Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πρόταση για να τη μεταφέρετε στους ξένους επισκέπτες που γνωρίζετε, φαντάζομαι. Όλοι να πάνε στη Μύκονο. Να τους πείτε ότι εκεί θα δουν τη Ρίτα Ώρα, θα δουν την Ελληνίδου και τον Αλεξάνδρου βέβαια. Ο λόγος είναι πονηρός. Να γίνει τίγκα η Μύκονος, που έτσι κι αλλιώς είναι η Μύκονος πάντα τίγκα, και έτσι να προστατευτούν τα υπόλοιπα νησιά. Βλέπω θέματα και να τριχιάζω. Άκου τίτλος. Απόβαση επωνύμων στη Σύφνο ή στην Κίμολο. Αφήστε τα νησιά να αναπνεύσουν. Εμείς εδώ δεν έχουμε ακόμα διλήμματα προορισμού. Ο Σταμάτης Καλούτσος με κοντό παντελόνι ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σεμίτη, κάπου θα είναι. Αλλά είναι και υπεύθυνη για τη μουσική επιμέλεια του σταθμού. Η Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά τα έχει βρει ένα προς ένα και τα έχει δώσει στον Βαγγέλη Περί, όπου θα πει τα εξής. Όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι διάγγελμα αυτό, το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, που εμείς το λέμε Μουντιάλ, τελείωσε. Οι άντρες σηκώθηκαν από τον καναπέ, μαζεύτηκαν, είδατε, τα κουτιά από τις μπύρες, και λέω μαζεύτηκαν, δεν λέω ότι τα μάζεψαν οι άντρες. Όλοι επιστρέφουν στη δουλειά τους. Η δουλειά του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να είναι πρωθυπουργός. Τι έκανε λοιπόν ο Μπαγάσας, άκου τι έκανε. Συνδύασε τον τελικό με την κυβέρνησή του.
3: Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια. Ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων. Πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα.
2: Καλά τα είπε, γιατί έχουμε μεγάλη σχέση εμείς με την Ισπανία. Νομίζω ότι είναι η μοναδική χώρα του κόσμου που έχει τραγούδι για τους σταυρομάχους. Δηλαδή είμαστε στην Ελλάδα και έχουμε τραγούδι για τους σταυρομάχους. Και μάλιστα λαϊκό, Γιώτα Λίδια.

0: πάντα χαρούμενα τραγούδια. Δηλαδή από τον Ταύρο Μάχο που δίνει μάχες, ωραίος ο τύπος. Έχει ένα τάβρο μπροστά του, κρατάει ένα κόκκινο πανί. Εμείς το βρήκαμε να ξεψυχάει. Ο οποίος τα είχε με τη Γιώτα Λίδια, από ό,τι καταλαβαίνετε. Μένουμε στην Ισπανία. Όπως ξέρετε, η Ισπανία πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Αυτό που λέμε, επαναλαμβάνω, Μουντιάλ. Μόνο εμείς το λέμε και οι ισπανόφωνες χώρες. Τα γεγονότα κάλυψαν την επικαιρότητα, τυπώθηκαν σε εφημερίδες. Οι εφημερίδες διαβάζονται από τις εκπομπές, διαβάζονται από δημοσιογράφους που τα ξέρουν όλα. Εντάξει, μερικές φορές οι δημοσιογράφοι μπερδεύονται, κυρίως αν είναι κορίτσια και πρέπει να πούνε αθλητικές ειδήσεις.
1: Εσπόζιτο. Επιμένει ισπανικά, λέει ο Ολυμπιακός, γιατί ο Μετιλίμπαρ πάγωσε τον Όσο.
2: Έχετε το φως στο σπορ, γκαζόν για χαφάρα. Ο Εσπόζιτο είναι και εδώ, από τη βλέπουμε. Ίδιο, ναι.
1: Χαφάρα, Εσπόζιτο λέγεται.
2: Όχι, χαφ είναι... Ναι.
1: Το κατάλαβε κανείς αυτό που είπα. Κανείς.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το καταλάβαμε, κυρία Καημένου. Δηλαδή, το χαφάρα είναι θέση. Δεν είναι το όνομα το μικρό του Εσπόζιτο. Και δεν λέγεται ούτε Εσπόζιτο, ούτε Εσπόζιτο, λέγεται Εσπόζιτο. Το ξέρετε ότι οι Ισπανοί στην πραγματικότητα μιλάνε ελληνικά, επομένως είναι εύκολο να μάθουμε μερικά πραγματάκια. Άκου τραγούδι που είναι ισπανικό, αλλά με ελληνικούς στίχους.

0: βγει τώρα διάφοροι και λένε πώς διαβάζει αθλητικά η κυρία Καημένου, η δημοσιογράφος, αν δεν γνωρίζει τίποτα. Κάτσε τώρα, γιατί εδώ έχω να σου πω κάτι. Αυτοί που υποτίθεται ότι γνωρίζουν, οι αθλητικοί συντάκτες, κάνουν πολύ χειρότερα λάθη και δεν κάνουν λάθη επειδή δεν διαβάζουν σωστά. Γιατί το μυαλό τους δεν λειτουργεί σωστά. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά ακούστε τι μας έλεγε γνωστός ρεπόρτερ, ο οποίος ασχολείται με το μπάσκετ. Ακούστε τον.
1: Και εσύ είναι ότι δεν θέλει ο ίδιος ο Όσμαν να φύγει από τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι. Άλλο να ζητήσει το παιδί να φύγει. Ναι.
1: Να πω ένα παράδειγμα. Και θα το αποκαλύψουμε τώρα. Ο Όσμαν έχει κρούσει από την ΕΦΕΣ που του λέει 2,7 το χρόνο. Πόσα λεφτά παίρνει στον Παναθηναϊκό? 1,7.
2: 1,8, ναι.
1: Και λέει, εγώ 1,8 την επόμενη σεζόν. Εγώ θέλω να μείνω στον Παναθηναϊκό. Δεν θέλω να φύγω. Πείτε μου, με τι, και κυριολεκτικά το λέω τώρα, με τι καρδιά να του πει κάποιος του Όσμαν να φύγει, όταν ξέρουν ότι όντως υπάρχουν αυτές οι προτάσεις στο τραπέζι. Δεν θέλει ο ίδιος, δεν πιέζει σε καμία περίπτωση. Αντιθέτως, λέει ότι εγώ θέλω να είμαι εδώ να παλέψω για τη θέση μου. Πώς θα του πει κάποιος φύγει?
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Την επόμενη μέρα, αυτός που σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ δεν θα έφευγε με τίποτα, είπε ότι φεύγω και πάω στον ΠΑΟΚ. Τρομερά αξιόπιστα τα ρεπορτάζ. Το 90%, αλήθεια λέω, το 90% αυτών που διαβάζουμε ή μεταδίδονται είναι μαϊμουδιές.

0: Μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως τα έχουν υπολογίσει. Για παράδειγμα, ο Νίκος Παπάς, τον θυμάστε, κάποτε ήταν υπουργός, έλυνε, έδαινε, κυρίως έδαινε, αλλά δεν ήξερε από κόμπους. Οι υποθέσεις δηλαδή με τις οποίες είχε ασχοληθεί τελικά έγιναν συντρίμια.
1: Θα σου φύγω στο χαμπί.
0: Έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με άλλα 5-6 άτομα.
1: Έλαγες εσύ.
0: Ψήφισαν 7. Και το ψήφισαν, μπράβο. Έχει μεγάλη λαϊκή απήχηση. Και είναι λογικό να κάνει ειδήσεις. Να κάνει δηλώσεις στις ειδήσεις. Που έχει πλάκα ότι οι ειδήσεις ασχολούνται με τις δηλώσεις του Νίκου Παπά. Ο οποίος δηλώνει ευγνωμοσύνη.
2: Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις βαθιές ευχαριστίες προς τους συντρόφους και τις συντρόφισσες για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Έχω βαθιά συνείδηση της ευθύνης. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά από ποιο σημείο ξεκινάμε για την ανασυγκρότησή μας. Πιστεύω όμως βαθιά ότι η σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ αδικεί το κόμμα μας, αδικεί την παράταξή μας και θα δώσουμε όλοι μαζί το καλύτερο των προσπαθειών μας για να ανασυγκροτηθεί ο χώρος, να επανασυσπηρωθεί, να ενεργοποιηθεί ένα πολιτικό δυναμικό που δυστυχώς είχε, θα έλεγα, προωθηθεί, παραμεληθεί προς την πολιτική αδράνεια.
0: Άντε μπράβο με το καλό, περιμένουμε πώς και πώς. Μπράβο του πάντως που είναι ευγνώμων απέναντι στους 7 που ψηφίσανε. Αντριάνο Τσελεντάνο, τώρα που είμαστε μόνοι.

0: Ποιος ξέρει αν θα με σκέφτεσαι. Έλληνα Κρήτα, αν θα σκέφτεσαι τους παλιούς συντρόφους. Και τι είπε, ότι παραμένει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Εξελέγει, Αριστίδη. Αλλά δεν τη βλέπω να είναι για πολύ, παρόλο που δηλώνει ότι είναι συνεπής απέναντι στην επιλογή του λαού, που δεν την ψήφισε ο λαός εδώ που τα λέμε. Και ξεκινάει λοιπόν η Έλληνα Κρήτα μας με μια επίθεση, λογικό, απέναντι στον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά ακούστε που καταλήγει.
1: Λοιπόν, εάν έπαιζε όπως λέμε το παιχνίδι του Μητσοτάκη και αυτές τις ανοησίες που ακούω δεξιά και αριστερά, και είναι αστείο γιατί τώρα υπερασπίζομαι το Τσίπρα, όχι απαραίτητα το κόμμα του ή μαλλού, αυτή τη στιγμή δηλαδή γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ βλέπω όλα τα στελέχη να ασχολούνται με τον Τσίπρα. Γιατί λένε, όταν έφτασε ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, στο εξευτελιστικό σημείο να προσπαθεί εν αγωνίως να γίνει ισότιμος συνομιλητής του Αλέξου Τσίπρα, γελάνε και τα πόμολα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι είναι? Έχει ένα μικρό όνειρο τόσο ο Γεωργιάδης. Οι μικροί άνθρωποι έχουν μικρά όνειρα, κύριε Χαριτάτε. Ο άνθρωπος αυτός θέλει να πάρει προφανώς την ηγεσία, να πάει στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα γίνει ποτέ ο καημένος. Δεν θα γίνει ποτέ ο καημένος. Θα βάλουν τον Πιερακάκη, δεν ξέρω για το Δένδια πια, ενδεχομένως να παίζεται αυτό. Δεν θα γίνει ποτέ. Τον έχουν τώρα λοιπόν για λαγό, να λέει ό,τι πιο ακραίο, ό,τι πιο χυδαίο, ό,τι άθλιο και ελεηνό. Κλέφτης ο ίδιος το 2014 για πνευματική ιδιοκτησία, κλοπή, αυτός και αδερφός του είχαν καταδικαστεί, το θυμάστε φαντάζομαι, και τον έχουν μπροστά και μετά θα τον πετάξουν σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Δεν μας άρεσε αυτά ο Τσίπρας.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά τα είπε η βουλευτήνα ενός κόμματος που ο Τσίπρας δεν θέλει να τους δει. Αλλά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, είναι και ζέστη, μην το ξεχνάμε, 41 βαθμούς έχουμε.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι έζησε ο Δημήτρης σήμερα, κάτι πολύ σημαντικό, και μας έστειλε ένα μήνυμα που λέει: καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι αδερφέ. Δεν σου το είχα, σε μένα απευθύνεται παιδιά, αλλά σε ακούω και είσαι, ευχαριστώ, και είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος, βεβαίως. Αν θες να πεις και εσύ κάτι υπέρ μας, να πεις συγχαρητήρια για την ωραία μας εκπομπή, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε ένα email onair@alfaradio989.gr και το Viber επίσης λειτουργεί παρά τη ζέστη 6947-989-989. Την κυρία Λατινοπούλου, νομίζω πρέπει να την προστατεύουμε. Εκείνη επίσης πρέπει να προστατεύει τον εαυτό της, γιατί βγαίνει και λέει πράγματα που θέλει να υπερασπιστεί τον νόμο και την τάξη, αλλά κάνει το ακριβώς αντίθετο. Ακούστε την παρακαλώ.
3: Όχι, το πιστεύω ακράδαντα. Ο αστυνομικός, όταν μπαίνει στα σώματα ασφαλείας, ένα παιδί το οποίο μπαίνει στα σώματα ασφαλείας, αυτό το οποίο θέλει να κάνει ουσιαστικά να προστατεύσει τη ζωή.
4: Πυροβολώντας τους όπλα, ένα 20χρονο παιδί.
3: Ότι πήγε να τους εμβολήσει,
5: Να το τονίσουμε.
3: Ότι πήγε να εμβολήσει, πήγε να ξεφύγει. Δηλαδή, να κάνω μια ερώτηση. Αν δεν θέλετε όπλα για τους αστυνομικούς, αν η κυβέρνηση δεν θέλει όπλα, άμα δεν θέλετε.
4: Έχεις όπλα, λοιπόν, αλλά ξέρεις πότε.
3: Αν δεν θέλετε όπλα για τους αστυνομικούς,
4: να αλλάξει,
3: να αλλάξει το πλαίσιο, δεν το πω καθόλου.
4: Να έχεις όπλο, υπάρχουν κανόνες εμπλοκής.
3: Ποιοι είναι οι κανόνες εμπλοκής? Δεν απειλούνται όταν προσπαθεί να τους εμβολήσει.
4: Το παιδί έτρεχε στον δρόμο, πήγε να
3: τους εμβολήσει, πήγε να ξεφύγει. Κινδύνευσε η ζωή των αστυνομικών. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που κινδυνεύει η ζωή των αστυνομικών, πώς δεν προκύπτει όταν πας να σε εμβολήσει? Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα σοβαρά μιλάμε. Μα όταν πήγε να εμβολήσει τους αστυνομικούς, είναι δυνατόν να μην υπάρχει κίνδυνο ζωής? Δηλαδή, τι θα ήταν, αόρατη? Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω, όταν υπάρχει κίνδυνο ζωής, πρέπει να κάνουν το καθήκον τους.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Λοιπόν, μιλάει τώρα για το παιδί που σκοτώσανε, εμψυχρό από ό,τι φαίνεται, στο Άργος. Ένα παιδί 20 ετών, στο φάσμα του αυτισμού, που τρομοκρατήθηκε στη θέα, από ό,τι φαίνεται, των αστυνομικών. Αλλά υπάρχει νόμος, κυρία Λατινοπούλου, που εσείς είστε υπέρ του νόμου και της τάξης, που λέει ότι απαγορεύεται ένας αστυνομικός να πυροβολήσει κατά τη διάρκεια καταδίωξης αυτοκινήτων.

0: εκεί φαντάζομαι την αναγνωρίσατε, είναι από τους ψήθυρους καρδιάς. Ποιος έπαιζε εκεί? Ο Αποστόλης ο Γλέτσος. Τι ωραίος που ήταν με το κουστούμι του αρχιτέκτου Μιγάρ. Η αγάπη μας ατσάλι. Με ελικόπτερο πήγαινε στη συνοικία των Ρωμά. Το έκανε για να ασχοληθεί μετά με την πολιτική. Επιτυχημένα, αλλά όλα αυτά τελειώσανε πάπαλα.
1: Τι έχουν κάνει για να ζουν καλά, αν έχουν κάνει κάποια μεγάλη αλλαγή?
2: Κοίταξε, κάτι που έκανα εγώ και τελικά μου βγήκε σε πολύ καλό, όπως ναι. Φαίνεται, είναι ότι σταμάτησα να ασχολούμαι πλέον, και είναι θέσφατο αυτό, με την πολιτική.
1: Είναι και αυτό σαν τον έρωτα, δηλαδή μεγάλη κουβέντα να πες. Δηλαδή, μήπως ξαναγυρίσεις. Επειδή και αυτό είναι μικρόβιο, όπως ο έρωτας, γι' αυτό το λέω.
2: Είναι μικρόβιο, αλλά ολοκλήρωσα. Έδωσα και πήρα και το ευχαριστήθηκα. Αλλά τέλειωσα. Και τώρα αισθάνομαι.
1: Πιο ήρεμος, πιο ανάλαφρος.
2: Αισθάνομαι ωραία γιατί ηρέμησα. Εκεί πραγματικά είχα ένα μόνιμο ξεσήκωμα. Ένα μόνιμο ξεσηκωμό. Ένα μόνιμο.
1: Ναι, ένα κόμπο στο στομάχι πάντα. Ναι.
2: Θα γίνει με αυτό. Θα γίνει με το άλλο.
0: Τελείωσε λοιπόν η πολιτική για τον Αποστόλη. Όλα κάποτε τελειώνουν. Εδώ για τον Ερβέ Βιλόν. Τελείωσε το Καπρί. Καπρί σε ποινή. Όταν χορέψετε. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Permutaille. Nous n'irons plus jamais. Στο σύνθετο. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Έχει αξιρούς καρπούς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι εδώ και ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιο μαζεύει τα ηχητικά. Βαγγέλης Περίς εδώ στο μικρόφωνο. Θυμάστε ρε παιδιά που είχε πάει στην Αμερική ο Τσίπρας και είχε συναντηθεί με τον Τραμπ και είχε πει ωραία πράγματα ο Αλέξης για τον Τραμπ, για τον Ντόναλντ. Είχε πει ότι ο πρόεδρος, έτσι αποκαλούσε τον Τραμπ, παλεύει για το καλό. Δεν το είχαν πει πολλοί επισκέπτες, το είχε πει ο Αλέξης που ήταν και λίγο αντιυμπεριαλιστής και κατά των Αμερικάνων, αλλά η αλήθεια πάνω απ' όλα. Πολλοί είπαν ότι τότε ήταν μια επιπολαία σχέση, αλλά από ό,τι φαίνεται, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος.
3: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είμαστε σύμμαχοι. Μιλάτε σαν έναν άνθρωπο ο οποίος, παρά τις πολιτικές και ιδεολογικές βαθιές διαφορές με τον πρόεδρο Τραμπ, επί της θητείας του πρόεδρου Τραμπ, ενίσχυσε ουσιαστικά την ελληνοαμερικανική συνεργασία προς όφελος όμως και των εθνικών συμφερόντων. Αυτό που καταθέτω στο δημόσιο διάλογο είναι ότι δεν βλέπω κάποιο συγκεκριμένο όφελος. Ίσα-ίσα βλέπω πολύ μεγάλη ανησυχία, πολύ μεγάλες λόγους να είμαστε ανήσυχοι. Ακριβώς για αυτό που σας περιέγραψα, για την αλλαγή της ισορροπίας ισχύως στο Αιγαίο.
4: Πράγμα αυτό βέβαια μπορεί να αλλάξει την άλλη εβδομάδα.
3: Τι είπατε, αν αλλάξει
4: την άλλη εβδομάδα. Μπορεί να αλλάξει την άλλη εβδομάδα, γιατί με τον πρόεδρο Τραμπ αναιρεί αυτά που λέει
3: εντάξει,
4: το εβδομάδα πριν. Οπότε ζούμε εντάξει,
3: εγώ δεν πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι οι χώρες πρέπει να έχουν μια στρατηγική. Όλα μπορούν να αλλάξουν.
4: Μα
3: την άλλη εβδομάδα,
4: την άλλη εβδομάδα
3: μπορεί να
4: βρέξει,
3: την άλλη εβδομάδα μπορεί να έχουμε κάποιο καιρικό φαινόμενο, αλλά δεν μπορεί στην εξωτερική πολιτική να λειτουργούμε με βάση το ότι πρέπει να είμαστε υποτακτικοί, διότι έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να εξευμενίζουμε τις προθέσεις και να ευελπιστούμε στην καλή διάθεση ενός ηγέτη. Ο πρόεδρος Τραμπ, πιστεύω, επειδή τον έχω γνωρίσει, ότι αξιολογεί πάρα πολύ θετικά αυτούς που έχουν μια σταθερή στάση και τους ηγέτες οι οποίοι δεν κρύβονται αλλά διεκδικούν. Και γι' αυτό πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό δείχνει να έχει και ένα θαυμασμό ανησυχητικό για μας απέναντι στον Ερντογάν.
2: Καλά τα είπε ο άνθρωπος, μέχρι και πρόβλεψη για τον καιρό έκανε. Σε μια εβδομάδα θα βρέξει. Τώρα οι άλλοι γιατί διαμαρτύρονται, άκου οι άλλοι. Τα έχει βάλει με τον Αλέξη. Να πιστεύω να μην το ψηφίσεις, κυρά μου.

0: Εντάξει, να θυμηθούμε και τα θετικά όμως. Να θυμηθούμε την επιλογή που είχε κάνει στους ευρωβουλευτές, εις εκ των οποίων ήταν ο κύριος Γεωργούλης. Τα λέγαμε και χτες. Ο Αλέξης Γεωργούλης, έχει ωραίο όνομα. Είπε ότι γιατί να μην πάει και στη Χρυσή Αυγή. Αν τα πράγματα είναι ακραία, πρέπει να κάνουμε ακραίες επιλογές. Αλλά κάτι άλλο ήθελε να πει. Και όταν ο Γεωργούλης θέλει να διορθώσει μια. Πήγα από κάτι. Μια χαζομάρα που έκανε, κάνει άλλη μία.
1: Γεια σας. Μόλις τώρα με πήραν τηλέφωνο και με ρωτήσανε εάν θα συνεργαστώ με τη Χρυσή Αυγή. Βάσει μιας συνέντευξης που έδωσα τώρα τελευταία και δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη η τοποθέτησή μου. Ωραία, να το ξεκαθαρίσουμε τώρα. Δεν έχω καμία τέτοια βλέψη και γενικότερα δεν έχω καμία σκέψη να ασχοληθώ με την πολιτική, με την κομματική ή όπως θέλετε να την πούμε. Το έχω εξηγήσει αρκετές φορές, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναμοχλεύουμε τέτοιου είδους υπόνοιες. Να σας χαιρετήσω από τις μίνι διακοπές που θα κάνω και θα τα πούμε πολύ σύντομα στο Άλσος. Γεια σας.
0: Γεια σου ρε Αλέξη, καλά να είσαι. Κανονικά ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, αν έχει παρεξηγηθεί ότι πάει με τη Χρυσή Αυγή, βγαίνει και λέει: εγώ με τη Χρυσή Αυγή τι δουλειά έχω με το φαϊσταριό. Αυτός λέει ότι δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική.
2: Άλλη είναι η δουλειά του ναύτη και άλλη του καντήλα ναύτη.
0: Αυτό είναι. Άλλο η δουλειά του ναύτη και άλλο του καντήλα ναύτη.
2: Τα καντήλια, μα δεν με φύλλα στα χείλια.
0: Εμείς επιλέξαμε ένα καντήλα ναύτη.

κέφι. Κάτσε εδώ και μια σαμπάνια. Καλοκαίρι είναι, παιδιά, μόνο σαμπάνια πίνουμε, έτσι. Την ανεβάζουμε στο Instagram. Αλλιώς δεν έχει νόημα.

0: Ρε παιδιά, έχουμε παραγγείλει μια σαμπάνια τόση ώρα. Τι θα γίνει, το καρσόνι που είναι? Α, ξέρετε τι γίνεται με τα καρσόνια. Πλέον δεν σερβίρουν όταν κάθεσαι. Πρέπει να μπεις μέσα στη θάλασσα και να έρθει ο άνθρωπος με το παντελόνι του κανονικά να βραχεί για να σου ανοίξει τη σαμπάνια και να έχεις εσύ, όπως είπαμε, το κινητό να σε ανεβάσουν στο Instagram και να σε θαυμάσουν. Άρε, τι τραβάμε.
1: Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Πάμε σε μία αγγελία.
2: Την οποία μου έχετε πει, υποσχεθήκατε ότι είναι αληθινή.
1: Είναι αληθινή η αγγελία. Ζητείτε λοιπόν, όπως βλέπει, σερβιτόρος ή σερβιτόρα στην Άξο. Χρειάζεται απολυτήριο λυκείου και σχετική εργασιακή εμπειρία 1 με 2 έτη. Επίσης τα αγγλικά, μέτρια. Πάμε τώρα στις δεξιότητες. Άκου. Αίσθηση ευταξίας. Multitasking. Αισιοδοξία. Ακεραιότητα. Ανάληψη πρωτοβουλειών. Αναλυτική σκέψη. Αξιοπιστία. Αποφασιστικότητα. Αυτοοργάνωση. Αυτογνωσία. Αυτοέλεγχος. Αυτοπεποίθηση. Μη λεκτική επικοινωνία. Δημιουργικότητα. Φυσική κατάσταση, φιλότιμο, φιλοδοξία, φαντασία, υπομονή, υπευθυνότητα, τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας, σύνθετη σκέψη, συνεργατικότητα, συνεργασιμότητα, συνεργασία, συνέπεια, συμμόρφωση στους κανόνες, συγκροτημένη σκέψη, στοχοθέτηση, σεβασμός, προσοχή στη λεπτομέρεια, προσήλωση, προσαρμοστικότητα, προσανατολισμός στα αποτελέσματα, προγραμματισμός, πολυλειτουργικότητα, πνεύμα, συνεργασία, περιέργεια, πελατοκεντρική προσέγγιση, οργανωτικές δεξιότητες, σωματικό πνεύμα, ομαδική εργασία, νοοτροπία ανάπτυξης, μεταδοτικότητα, μεσολάβηση, μεθοδικότητα, λήψη αποφάσεων, κριτική σκέψη, κίνητρο, καινοτομία, καθοδήγηση, ικανότητα συντονισμού εργασιών, ικανότητα σύνδεσης, ικανότητα προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες, ικανότητα δασκαλίας σε όλα τα επίπεδα, ικανότητα διαπραγμάτευσης, θετικό πνεύμα, θέληση, ηγετικές ικανότητες, ξύλος για εργασία, ευχάριστη προσωπικότητα, ευρύτητα πνεύματος, ευρηματικότητα, ευελιξία, ευγένεια, έρευνα, εργασιακή ηθική, εργασία, υποπίεση, επικοδομητική κριτική, επιμονή στην επίτευξη στόχων, επίλυση προβλημάτων, επίλυση διαφορών, επικοινωνιακές δεξιότητες, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση πελατών, εντυμότητα, συνέστηση, ενθουσιασμός, ενεργητική ακρόαση, ενδιαφέρον για τα τεχνικά προβλήματα, έμφαση στην ποιότητα αποτελέσματος, εμπιστοσύνη, διπλωματία, δυνατότητα απόκρισης σε επίγοντα ζητήματα, διορατικότητα, διοίκηση ομάδων, δικτύωση, διαχείριση χρόνου, διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση ρίσκου, διαπροσωπικές δεξιότητες, διάθεση επαγγελματικής εξέλιξης, διάθεση εξέλιξης, διάθεση εκμάθησης νέων τεχνολογιών, διάθεση για μάθηση, διάθεση για εκπαίδευση, διάθεση για απόκτηση γνώσεων, δημόσια ομιλία.
0: Όλα αυτά για να πάει να σερβίρεις τους λουόμενους. Παλιά τα καρσόνια παίζαν άλλο ρόλο. Και εκεί χρειαζόντουσαν κάποιες ικανότητες, δεξιότητες όπως λέμε. Και εξαιτίας αυτών των ικανοτήτων έχει μνήσει ένα συγκεκριμένο καρσόνι η

0: λοιπόν τα φώτα και να φωτίσουμε τα τουριστικά επαγγέλματα. Για τα καλσόνια είπαμε. Υπάρχουν και οι καπεταναίοι. Είναι αυτοί που πηγαίνουν οι πλούσιοι και λένε θέλω ένα σκάφος, που θα με πας. Και υπάρχουν και νοικιαστές σκαφών βεβαίως, που δέχονται πλούσιους, οι τσέπες τους γεμάτες δολάρια, χρήμα, χρυσάφι, χρυσά ρολόγια. Ζητάνε ό,τι ζητάνε. Αν δυσαρεστηθούν, αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο. Αν οι καλοί πελάτες δυσαρεστηθούν, ας πούμε στη Μύκονο, που έχει πολλούς τέτοιους, πώς αντιδρούν, φαντάζομαι ήπια.
1: Έχουμε κακή συμπεριφορά φίλης διάσημου rugby player, η οποία επειδή της αρνηθήκαμε να κάνουμε κάτι, φεύγοντας, αντί να αφήσει φιλοδόρημα, μας κατούρισε στην πλατφόρμα.
2: Τι έκανε?
1: Αυτό που ακούς.
2: Σοβαρά μιλάω.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό είναι τον ακραίο.
1: Αυτό που ακούς. Και δυστυχώς ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Φύγανε και όλα καλά.
0: Αρήμα, μουτσάτσο! Αυτά συμβαίνουν στη Μύκονο, λοιπόν. Με τις πελάτησες που δεν ευχαριστούνται. Γιατί γίναμε καρσόνια της Ευρώπης, γι' αυτό. Τα είχε πει ο Τζίμις ο Πανούσης. Ας το καλό, επιτέλους θα εκραγώ. Αχ, Ευρώπη!

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είχαμε συναντηθεί με τον Τζιμάκο, δεν είναι να του δίνεις εμπιστοσύνη. Να μην μιλήσει για το συγκεκριμένο τυρί, αλλά αυτός όταν θέλει κάτι να πει το λέει. Ευτυχώς προλάβαμε και το κόψαμε σχεδόν. Συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη και θέλουμε τη συμπαράστασή σας να μας πείτε με τι θέματα θέλετε να ασχοληθούμε. Εδώ, παραγγελίες, δεχόμαστε. Πάρτε στο τηλεφωνικό κέντρο να μας πείτε. 212-212-4800. Ακόμα και τίποτα μην πείτε, απλώς να πείτε μια καλημέρα ή μια καλησπέρα. Έχουμε και ένα email, onerpapakialfaradio989.gr και Viber, βεβαίως, 6947-989-989. Επίσης έχουμε και αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων. Ποια κόμματα νομίζετε ότι έχουν αντιπαράθεση? Τα κυβερνώντα κανονικά πρέπει με αυτά που κάνουν αντιπολίτευση. Τσου, μεταξύ τους πλακώνονται. Τα αντιπολιτευτικά, Πασόκ με ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παπάς με τον κύριο Μπουλέκα. Για την έδρα. Εδώ που τα λέμε και οι δυο, λερωμένη την έχετε τη φωλιά, παιδιά.
3: Να το στείλει κριτική να την κάνετε στον κύριο Τσίπρα και να μην λέτε ότι θέλετε να συνεργαστείτε με το Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Άμα θεωρείτε ότι έπρεπε
4: να τιμήσετε και ως όλους τους υπόλοιπους συντρόφους σας.
3: Μην μου κάνετε προσωπικές επιθέσεις, κύριε Μπουλέκο.
4: Πολιτικά είναι, δεν είναι προσωπικό, είναι πολιτικό.
3: Αυτό αφήστε, κάντε τα πολιτικά σχόλια σας, μην κάνετε προσωπικές επιθέσεις.
5: Πάμε να δούμε τι λέει
3: πολιτικά σε αντιδημοκρατικές διαδικασίες. Η έδρα παραδίδεται σε δημοκρατικά κόμματα και όχι σε ένα κόμμα το οποίο έχει.
4: Δεν θα παρέδιδα σε μια πραξικοπηματική
3: ηγεσία την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μου κάνετε μαθήματα, κύριε Μπουλέκο.
4: Να παραδώσετε την έδρα του
5: ΣΥΡΙΖΑ. Να κλείσετε την υπογραφή σας, κύριε Μπουλέκο.
3: Τότε θα κάνετε μαθήματα σε εκλεγμένους κοινοβουλευτικούς.
4: Πολιτικός που δεν θυμάται την υπογραφή του, για ηθική δεν μπορεί να μιλάει.
5: Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ να χαμηλώσουμε τους τόνους για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και τις απόψεις σας. Κύριε Μπουλέκο, σας παρακαλώ και κύριε Παπά. Σας ρώτησα κάτι
3: συγκεκριμένο. Πρόσφατα τον παρακαλούσατε να σας πάρει μαζί του.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Λοιπόν, δεν θα ψηφίσω για την Τσαντίσκα ούτε τον ένα ούτε τον άλλον. Θέλω νέο αίμα. Θα ψηφίσω ένα κορίτσι που είχαμε γνωστό. Κατίνα τη λέγανε. Μια χαρά ήταν. Ταμάμ. Να εκπροσωπήσει το έθνος.

0: Κοίταξε να δεις τι παρεξηγημένο όνομα είναι το Κατίνα. Λέμε, άντε μωρέ Κατίνα, κουτσομπολεύει σαν Κατίνα. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να κουτσομπολεύει και να μην είναι Κατίνα, να έχει ένα αντρικό όνομα, ας πούμε.
1: Λοιπόν, και έγινε κουκλάρα, μαυρομάλα, όμορφη κτλ. Ξαφνικά γνωρίζει ένα παιδί, επώνυμο, και ερωτεύεται κεραυνοβούλα. Η κοπέλα αυτή, η οποία είναι γύρω στα 30, πάνω από τα 30, όχι κάτω από τα 30.
2: Και ο άλλος ωραίο παιδί.
1: Πολύ ωραίο παιδί και ο επώνυμος. Θέλω να σου πω ότι η κοπέλα αυτή έχει πολύ καλή οικονομική επιφάνεια. Έχει καλή και δυνατή περιουσία, δηλαδή κινείται ελεύθερα και άνετα. Λοιπόν,
2: πολλά ακίνητα έχει.
1: Πολλά ακίνητα και πάει λεβαδός.
2: Τα οποία νοικιάζει και κάποια.
1: Τέλος πάντων, δεν θέμα τι κάνει, πάντως έχει μια μεγάλη περιουσία και κινείται άνετα και ελεύθερα. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι επώνυμος, πασίγνωστος κτλ. Κατοικοεδρεύει πλέον στην πόλη αυτή της περιφέρειας. Και ως πάλι διαμαρτύρεται, σου λέει δεν μπορεί.
2: Μα λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μισό λεπτό να.
1: Θα το γαμίσει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κατοικοεδρεύει το περισσότερο διάστημα στην πόλη της περιφέρειας. Είναι μαζί, όλα ωραία και καλά, πολύ ερωτευμένοι. Στην πόλη συζητούνται πάρα πολύ, όπως συζητάει και ο Σπάιν. Λοιπόν, συζητούνται πάρα πολύ μέσα στην πόλη, φαίνονται πάρα πολύ ερωτευμένοι και ξαφνικά σκάει η μεγάλη είδηση που έρχεται στα χέρια μας χθες το βράδυ και παθαίνουμε σοκ. Η κοπέλα αυτή είναι έγκυος.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
4: Όλα, θέλω να τα ξέρω.
0: Ναι, όλα.
4: Όχι επειδή με κουτσοκό.
0: Επιβεβαιώνεται αυτό που λένε κάποιοι,
4: θέλω να έχω υλικό,
0: ότι καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Αλλά μερικές φορές η ντροπή γίνεται δουλειά.
4: Όλα, λες και τυχή έχουν κόλλα. Και κολλάω τα αυτή, είπα αυτός και είπα αυτή. Ποια πόρτα άνοιξε, ποια σκαλά έτριξε, ποιος έτρεξε, τι έτρεξε. Ποια πόρτα άνοιξε και ποιο κουβάρι έβλεξε. Ποια πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, Έξι πατώματα, ποιοι μαγειρέψανε, ποιοι δώσαν δικαιώματα. Πώς τα βολέψανε, τι χάψανε, τι χορέψανε.

0: Ένας παπάς πήγε στο χωριό. Το χωριό έχει κοινοτάρχη, πρόεδρο τον λένε. Αλλά είχαν μεταξύ τους κάτι θέματα. Και καταλήξαν να πλακωθούν στο ξύλο. Δηλαδή, ο ιερέας έδιδε τον πρόεδρο. Άκουσε με. Στο λέω, έχω πληροφορία. Και έχω και τον ιερέα να μιλήσει. Να ζητήσει συγγνώμη, ίσως.
1: Εγώ από αυτόν τον άνθρωπο και από αυτά τα άτομα αυτής της κλίκας, να το πω έτσι, του περίγυρό του, τα δύο χρόνια που είμαι στην τοπική κοινότητα του Νεοχωρίου, δέχομαι σκληρό πόλεμο, σκληρή κριτική, συκοφαντία και άλλα πολλά. Καταγγελίες συνεχώς στη Μητρόπολη από τα ίδια άτομα ψευδής. Έγινε όλο αυτό και εγώ ίσως παρετράπηκα λίγο. Θλίβομαι γιατί έτσι... Εξέτω κατά κάποιο τρόπο την Εκκλησία, δεν είχα αυτό το σκοπό, αλλά η αλήθεια είναι ότι δύο χρόνια σε αυτό τον τόπο εδώ που ήρθα ξένος εδώ να διακονήσω, να αφοσιωθώ κλπ, που είμαι πολύ αγαπητός από τους ανθρώπους της κοινότητας, από αυτή τη μερίδα των 5-10 τόμων έχω περάσει τα πάρδινα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Όλο αυτό συνοδεύεται από μια φωτογραφία που είναι ο πρόεδρος ξάπλα, λιπόθυμος, από τις μπουνιές. Αυτά συμβαίνουνε. Παλιά άκουγα ένα τραγούδι που λέγει να βρω παπά αμαρτωλό, και δεν πού να το βρει τον παπά τον αμαρτωλό, υπάρχουνε.

0: Προσέξτε, παρακαλώ, σημειώστε το και να το πείτε και στους φίλους και συγγενείς. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να πας να βγάλεις διαβατήριο για να ταξιδέψεις.
1: Διαβατήριο! Πάτε όλοι μπλακές και βγάζετε διαβατήριο για να μην πάτε να πάρετε την ψηφιακή κάρτα του πολίτη.
2: Στο ίδιο σκάνερ βάζει το χέρι σου. Το ίδιο σκάνερ είναι, δεν για το διαβατήριο για την ταυτότητα.
1: Η φωτογραφία έχει βιομετρικά. Είσαστε ήρθοι. Πάτε για να μην πάρει την ψηφιακή ταυτότητα, θα την πάρετε ρε και θα πείτε και ένα τραγούδι. Ξέρετε γιατί?
2: Πολλά τα παιδιά σας ξέρουν θα πούνε.
1: Γιατί δεν μπορείτε ρε χωρίς τις απολαύσεις αυτής της ζωής, της μάταιης. Δεν μπορείτε άμα δεν πάτε ταξίδι στην Ταϊλάνδη. Δεν μπορείς να μην πας στο Ντουμπάι.
2: Δεν και μπορείς. Θα τους πείτε και ευχαριστώ στους μπάτσους που σας χαράξαν όταν φύγετε. Ευχαριστώ πολύ θα τους πείτε.
1: Δεν ντρέπεστε. Θέλετε να λέγεστε ότι είσαστε χριστιανοί ορθόδοξοι.
2: Και το δεκάρικο.
1: Και εσείς
2: σε χαράσουνε και πληρώνει, σε κολλάζουνε και πληρώνει.
0: Θες να πας ταξιδάκι, παιδί μου, στη Μύκονο, Σαντορίνη, Κορτσέρα Ρωμάνα. Πάρε μια

Φεύγουμε για Μύκονο και Σαντορίνη. Στο μυαλό μας δηλαδή, εδώ είμαστε. Κατηλωμένοι, αλλά υπάρχει λόγος. Γιατί θα παρακολουθήσουμε το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989. Γιατί η Λίνα Κλήτου θα μας φέρει οτιδήποτε έχει συμβεί. Θα μας το παραθέσει και θα υπάρχει και τοποθέτηση επ' αυτών, βεβαίως. Πιγκουίνι, τι να σημαίνει αυτό.

0: Αλφα Radio 989.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Τους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 41 με 42 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στον Βοϊκό και τα 6 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Τους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρό θα είναι γενικά έθριο. Μετά το μεσημέρι, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 41 με 42 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.

Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Καλώς ορίσατε στην αγαπημένη σας συντροφιά Alpha Radio 989. Σταθερά στα ραδιοφωνά σας λοιπόν. Και αυτό το πρωινό Τετάρτης 22 Ιουλίου σήμερα γιορτάζει η Μαγδαληνή και η Μαρκέλα. Να μην τις ξεχάσετε. Η Μαρκέλα, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Αγία Μαρκέλα Πολιούχος της Χίου. Διορθώστε με, καλοί μας φίλοι, όσοι είστε στη Χίο και ξέρετε καλύτερα, γιατί η Χίος μας ακούει πάρα πολύ δυνατά. Έχω να σου πω, ρέστη μου, και όχι μόνο η Χίος, ολόκληρη Ελλάδα. Και πόση χαρά μας δίνετε όσοι φίλοι μας στέλνετε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Γιατί έχω πει πολλές φορές ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, είναι η κάθε υπέροχη γωνιά της. Έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά. Η Ντίνα Μόσχου θα είναι στην παρέα σας λοιπόν μέχρι τις 8. Ο Ρέστης Παπάς, όπως πολύ καλά ακούσατε, είναι ο μάστερ της κονσόλας για αυτή την ώρα και όχι μόνο. Καλημέρα και επισήμως. Ο Ρέστη μου, έτοιμος είσαι με το δάχτυλο στο κουμπάκι να ακούσουμε το κύμα. Θα ακούσουμε το κύμα σε λίγο. Η πρώτη φίλη στέλνετε τις καλημέρες σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Αριάν, να έχετε λέει μια ωραία μέρα. Μακάρι, Αριάν μου, παρότι σήμερα θα είναι η πιο δύσκολη μέρα, λέει του καύσωνα. Η πιο δύσκολη μέρα. Περιμένουμε 41 βαθμούς εδώ στην Αθήνα, σε άλλες περιοχές 42, μπορεί και 43. Αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει απλά να είμαστε προσεκτικοί. Μην γκρινιάζουμε, διότι μέχρι τώρα μας έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού να είναι στις 20 από τη Δευτέρα, δηλαδή αντικυριακή, πες 19 Ιουλίου, είναι πάρα πολύ καλά. Εδώ το μισό καλοκαίρι έχει περάσει, αν το καλώς σκεφτείς. Θα προλάβουμε να το χαρούμε όμως σε κάθε περίπτωση. Και η φίλη μας υποθητή μας στέλνει ένα πολύ ωραίο βίντεο. Ακούγεται ελάχιστο κυματάκι. Σαντορίνη. Είναι από την Περίσσα που μας έστειλες και χθες. Υποθητή μου, καλή Τετάρτη, λέει, με υγεία και χαρά. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Θα σας στείλω και ένα μικρό βιντεάκι που ακούγεται το ελάχιστο κυματάκι. Προσοχή και σήμερα. Όχι άσκοπες μετακινήσεις. Ναι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, υποθητή μου. Έχουμε επίσης και τη γνωστή εγκύκλιο που βγάζει το Υπουργείο Εργασίας για μέρες δύσκολες από πλευράς θερμοκρασιών. 1 με 5 λοιπόν, στάση. Έτσι, εξωτερικών εργασιών, υπαίθριων εργασιών. Και όσοι φίλοι εργάζεστε στους οδοκαθαριστές, όσοι φίλοι εργάζεστε ως delivery, όσοι είστε σε οικοδομές, να ξέρετε, 1 με 5 παύση εργασιών. Να πάτε κάπου δροσερά, να ξεκουραστείτε. Και όσοι αναγκαστικά βρίσκεστε εκεί έξω, γιατί το βλέπω αυτές τις μέρες, έχει λιγοστέψει η κίνηση, τουλάχιστον στα σημεία που κινούμαι εγώ. Προφανώς ο κόσμος αποφεύγει να κυκλοφορήσει με τον καύσωνα αυτό και στο αυτοκίνητο να είσαι. Και πάλι και η λαμαρίνα, αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή, αισθάνεσαι ότι είσαι ένας κινητός θερμοθάλαμος. Επομένως, θέλει μια προσοχή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την υποθητή μας που μας στέλνει από την Περίσσα. Όταν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τι μας έστειλε η υποθητή. Ωραίστη μου, μπορούμε να το ακούσουμε τώρα. Για πάμε. Υποθετή μου, ίσα που κλείνουμε τα μάτια και είμαστε και εμείς μαζί σου στην Περίσσα, στην όμορφη Σαντορίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω ζητήσει από τους φίλους, κάνουμε έτσι ένα διαγωνισμό. Περιμένουμε ηχητικά από τις ωραίες παραλίες που βρίσκεστε τώρα αυτή τη στιγμή. Και είναι πολύ ωραία ώρα να κάνεις μπάνιο τώρα. Δεν έχει πιάσει ακόμα ζέστη, είναι δροσερά, έχεις πιάσει το νόημα. Υποθετή κοινός και ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχεις το σταθμό μας μαζί σου. Το ραδιόφωνο πάει παντού. Αυτή είναι η μαγεία του, έτσι κι αλλιώς. Η φίλη μας η Όλγα, δείτε τώρα. Πραγματικά αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, γιατί από τη Σαντορίνη μεταφερόμαστε στη Ζάκυνθο. Καλή Τετάρτη μας, λέει η φίλη μας η Όλγα. Τετάρτη έφτασε, λέει, εβδομάδα πέρασε. Είναι αυτό που έλεγε ένας φίλος, τη μεσάσαμε την εβδομάδα. Είμαστε στη μέση. Έχουμε ακόμη 2 μερούλες. Εντάξει, περνάνε οι μέρες σε κάθε περίπτωση. Αυτή την εβδομάδα και την επόμενη θα είμαστε παρεούλα και μετά θα μας επιτρέψετε να εκδράμουμε κι εμείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Η φίλη μας η Μαρία μας στέλνει βεβαίως το μήνυμά της. Μια πάρα πολύ ωραία κάρτα με καλημέρες. Η Χαλκιδική πάντα μας ακούει δυνατά. Χαλκιδική, κυρία Κέντη βεβαίως. Καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή παρέα. Η Μαρία μας βγάζει θάλασσα κρυφή φωνή, φωνή που μπαίνει μας στην καρδιά μας και τη συγκινεί και την εφραίνει, έλεγε ο μεγάλος ποιητής, ο Αλεξανδρινός ο Καβάφης. Και μας στέλνει φωτογραφία από ένα πολύ ωραίο γλάρο. Πανέμορφο το γλαρώνει. Έχω να σου πω ότι όταν είμαι νότια, όταν είμαι στον άλυμο και είμαι πάνω στην ταράτσα, ξέρεις, απλώνεις μπουγάδα και έχεις τα γλαρόνια μαζί σου. Είναι πολύ ωραία παρέα.
Γιατί μπαίνουν και μέχρι πιο μέσα, δεν είναι μόνο στην παραλία, η Γλάρη. Και το ράδιο ενημέρωση 92,2 είναι μαζί σου, λέει. Δύναμη στην Πιερία το ράδιο ενημέρωση. Ηλίας Χρυσικός, αγαπημένος μου φίλος. Ηλία, σου δίνω το λόγο μου. Την επόμενη εβδομάδα, ανεβαίνοντας προς τα πάνω, θα προσπαθήσω ειλικρινά, παρότι το ταξίδι είναι μεγάλο, να κάνω μια στάση να σου πω μια καλησπέρα, βρε αδερφέ. Και να σου ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλη τη στήριξη και την αναμετάδοση και αυτή τη χρονιά. Δύναμη στην Πιερία, φροντίζει να φτάνει η φωνή μας καμπάνα σε όλη την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Είμαι υπόχρεη, οικογενειακός, φίλε μου Ηλία. Λοιπόν, έχω να σας πω αρκετά και σήμερα, αλλά είπα να μπω λίγο χαλαρά και με κυματάκι, γιατί η επικαιρότητα έχει δύσκολα πράγματα και θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με την καλή συνάδελφο, την Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί είχαμε και μια εγκληματική ενέργεια το βράδυ. Έχει φύγει από τη ζωή ένας γνωστός ποινικολόγος, Σταύρος Γεωργίου, και με έναν τρόπο ιδιαίτερος περίεργο. Θα σας πω τις λεπτομέρειες στη συνέχεια. Είναι κάτι όμως το οποίο, με το που ανοίξαμε τα μάτια μας σήμερα το πρωί, μας συγκλώνησε πραγματικά. Βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του μετά τις 12 χθες το βράδυ και έχει αναλάβει το ανθρωποκτονιόν, από ό,τι μαθαίνουμε. Λοιπόν, να θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Αριθμός Viber 6947-989-989. Το email μας, onair@alpharadio989.gr. Ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, όπου έχουμε τη δυνατότητα μετά το τέλος της εκπομπής να μιλήσουμε κιόλας. Όσοι δεν μπορείτε να στείλετε μήνυμα Viber email, όπως η φίλη μας η Σπυριδούλα, ας πούμε, η καλή μας Σπυριδούλα που μας ακούει καθημερινά, μετά το τέλος της εκπομπής τηλεφωνεί και μου δίνει τις καλημέρες της και χαίρομαι πάρα πολύ. 212-212-4800 λοιπόν. Έτσι θα πάμε στην παρέα με ψυχραιμία πάνω απ' όλα, όσο μπορούμε. Και να διατηρούμε το χιούμορ μας. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες, είπαμε, είναι υψηλές. Με ανησύχησε λίγο η χθεσινή δήλωση που έκανε ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Δεν τον ακούμε συχνά. Σπανιότατα μιλάει ο κύριος Τουρνάς. Και έδωσε μια ιδιαίτερη προειδοποίηση, γιατί βρισκόμαστε ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό και υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα σήμερα να ξεσπάσουν πυρκαγιές. Οι συνθήκες, μας είπε ο κύριος Τουρνάς, προσομοιάζουν με εκείνες που είχαμε στο μάτι. Στο μάτι, που αυτές τις μέρες βεβαίως είναι και η θλιβερή επέτειος. Είναι μια εθνική πληγή το μάτι, δεν νομίζω θα το ξεχάσουμε ποτέ. Έτσι λοιπόν, οι συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες του ματιού και θέλει τεράστια προσοχή. Μην κάνετε εξωτερικές εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν έστω και μία σπίθα. Έστω και μία σπίθα. Να είμαστε προσεκτικοί, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Και φυσικά είναι ετοιμοπόλεμοι πάντοτε οι πυροσβέστες μας, αλλά καταλαβαίνετε ότι και θέτουμε τον εαυτό μας και την περιουσία μας σε κίνδυνο, διακινδυνεύουν όμως και οι άνθρωποι αυτοί που είναι πάντα εκεί με την πρώτη σπίθα να βρεθούν στο σημείο και να μπορέσουν να μας βοηθήσουν και να προλάβουν τα χειρότερα. Ήδη έχουμε πυρκαγιές πολλές, έχουμε και στοιχεία από την πυροσβεστική, υπάρχουν πολλοί που έχουν ήδη συλληφθεί. Και από αμέλεια, ξέρετε, αν βάλεις φωτιά, μπορείς να συλληφθείς, όχι μόνο όμως από αμέλεια. Είχαμε και συλλήψεις για έναρξη πυρκαγιάς από πρόθεση, παρακαλώ. Και θυμάμαι αυτό το κύκλωμα, το οποίο εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην περιοχή της Μεσσηνίας, σε ένα χωριό, που προσέγγιζε ο πρόεδρος μαζί με ένα δικό του εκεί πυροσβέστη. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια εξαίρεση δυσάρεστη ο συγκεκριμένος πυροσβέστης. Τους τιμούμε, τους αγαπάμε, τους σεβόμαστε, το έχουμε πει πολλές φορές, τους πυροσβέστες. Πλησίαζαν λοιπόν ανθρώπους που είχαν χωράφια και έλεγαν: θα μου δώσεις λεφτά για να έχεις νερό, αν συμβεί το οτιδήποτε, να έχεις νερά, κύριε παιδί μου, στο χωράφι σου. Όσοι έδιναν ήταν προστατευμένοι. Όσοι δεν έδιναν, όλος τυχαίως, ξεσπούσε πυρκαγιά στο χωράφι τους. Αυτός ήταν ο τρόπος λοιπόν. Αν δεν τους έδινες λεφτά, στο πουλωτιάζανε το χωραφάκι σου. Δες εδώ κύκλωμα τώρα. Πρόεδρος κοινότητας και πυροσβέστης και θα δούμε ποιοι άλλοι ήταν εμπλεκόμενοι. Λοιπόν, έχουμε στοιχεία από την πυροσβεστική. Σας λέω ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2026 ως και 21 Ιουλίου του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 588 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 814.571,30 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες 182 είναι από αμέλεια, έχουμε και 22 όμως που είναι από πρόθεση. Αυτά είναι τα πρόσφατα στοιχεία τα οποία λάβαμε μόλις χθες το βράδυ και είχε ενδιαφέρον νομίζω να τα μοιραστώ μαζί σας. Άρα
τεράστια προσοχή. Η καλή συνάδελφος Κατερίνα Μαστραντονάκη, με την οποία θα μιλήσουμε στις 7.30, είχαμε έτσι και αλλιώς υπολογίσει να μιλήσουμε μαζί της για το χθεσινό χτύπημα, το μαχαίρωμα που είχαμε στην περιοχή της Ακροπόλεως, που τραυματίστηκαν δύο τουρίστες. Ευτυχώς αποφύγαμε τα χειρότερα. Θα μπορούσε να υπάρχει και νεκρός. Ένα ζευγάρι λοιπόν, Αμερικανών υπηκών, Ελληνοαμερικανοί λέει το ρεπορτάζ ότι είναι, θα μας πει η Κατερίνα περισσότερα. Ξαφνικά βρέθηκε ένας τύπος με ένα μαχαίρι λοιπόν και άρχισε να τους μαχαιρώνει. Χτύπησε τη γυναίκα στο πόδι και τον άνδρα που πήγε να την προστατεύσει τη γυναίκα, λένε ότι το έκοψαν τον τένοντα. Διακομίστησαν στον Ερυθρό στην αρχή και μετά ο άνδρας έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί στο ΚΑΤ γιατί κόπηκε τένοντας από το χέρι. Σας λέω, θα μπορούσαμε να έχουμε και χειρότερα. Ο άνθρωπος αυτός που βρέθηκε με το μαχαίρι είχε απασχολήσει τις αρχές, είχε ποινικό παρελθόν από ό,τι φαίνεται και είχε και ζητήματα ψυχικά. Είχε νοσηλευθεί στο παρελθόν. Τώρα θα μου πεις πώς γίνεται στην καρδιά της Αθήνας, στον σπουδαιότερο πραγματικά αρχαιολογικό χώρο που έχει η χώρα μας, όχι μόνο η πρωτεύουσα, σε όλη την Ελλάδα, στην Ακρόπολη. Να εμφανίζεται ένας τύπος που πραγματικά γίνεται χαμός από τουρίστες αυτές τις μέρες. Με ένα μαχαίρι και να αρχίσει να μαχαιρώνει αβέρτα, πραγματικά γλιτώσαμε τα χειρότερα. Δεν το συζητώ. Σκεφτείτε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Τι χρειάζεται λοιπόν, ισχυρή φύλαξη στο σημείο αυτό. Έρχεται ο άλλος από την άλλη άκρη του κόσμου πραγματικά να ανέβει στην Ακρόπολη. Να θαυμάσει κάτι το οποίο εμείς έχουμε την τύχη όσοι γεννηθήκαμε εδώ να το αντικρίζουμε από τις πρώτες ώρες που ήρθαμε στη ζωή. Και φτάνει σε αυτό το σημείο και να διακινδυνεύει τη ζωή του. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πραγματικά ντροπή. Θα δούμε τι γίνεται εκεί με τη φύλαξη, αν υπάρχει αστυνόμευση στο συγκεκριμένο σημείο και αν μη τι άλλο θα πρέπει να ενταθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης, κάτι το οποίο μάθαμε χθες, μας ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι ότι επιτέλους θα υπάρξει ένας καινούριος τρόπος διαχείρισης της κυκλοφορίας. Και περιμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Θεωρεί ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Θα μας τα πει η Κατερίνα Μαστραντονάκη σε λίγο. Και πρέπει να σας πω ότι επίσης πέρασε χθες και η ρύθμιση, ψηφίστηκε δηλαδή από τη Βουλή, να μην χρησιμοποιούν τα ηλεκτρικά πατίνια άτομα κάτω των 17 ετών. Παιδιά δηλαδή. Το είχαν προαναγγείλει. Ήρθε η στιγμή να συμβεί. Τα πατίνια είναι ιδιαίτερως επικίνδυνα, το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές. Και τελικά βλέπω ότι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, μία πρόβλεψη από την ελληνική πολιτεία. Καλημέρα στο φίλο μας το Θεμιστοκλή, που μας ακούει από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη ακόμη, μου γράφει κάθε μέρα. Όταν είσαι Χαλκιδική, να μου πεις να χαρώ κι εγώ. Με το καλό θα πας και εσύ, Θεμιστοκλή μου. Λοιπόν, και ο φίλος ο Πάνος, καλώς τον Πάνο μας. Καλημέρα σας, λέει. Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν προκηρύξει εκλογές τώρα, εκτιμώ ότι ο βασικός λόγος είναι ότι οι δημοσκοπήσεις που φτάνουν στο Μαξίμου δείχνουν έντονη δυσαρέσκεια από ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς λόγω ακρίβειας και ενέργειας. Ελπίζει σε βελτίωση των ποσοστών, φοβούμενος ότι αποτέλεσμα κάτω από 30% θα ανοίξει θέμα ηγεσίας. Δεν πρόκειται για αγάπη προς τη χώρα, αλλά για πολιτική επιβίωση. Κοίταξε να δεις πάνω, το έχουμε πει πολλές φορές, το μαχαίρι και το καρπούζι τα έχει προφανώς ο Πρωθυπουργός. Και είναι σαφές ότι την απόφαση του θα την πάρει όταν η συγκυρία τον ευνοεί. Ξέρεις εσύ κάποιον που να θέλει να βάλει το κεφάλι του στον τορβά? Αν δεν το έχει διπλοτσεκάρει, αν δεν το έχει χιλιοδέσει ότι θα ξαναβγεί και θα είναι ο ίδιος προφανώς και δεν θα δημιουργηθεί θέμα ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που περιμένουν, τα λέμε όλα αυτά έτσι, εδώ και μήνες. Δεν πρόκειται να προκηρύξει εκλογές. Τις αποφάσεις της τελικής δεν τις έχει πάρει και ο ίδιος. Μας είπε, ας πούμε, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, μας είπε θα γίνουν οι εκλογές στην άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε σαν να γίνουν αύριο. Όλα ανοιχτά τα αφήνει με έναν τρόπο. Χθες βέβαια παρουσίασε και ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης 23 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030 πάνω. Έχει μακρόπνα σχέδια, αν μη τι άλλο. Βέβαια ο ίδιος μας έχει πει μέχρι και τρίτη τετραετία θέλει, δεν θέλει άλλη. Αυτό το είπε πέρυσι στη ΔΕΘ. Ότι θα ζητήσει μέχρι και τρίτη. 3-4-12, 12 χρόνια. Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματικά. Λοιπόν, θα το δούμε. Οι δημοσκοπήσεις βγάζουν έτσι κάποια στοιχεία τα οποία ανησυχούν την κυβερνητική πλευρά, γιατί αφενός η αυτοδυναμία δεν φαίνεται δεδομένη. Έτσι. Αφετέρου, χθες δεν ξέρω, στη χθεσινή δημοσκόπηση της Ιντερβιού βλέπω να τσιμπάει ο Σαμαράς.
να τσιμπάει αρκετά ο Σαμαράς. Και αυτό δημιουργεί θέμα. Βέβαια, η κυβερνητική πλευρά λέει δεν πρόκειται κανένας τώρα που είναι στη Νέα Δημοκρατία, αγαπάει τη Νέα Δημοκρατία, είναι από τα γενοφάσκια του, ας πούμε, να ρίξει ψήφο στο Σαμαρά που θέλει να κάνει ζημιά στην παράταξη. Όχι, δεν στοχεύει εκεί. Κάποιοι άλλοι όμως που σας ψήφισαν και δεν ψήφισαν όλα αυτά τα χρόνια, δαγκωτό, δηλαδή το ρίξαν ευκαιριακά. Ναι, αν έχουν τέτοιες απόψεις δεξιές και φιλολαϊκές δεξιές, όπως λέει και ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί να μην το σκεφτούν. Επίσης, θα πάρει γενικότερα από τη δεξιά πτέρυγα. Δεν ξέρω. Φαίνεται λίγο να τσιμπάει. Θα μου πεις τώρα δημοσκοπήσεις είναι, φωτογραφίες τη στιγμή είναι. Και έτσι κι αλλιώς ο Αντώνης Σαμαράς ακόμη δεν το έχει ανακοινώσει επισήμως. Μαθαίνουμε ωστόσο ότι υπάρχουν συνεργάτες σε ολόκληρη τη χώρα και πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά, έτσι. Έχουν θητεύσει, ας πούμε, και σε κυβερνητικές θέσεις κάποια. Είναι πολύ γνωστά. Όταν ανακοινωθούν, τότε θα καταλάβετε κι εσείς ότι γινόταν δουλίτσα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, δεν θα τα πούμε εμείς. Πρέπει να τα ανακοινώσει επισήμως ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο φίλος μου, ο Μέρ, δύναμη καλημέρα, χαίρομαι που σ' ακούω. Και εγώ, ο Μέρ μου, που είσαι πρωί συντονισμένο στην παρέα. Αυτές τις μέρες θα πάμε μαζί, 7 με 8, την επόμενη εβδομάδα 8 με 10. Και μετά θα κουνήσουμε κι εμείς μαντήλι με το καλό. Και ο φίλος μας, ο Ανδρέας, καλημέρα, λατρεία. Καλημέρα, λατρεία. Θα σου απαντήσω κι εγώ. Καλώς τον Ανδρέα μου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή σας συντροφιά. Αρκετοί είστε ακόμη εδώ, αλλά και όσοι δεν είστε εδώ, πάλι στέλνετε μηνύματα. Πάρα πολύ μου αρέσει που με πήρατε μαζί σας. Και εμένα και τον Ορέστη και όλη την πρωινή παρέα. Αφροδίτη Σιμίτη, μην το ξεχάσουμε, στις υπέροχες μουσικές επιλογές. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάρουμε μια πρώτη μουσική ανάσα και όταν επιστρέψουμε, θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Η δύναμός που είναι στην παρέα και θα παραμείνει μέχρι τις 8. Και όπως σας έχω ήδη υποσχεθεί, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή: αγαπάμε και σεβόμαστε την έντυπη δημοσιογραφία. Αν μπορείτε κι εσείς να ενισχύσετε μια εφημερίδα με τον δικό σας οβολό, ξέρω ότι δεν περισσεύουν πολλές φορές, αλλά είναι θέμα επιβίωσης για τις εφημερίδες. Το έχω πει πολλές φορές. Λοιπόν, να διαβάζουμε με τυχαία σειρά, και το λέω αυτό προς αποφυγή παρεξηγήσεων από τους αγαπημένους συναδέλφους. Εφημερίδα Καθημερινή. Η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργεια. Τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Όπως επίσης και οι εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει καινούριος πρωθυπουργός, έτσι, ο κύριος Άντι Μπέρναμ, ο οποίος καταργεί τον ΦΠΑ στο ρεύμα. Ο κύριος Μπέρναμ. Δυναμικό ξεκίνημα επιχειρεί λοιπόν ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, εστιάζοντας τις προτεραιότητες της κυβέρνησής του σε μέτωπα όπως εκείνα της ακρίβειας, της στέγασης και των κοινωνικών παροχών. Δεν μπορούμε κι εμείς να πάρουμε ένα παράδειγμα από τον κύριο Μπέρναμ. Ενδεικτικά, χθες λοιπόν ανακοίνωσε ότι πρόκειται να καταργήσει τον ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Δυναμικό ξεκίνημα. Εν τω μεταξύ, σας έλεγα ότι ο μόνος σταθερός ένοικος τα τελευταία πολλά χρόνια στην Downing Street είναι ο Λάρι, ο γάτος, έτσι. Τώρα μαθαίνω ότι ο Μπέρναμ έχει και σκύλο. Θα πάει και το σκύλο στην Downing Street. Ελπίζω να τα πάει καλά με το Λάρι, δηλαδή, γιατί δεν είναι, ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ημέρα. Αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, εφημερίδα Τα Νέα. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός. Τι σας συμφέρει, λέει η εφημερίδα. Τα συν και τα πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε. Πρώτον, σε 72 δόσεις τα χρέη σε εφορία ή και ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου 2023. Υπαγωγή στη ρύθμιση με μια απλή αίτηση στην πλατφόρμα. Ελάχιστη δόση 30 ευρώ και σταθερό επιτόκιο 5,84%. Και το δεύτερο σενάριο είναι στις 26 Ιουλίου λοιπόν, τώρα σε λίγες μέρες, ανοίγει ο εξοδικαστικός για χρέη από 5.000 ευρώ και άνω. Επιτόκιο 3% έως 240 δόσεις για χρέη στο δημόσιο. Πιθανό κούρεμα οφειλής, αλλά υποχρεωτικά άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου. Αυτά σημειώνει η εφημερίδα. Και φθηνό ρεύμα στο σπίτι, φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, ένας οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Και από τον Μπέρναμ, απόφαση για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού, η πρώτη υπογραφή του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας. Έβγε και ζήτω, κύριε Μπέρναμ. Συνεχίζουμε, εφημερίδα Εστία. Τι παριστάνουμε ότι είμαστε, διερωτάται η εφημερίδα. 52 έτη μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την τουρκική εισβολή, η Κύπρος μας ξεπερνά σε εξαγωγές τεχνολογίας και μας κοντράρει στις άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ βλέπουμε εντός εισαγωγικών το Ισραήλ με τα κιάλια. Σημειώνει η Εστία, η πολιτική σταθερότητα, συνώνυμη της καθυλώσεως και όχι της αναπτύξεως στην Ελλάδα. Και προφανώς αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία δίνει η εφημερίδα Εστία σε αντιπαραβολή με όσα μας παρουσίασε χθες για το αναπτυξιακό, εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ο Πρωθυπουργός σε επίσημη εκδήλωση 2026-2030, ως το 2030 που φιλοδοξεί να μας πάει ο κύριος Μητσοτάκης. Συνεχίζουμε, εφημερίδα Ναυτεμπορική. Μονόδρομος η εξωστρέφεια για τρόφιμα και ποτά. Ιστορικό υψηλό 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις εξαγωγές του κλάδου, με άνοδο 48% από το 2020. Πόλεμο στον Περσικό, απειλή νέας παγκόσμιας πετρελαϊκής κρίσης, διχασμένες οι χώρες του κόλπου, στον Αδύρι διαλέψεις από το Ορμούζ, νέα επίθεση σε τάνκερ. Και συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου στην Αυτεμπορική. Δεν θα αλλάξουμε ταυτωτικά θέματα της πολιτικής μας για την καρέκλα, λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης. Μπορεί να συζητούσαμε με ένα Πασόκ, προηγουμένων ετών όμως. Δεν κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι με όσους σε αποκαλούν μειοδότη. Χρειάζεται αλλαγή ρητορική στις έννοιες εισοδηματικά κριτήρια και επιδόματα. Αλλαγή ρητορική, λέει ο κύριος Μαρινάκης, ότι χρειάζεται για αυτά τα δύο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση και Ραμαίος, οι τέσσερις συν μία αλλαγές στις συντάξεις χειρίας. Καταργείται ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Τέλος στις περικοπές από το 70 στο 35% της σύνταξης θανόντος μετά την τριετία. Όταν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται δύο συντάξεις, καταβάλλονται δύο εθνικές συντάξεις, έτσι. Διαγράφονται αναδρομικά αχρεωστήτως οφειλές. Τι ισχύει για ορφανά τέκνα και από δύο γονείς. Διασώζονται οι δικαιούχοι ΟΓΑ. Αναλυτικά παραδείγματα. Το ελεγκτικό συνέδριο ανοίγει θέμα αναδρομικών, μας λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Επίσης, ευρωπαϊκή πρωτιά στη μείωση δημοσίου χρέους για την Ελλάδα. Και το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας στην Αττική και η μονάδα Κόμβο στο σχέδιο για μείωση της κίνησης έως 30%. Πολύ σημαντικό, το ακούω εγώ αυτό. Και μακάρι να γίνει, κύριε Χρυσοχοίδη. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ώρα μηδέν και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Αυτό τώρα το ακούμε εδώ και μήνες για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Έρχονται διώξεις λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μας λέει η Εφημερίδα Δημοκρατία. Σταμάτησε η λειτουργία τους ήδη στην Αττική και σε άλλες δύο περιφέρειες. Όχι σε σιωπηρή παράταση και εντολή για νέο διαγωνισμό από τις Βρυξέλλες. Ταραχή στο Μαξίμου για την πιθανή εμπλοκή γαλάζιων στελεχών. Τα περιμένουμε λοιπόν. Αυτά εδώ. Επίσης, άλλο θέμα στην Εφημερίδα Δημοκρατία, φορολογικό πλυντήριο. Περίεργη διάταξη δώρο χωρίς όρια. Πάγιος φόρος, όσα και αν είναι τα κέρδη και χωρίς έλεγχο της προέλευσης των χρημάτων για ξένους επενδυτές στη χώρα μας. Και οργή για το πραξικόπημα Γεωργιάδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Αυτά είναι τα βασικά θέματα της Εφημερίδας Δημοκρατία. Εδώ ο κύριος Γεωργιάδης είναι πρωτοσέλιδο και στην Εφημερίδα των Συντακτών λοιπόν. Πραξικόπημα Άδωνη, γράφει η εφημερίδα. Η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους της αρεσκίας του στον ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών. Μικροκομματικές σκοπιμότητες και στο βάθος πατούλης. Κερκόπορτα, με συγχωρείτε, και για άλλες παρεμβάσεις σε επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ομόφωνη καταδίκη από την αντιπολίτευση, οργή στον ιατρικό κόσμο. Και μετρόπληκτη Κυψέλη από τον Δούκα στον Ταχιάο, γυρεύοντας διασφαλίσεις, συναντήσεις της Επιτροπής Κατοίκων με συναρμόδιους φορείς για τον ορισμό εμπειρογνωμόνων, πλήγμα και στην κτηματαγορά. Σημειώνει η Εφημερίδα των Συντακτών. Συνεχίζουμε με τον ριζοσπάστη. Χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούς. Οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των ιμπεριαλιστών. Πεμέν Στέφενσον, κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη. Να σταματήσει τώρα κάθε εμπλοκή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να χαρακτηριστούν άμεσα από την ελληνική κυβέρνηση ως εμπόλεμες ζώνες όλες οι περιοχές που διεξάγονται πολεμικές συγκρούσεις. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους εφοπλιστές και κυβέρνηση για τον άμεσο και ασφαλή επαναπατρισμό των ναυτεργατών που βρίσκονται στις περιοχές των πολεμικών συγκρούσεων. Και άλλο θέμα στο ριζοσπάστη, φλέγονται τα πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Εφημερίδα Κόντρα. Σε εκλογικό μαραθώνιο ποντάριο Μητσοτάκης, τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευνηδιασμό με πρόωρες κάλπες. Τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στην κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση στελεχών που φλερτάρουν με τον Σαμαρά. Άλλο βασικό θέμα στην εφημερίδα Κόντρα, σε ύψιστο συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός, συνθήκες που θα θυμίζουν τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι η σημερινή μέρα, αυτό σας λέγαμε νωρίτερα, η δήλωση του αρμόδιου υπουργού του κ. Ευάγγελου Τουρνά που μας ανησύχησε η αλήθεια χθες, γιατί δεν ακούμε και συχνά τον κ. Τουρνά. Και πρώτη δικαστική απόφαση αλλάζει τα πάντα για τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Τα Airbnb εξαπλώνονται στις πολυκατοικίες εδώ και χρόνια. Ωστόσο, μόλις εδώ και λίγες μέρες έχουμε την πρώτη δικαστική απόφαση που λειτουργεί πια ως οδηγός για το πού ξεκινούν και πού σταματούν τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη ενός διαμερίσματος, χωρίς να περιορίζει τα δικαιώματα των υπόλοιπων ενίκων. Αυτά με την εφημερίδα Κόντρα. Και ολοκληρώνουμε με την απογευματινή Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, πρίκα εντός εισαγωγικών 23 δισεκατομμυρίων σε 13 περιφέρειες. Κονδύλια μαμούθ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα. Ζεστό χρήμα για σχολεία, νοσοκομεία, δρόμους, τεχνολογικά κέντρα, κοινωνικές κατοικίες, υποδομές πολιτικής προστασίας. Στόχος του Πρωθυπουργού να αισθανθούν και οι κάτοικοι του πιο απομακρυσμένου οικισμού ότι η Ελλάδα συγκλίνει με την Ευρώπη. Σκοπός είναι να φτάσει η ανάπτυξη και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα, είπε χαρακτηριστικά κατά την παρουσίαση ο Πρωθυπουργός, και εύσημα από το State Department, η Ελλάδα ηγετική δύναμη στην αντιτρομοκρατία. Και 5 μεταγραφές έχει ήδη κλείσει ο Ανδρουλάκης, Κασιμάτη, Αποστολάκης, Χουρδάκης, Τελιγιορίδου και Αβραμάκης στον προθάλαμο της Χαριλάου Τρικούπη. Αυτά είναι τα βασικά θέματα της εφημερίδας Απογευματινή.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει πάρα πολλά χρόνια από την υπέροχη Χαμολιά. Καλημέρα σας, λέει, παράδεισος Χαμολιά το πρωί, ωραία σκιά, τα πεύκα κάνουν το φίλτρο και σκιά και δροσιά. Λαϊκή σήμερα έχουμε, λέει, στη Λούτσα, λεωφορείο δεν έχουμε. Μάλλον, λέει, θα πάω με το κανό. Love μας γράφει από κάτω ο Δημήτρης, κάτοικος Χαμολιάς από το 1960. Πόσα χρόνια λέμε για αυτό το λεωφορείο στην περιοχή της Χαμολιάς, δηλαδή πραγματικά ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι εκεί. Αλλά τουλάχιστον είστε πολύ τυχεροί, γιατί έχετε υπέροχο φυσικό περιβάλλον. Και πρέπει να πούμε ότι ο Δημήτρης εθελοντικά κάθε χρονιά πηγαίνει, παιδιά, και μαζεύει τις πευκοβελόνες. Συγκλονιστικό. Μπράβο σου, Δημήτρη. Μπράβο από όλη την πρωινή παρέα. Λοιπόν, κανονίζεις από το προηγούμενο βράδυ να μιλήσεις με την καλή συνάδελφο του αστυνομικού ρεπορτάζ, την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Βάζουμε τα θέματα σε μια ιεράρχηση και μας κάει ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, αν δεν κάνω λάθος, Κατερίνα μου, και μας ανατρέπει τη σειρά και τον προγραμματισμό. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας, Κατερίνα.
1: Να είσαι καλά, Ντίνα μου, καλή σου μέρα. Δυστυχώς το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι το πιο απρόβλεπτο ρεπορτάζ από όλα. Έτσι. Και βρισκόμαστε μπροστά σε τραγικά γεγονότα τούτη την ώρα, καθώς ανατριχιαστικά είναι τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την άγρια δολοφονία του 73χρονου πολύ γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
0: Το γνωρίζαμε όλοι τον Σταύρο Γεωργίου και είναι μια είδηση που μας συγκλώνησε, Κατερίνα.
1: Πραγματικά, πάρα πολλά χρόνια ποινικολόγος, έχει χειριστεί πολύ μεγάλες υποθέσεις. Βρέθηκε λοιπόν χθες λίγο πριν τις 11 στο γραφείο του, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα που έχουν στη διάθεσή του οι αξιωματικοί των ανθρωποκτονιών. Ο 73χρονος δικηγόρος, Ντίνα μου, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Ο δράστης φαίνεται πως κατάφερε άγρια γροθοκοπήματα, σημαδεύοντας με μένος σχεδόν αποκλειστικά στο κεφάλι του θύματος. Τώρα μιλάμε για τα πρώτα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές. Μάλιστα, οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δολοφόνος να χτύπησε με μανία το κεφάλι του ποινικολόγου και πάνω σε κάποιο σκληρό αντικείμενο ή έπιπλο του χώρου. Φαντάζεσαι την αγριότητα της δολοφονίας.
0: Τον αποτελείωσε, δηλαδή. Ο δράστης πραγματικά τον χτύπησε για να τον σκοτώσει, έτσι φαίνεται.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, φαίνεται ότι κάτι συνέβη. Είναι ένα να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι εκεί στις 3 Σεπτεμβρίου ο γνωστός ποινικολόγος έχει σε ένα χώρο το γραφείο του, αλλά το υπόλοιπο ήταν το σπίτι του. Δηλαδή, εκεί μέσα διέμενε και όλας, εκεί που ήταν και το γραφείο του. Γι' αυτό λένε σε χώρο του γραφείου, αλλά όπως μου ξεκαθάρισαν οι πηγές μου, είναι και το σπίτι και το διαμέρισμά του εκεί και το γραφείο του.
0: Η περιοχή, Κατερίνα.
1: Είναι στον Άγιο Παντελεήμονα, επί της 3 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Εντοπίστηκε λοιπόν ακριβώς δίπλα στο κρεβάτι, στο χώρο. Τώρα φυσικά ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα δώσει τα ακριβή αίτια του θανάτου στην εκδοτομή που θα ακολουθήσει σήμερα. Να πούμε ότι ο ποινικολόγος είχε να δώσει σημεία ζωής από χθες το πρωί και έχει δύο κόρες οι οποίες τον αναζητούσαν και πήγαν χθες το βράδυ εκεί στο σπίτι του, τον καλούσαν, τον έπαιρναν τηλέφωνο, ο δύο κόρες του και ο αδερφός του, δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά τους και πήγαν εκεί στο σπίτι και γραφείο μαζί που έχει και με το θυρωρό τέλος πάντων άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού, ναι, μπήκαν μέσα και αντίκρισαν αυτό το μακάβριο θέαμα. Μάλιστα, ο ποινικολόγος δεν φορούσε και τα ρούχα του, ήταν εκεί στο χώρο διασκορπισμένα, βρέθηκε πεσμένος ακριβώς δίπλα στο κρεβάτι. Φαντάσου αυτό το αποτρόπαιο θέαμα, το αντίκρισαν.
0: Είναι σαφές ότι πρόκειται για δολοφονία, να υποθέσω είχε αναλάβει το ανθρωποκτονιών, Κατερίνα.
1: Το ανθρωποκτονιών, ναι, τα στελέχη του ελληνικού FBI, τα στελέχη των ανθρωποκτονιών έχουν αναλάβει να λύσουν το συγκεκριμένο γρίφο. Σαφέστατα τώρα θα λάβουν εικόνες από κάμερες ασφαλείας της γύρω περιοχής, να δουν ποιος μπήκε, ποιος βγήκε τελευταίος από το σπίτι και γραφείο του γνωστού ποινικολόγου και σιγά σιγά να αποκαλύψουν την ταυτότητα
0: και την ταυτότητα του δράστη και τα κίνητρα. Δηλαδή χτύπησε αυτόν τον άνθρωπο μέχρι θανάτου με ναι, σκοπό να τον δολοφονήσει, είναι σαφές.
1: Είναι απίστευτο, γιατί ξέρεις, όταν πολλές φορές όταν χρησιμοποιούν τα χέρια τους, δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτός ο άνθρωπος με τα χέρια του πήρε τη ζωή του ποινικολόγου. Ναι. Οπότε ήταν απίστευτο το μένος το οποίο είχε απέναντι του και σαφέστατα πρέπει να οδηγηθούν στην ταυτότητά του και να μάθουμε ακριβώς και τα κίνητρα. Τι ήταν αυτό που
0: και
1: τον οδήγησε.
0: Κάτι άλλο σημαντικό, Κατερίνα, δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης. Που σημαίνει ότι ο ίδιος πρέπει να άνοιξε για να μπήκε μέσα ο δολοφόνος.
1: Και δεν ήταν ακριβώς και δεν ήταν και το σπίτι, δεν έφερε και αναστάτως, δηλαδή να το είχε ψάξει κάποιος για να υποθέσουμε για ότι ληστεία, μπορεί να έχουμε να κάνουμε με ληστεία μεταφόρου. Σαφέστατα όλα αυτά βέβαια τα σενάρια θα τα εξετάσουν και θα τα αναλύσουν κάτω τα στελέχη των ανθρωποκτονιών που είναι ιδιαίτερα έμπειρα σε, σε αυτές τις
0: πρόσωπα προφανώς θα αναζητήσουν από το περιβάλλον του, έτσι, από τον κύκλο του, δηλαδή όταν ανοίξει την πόρτα να μπει κάποιος.
1: Σαφέστατα, τον ξέρεις.
0: Και κάποιος που γνωρίζεις, έτσι.
1: Ναι, τον ξέρεις.
0: Συγκλονιστική είδηση αυτή, με την οποία ξημερώσαμε, Κατερίνα μου, σήμερα το πρωί. Παρακολουθούμε την υπόθεση. Θέλω να πούμε δύο λόγια για τη χθεσινή επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή της Ακροπόλεως. Εγώ είπα έτσι κάποια στοιχεία ακροθυγώς στους ακροατές. Τι μας λέει λοιπόν το αστυνομικό ρεπορτάζ?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχήν ότι ο Αμερικανός που τραυματίστηκε νοσηλεύεται στο ΚΑΤ εκτός κινδύνου. Είχε τραυματιστεί ο άνθρωπος σοβαρά στο χέρι από τον 60χρονο, ενώ περίμενε στα εκδοτήρια. Αρχικά επιτέθηκε στην σύζυγό του, την οποία τραυμάτισε ελαφρότερα στα πόδια και
0: στα καλά καθούμενα τώρα, έτσι. Εμφανίστηκε ένας τύπος με μαχαίρι.
1: Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη. 8 παρά 3 πρώτα λεπτά έγινε το περιστατικό, χθες το πρωί. Ναι, ήταν μια γυναίκα που κάλεσε πανικόβλητη την άμεση δράση και είπε: παιδιά, βοήθεια, εδώ πέρα υπάρχει ένας άνθρωπος που κραδένει ένα μαχαίρι, το κουνάει στον αέρα και απειλεί τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Χθες κυρίως τουρίστες ήταν στο μουσείο εκεί, ήταν στο ύψος των εκδοτηρίων, απέναντι ακριβώς από το μουσείο της Ακρόπολης. Πριν προλάβει να απομακρυνθεί ο κόσμος, ο οποίος τρομοκρατήθηκε και απίστευτα, γιατί ξέρεις τώρα και με όλα αυτά που συμβαίνουν παγκοσμίως, τέλος πάντων, οι άνθρωποι και οι τουρίστες τρομοκρατήθηκαν. Πίστευαν ότι μπορεί να έχουν να κάνουν με κάποιον, ξέρεις, από τρομοκράτη μέχρι οτιδήποτε, τέλος πάντων, έβαλαν το στο μυαλό τους. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος, πριν προλάβουν να το σταματήσει κάποιος, επιτέθηκε αρχικά στη γυναίκα, προσπάθησε να την προστατεύσει ο σύντροφός της και δέχθηκε και τη μαχαιριά στο χέρι του. Ευτυχώς, ο 53χρονος ήταν τυχερός με την ατυχία του, καθώς έφτασαν πάρα πολύ γρήγορα οι αστυνομικοί της ομάδας βίας, οι οποίοι κατάφεραν και έκαναν άμεσα τουρνικές στο χέρι, γιατί είναι εκπαιδευμένοι οι αστυνομικοί σε τέτοιες περιπτώσεις, να τους σταματήσουν την αιμορραγία μέχρι να τον παραλάβει το ασθενοφόρο του ΟΚΑΒ και να μεταφερθεί ο άνθρωπος στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Τώρα, μιλάμε για έναν. Και ευτυχώς πρόλαβαν πολύ γρήγορα να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον δράστη λίγο πιο κάτω, τον 60χρονο. Τώρα, ο άνθρωπος αυτός, μόλις τον συνέλαβαν, κατάλαβαν ότι είχαν να κάνουν δύναμη με έναν πολύ γνωστό τους άνθρωπο, ο οποίος αρκετές φορές είχε προσαχθεί στα τοπικά αστυνομικά τμήματα, στην Κυψέλη, στο Σύνταγμα, για διάφορα περιστατικά που είχε απασχολήσει. Όμως το πιο σημαντικό, έχουμε να κάνουμε εδώ με έναν άνθρωπο, ο οποίος δηλώνει και άστεγος βέβαια, με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Μόλις στις 12 Ιουνίου του 26 είχε οδηγηθεί στο Γεννηματά, στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου είχε κρατηθεί και για νοσηλεία για λίγο. Το 22 υπήρχε εισαγγελική εντολή για εγκλεισμό του σε ψυχιατρίο. Τότε τον έψαχναν, δεν τον είχαν εντοπίσει κάπου. Mm-hmm. Η ιστορία αυτή, η βαλίτσα, έχει από το 2014, όπου τον είχαν συλλάβει αστυνομικοί, το 2014 τώρα, και είχε οδηγηθεί στο Δαφνί, όπου είχε νοσηλευτεί. Μιλάμε για έναν άνθρωπο με σοβαρότατα προβλήματα υγείας και κυκλοφορεί ελεύθερος, γιατί δεν ξέρω η πολιτεία πώς μπορεί να σκύψει πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μας έχουν απασχολήσει αυτά τα περιστατικά και στο παρελθόν, Κατερίνα. Από την άλλη, σου λένε και οι γιατροί, μα δεν μπορώ να τον κρατάω επάπειρον εδώ μέσα. Θεωρώ ότι δεν είναι επικίνδυνος, ας πούμε, και τον αφήνω προφανώς να φύγει. Δηλαδή, δεν μπορεί να ζει ένας άνθρωπος μέσα σε ένα ψυχιατρίο. Αυτό το καταλαβαίνω. Από την άλλη, όμως, εντάξει, υπάρχει και ένα ζήτημα. Δεν πρέπει όμως να στοχοποιούμε σε καμία περίπτωση ανθρώπους που έχουν ψυχολογικά ή ψυχιατρικά προβλήματα.
1: Φυσικά μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι άρρωστοι. Το πρόβλημα τώρα όμως είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση για αυτούς που δεν έχουν και οικογένειες. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δηλώνει και άστεγος, δεν έχει και κάποιον να τον κρατήσει στο σπίτι, να του δώσει τα φαρμακά του. Γι' αυτό λέμε ότι είναι κάτι.
0: Να παρακολουθεί ότι παίρνει την αγωγή του, ναι.
1: Ναι. Αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορούσε στους δρόμους μόνος του, ανεξέλεγκτος. Είτε έμπαινε στα ψυχιατρία και έβγαινε. Δεν υπήρχε κάποιος να παρακολουθεί αν παίρνει φάρμακα, αν έχει την αγωγή του σωστά ή οτιδήποτε άλλο. Με αποτέλεσμα να γίνει δημόσιος κίνδυνος.
0: Ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα, θα πούμε, Κατερίνα. Και από την άλλη, δεν μπορείς να έχεις την απέτηση σε κάθε σημείο της Αθήνας να υπάρχει ένας αστυνομικός. Όμως, εδώ μιλάμε για το διασημότερο σημείο της χώρας. Έτσι. Μιλάμε για την Ακρόπολη, παιδιά. Και τουρίστες υπάρχουν πάρα πολλοί. Δηλαδή, αστυνομικοί σε όλες τις εισόδους δεν πρέπει να υπάρχουν?
1: Κοίταξε, στο συγκεκριμένο σημείο από ό,τι με ενημέρωσαν υπάρχουν και γι' αυτό πήγαν σε πολύ γρήγορα. Πρέπει αυτό να έγινε...
0: Υπάρχουν κάπου εκεί κοντά, όχι εκεί όμως, στην είσοδο.
1: Είναι περιπολίες, πεζές περιπολίες και περιφερόμενοι. Δηλαδή οι αστυνομικοί δεν είναι όρθιοι να φιλούν την, την είσοδο, ας πούμε, σε κάθε είσοδο.
0: Πιστεύω ότι στην είσοδο είναι... λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν, γιατί σου λέω αυτή είναι και η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, έτσι. Για φαντάσου τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, προέχει η υγεία των ανθρώπων πρωτίστως και η σωματική τους ακαιρεότητα. Φαντάσου όμως να υπήρχε έγκλημα στην Ακρόπολη σου λέω.
1: Κοίταξε, σαφέστατα, και το ρώτησα επανειλημμένως αυτό. Μου είπαν ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο. Έχουν αναπτυχθεί ειδικές ομάδες γύρω από την Ακρόπολη. Είναι οι πεζές περιπολίες, είναι οι διάδες οι οποίοι κάνουν περιπολίες. Είναι και το περιπολικό από την Διεύθυνση Αθηνών. Υπάρχει και ένα περιπολικό και από τη Διεύθυνση Αθηνών. Και έτσι έχουν σχεδιάσει να προστατεύουν την Ακρόπολη. Και για το λόγο αυτό, μου είπαν, έφτασαν ταχύτατα. Δηλαδή, αυτό με το που έβγαλε το μαχαίρι, επιτέθηκε αμέσως. Δηλαδή,
0: λέω, Κατερίνα μου, αν υπήρχε αστυνομική παρουσία εκεί και τους έβλεπε, ο δράστης δεν θα το έβγαζε το μαχαίρι.
1: Θα προλάβαινε να λες πριν βγάλει κάτι το μαχαίρι.
0: Μα καταρχήν θα λειτουργούσε αποτρεπτικά.
1: Ναι, κοίταξε, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σώα στα σφρένας δεν...
0: Θα μου πεις, δεν μπορείς να το προλάβεις, αλλά αν έχει τη θέα, ας πούμε, του αστυνομικού εκεί, δεν νομίζω ότι τολμάει κάποιος να βγάλει έτσι το μαχαίρι βασάνιστα και να αρχίσει να καρφώνει κόσμο.
1: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, επέτρεψε με, επειδή συχνά πυκνά τον οδηγούσαν στο αστυνομικό τμήμα, δεν τον ενδιαφέρε καθόλου. Οι ένστολοι δεν τον απασχολούσαν καθόλου. Δηλαδή, σου λέω, είναι παλιός τους γνώριμος. Εν τω μεταξύ τον πηγαίναν για ταυτοποιήσεις, έχουν χάσει το λογαριασμό πόσες φορές τον παίρναν και απλά του κάνανε μια ταυτοποίηση. Επειδή τον έβλεπαν να περιφέρεται επικίνδυνα. Αλλά δεν μπορούν να τον κάνουν και κάτι άλλο οι αστυνομικοί.
0: Ναι, είναι ένα ζήτημα
1: να τον
0: αυτό,
1: κρατήσουν μέσα στο τμήμα.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να κάνουμε ένα απαραίτητο διάλειμμα όταν επιστρέψουμε να μιλήσουμε για αυτό το καινούριο σύστημα που αφορά στην διαχείριση κυκλοφορίας που παρουσίασε χθες ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα συνομιλία μας με την καλή συνάδελφο από το αστυνομικό ρεπορτάζ, την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Κατερίνα μου, τι μας παρουσίασε χθες ο Υπουργός που αφορά στη διαχείριση κυκλοφορίας αυτή τη φορά?
1: Λοιπόν, το Traffic Commander. Είναι
0: Traffic Commander. Ακούγεται εντυπωσιακό.
1: Ναι. Ακούγεται ότι είναι Grant και το όνομά του και η παρουσίαση που έκαναν χθες και ευελπιστούν όλοι, για όλους μας δηλαδή και οι φίλοι οδηγοί που κρατούν τώρα το τιμόνι και μας ακούν, σε ευελπιστούν δηλαδή να μειωθεί η κίνηση κατά 25-30%. Για να δούμε από το Σεπτέμβριο.
0: Μεγάλο επίβολο σχέδιο, μακάρι να γίνει.
1: Ναι, είναι ένα νέο, λέει, υπερσύγχρονο ψηφιακό στρατηγείο το οποίο θα ρηχθεί στη μάχη κατά του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική. Μιλάμε για ένα λεκανοπέδιο δυναμού που πάνω από 700.000 αυτοκίνητα κινούνται καθημερινά. Φαντάσου, χτυπά η καρδιά της μέσης Ελλάδας εδώ στην Αττική. Λοιπόν, πρόκειται για αυτό το υπερσύγχρονο, αυτό που έχει το υπερσύγχρονο σύστημα, το οποίο δίνει πλέον στην τροχιά τη δυνατότητα να παρακολουθεί ζωντανά τους δρόμους και να επεμβαίνει αστραπία πριν δημιουργηθεί κυκλοφοριακό χάος. Όπως ανέφερε και ο αρχηγός της αστυνομίας, λέει, είναι η πρώτη φορά που οι αστυνομικοί θα επεμβαίνουν πριν γίνει

0: απόφαση και μια, θα πάρουν μια καλύτερη απόφαση. Δηλαδή, θα προσπαθούν, ενώ ας πούμε θα σου λέει ότι υπάρχει, θα βλέπουν άμεσα ότι έγινε ένα τροχαίο τώρα, ρε παιδί μου, στην Πειραιώς. Αφού γίνεται το τροχαίο στην Πειραιώς, πριν κοκκινήσει ο χάρτης, θα στείλουμε τους, από άλλους δρόμους τους οδηγούς, δηλαδή θα επεμβαίνουν άμεσα.
1: Θα διοχετεύουμε την κίνηση αλλού, εμπάσχετος.
0: Μπράβο, αλλού. 135 ρυθμιστές, θα λέγεται, είναι μια καινούργια ομάδα της τροχιάς που θα λέγεται Κόμβος, με 135 ρυθμιστές κυκλοφορίας, ενώ θα έχουν και 10 drones από ψηλά, που θα είναι τα μάτια της αστυνομίας, και θα καθοδηγούν στοχευμένα, λοιπόν, όπως πολύ σωστά ανέφερες, τους οδηγούς σε άλλα σημεία.
1: Θα προλαμβάνουν, λοιπόν, το πρόβλημα.
0: Θα προλαμβάνουν. Για, θα το δούμε από το Σεπτέμβριο, μάλιστα, γιατί όπως τόνισε ο Υπουργός μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά την ακρίβεια, λέει, το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Αν σκεφτείς πόσες εργατοώρες τρώμε καθημερινά στο δρόμο, Κατερίνα, μπορεί να δουλεύεις 8 ώρες, ας πούμε, και θες μια ώρα να πας, μια ώρα να γυρίσεις, είναι όλο 10. 10 ώρες από τη ζωή σου έχουν φύγει μόνο για τη δουλειά. Σκέψε τα υπόλοιπα.
0: Έτσι. Έτσι, όπως πολύ σωστά το είπες, δηλαδή αυτή η αγωνία όλων μας να έχουμε καφέ και νερό μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί δεν ξέρουμε τι ώρα θα φτάσουμε στον προορισμό μας.
1: Ναι. Να έχεις φροντίσει όλες τις ανάγκες σου πριν μπεις στα μάξη, γιατί δεν ξέρεις πότε θα ξανακατέβεις, καταλαβαίνεις. Να έχω φάει κάτι, σου λέει, από πριν.
0: Να έχω φάει.
1: Ναι, όλα.
0: Εγώ έλεγα στα παιδιά μου, παιδιά, μπέστε το αλέτα τώρα να φύγουμε και βγούμε στον δρόμο. Ας πούμε, γιατί δεν γίνεται.
1: Ναι, γιατί άμα σου συμβεί αυτό σε κυκλοφοριακό πρόβλημα, σε συμφόρηση, καταλαβαίνεις, είναι ένα θέμα τεράστιο.
0: Βέβαια. Εγώ σου είπα όλα τα μέτρα πρέπει να λαμβάνουμε. Για να δούμε από το Σεπτέμβρη, θα είμαστε εδώ όλοι να το παρακολουθήσουμε. Αν το traffic commander είναι έτσι
1: θέλω να το δω το commander. Θα πω μια καλή κουβέντα, βέβαια, γιατί πρόσφατα χρειάστηκε να μετακινηθώ από την περιοχή του Καρέα, δηλαδή από τη δεύτερη πλατεία Ηλιούπολης, όσοι γνωρίζετε από την περιοχή, να βγω μετά στην Κατεχάκη. Είδα τροχονόμους, παιδιά, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μου κάνε τόση τρομερή εντύπωση. Δηλαδή από πριν την ανηφόρα και σε όλο τον Καρέα υπήρχαν τροχονόμοι. Είναι συγκλονιστικό, δηλαδή. Αλήθεια στο λέω, συγκινήθηκα. Πρέπει να το πω. Εντάξει, μια καλή κουβέντα να τη λέμε.
0: Ναι, να τη λέμε πάντα. Ωραία. Όταν γίνεται κάτι καλό, όπως τα σχολιάζουμε όλα, πρέπει να τα σχολιάζουμε και αυτό.
1: Βέβαια. Κατερίνα,
0: να σου πω ότι εδώ πέρα. Ναι, να κλείσω ότι δεν χρειάστηκε, λέει, κάποια επιπλέον χρηματοδότηση. Οι ίδιοι αστυνομικοί το σχεδίασαν το συγκεκριμένο σχέδιο και το εφαρμόζουν. Θα τα δούμε όλα.
1: Όλα κρίνονται. Θα κρυθεί και το commander. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα Στραντονάκη. Πλούσιο το αστυνομικό ρεπορτάζ σήμερα. Θα σε ακούσουμε και στις υπόλοιπες εκπομπές του Alpha Radio 989. Να έχεις μια όμορφη μέρα, Κατερίνα μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
2: Alpha Radio 989.

Εξαιρετική μουσική επιλογή από την Αφροδίτη Σεμίτη. Πρέπει να σας θυμίσω πριν κλείσουμε ότι με την πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, θα πεις και εσύ αλληλούια. Ενώ εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια και μειώνω εγγυημένα κατά 20% ετησίως το κόστος κατανάλωσής μου. Μπορείτε να μπείτε και εσείς στο dei.gr και να αποκτήσετε την πιο έξυπνη ενέργεια.

0: μας λέει ο Chris Ria, και πρέπει να σας πω ότι καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Είδε ή δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης, ο φίλος ο Πάνος, ο Ηλίας που λέει σε όλες τις χώρες του εξωτερικού στα μεγάλα μνημεία υπάρχουν αστυνομικοί εκεί απ' έξω. Καραούλη, με αφορμή το χθεσινό περιστατικό που είχαμε με τα μαχαιρώματα εκεί στην Ακρόπολη. Και θα κλείσω με το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη. Καλημέρα σας, λέει. Τροχονόμοι δεν είναι για μας. Είναι για τους προύχοντες να μην καθυστερούν. Για μας είναι οι κλήσεις. Γεια σου, βρε Δημήτρη. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Δυναμόσχου ήταν στη συντροφιά για την ώρα που πέρασε. Ορέστης Παπάς και Αφροδίτη Σιμίτη. Έτσι το πρωινό παρεάκι. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε σήμερα?
1: Μια χαρά.
0: Το αναλυτικότερο, ωραιότερο, ακριβέστερο, εγκυρότερο δελτίο ειδήσεων, όλα καλά?
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να το ακούσουμε, πάμε. Χέρι άκρα υγεία. Δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου. Αμέσως μετά Νίκος Παναγιωτόπουλος. Δύο ώρες χορταστικός. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Αυξημένη αυτήν την ώρα η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφορό Κηφισού και στα δύο ρεύματα στο ύψος των ΚΤΕΛ, στη λεωφορό Αθηνών προς Καραμαγκά από το Βοτανικό Κήπο, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου, στη λεωφορό Σχιστού προς Καραμαγκά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την λεωφόρο Κατεχάκη. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία, όπως και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, καθώς επίσης μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Ηρακλείου 15 λεπτές καθυστερήσεις αυτήν την ώρα. Θρίλερ με το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου εντοπίστηκε χθες βράδυ νεκρός από τις 16χρονες δίδυμες κόρες του στο γραφείο του επί της 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σε συνθήκες ακραίας ζέστης σήμερα η χώρα, πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες μέχρι και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και η Αττική συμπεριλαμβάνεται, καθώς και η Ανατολική Πελοπόννησος. Σε κατάσταση κόκκινο συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών, εκτός από τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, έχουν τεθεί 13 νομοί στη Στερεά, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Έκκληση απίφθινε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι συνθήκες προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο αρμόδιος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βαγγέλης Τουρνάς. Σε ισχύ απαγόρευση της εισόδου και διέλευσης οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Για την προστασία των πολιτών και σήμερα λειτουργούν 7 κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου Αθηναίων σε λέσχες φιλίας του Δήμου, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Έκκληση απευθύνει ο Δήμος προς τους δημότες της πρωτεύουσας να μην εναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Από τη μία μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα απαγορεύονται υπαίθριες χειρονακτικές εργασίες σε Ανατολική Στερεά Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο του νομού Αττικής, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κέρκυρα, η ευνίδια επιδείνωση του καιρού με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση στη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να ξεριζωθούν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ προκλήθηκαν προβλήματα και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, βυθίζοντας το σκοτάδι τμήμα του νησιού. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν 2 φωτιές στο χωριό Πετρουλάδες και στον αλμυρό Αχαράβης, που όμως γρήγορα κατασβέστηκαν. Ψηφίστηκε χθες κατά πλειοψηφίας από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στη συντάξη χειρίας, καθώς και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από παιδιά κάτω των 17 ετών. Επίσης, προβλέπει ρυθμίσεις για τον προσωπικό βοηθό, την πρώιμη παρέμβαση για αμαία και παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική. Στη Βουλή, εντωμεταξύ, κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Η επεξεργασία του νομοσχεδίου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή. Στο διεθνή χώρο, ενδέκατη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον του Ιράν, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ανακοίνωσε πως επλήγησαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σκοπός των πληγμάτων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμού. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές πως η Αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στον Νότιο-Βοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Τους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 41 με 42 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Hot Dry Windy. Σχεδόν όλη η χώρα, παιδιά, το εχρηκτικό κοκτέιλ του διψασμένου αέρα των ισχυρών ανέμων. Δηλαδή, ζεστό, ξηρό και με άνεμο. Και θα είμαστε, δηλαδή, κατά το κοινό λεγόμενο, σε κλειό καύσωνα. Ωραία λέξη, κλειό καύσωνα. Αυτά τα γνωστά κλισέ που λέμε. Έχουμε σε ισχύ έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που θα φέρει διάφορα τέλος πάντων θέματα στο χάρτη το μετεωρολογικό, και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αναμένονται 43. Στα κόκκινα ανεβαίνει ο υδράργυρος, ο καύσωνας κορυφώνεται και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για δύσκολες συνθήκες, ενώ αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση της ζέστης από αύριο και την Παρασκευή περιμένουμε καταιγίδες, βροχές κτλ. Την ίδια ώρα φουντώνει ξανά το κίνημα της πετσέτας, παιδιά, διότι οι περιορισμοί ήταν τελικά στα λόγια. Πήγανε οι παραλίες στη διαχείριση στην κτηματική εταιρεία και εκεί δίνουν αφιδός, ομπρέλες, ξαπλώστρες, παντού, παιδιά. Παντού δίνουνε, παρά το γεγονός ότι τότε που έγινε η ιστορία του κινήματος της πετσέτας, τότε όλοι είπαν ναι, αυτό, εκείνο, είχαμε δηλώσεις από υπουργούς, εκείνο. Τώρα ξανά εξαπλώστρες, δηλαδή φορτηγά με εξαπλώστρες σε όλες τις παραλίες. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε τα προβλήματα των Βρετανών, γιατί έχουν το χάρισμα οι Βρετανοί να αλλάζουν τους πρωθυπουργούς σαν τα πουκάμισα. Τώρα, τον 7ο πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο Λάρη, ο οποίος είναι ο μόνιμος κάτοικος εκεί downstream, γιατί πολύ απλά οι γάτες είναι επτάψυχες. Οι πρωθυπουργοί δεν είναι. Ψυχικό σολάρι, 7 πρωθυπουργοί φύγαν. Τώρα να δούμε αν ο επόμενος ποιος θα είναι. Δηλαδή, δεν προλαβαίνουμε να συνηθίσουμε τα ονόματα των πρωθυπουργών των Βρετανών και έρχεται ένας άλλος. Ο Μπέρναμ είναι τώρα. Δήμαρχος ήταν αυτός. Τώρα θα γίνει, μάλλον έγινε πρωθυπουργός και υπόσχεται μειώσεις στο ρεύμα και όλα τα σχετικά. Μειώσεις στο ρεύμα, είπα. Έρχεται και η τέλεια καταιγίδα. Εκτός από τον καύσωνα και το hot dry windy, έρχεται η τέλεια καταιγίδα για την αγορά ενέργειας. Και μας λένε τώρα και μας εξηγούν τους λόγους που θα έχουμε νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Τι να κάνουμε κι εμείς. Πάντως, έχουμε ένα θρίλερ από χθες το βράδυ με τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Τον έψαχνε για ώρες η οικογένειά του. Τον βρήκαν νεκρό μέσα στο γραφείο του. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, με το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Και την ώρα που εμείς συζητάμε όλα αυτά, έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν ξέρω τώρα αν θα ανακοινώσει το τέλος ακόμα ενός πολέμου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε το 11ο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν. Και θέλει να χτυπήσει, λέει, το πυρηνικό οχυρό το οποίο το είχαν διαλύσει στον προηγούμενο πόλεμο του Ιράν. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά, αυτός ο πόλεμος, ο οποίος ήταν περιορισμένης διάρκειας, αλλά δεν το βλέπω να σταματάει, γιατί πιο εύκολα ξεκινάς ένα πόλεμο από το να το σταματήσεις. Αλλά έχει ένα μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος η ιστορία των επιθέσεων, γιατί έχει και οικονομική διάσταση. Έχουμε ανωδική πορεία για το πετρέλαιο που φτάνει πλέον τα 92 δολάρια το βαρέλι, χωρίς ορατή αποκλιμάκωση δυστυχώς, και οι ανατιμήσεις έφαγαν την επιδότηση. Θυμάστε την επιδότηση που μας έλεγε η κυβέρνηση. Δώσαν τα δηληστήρια την επιδότηση, αλλά οι βόμβες του Τραμπ την εξαφάνισαν. Βέβαια, θα μου πείτε, θα ήταν πολύ χειρότερα. Και επειδή λέμε και τώρα για τον καιρό και για τον καύσωνα και όλα αυτά, βλέπουμε την κλιματική κρίση και στη δική μας χώρα και την διαφοροποίηση των καιρικών συνθήκων. Έχουμε γίνει πιο τροπικοί σχετικά με το κλίμα. Γιατί την Παρασκευή περιμένουμε καταιγίδες, αλλά ήδη οι καταιγίδες έχουν φτάσει στην Κέρκυρα. Γιατί είχαμε απότομη επιδείνωση του καιρού, με ισχυρούς ανέμους, έντονη βροχόπτωση που πλήττουν το νησί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και βέβαια τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν τα μεσάνυχτα αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα. Άρα, έχουμε και λέμε, συνοψίζουμε για τον καιρό. Καμίνη χώρα, με τον υδράργυρο στους 43 βαθμούς, πικ σήμερα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και περιμένουμε καταιγίδες Πέμπτη Παρασκευή. Ήδη έχουν έρθει όμως οι καταιγίδες στην Κέρκυρα και σε άλλες περιοχές, δυτικά βόρεια θα εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο. Και αυτός ο ισχυρός καύσωνας που κορυφώνεται σήμερα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 43 βαθμούς στη Θεσσαλία. Ήδη είχαμε υψηλές θερμοκρασίες στη Θεσσαλία. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι ενισχυμένοι άνεμοι και η χαμηλή υγρασία δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες σε 5 περιοχές της χώρας. Να είναι
στο χάρτη οι πιο επικίνδυνες, δηλαδή σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιές. Τώρα, στην Αττική τώρα θα έχουμε 3 με 4 νότιο-ανατολική άνεμη, βαθμιά δυτική-βορειοδυτική 4-5-6 και η θερμοκρασία από 25 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια βέβαια είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Τώρα, λέμε χρόνια πολλά σήμερα στη Μαγδαληνή, στη Μαρκέλα, στο Μάρκελο, στο Μενέλαο και στην Μαριαλένα. Καλή σας ημέρα όπου και αν βρίσκεστε όλες και όλοι. Είναι Τετάρτη, 2 και σήμερα εγώ μετράω για να την κάνω και αν πιστέψουμε την επικαιρότητα. Σήμερα δεν έχουμε μόνο καύσωνα, έχουμε καύσωνα στην θερμοκρασία μεν, καύσωνα στις τιμές, καύσωνα στη Βουλή, καύσωνα στα νεύρα των πολιτών. Το μόνο που παραμένει παγωμένο είναι το πορτοφόλι τους. Η χώρα βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, όχι μόνο γιατί το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 43 βαθμούς, αλλά γιατί η πολιτική προστασία προειδοποιεί για συνθήκες που θυμίζουν τη μαύρη ημέρα στο μάτι, που πλησιάζει για αυτή η ημέρα. Εδώ δεν χωρούν ούτε ξυπνάδες ούτε πολιτικά παιχνίδια. Μια σπίθα αρκεί να μετατραπεί σε εθνική τραγωδία. Άρα, όλοι να έχουμε το νου μας. Δεν θέλω τώρα διάφορα περίεργα, θερμικές εργασίες έξω, να ψήσουμε κανένα παϊδάκι, γιατί συνέβαινε στο παρελθόν και όλο αυτό το σκηνικό. Να είμαστε πιο προσεκτικοί. Και σαν να μην έφτανε λοιπόν ο καύσωνας, έρχεται και ο πληθωρισμός να βάλει κάρβουνα στην τσέπη μας. Μας λένε τώρα η τέλεια καταιγίδα. Μα ξέρουμε ότι πάντα θα υπάρχει μια τέλεια καταιγίδα. Θα πληρώνουμε αλουνού, τέλος πάντων να μην πω τι. Και τώρα μας εξηγούν γιατί θα έχουμε ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα, που σημαίνει ότι θα έχουμε ανατιμήσεις και σε μια σειρά προϊόντων, δηλαδή πετρέλαιο, τρόφιμα, μεταφορές, λογαριασμοί φουντώνουνε. Η κυβέρνηση όμως ετοιμάζει, λέει, πακέτο φοροελαφρύσεων στη ΔΕΘ. Έλα τώρα που γυρίζει, παιδιά, γιατί προεκλογική περίοδο έχουμε, καύσωνα έχουμε, τιμές έχουμε, θα έχουμε και ένα πακέτο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους. Πάει και η ιστορία με τις συντάξεις χειρίας. Πέρασε μετά από τόσο καιρό αυτή η τροπολογία να τελειώνει αυτό το άγχος που είχαν κάποιοι άνθρωποι. Δεν ήταν μεγάλος ο αριθμός τους, αλλά τέλος πάντων όσοι ήταν χείροι και χείρες, σου λέγανε λες να μας την κόψει. Τώρα τελείωσε αυτό το πράγμα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει νέος κόφτης. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Πάντως υπάρχει αυτή η μικρή λεπτομέρεια. Αν συνεχίσει να ανεβαίνει το πετρέλαιο λόγω Μέσης Ανατολής, υπάρχει σοβαρός κινδύνος οι παροχές να εξατμιστούν πριν καν ανακοινωθούν. Είναι σαν να σου χαρίζουν ομπρέλα την ώρα που έρχεται τυφώνας. Στο εξωτερικό, δηλαδή εκτός των συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να πιέζουν στρατιωτικά το Ιράν, όμως όσο περνούν οι μέρες, τόσο μεγαλώνει ένα ερώτημα. Υπάρχει σχέδιο για την ειρήνη ή μόνο σχέδιο για τον πόλεμο? Γιατί η ιστορία έχει αποδείξει πολλές φορές ότι είναι πιο εύκολο να ξεκινήσεις μια σύγκρουση πολεμική παρά να τη σταματήσεις. Και εδώ τώρα υπάρχουν διάφορα σενάρια που δεν είναι ευχάριστα. Γιατί αν προχωρήσουν σε χερσαία επέμβαση, όπως λένε πάρα πολλοί αναλυτές, ωραία που καήκαμε, ζήτω που καήκαμε. Τέλος πάντων, στο εσωτερικό μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν εχθροπραξίες, πολιτικές φυσικά, γιατί νομίζω η Βουλή χθες θύμιζε τηλεοπτικό πάνελ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Παναγιώτης Δουδονής, υπουργός και τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, αντάλλαξαν ατάκες για βιβλιοπολία. Νομικά συγγράμματα. Και ποιος έγινε ρεζίλι? Το μόνο που έλειπε ήταν να βγει προσφορά δύο συνταγματολόγοι στην τιμή του ενός. Στην Νέα Δημοκρατία όμως δεν ανεβαίνει μόνο η θερμοκρασία. 15 βουλευτές άνοιξαν μέτωπο για τις πρακτικές των μεγάλων ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πλατφορμών, ζητώντας παρεμβάσεις υπέρ των ξενοδόχων. Και βέβαια αυτό είναι ένα θέμα, γιατί τους παίρνουν πολύ μεγάλη προμήθεια για να κάνουν τις κρατήσεις και διαμαρτύρονται οι ξενοδόχοι. Δεν ξέρω όμως με ποιο τρόπο μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση. Δηλαδή να βάλει πλαφόν στο κέντρο σε μια πλατφόρμα, να σου πει εντάξει, μεγάλε, μην έξω. Γιατί είναι παγκόσμιες αυτές οι πλατφόρμες και παίρνουν προμήθειες. Και δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά βάλτε στις πλατφόρμες, τις πολυεθνικές, τα σούπερ μάρκετ, το έτσι, το άλλο. Πόσοι πραγματικά κερδοσκοπούν, εσχροκερδούν εις βάρος του πολίτη, του επιχειρηματία, του μικρομεσαίου. Θα τη βγάλουμε την άκρη? Δεν ξέρω. Θα μας απαντήσει η κυβέρνηση. Και λίγο αργότερα ο Γιώργος Βλάχος άνοιξε ακόμη μεγαλύτερη κουβέντα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Και βγήκε μια συνέντευξη χθες στη Σερβιού που τον δείχνει διψήφιο. Δηλαδή λένε αυτοί που θα τον ψηφίσουν σίγουρα ή πολύ σίγουρα να είναι διψήφιοι.
Και λέει, όλα θα τα συζητήσουμε, λέει. Ακόμα και αν θα είναι κάποιος άλλος πρωθυπουργός. Έρε φωτιές, καύσωνας πολιτικός. Όταν οι κυβερνητικοί βουλευτές αρχίζουν να συζητούν δημόσια τις επόμενες κυβερνήσεις, πριν καν προκηρυχθούν εκλογές, σημαίνει ότι το προεκλογικό θερμόμετρο έχει ήδη ανέβει. Σπάει, σπάει, παιδιά. Και επειδή το κράτος ψηφιοποιείται, με γρήγορους ρυθμούς φυσικά, ετοιμαστείτε, λέει, έρχονται άλλες 388 κάμερες. Τις περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν προχώρησε ο διαγωνισμός. Τέλος πάντων, έρχονται κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, σαρωτικοί έλεγχοι, ηλεκτρονικά πατίνια που μπαίνουν, τέλος πάντων, σε ένα περιορισμό. Γιατί πέρασε και μπήκε, μάλλον, το νομοσχέδιο στη Βουλή, θα ψηφιστεί. Πρόστιμα για το κινητό, κράνος, ζώνη. Η τεχνητή νοημοσύνη πλέον θα βλέπει σχεδόν τα πάντα. Το μόνο που ακόμη δεν έχει καταφέρει είναι να βρει πώς εξαφανίζεται ο μισθός πριν τελειώσει ο μήνας. Αυτό δεν το έχει καταφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Και εκεί που περιμέναμε μάχη για το άρθρο 16, παιδιά, έχουμε άλλη πολιτική αντιπαράθεση. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, γίνεται κακός χαμούλης, είμαστε λίγο πριν τις εκλογές και εδώ γίνεται χαμός. Λοιπόν, βρεθήκαμε να λύσουμε ένα γρίφο λογικής. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κατάφερε το ακατόρθωτο. Να δηλώνει ότι δεν συμφωνεί με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά λέει δεν μπορεί και να τα καταργήσει, γιατί υπάρχει η ασφάλεια δικαίου. Με λίγα λόγια, τα αποδέχεται χωρίς να τα αποδέχεται και τα πολεμά χωρίς να τα αγγίζει. Το καταλάβατε, ούτε εγώ. Αν αυτό λέγεται τώρα δημιουργική ασάφεια, τότε η κβαντική φυσική είναι μάθημα νηπιαγωγείου. Δεν είναι τυχαίο ότι το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ άρπαξαν την ευκαιρία και άρχισαν το πελέκημα. Γιατί όταν η θέση σου χρειάζεται μεταφραστή, ο πολιτικός αντίπαλος δεν χρειάζεται καν επιχειρήματα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Ελλάς, όχι η ελληνική αστυνομία, του Τσίπρα, μπήκε στο διάλογο για την παιδεία με μια πρωτότυπη μέθοδο. Πετάει τις ιδέες στον αέρα και όποια προσγειωθεί όρθια μένει στο πρόγραμμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στην Ελλάδα όλα είναι έξυπνα. Οι κάμερες, τα πατίνια, οι πλατφόρμες και οι εφαρμογές. Το μόνο που επιμένει να μένει χαζό είναι το εισόδημα του πολίτη, γιατί ακόμα δεν έμαθε να τρέχει πιο γρήγορα από την ακρίβεια, τις υποσχέσεις των πολιτικών και τα προγράμματα των κομμάτων. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή σας ημέρα σε όλες και όλους. Αλφα Radio 989, η μεγάλη ραδιοφωνική παρέα που είναι hot, hot, hot όπως ο καιρός. Hot, dry, windy. Και βέβαια απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Ρέστης Παπάς, στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής Αγγελική Λάζου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές και η Ντίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής. Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Στο Viper, ρίξτε παιδιά, ρίξτε τα μηνύματά σας, τις απόψεις σας, τη δημιουργική σας ασάφεια, τις φωτογραφίες σας, ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε, ό,τι σας προβληματίζει, τη ζωή σας τέλος πάντων, αυτά που αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας, στο 6947-989-989 που είναι το Viper και το email μας onair@alfaradio989.gr. Ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Δημήτρης, η Αποστολία, η Νίκη και η Ανδρονίκη μου στέλνουν τις καλημέρες από τα social media, στα προσωπικά μου social media. Ο Κυριάκος μου λέει καλημέρα. Αυτό που έγινε χθες στην Ακρόπολη, αν ξαναγίνει, θα είναι ύποπτο. Ξαφνικά κάποιος πήγε και έκανε αυτό που έκανε την ώρα που κανονίζουν να παραχωρηθεί όλη η πολιτιστική κληρονομιά σε ανώνυμες εταιρείες. Προβοκάτσια βλέπεις, Κυριάκο, έτσι. Πάντως αυτό που έγινε ήταν πρωτοφανές και καλό είναι να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας ώστε σε τέτοιους προορισμούς, τουριστικούς, αρχαιολογικούς χώρους που είναι παγκόσμια μνημεία, προφανώς θέλει μεγαλύτερη προσοχή και μεγαλύτερη ασφάλεια. Ο Νίκος μου λέει, υπενθυμίζω ανώτερη φυλή, φίλη Παναθηναϊκή, ο Βάζελος που το δείχνει συνέχεια. Καμία υπερβολή, αποδεδειγμένο ιστορικά, έχω δύο συναδέλφους στο γραφείο που κρυώνουν και ανοίγουν τα παράθυρα. Εάν τη σκοτώσω όταν θα με πάνε φυλακή, θα ζητήσω από σένα και τον κύριο Τάκη να δώσω συνέντευξη. Γεια σου Νίκο. Όντως υπάρχουν και αυτοί που ενώ έχει καύσωνα έξω, σου λένε κλείσε το κλιματιστικό να πάρουμε λίγο αέρα. Τι αέρα να πάρεις, τέλος πάντων. Ο Αναστάσιος μου στέλνει, πέρασαν δύο χρόνια από τότε που πέθανε η κοπέλα μου, συνέχεια νομίζω ότι μου μιλάει. Γιατί κάθεσαι και λες δημόσια ότι πέθανε, ρε ηλίθιε. Ναι, ακόμα και τώρα νομίζω ότι μου απάντησε. Λοιπόν, ο Αναστάσιος στέλνει το άνεκδοτο της ημέρας. Καλημέρα, Νίκο, καλή εκπομπή. Μου στέλνει ο Σπύρος, να σε καλά, Σπύρο. Ο Χάρης μου λέει, Νίκο, καλημέρα. Μήπως αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού έχει γίνει και αντιπρόεδρος της Ελλάδας. Τι να σου πω, βρε Χάρη μου. Αυτά που γίνονται εκεί είναι λίγο περίεργα. Αλλά καταλαβαίνω τι κάνει ο κύριος Τσίπρας, γιατί σου λέει. Σε δύο βάρκες μια χαρά είναι και με τα συμφέροντα που θέλουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και να πουλάμε και λίγο αριστερό λύκη σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και δεν θέλουμε το άρθρο 16. Το πιο έντιμο και τίμιο που δεν θα του λέει και κανένας, θα έχει βέβαια την κριτική από αριστερά, ήταν να πει ότι αφού έγινε αυτό να προχωρήσει και να συμμετέχει στο διάλογο για το άρθρο 16. Δηλαδή πιο ισορροπημένη είναι η στάση του Πασόκ που σου λέει θα πάμε να αναθεωρήσουμε το άρθρο 16, εμείς θα το αναθεωρήσουμε, θα βάλουμε σκληρά κριτήρια, θα καταργήσουμε το νόμο Πιερακάκη και θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια με το περιεχόμενο της αλλαγής του άρθρου 16. Λογικό ακούγεται. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά λένε όχι, οκ, ξεκάθαρη θέση. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πατάει σε δύο βάρκες. Σου λέει τι να κάνουμε τώρα, είμαστε κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά αφού είναι, είναι. Γεια σας. Δηλαδή. Τρελαίνεσαι λιγάκι και εκεί καύσωνα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα και στο μικρόφωνο Νίκος Παναγιωτόπουλος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το Viper 6-9-47-9-89-9-89, το email μας onair@alfaradio989.gr. Να υπενθυμίσω πάλι το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Και ο καύσωνας στην Ελλάδα δεν είναι μόνο μετρολογικό φαινόμενο, είναι και τηλεοπτικό τελετουργικό, παιδιά. Μόλις ο υδράργυρος καρφαλώσει πάνω από τους 40 βαθμούς, ξεκινά το γνωστό πρόγραμμα. Συνδέσεις από πλατείες, συντριβάνια, παραλίες, πεζοδρόμους, διαπίστωση ότι κάνει ζέστη, αυτό το γνωστό ρεπορτάζ με τους γλουτούς στις παραλίες, νερό, σκιά και ο κλασικός Έλληνας με το φανελάκι, ο οποίος βρέχει αργά το κεφάλι του σε μια βρύση στο συντριβάνι. Γιατί μπορεί στην Ελλάδα να πέφτουν κυβερνήσεις, να έρχονται κλιματολογικές κρίσεις, τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη. Τα δελτία ειδήσεων όμως μπορεί να αλλάζουν παρουσιαστές, αλλά παραμένουν στο περιεχόμενο το ίδιο. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα, το ρεπορτάζ, λες και δεν το πάμε παραπέρα, παιδιά, για το καύσωνα, να συζητήσουμε για την κλιματική αλλαγή, να συζητήσουμε κάτι τέλος πάντων, το οποίο θα έχει και ένα περιεχόμενο. Και από την άλλη, εγώ τα έλεγα, έτσι, έλεγα εδώ και πάρα πολύ καιρό, σχετικά με μια fast track ομάδα για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού. Πιστεύω δύο είναι τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τουλάχιστον στην πρωτεύουσα, αλλά το ένα είναι πανελλαδικό, που είναι η ακρίβεια. Το άλλο όμως, το οποίο είναι η μάστιγα, είναι το κυκλοφοριακό. Για πολλούς κατοίκους της Αττικής, οι οποίοι χρειάζεται να μετακινούνται να πάνε στη δουλειά τους, από ένα δήμο σε άλλον, και τις περισσότερες φορές η εργασία δεν είναι κοντά στην περιοχή σου και βασανίζονται. Βασανίζονται ψυχολογικά, κουράζονται και βέβαια είναι και κόστος. Λοιπόν, εγώ έλεγα από την πρώτη στιγμή, εδώ και πολύ καιρό, και μάλιστα φώναζα στον κύριο Χρυσοχοίδη και στους προηγούμενους, γιατί τόσο καιρό φωνάζω, ότι ρε παιδιά, στο Κηφισό φτιάξτε και σε μεγάλους οδικούς άξονες μία διαδικασία, μία task force να τρέχει επιτόπου να λύνει τα προβλήματα. Δεν μπορεί δηλαδή ένα μικρό ατύχημα στο ποτάμι να μένει το αυτοκίνητο σε μια λωρίδα κυκλοφορίας και να γίνεται όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση να φτάνει μέχρι τη θάλασσα, την παραλία και μέχρι τη Λαμία. Λοιπόν, άρα αυτό έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Όπως επίσης και με τους τροχονόμους είχα πρόβλημα. Με τους τροχονόμους τόλισε ο κύριος Χρυσοχοίδης και μάλιστα σε μια επικοινωνία που είχα μαζί του μου είπε ότι περίμενε και θα δεις τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή αυτό που ουσιαστικά έλεγα γίνεται με το Traffic Commander. Μ' αρέσει πάντως ο τρόπος που ο κύριος Χρυσοχοίδης πλασάρει όλα αυτά τα. Έχει ρε παιδί μου, αμερικάνικο FBI και αυτά κτλ. Οφείλω να ομολογήσω όμως, παρά την κριτική, τη σκληρή κριτική που του έχω ασκήσει σε πολλά θέματα, ότι τουλάχιστον από αυτούς που θυμάμαι εγώ ως υπουργού στο πόστο του, ο Χρυσοχοίδης είναι ο καλύτερος. Προσπαθεί να κάνει πράγματα και να λύνει θέματα. Και βέβαια και στο θέμα της εγκληματικότητας, αλλά και σε αυτά τα θέματα. Άρα τώρα παρουσιάζει ένα πακέτο. Όπου όντως θα λειτουργεί μια task force με τη σοβαρή τεχνολογική παρέμβαση, με τα drones, με τα περιπολικά, με τις μηχανές, με τις κάμερες, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο επιχειρησιακό κέντρο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, γιατί τώρα ήταν όλο σπασμένο. Και βέβαια όλα αυτά θα μπορούν να συγκεντρώνονται τα συμβάντα, να επεξεργάζονται οι επιτελείς και να δίνουν λύσεις άμεσα. Η τεχνολογία βέβαια μπορεί να βοηθήσει τους αρμόδιους να διαχειριστούν το μποτιλιάρισμα, δεν μπορεί όμως να εξαφανίσει τα αυτοκίνητα, ούτε να δημιουργήσει νέους δρόμους, έτσι. Αλλά όμως, αν το traffic commander καταφέρει να μειώσει έστω και κατά ένα μέρος τις ατελείωτες καθυστερήσεις, θα πρόκειται για πραγματική επιτυχία. Γιατί πολύ απλά, όταν έχεις, για παράδειγμα, μποτιλιαρίσματα λόγω παράνομης στάθμευσης, σε κεντρικούς δρόμους μιλάμε τώρα, στην Πειραιό, στη Μεσογείο, όταν για παράδειγμα υπάρχουν λωρίδες λεωφορείων όπου είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα, όταν ακόμα και στην Κηφισία και σε κεντρικούς δρόμους εθνικής αντιστάσεως παρκάρουν αυτοκίνητα στη μία λωρίδα, τότε δημιουργούνται προβλήματα και δυσχέρειες στην κυκλοφορία. Και όταν έχεις ένα συμβάν, θα πρέπει γρήγορα να προσεγγίζεις ώστε να το αντιμετωπίσεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αρκεί αυτό να μην μείνει στα χαρτιά και να εφαρμοστεί από φθινόπωρο τα νεότερα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πρόσφατα κυκλοφόρησε το τρίτο επεισόδιο από τη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil. Η σειρά παρουσιάζει αληθινές ιστορίες ανθρώπων από την οικογένεια της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες ζωής, αγώνα και ελπίδας, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της εθελοντικής προσφοράς. Σε κάθε επεισόδιο η Αθηναίδα Νέγκα συζητάει, ακούει, μοιράζεται μαζί μας τις αφηγήσεις γονιών, παιδιών που μεγάλωσαν έχοντας δώσει τη δική τους μάχη, αλλά και ανθρώπων που βρήκαν ένα συμβατό δότη και μια νέα αρχή. Τα 8 επεισόδια αποτελούν παράλληλα ένα φόρο τιμής στο όραμα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη και σε όσους συνεχίζουν το έργο της μέσα από πράξεις αγάπης και προσφοράς. Οι Ιστορίες Ελπίδας είναι διαθέσιμες στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και πάμε στην εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Είχαμε κανονίσει, κυρία Δημογλίδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είχαμε κανονίσει να πούμε και θα το πούμε και αυτό σχετικά με το Traffic Commander. Ωστόσο, είχαμε ένα έγκλημα χθες. Λογικά αυτό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, αλλά μας πείτε εσείς περισσότερα σχετικά με το θάνατο του γνωστού ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου. Έχουμε κάτι νεότερο από αυτό, μπορείτε να μας πείτε κάτι?
1: Ουσιαστικά λίγο πριν τις 12 το βράδυ ενημερώθηκε η αστυνομία και έφτασε στο σημείο. Βέβαια, όταν διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, τουλάχιστον από την πρώτη εικόνα, ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ενημερώθηκε άμεσα το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας, που έφτασε επίσης στο σημείο και ανέλαβε ουσιαστικά την προανάκριση. Στο σημείο έφτασε και η ιατροδικαστής μετά από λίγη ώρα, ο οποίος διαπίστωσε και αυτός ότι πρόκειται προφανώς για εγκληματική ενέργεια. Έχει ασκηθεί σωματική βία ουσιαστικά που είχε σε αποτέλεσμα το θάνατο αυτού του ανθρώπου, σε βάρος αυτού του ανθρώπου. Δεν βρέθηκε κάποιο μέσο το οποίο χρησιμοποιήθηκε εναντίον του. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα ουσιαστικά μετά την νεκροτομία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Στο σημείο έφτασε και συνεργείο τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς από τη στιγμή που πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, είναι πολύ σημαντικό να γίνει σωστή εξερεύνηση στον χώρο, ώστε να προκύψουν πιθανά ευρήματα που θα μας οδηγήσουν στο δράστη.
0: Έχουν διαπιστωθεί τραύματα από μαχαίρι ή όπλο, πέρα από τα τραύματα που έχει και μπορεί να έχουν προκληθεί από γροθιές ή κλωτσιές και διάφορα τέτοια?
1: Όχι, δεν έχει διαπιστωθεί να έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο μέσο, τουλάχιστον μακροσκοπικά από τον ιατροδικαστή, ούτε βρέθηκε κάποιο αντικείμενο στο σημείο το οποίο φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε εναντίον του. Ίσως ο άνθρωπος αυτός πριν καταλήξει χτυπήθηκε και σε κάποιο σταθερό σημείο. Είναι βέβαια θέματα που θα προκύψουν μετά την νεκροτομή.
0: Μάλιστα. Κυρία Δημογλίδου, τώρα πάμε σε αυτό το σχέδιο που ανακοινώθηκε. Εγώ το έχω πει πολύ καιρό και το βλέπω ως θετικό, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει, δεν θα λύσει το κυκλοφοριακό, ωστόσο θα αντιμετωπίσει αρκετά ζητήματα. Πείτε μας γι' αυτό το Traffic Commander, τι σχέδιο είναι, πώς θα εξελιχθεί, από πότε θα το έχουμε?
1: Ουσιαστικά είναι ένα καινούργιο επιχειρησιακό σύστημα και μάλιστα ένα σύστημα το οποίο διαμορφώθηκε από αστυνομικούς, από επιστημονικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, χωρίς κανένα κόστος, επιπλέον κόστος εννοώ, με πόρους οποίους διαθέτουμε ήδη στην ελληνική αστυνομία και συστήματα. Προφανώς και δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε, όπως πολύ σωστά λέτε, τα αυτοκίνητα από το λεκανοπέδιο, τα οποία είναι αρκετά για το δίκτυο που διαθέτει το λεκανοπέδιο. Όμως προσπαθούμε να επέμβουμε με οποιονδήποτε τρόπο για να δούμε καλύτερη κατάσταση στους δρόμους. Σχεδιάστηκε λοιπόν αυτό το σύστημα, το Traffic Commander, για να υποστηρίξει ουσιαστικά την ομάδα Κόμβος, η οποία ήδη αποτελείται...
0: Τη βλέπουμε όντως, αυτό έχετε δίκιο. Τη βλέπουμε και βλέπουμε και ανάπτυξη, πάντα είχα ένα παράπονο και σας το έλεγα, σχετικά με τους τροχονόμους. Έχω ένα κόλλημα σε αυτό. Βλέπω όμως ότι στους βασικούς κόμβους έχει αναπτυχθεί μια πολύ καλή δύναμη τροχονόμων που ρυθμίζει την κυκλοφορία. Και παράλληλα και αυτό που λέτε με τους τροχονόμους που κινούνται με τις μηχανές και παρεμβαίνουν άμεσα σε διάφορα συμβάντα.
1: αυτό το σύστημα ουσιαστικά θα μας δίνει την δυνατότητα να βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο, να έχουμε ενιαία εικόνα και ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης που επικρατεί στο λεκανοπέδιο και μάλιστα σε κάθε σημείο. Πέραν της εικόνας που μας δίνουν ήδη οι υπάρχουσες δυνάμεις ή της εικόνας μπορεί να μας δώσει ένας πολίτης επειδή συμβαίνει ένα τροχαίο, επειδή συμβαίνει κάποια.
0: Θα υπάρχει κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποιος τρόπος ενημέρωσης ξεχωριστός από αυτό που ξέρουμε, κάποια άλλη γραμμή που θα μπορούν οι πολίτες να επικοινωνούν για τέτοια συμβάντα?
1: Όχι, ουσιαστικά όλο αυτό θα μεταφέρεται από εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων, στο ΘΕΠΕΚ όπως ονομάζεται, στο ανακοινισμένο ΘΕΠΕΚ για να υποστηρίξει αυτό το πρόγραμμα. Πηγές όπως κάμερες κυκλοφορίας που χρησιμοποιούμε ήδη, drones που θα μας δίνουν καλύτερη εικόνα. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι σε εμάς να διαπιστώνουμε μόνοι μας το πρόβλημα εκεί όπου βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία, στην αρχή ενός προβλήματος, για να μπορούμε να επεμβαίνουμε άμεσα με δυνάμεις, ώστε να μην δημιουργείται αυτό που λέμε κυκλοφοριακό κομφούζιο σε συγκεκριμένους λεωφόρους ή σε συγκεκριμένους οδούς.
0: Αυτό θα είναι μόνο για τροχαία και κάποια τέτοια συμβάντα ή θα παρεμβαίνετε και στο παράνομο παρκάρισμα? Γιατί γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, δεν λέω εντάξει τώρα για τα στενάκια πίσω, αλλά βλέπουμε πια ότι εθνικής αντιστάσεως, ακόμα και στην Κηφισίας, στη Θησαίως, παντού σε όλες τις περιοχές βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το παράνομο παρκάρισμα. Και επίσης υπάρχει και από την πλευρά των οχημάτων τροφοδοσίας, όπου δεν υπάρχει κανένα ωράριο, δεν τηρείται το ωράριο, να σταματάνε ακόμα και στην Πειραιώς να βγάλουν τα προς παράδοση προϊόντα.
1: Ακόμα και αυτό θα μπορεί να εντοπίζεται μέσα αυτού του συστήματος. Καταλαβαίνετε ότι όντως πολλές φορές έχει προκύψει θέμα σε κάποια λεωφόρο, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο όχημα, το οποίο καλύπτει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να μένει μία μόνο λωρίδα για τους υπόλοιπους οδηγούς. Αυτό θα μπορεί να εντοπίζεται με αυτό το σύστημα, οπότε θα επεμβαίνουμε επί τόπου.
0: Αυταπάγγελτα, δηλαδή, δηλαδή, να το πω έτσι, δεν θα χρειάζεται να σκάνει κάποιος πολίτης κάποια καταγγελία, θα βλέπετε από το
1: ακριβώς
0: σύστημα των καμερών ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Σε πραγματικό χρόνο θα μπορούμε να διαπιστώνουμε μόνοι μας πώς ξεκινά το πρόβλημα σε μία λεωφόρο.
0: Και βέβαια περνάει και το νομοσχέδιο, βέβαια δεν είναι δική σας αρμοδιότητα σε σχέση με τα πατίνια, αλλά θα κληθείτε να το εφαρμόσετε.
1: Φυσικά, όπου θα υπάρχει απαγόρευση σε ανήλικους, έχουμε μιλήσει πολλές φορές δυστυχώς και υπήρχαν και θύματα τα οποία χρησιμοποιήσαν αυτά τα οχήματα, τα οποία προφανώς και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από παιδιά, καθώς δεν είναι έτοιμοι οδηγοί ουσιαστικά και πρόκειται για οχήματα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο μαζί με τους υπόλοιπους οδηγούς και πρέπει να τηρούνται και οι κανόνες που τηρούνται από τους υπόλοιπους οδηγούς. Δεν μπορεί ένας οδηγός να οδηγεί αυτό το όχημα και να μην φέρει κράνος, πόσο μάλλον όταν είναι τόσο εκτεθειμένος.
0: Κύριε Δημογλίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Όπως ακούσατε πριν από λίγο από την κυρία Δημογλίδου, ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργιού χθες το βράδυ έχει προκληθεί τουλάχιστον από, από την πρώτη εικόνα που έχει ο ιατροδικαστής από άγριο ξυλοδαρμό. Δεν έχουν διαπιστωθεί ή δεν έχουν, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, για να είμαστε ακριβείς, δεν έχουν διαπιστωθεί τραύματα από μαχαίρι ή όπλο. Αλλά ο γνωστός ποινικολόγος είχε δεχτεί γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι. Και τον ψάχνανε η οικογένειά του, εντοπίστηκε το βράδυ αφού βρήκαν θηρορό να ανοίξουν το γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, αργά το βράδυ της Τρίτης. Θα δούμε που θα οδηγήσει αυτή η ιστορία. Για να επιστρέψουμε στα της κίνησης όμως, πέρα από τα πολλά αυτοκίνητα, πέρα από τις προσπάθειες που κάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, είναι ένα πολύ σωστό σχέδιο αυτό, ώστε να παρεμβαίνει όμως στη διαχείριση της κρίσης. Λοιπόν, η μεγάλη υπόθεση όμως, η μεγάλη εικόνα στο θέμα του κυκλοφοριακού, είναι πρώτον ότι έχουμε μείνει πίσω στις υποδομές. Πέρα εντάξει ότι δεν μπορούμε όσους δρόμους για να φτιάξουμε όταν έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα, σαφώς θα γεμίζουν οι δρόμοι αυτοί. Αλλά έπρεπε να έχουμε φτιάξει τους κόμβους έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή για παράδειγμα στην Αττική Οδό βγαίνοντας προς Λαμία, αυτή η έξοδος είναι δηλαδή απίστευτο. Δεν ξέρω ποιος τη σχεδίασε. Δηλαδή ένα δρομάκι μικρό για να οδηγήσει χιλιάδες αυτοκίνητα στις εξόδους στον Εθνικό Κόμβο. Για Λαμία έτσι δηλαδή. Είναι δηλαδή αυτός που σχεδίασε αυτή την έξοδο και άλλες σε ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο που είναι πάρα πολύ καλός, έτσι. Ήταν άστοχο. Αλλά από την άλλη, τώρα θα φτιάξουν και τον κόμβο Σκαραμαγκά για να γίνει μια αποσυμφόρηση με τα βαριά οχήματα που έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα να πάνε στο λιμάνι ή από την Ελευσίνα. Όπως επίσης θα πρέπει να δοθούν κίνητρα να μετακινηθούν κάποιες μεταποιητικές εγκαταστάσεις, τα κτέλ, η λαχαναγορά, όλο αυτό το πράγμα το οποίο είναι δίπλα στην Εθνική και μπλοκάρει και στο ποτάμι και μπλοκάρει την κίνηση. Όμως το μεγαλύτερο και σημαντικότερο είναι οι Αθηναίοι, οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου να εμπιστευτούν τις αστικές συγκοινωνίες. Δηλαδή οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας παραμένουν ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της απόστασης ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και στην καθημερινότητα των πολιτών. Στα σχέδια η πρωτεύουσα αποκτά σύγχρονα τρένα, ηλεκτρικά λεωφορεία, βλέπετε τις διαφημίσεις, νέα τρόλεϊ, καλύτερες υπηρεσίες. Στην πράξη όμως ο επιβάτης συνεχίζει να περιμένει στη στάση. Αυτό έχει σημασία. Μην μας διαφημίζετε νέες τεχνολογίες έρχονται, μας παρουσιάζουν ότι θα έρθουν 300 στο βάθος χρόνου τριετίας. Αλλά όμως ο πολίτης κάθεται, ο επιβάτης κάθεται και περιμένει στη στάση. Στριμώχνεται σε παλιούς σειρμούς. Υδρώνει στα βαγόνια χωρίς κλιματισμό. Με την υπόσχεση ότι σε λίγα χρόνια όλα θα είναι καλύτερα. Η εικόνα στο μετρό είναι αποκαλυπτική. Ο εξυγχρονισμός των σειρμών προχωρά με ρυθμούς που δύσκολα συμβαδίζουν με τις ανάγκες μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Έργα που έχουν ήδη ξεφύγει από τα αρχικά χρονοδιαγράμματα. Παίρνουν νέες παρατάσεις. Οι επιβάτες καλούνται να περιμένουν ως το 2028 για να δουν το αυτονόητο. Κλιματισμό σε όλους τους σειρμούς των γραμμών 2 και 3. Δηλαδή τώρα έχουμε καύσωνα και δεν έχουμε κλιματισμό, ρε παιδιά. Και υπάρχουν και άλλα ερωτήματα για το κόστος. Όταν λιγότεροι σειρμοί εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερο προϋπολογισμό από προηγούμενα έργα, η εξήγηση δεν μπορεί να είναι απλώς ότι έτσι είναι οι τιμές. Σε δημόσια έργα τέτοιου μεγέθους, η διαφάνεια και η τεκμηρίωση του κόστους είναι εξίσου σημαντικές. Με την ίδια την υλοποίηση. Στα λεωφορεία υπάρχει μια πρόοδος με την ένταξη των νέων ηλεκτρικών οχημάτων, για να μην τα μηδενίζουμε όλα. Ωστόσο και εδώ, μεγάλες προμήθειες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στα χαρτιά. Το ίδιο συμβαίνει με τα τρόλεϊ. Βγάλε, ξεβγάλε. Μας είχε ανακοινώσει ο κ. Χιλανάκης ότι θα τα βγάλουν. Δεν τα βγάλανε. Αλλεπάλληλες αλλαγές σχεδιασμού δείχνουν ότι ακόμα αναζητείται η τελική στρατηγική για το μέλλον του δικτύου. Άρα εδώ, προσέξτε, η αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών δεν είναι πολυτέλεια ούτε επικοινωνιακό έργο. Είναι η βασική προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής, την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού και τη μείωση της ρύπανσης. Οι πολίτες δεν ζητούν εντυπωσιακές παρουσιάσεις. Ούτε ξελάκια, ούτε βιντεάκια, ούτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο. ούτε χρονοδιαγράμματα που διαρκώς μετακινούνται. Ζητούν κάτι πολύ απλό. Μέσα που να έρχονται στην ώρα τους. Να λειτουργούν αξιόπιστα και να προσφέρουν και αξιοπρεπείς συνθήκες μετακίνησης. Δηλαδή να μπω στο λεωφορείο, αλλά μην βγω ιδρωμένος και τσαλαπατημένος. Στο τέλος της ημέρας, η πραγματική αξιολόγηση μιας μεταρρύθμισης δεν γίνεται από τις συνεντεύξεις τύπου και τις παρουσιάσεις. Γίνεται στην αποβάθρα, στη στάση και μέσα στο βαγόνι. Εκεί όπου ο πολίτης δεν μετρά εξαγγελίες, αλλά λεπτά καθυστέρησης. Και είπα, μαζί με την ακρίβεια, το θέμα του κυκλοφοριακού και των μετακινήσεων είναι τα δύο σημαντικότερα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί. Δηλαδή, πας στην Ευρώπη και μπορείς να μετακινηθείς. Όχι σε όλες, για να είμαι έτσι ακριβής, αλλά στις περισσότερες, να μετακινηθείς εύκολα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είχαμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα σύγχρονο δίκτυο μετρό με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν κάναμε τις σωστές επεκτάσεις όμως. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ακτινωτό, να πάω δηλαδή από έναν προορισμό στο κέντρο της Αθήνας. Θέλουμε αποκέντρωση και θέλουμε και τους ομόκεντρους κύκλους. Δηλαδή δήμοι ανατολικοί να συνδέονται με τους δυτικούς, βόρειοι με τους νότιους. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ζει στην Δυτική Αττική να μπορεί να εργαστεί στην Ανατολική Αττική. Πώς θα πάει? Δεν υπάρχει περιθώριο να πας. Θα πας στο αυτοκίνητό σου και θα μπλοκάρεις το ποτάμι. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτοί που σχεδιάζουν λοιπόν, ας έχουν και αποτέλεσμα. Όχι μόνο εξαγγελίες. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalytes.gr. Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος, αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
3: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του γανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή, η συλλογή οικιακού του γανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App. Πράσινο Λάδι με λατινικά όπως το ακούτε και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και όπως λέμε, κάθε μέρα παρακολουθούμε και το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, τι γίνεται με τις πολεμικές επιχειρήσεις που μία σταματάνε, μία ξεκινάνε, μία έχουμε παύση των εχθροπραξιών, μετά ξαναφουντώνουν, κλιμακώνονται και τελικά πού πάει αυτή η ιστορία, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί είναι συνδεδεμένα με την παγκόσμια οικονομία όπου δημιουργούνται πολλές παρενέργειες και αβεβαιότητες. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κύριε Τριανταφύλου, καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα. Είμαι καθηγητής στο Πανεπιστημίου.
0: Ωραία. Λοιπόν, σωστά κάνετε και με διορθώνετε. Λοιπόν, κύριε Τριανταφύλου, για πείτε μας τώρα. Εδώ τώρα είναι μπερδεμένος ο κόσμος. Στη μία φτάνουν σε μία συμφωνία, μετά έχουμε επιχειρήσεις, τώρα ξανά ο Τραμπ απειλεί. Σε ποια φάση βρισκόμαστε?
6: Ναι, βρισκόμαστε σε μια φάση όπου όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει μια βούληση, φαίνεται και από τις δύο πλευρές ή τουλάχιστον μέρος του Ιράν, της ιδιωτικής, των ηγετών του Ιράν και βεβαίως από την Αμερική, ότι προσπαθούν να βρουν ένα παράθυρο για να ξεκινήσουν πάλι διαπραγματεύσεις και ενδεχομένως οι πολεμικές επιχειρήσεις είναι ένας μοχλός πίεσης για να αλλάξει θέση κάθε πλευρά και υπάρχει βεβαίως το ενδεχόμενο ότι αν αυτές συνεχίσουν και δεν ξανακάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να πάμε για ένα πιο ολοκληρωτικό πόλεμο μεγάλης διάρκειας. Νομίζω ότι όλα είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, απλώς η κάθε πλευρά έχει τα δικά της θέλω. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης από το πάντα υπήρχε μεταξύ των δύο πλευρών. Το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε αντιφάσεις από τους Ιρανούς. Υπάρχουν οι ρεαλιστές, ο πρόεδρος Δημοκρατίας εκεί, ο υπουργός Εξωτερικών, ο πρόεδρος Βουλής, που είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν με τους Αμερικανούς. Και υπάρχουν σκληροπυρηνικοί, που είναι οι φρουροί της Επανάστασης, που δεν θέλουν. Και,
0: βέβαια τώρα και με την κηδεία, επιτρέψτε μου, του Χαμενεΐ, είδαμε τις απειλές, είδαμε ότι εδώ προφανώς και αποδοκιμασίες προς αυτούς τους υπουργούς που είπατε και τους αξιωματούχους του Ιράν. Σωστά. Άρα και αυτό υποδραυλίστηκε λίγο και από το εσωτερικό, έτσι υπήρξε αυτή η ένταση.
6: Ναι, ναι, σωστά. Γιατί εντάξει, λέτε για το Χαμενεΐ, τον ανώτατο ηγέτη. Ναι. Πέραν από μία, όταν πια ανακοινώθηκε για κηχηρία που θα ξεκινούσαν διαπραγματεύσεις, υπήρχε μια δήλωση που διαβάστηκε στην δημόσια τηλεόραση του Ιράν ότι στηρίζει τις προσπάθειες της διπλωματίας και έκτοτε δεν τον έχουμε ξανακούσει πάλι. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Παρόλο ότι διαβεβαιώνουν διάφοροι Ιρανοί αξιωματούχοι ότι η επικοινωνία μαζί του γίνεται όλο και πιο εύκολη κάθε μέρα. Ότι δίθεν ο άνθρωπος γίνεται καλύτερα και μπορεί να επικοινωνήσει. Αλλά δεν το ξέρουμε αυτό. Το άλλο έχει να κάνει πια με πώς αντιλαμβάνεται κάθε πλευρά τις εξελίξεις. Δηλαδή, βλέπουμε το Ιράν που ακολουθεί ένα δικό τους έτσι μοντέλο πολέμου.

0: λέγεται Χεσμολά, Χούτι κλπ. Και να μειώσω την επιρροή μου. Και νομίζω αυτές οι διαφορετικές αντιλήψεις είναι αυτές που εν μέρη καθορίζουν την ατζέντα της κάθε πλευράς, αλλά στην παρούσα φάση καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι διατεθειμένη ή τουλάχιστον υπάρχουν προσπάθειες και από τις δηλώσεις όπως σας είπα και από τους διαμεσολαβητές που πια δεν είναι μόνο το Πακιστάν αλλά βλέπουμε και το Κατάρ και το Ομάν και το Ιράκ, προσπαθούν και αυτές οι χώρες να παίξουν ένα ρόλο διαμεσολάβησης, να μην υπάρχει ευρύτερος πόλεμος. Αν το καταφέρουν ή όχι θα το δούμε, αλλά βλέπουμε για παράδειγμα ένα ερώτημα που θέτει πολλοί κόσμος, γιατί δεν χτυπάει το Ιράν, το Ισραήλ και χτυπάει μόνο τις γειτονικές χώρες. Ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί δεν θέλει να επεκταθεί ο πόλεμος. Γιατί ένα χτύπημα κατά του Ισραήλ σε παρούσα φάση θα σημαίνει ότι θα μπει μέσα το Ισραήλ να χτυπήσει. Βλέπουμε ότι ναι, χτυπάνε οι Αμερικανοί κρίσιμες υποδομές, αλλά όχι εντελώς όλες. Γιατί και φοβάται το Ιράν ότι αν υπάρχει πάλι ένα πλήγμα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις, γιατί αν θυμόμαστε καλά το επιχείρημα του κύριου Τραμπ είναι ότι σκοτωθήκανε 2-3, δεν μας έχουν ξεκαθαρίσει Αμερικανοί στρατιώτες Αμερικανοί σε μια βάση στη Ιορδανία και γι' αυτό το λόγο ξεκινήσανε πάλι οι επιθέσεις. Δεν θέλει να την επέκταση του Ιράν, γιατί αν επεκταθεί και οι κρίσιμες εγκαταστάσεις του Ιράν θα χτυπηθούν. Αυτό θα έχει θέμα μετά και οι δυνατότητες του Ιράν να εξάγει ορυκτά καύσιμα θα μειωθούν και βεβαίως αυτό θα έχει πρόβλημα στο εσωτερικό του πια το Ιράν, γιατί ενδεχομένως έχουμε και έναν λαό από κάτω που υπάρχει καταστολή που και ένα μεγάλο μέρος του λαού δεν θα ήθελε αυτό το καθεστώς να επιβιώσει ούτε με αυτές τις συνθήκες, τις οικονομικές, τις πολιτικές και το καθεξής. Και γι' αυτό τώρα προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας. Ο κύριος Ρούμπιο ο ίδιος έχει ανακοινώσει ότι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να πάμε στη διπλωματία. Το θέμα είναι για ποιο λόγο. Θα κάτσεις κάτω να πραγματευτείς τι, τους όρους της Αμερικής ή αυτά που λέει το Ιράν, που είναι οι συνθήκες σημερινές, είναι ότι εγώ ελέγχω ή θα έχω λόγο στο μέλλον των στενών του Ορμούζ και σε οτιδήποτε γίνεται στην περιοχή. Και αυτό είναι που δεν ξέρουμε.
1: Κύριε Τρενταφύλλο, τώρα εδώ, αν μπορούσαμε να βάλουμε τα σενάρια και να δώσουμε πιθανότητες, ποιο είναι το καλό σενάριο, τι πιθανότητες έχει και ποιο είναι το κακό σενάριο και τι πιθανότητες έχει?
0: Το καλό σενάριο είναι επιστροφή τις διαβουλεύσεις που θα βασίζεται σε αυτό το σχέδιο που το μνημόνιο κατανόησης για να υπάρχει μια πιο μόνιμη λύση και ενδεχομένως ενσωμάτωση αυτό που η ιδέα της Αμερικής σε βάθος χρόνου ενσωμάτωσης του Ιράν στην παγκόσμια οικονομία, επενδύσεις στο Ιράν αλλά και το Ιράν να σταματήσει να είναι παράγοντας ανασφάλειας. Το κακό σενάριο είναι εκτεκταμένος πόλεμος διαρκείας. Εγώ δεν νομίζω ότι θα μπορούσε με μια απόφαση της Αμερικής και ενδεχομένως με το Ισραήλ.
1: Ακόμα και μια χερσαία επέμβαση είναι πιθανή ή ρεαλιστική?
0: Εγώ δεν το βλέπω αυτό ρεαλιστικό. Το λένε αυτό ιδιαίτερα πηγές από το Ιράν. Νομίζω περισσότερο έχει να κάνει με την για να ετοιμάσουν την κοινή γνώμη τους να στηρίξουν το καθεστώς.
1: Να δημιουργεί ένα φόβο, ένα κλίμα επίθεσης ότι θα έρθουν εδώ και αυτά. Οπότε να γίνεται συσπήρωση προς τους σκληρούς, έτσι.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, είτε υπάρχει χερσαία επέμβαση είτε όχι, αυτός ο παρατεταμένος πόλεμος
1: προκαλεί.
0: Να ρωτήσω κάτι. Βλέπουμε τι γίνεται με τη βενζίνη, βλέπουμε τι γίνεται με την υποδιαστήτη αλυσίδα.
1: Και νομίζω ότι αυτό εκμεταλλεύονται και οι Ιρανοί, γιατί το βλέπουν με τα στενά του όρμα, είναι το πυρηνικό του όπλο. Κάτι τελευταίο και πολύ σύντομα, επειδή δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, κύριε Τριανταφύλου. Ποιο είναι το κομβικό, δηλαδή τι είναι αυτό που θα φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά? Υπάρχει κάτι ή κάτι πολύ συγκεκριμένο το οποίο θα λύνει το πρόβλημα?
0: Για μένα θα ήταν να λύσουν στο εσωτερικό του Ιράν να έχουν μια ενιαία
1: θέση.
0: Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχει.
1: Άρα τελικά η πρώτη κίνηση, ο αποκεφαλισμός της ηγεσίας, μάλλον δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας λύσης, έτσι. Φαίνεται ότι το πρώτο χτύπημα που κάνανε Αμερικανοί και Ισραηλοί δεν ήταν ότι καλύτερο για την επίτευξη της ειρήνης στη συνέχεια, έτσι. Αν και ο στόχος τότε ήταν διαφορετικός. Να
0: γιατί
1: πέσει το καθεστώς.
0: Άλλο κύρος είχε ο ανώτατος ηγέτης, άλλο κύρος είχε ο Λαρατζανί που ήταν ο σύμβουλός του. Από τους σημερινούς ηγέτες που δεν υπάρχει ένα άτομο να επιβληθεί, να επικρατήσει στο Ιράν. Ναι.
1: Κύριε Τριανταφύλλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα στον κύριο Τριανταφύλου. Βλέπετε πώς είναι η κατάσταση. Υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία δύσκολα αντιμετωπίζονται. Αυτός ο πόλεμος πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να μπει σε μία.

0: κατάσταση, τέλος πάντων κατάπαυσης του πυρός. Έχουμε διάφορα επεισόδια τα οποία όμως δημιουργούν ζητήματα πολλές φορές που έχουν να κάνουν με την παγκόσμια συνδεσιμότητα της οικονομίας, του εμπορίου, και έχει πάρα πολλές παρενέργειες, έτσι. Και δεν είναι μόνο οι παρενέργειες που σημειώνονται σημειακά, δηλαδή πέταξε πέντε πυράβλους οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, απάντησε το Ιράν και έχουμε μία άνοδο της τιμής. Αυτά αρχίζουν και λειτουργούν και συστημικά και δομικά. Δημιουργούνται προβλήματα τα οποία θα αποκατασταθούν εν καιρό. Δηλαδή θα περάσει χρόνος για να επιστρέψουμε στην προ-πολέμου κατάσταση. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Η Ελένα Βασιλάκου τα ξέρει βέβαια, τα έχει αποτυπώσει και ξέρει τι κάνει. Έχω υποστηριχτές όπως μαθαίνω, έτσι.
1: Ναι, ναι, αλλά έχω κι εγώ.
0: Έχεις και εσύ υποστηρικτές.
1: Κάποιους λιγότερους αριθμητικά.
0: Ξεκινάμε προεκλογικό αγώνα. Πότε θα γίνουν οι εκλογές ανάμεσά
1: μας? Δεν με συμφέρει. Κάτσε να ετοιμαστώ πρώτα. Έχεις περισσότερους εσύ.
0: Α, θα το πας όπως ο Μητσοτάκης, έτσι. Αργά δηλαδή. Αργά και βασανιστικά.
1: Όχι.
0: Όχι. Θα ευνηδιάσεις.
1: Θα σου πω εκτός αέρας πώς θα το πάω.
0: Λένα Βασιλάκου, δελτίο ειδήσεων. Και συνέχεια θα είμαστε και πάλι μαζί για μία ώρα. Όπως θα το κάνουμε μέχρι και την Παρασκευή. Και μετά θα σου κουνήσω μαντήλι και εγώ.
1: Αυτά είναι.
0: Εσύ θα μείνεις εδώ.
1: Ναι.
0: Έχα δύο μήνες άδεια πήρες. Δεν θα μείνεις. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έκανε γνωστό νωρίτερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Εικόνα από τους δρόμους, δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, αυξημένη κίνηση από Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών στην κάθοδο. Στην άνοδο, δυσκολίες για τους οδηγούς από τα ΚΤΕΛ μέχρι την Αχαρνών. Επίσης, τη λεωφόρο Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο προς τον Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλινο Δρομέα, στην άνοδο της Συγκρού από Φίξ και στην άνοδο της Πειραιός προς Ομόνια. Θρίλερ με το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Εντοπίστηκε νεκρός από τις 16χρονες δίδυμες κόρες του αργά χθες βράδυ στο γραφείο του επί της 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Προφανώς πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον από την πρώτη εικόνα, δήλωσε προλίγου στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, σημειώνοντας πως την προανάκριση έχει ήδη αναλάβει το τμήμα ανθρωποκτονιών. Σημείωσε πως έχει ασκηθεί σωματική βία σε βάρος του θύματος και έκανε γνωστό πως ξεκάθαρη εικόνα θα έχουμε μετά την νεκροτομή που θα διενεργηθεί εντός της ημέρας. Κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνας με τον υδράργυρο στους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και τοπικά στη Θεσσαλία στους 43 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών λόγω της ακραίας ζέστης και της χαμηλής υγρασίας έχουν τεθεί σήμερα οι περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, περιοχές 13 νομών σε στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο. Απαγορεύεται η κυκλοφορία μέχρι νεωτέρα σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Στην Αθήνα απαγορεύεται είσοδος επισκεπτών και οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για το λεκανοπέδιο της Αττικής ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα σήμερα στην Αττική, την Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Προβλήματα ηλεκτροδότησης προκάλεσε η καταιγίδα που έπληξε τη νύχτα την Κέρκυρα. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν στο νησί από τις πτώσεις δέντρων σε καλώδια στο χωριό Πετρουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβη στη Βόρεια Κέρκυρα. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας, αλλά και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από παιδιά κάτω των 17 ετών. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Η επεξεργασία του νομοσχεδίου από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής έχει προγραμματιστεί να αρχίσει την προσεχή Παρασκευή. Νέα κλιμάκωση προανήγγυλο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, προειδοποιώντας πως οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του λεγόμενου βουνού της Καπάνης του πυρηνικού οχυρού, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Για 11η νύχτα συνεχίστηκαν οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εναντίον του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε πως έπληξε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν έχουν κοστίσει μέχρι σήμερα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με όσα δήλωσε ενώπιον της Γερουσίας ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Πιτ Χέξεθ. Ήταν η πρώτη εμφάνιση του Χέξεθ που πήγε στην Επιτροπή της Γερουσίας, αρμόδια για τις δημόσιες πιστώσεις, μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, πτέρυρχο Νταν Κέιν, κατά την οποία απάντησε δημόσια σε ερωτήσεις μελών του Κογκρέσου μετά την επανέναρξη του πολέμου αυτό το μήνα. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Πενταγώνου, 18 είναι οι νεκροί στρατιωτικοί και 430 οι τραυματίες. Οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ πως ξεκίνησε ένα πόλεμο χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου και χωρίς σαφές σχέδιο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Έφυρο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Τους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 41 με 42 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή σας ημέρα, ελάτε ομάδα να ανέβουμε. Καλημέρα σε όλες και όλους, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6947-989-989 και το email μας ο near@alfaradio989.gr. Τάκης Χατζής Αθηνά, είδα να γίνει σε διακοπές. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί, θα με ανεχθείτε, μέχρι την Παρασκευή βέβαια. Αυτό και μετά θα σας κουνήσω και εγώ το μαντίλι. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου. Φτάσαμε ρε παιδί μου, ρε τον παγάσα τον Ιούλιο. Πώς ξεγλίστρησε έτσι. Αλλά έπρεπε να ξεγλιστρήσει για να φύγουμε κι εμείς. Καύσωνας έξω, ο πολιτικός πυρετός μέσα. Και ο πολίτης μόνιμα στην εντατική της καθημερινότητας. Έχουμε και την κεντροαριστερά, παιδιά. Ο Τσίπρας στρίβει κέντρο με μια δημιουργική ασάφεια για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το Πασόκ προσπερνά από αριστερά. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, μεταγραφές βουλευτών και μάχη για το ποιος θα εμφανιστεί ως πραγματικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η διαφορετική στάση της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια ανοίγει καθαρό μέτωπο στο εσωτερικό της κεντροαριστεράς. Βέβαια, έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά που είναι πάγια η θέση τους. Η διαφοροποίηση του Τσίπρα δημιουργεί άλλα δεδομένα. Παράλληλα, στη Χαριλάου Τρικούπη βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως μαθαίνω, παρασκηνιακές επαφές με ανεξάρτητους πρώην βουλευτές, καθώς το Πασόκ επιχειρεί να ενισχύσει και την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και στο στελεχειακό δυναμικό, με μεταγραφές και προστίκες και διευρύνσεις, και να ανακόψει την πολιτική πίεση από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας τώρα θέλει να αποδείξει ότι έγινε ρεαλιστής. Το Πασόκ προσπαθεί να αποδείξει ότι παραμένει προοδευτικό και οι δύο κυρίως προσπαθούν να αποδείξουν ότι χωρούν στο ίδιο πολιτικό οικόπεδο χωρίς να παρκάρει ο ένας πάνω στον άλλον ή να παίζουν συγκρουόμενα. Μάλλον συγκρουόμενα. Ωραίο παιχνίδι τα συγκρουόμενα. Έτσι πήγαινε στα μάτια. Στα συγκρουόμενα. Στα μάτια Καρλούτσος τώρα είναι στη ρύθμιση των ήχων και μου λέει ναι, βεβαίως, σαφώς. Η μάχη δεν είναι λοιπόν μόνο ιδεολογική, είναι και για την πολυπόθετη δεύτερη θέση και το δικαίωμα να κοιτάς το Μητσοτάκη χωρίς να μεσολαβεί άλλο κόμμα. Γιατί αυτό είναι το θέμα, παιδιά, τώρα. Λοιπόν, τώρα, από την άλλη, έχουμε από ΚΕΠΕ 4 διώξεις, 9 αρχαιοθετήσεις και 13 διαφορετικές αλήθειες. Δηλαδή, ψάχνει να βρει την αλήθεια. Ο ΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο, είναι παθογένεια. Διώκονται οι βουλευτές, όχι, δεν διώκονται. Αν μπλέξεις σε πολιτική σύγκρουση Γεωργιάδη με τους υπόλοιπους του Πασό και του Δουδουνή, εκεί γίνεται κακός χαμός. Και όπως μαθαίνω, έρχονται και τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, παιδιά. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι λέει, ρε παιδί μου, μέσα στον καύσωνα τέτοια ψυχρολουσία. Η κυβέρνηση ζητά από την αντιπολίτευση να τη ζητήσει συγγνώμη για τους βουλευτές που δεν διώκονται, όχι για εκείνους που διώκονται. Το καταλάβατε, έτσι για να το ξέρουμε. Και συνεχίζει αυτή την πολιτική αντεπίθεση. Και βέβαια, τώρα εδώ πέρα υπάρχει όλη αυτή η ιστορία. Η νέα πολιτική αριθμητική είναι συναρπαστική. 4 διώκονται, 9 αρχιοθετούνται και στο τέλος όλοι δηλώνουν δικαιωμένοι. Ο μόνος που δεν δικαιώνεται είναι ο φορολογούμενος. Είσαι εσύ εκεί που είσαι έξω, μποτιλιαρισμένος τώρα στο Κηφισό από ό,τι βλέπω και στο λιμάνι του Πειραιά. Από τη μία θέλετε να φύγετε, να πάρετε μία ανάσα στα νησιά, αλλά προσέξτε γιατί εκεί θα σας πάρουν την ανάσα οι τιμές. Ο μόνος που δεν δικαιώνεται είναι ο φορολογούμενος, ο οποίος πλήρωσε και τις επιδοτήσεις, πληρώνει και την ακρίβεια, πληρώνει τον πληθωρισμό, πληρώνει τις βόμβες του Τραμπ, πληρώνει τα πάντα. Και τώρα πληρώνει και αυτή την παράσταση, αλλά προσέξτε, έρχονται λεφτά. Υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Δισεκατομμύρια στα σχέδια, αγωνία στο Ταμείο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 και μεταφέρει την κυβερνητική ατζέντα στις επενδύσεις, στις υποδομές και την περιφερειακή ανάπτυξη. Την ίδια ώρα που ο ΙΟΒΕ εκτιμά ανάπτυξη 1,8 για το 2026, αλλά προειδοποιεί ότι η ακρίβεια θα επιμείνει. Ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος τοποθετεί τον πληθωρισμό, παιδιά, κοντά στο 3,7%. Δηλαδή, η χώρα σχεδιάζει το 2030 και το νοικοκυριό προσπαθεί να φτάσει ως τις 30 του μήνα, που δεν φτάνει. Φτάνει μέχρι 18. Το αναπτυξιακό μοντέλο λοιπόν διαθέτει οδικό χάρτη, στρατηγικούς άξονες, χρηματοδοτικά εργαλεία. Το πορτοφόλι διαθέτει μόνο ταυτότητα για να αναγνωριστεί, να μην πω τι. Λοιπόν, έχουμε και καύσωνα έξω, 43 βαθμούς, η χώρα στο κόκκινο. Προσοχή και με τις πυρκαγιές. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών 1 με 5 και συναγερμός για τον ακραίο κίνδυνο φωτιάς. Ο καύσωνας κορυφώνεται σήμερα με την θερμοκρασία να φτάνει τοπικά στους 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, 41-42 στην Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο και τους 40-41 στην Αττική. Έχει επιβληθεί υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από 1 έως 5 στην Αττική και άλλες επιβαρημένες περιοχές, ενώ η πολιτική προστασία και πυροσβεστική βρίσκονται σε αυξημένη κινητοποίηση. Και προσοχή λοιπόν. Και βέβαια από την άλλη είχαμε και τον νεκρό ποινικολόγο, όπου εδώ, όπως μας είπε η κυρία Δημογλίδου, είναι εγκληματική ενέργεια. Την ακούσατε πριν από λίγο, εδώ στον Alpha Radio 989. Ο Σταύρος Γεωργίου βρήκε αυτό το θάνατο από γροθιές κλωτσιές στο δικηγορικό του γραφείο. Τον εντόπισε η οικογένειά του. Πραγματικά μια τραγωδία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται και στην τσέπη μας, η οποία και αυτή παίρνει φωτιά πολλές φορές και δεν έχουμε πυροσβεστική να την σβήσει. Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος, είναι κοντά μας. Κύριε Χατζησαλάτα, καλημέρα, τι κάνουμε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα σε όλους και όλες. Μία υπενθύμηση μόνο και μία παρατήρηση που πούμε για τα οικονομικά. Να υπενθυμίσουμε στους παλιότερους και να μάθουν οι νεότεροι ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος τα παλιά χρόνια ήταν ιεροί μήνες για τα μπάνια του λαού. Απαγορεύονταν κακές ειδήσεις. Άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλα
0: ειδήσεις. Πάει αυτά.
1: Τελειώσαμε. Μία παρατήρηση. Διαβάζουμε για το αν υπάρχει κοστολόγηση μιας εξαγγελίας από το ένα κόμμα ή από το άλλο, τι γίνεται με ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γενικά, όλος αυτός η διαδικασία της δίκησης των αποφάσεων και των απόψεων, αλλά ας βρεθεί μια κυβέρνηση που εφάρμοσε αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση.
0: Καλά, σωστό είναι αυτό.
1: Καλά τα διαβάζουμε, αλλά σιγά μην εφαρμοστούν.
0: Αυτά είναι η μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τη διαδικασία των 72 δόσεων, όπου άνοιξε η διαδικασία, να μας δώσετε τις λεπτομέρειες.
1: Άνοιξε η διαδικασία και για την ΑΔΕ, γιατί να υπενθυμίσω ότι έχει ανοίξει ήδη για τον ΕΦΚΑ. Έως 31 Δεκεμβρίου του 2026 πλέον η αιτήσει στην ψηφιακή πλατφόρμα MyAD. Αστερίσκος πρώτος. Αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Δηλαδή, όποιος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές 31 Δεκεμβρίου του 2023 και δεν τις έχει ρυθμίσει, αυτές μπορεί να τις βάλει στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Άρα, ο συνεπής πολίτης, αυτός που πήγε και είχε ρυθμίσει υποχρεώσεις γιατί δεν ήθελε να χρωστάει, δεν έχει το δικαίωμα να πάει σε 72 δόσεις και θα παραμείνει στις 12-24 της ΑΔΕ. Νομίζω ότι είναι μια αδικία. Θα μπορούσε κάλλιστα να δώσει το δικαίωμα και σε αυτούς οι οποίοι έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους να μπουν μέσα στη διαδικασία των 72 δόσεων.
0: Μάλιστα.
1: Αδικία δεύτερη. Mm-hmm. Για να μπει στη ρύθμιση των 72 δόσεων, θα πρέπει, ναι, μεν 31-12-23 να ήταν αρρύθμιστα, αλλά όλες οι άλλες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σου από 1-1-24 και μετά θα πρέπει να ρυθμιστούν. Πού? Στην πάγια ρύθμιση των ΑΔΕ 12-24. Και έχουμε λοιπόν έναν οφειλέτη, ο οποίος δεν του τα πήγε καλά η ζωή, και έχει χρέη συσσωρευμένα και έχει δύο αποφάσεις μπροστά του. Θα πρέπει να ρυθμίσει τα μέχρι 31-12-23 σε 72 δόσεις και από 1-1-24 σε 12-24 δόσεις. Είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, σχηματικά σαν να έχουμε ένα δρομέα που να φοράει 45 νούμερο παπούτσι και να του πούμε στο ένα πόδι θα φοράει 42 και στο άλλο 47 και πήγαινε τρέξε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να έχει δύο ρυθμίσεις ο άνθρωπος, ο πολίτης, ο οφειλέτης.
0: Βέβαια. Με λογικό είναι.
1: Χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Και δεύτερον, άλλος αστερίσκος, επιτόκιο. 11,84% η ρύθμιση των 72 δόσεων. Όταν είναι μέλος ενός μιας διαδικασίας που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός προς ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους μαζί με τον εξοδικαστικό. Να θυμίσω, ο εξοδικαστικός έχει επιτόκιο 3% και εδώ μιλάμε για 5,84%. Δηλαδή διπλάσιο επιτόκιο. Για ποιο λόγο?
0: Σωστά. Και να κλείσουμε με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που ενδιαφέρει πάρα πολλές οικογένειες. Τα ενίκια είναι στο Θεό, οπότε είναι μια βοήθεια για αυτή. Πώς γίνεται η διαδικασία, για πείτε μας.
1: Αίτηση έως 31 του Ιουλίου έχει ξεκινήσει η διαδικασία, έχει ανοίξει η πλατφόρμα stegastiko.minedu.gov.gr, είναι η διεύθυνση. Τα ποσά είναι 1.500 για φοιτητές σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Γίνονται 2.000 για τους ίδιους φοιτητές αν υπάρχει συγκατοίκηση και 2.000 ευρώ για φοιτητές στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα οποία γίνονται 2.500 ευρώ αν υπάρχει συγκατοίκηση. Οι προϋποθέσεις είναι να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην έχει αποκτήσει ήδη άλλο προπτυχιακό πτυχίο, δηλαδή να μην κάνει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, θα πρέπει να είναι προπτυχιακός σπουδές του. Η φοιτητή να είναι σε διαφορετική πόλη από την πόλη διαμονής των γονέων του και να διαμένει σε μισθωμένη κατοικία, να μην φιλοξενείται δηλαδή στην ουσία, να έχει πιστοποιητικό εγγραφής για τους πρωτοετής ή πιστοποιητικό ότι έχει πετύχει τις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά μαθήματα το προηγούμενο έτος, να έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση από τους γονείς του φοιτητή ή από τον φοιτητή, αν σε περίπτωση θα είναι ο ίδιος δικαιούχος και θα πούμε πότε γίνεται αυτό, και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ, συν 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Αυτά πάμε στο γονέα που είναι ο φοιτητής προστατευόμενο τέκνο. Αν όμως ο φοιτητής είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή οι γονείς του κατοικούν στο εξωτερικό ή ο φοιτητής είναι πάνω από 25 ετών ή ο φοιτητής είναι υπόχρεος στη δήλωση φορολογίας από μόνος του, τότε πλέον αυτός είναι που θα πάρει το φοιτητικό επίδομα ο φοιτητής και όλα τα άλλα τα κριτήρια περί γονέων δεν παίζουν ρόλο, παίζει ρόλο ο ίδιος ο φοιτητής.
0: Κύριε Χατζησαλάτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Τώρα εμείς θα τα πούμε με το καλό από φθινόπωρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρεμβάσεις και τις ενημέρωσεις.
1: Να έχετε καλές διακοπές, να γεμίσετε μπαταρίες και εύχομαι να αντιμετωπίσετε καλές ειδήσεις από Σεπτέμβρη και μετά να αντιμετωπίσουμε καλές ειδήσεις.
0: Όλοι.
1: Είναι, ξέρω ότι δεν πρόκειται να γίνει.
0: Κύριε Χατζησαλάτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Έχω πάρα πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω προς το τέλος της εκπομπής και βέβαια εδώ να καλωσορίσω και να καλημερίσω τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Κύριε Μαρινάκη, καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
8: Εγώ που την αποδεχτήκατε. Κύριε Μαρινάκη, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό που συμβαίνει και το βιώνουμε όλοι. Αν και ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ζούμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Πιστεύετε ότι αυτό κάνει καλό στην οικονομία, γενικώς και όλη αυτή η ένταση που υπάρχει και η πολιτική αντιπαράθεση?
9: Εντάξει, νομίζω πως δεν υπάρχει ερώτηση που να την έχει απαντήσει με σαφήνεια περισσότερες φορές ο Πρωθυπουργός. Το ίδιο συνέβη και το 2023. Και επαληθεύθηκε ο ίδιος σε σχέση με εκείνο που έλεγε. Θα επαληθευτεί και τώρα. Τώρα, αν κάποιοι αρνούνται να το πιστέψουν ή να το καταλάβουν.
8: Πάντως, το κλίμα κύριε Μαρινάκη, ξέρετε ότι είναι. Τώρα βλέπουμε την κινητικότητα του Πρωθυπουργού, πηγαίνει από εδώ, από εκεί, Ολυμπιακό στάδιο, χθες.
9: Οι εκλογές δεν κερδίζονται την προεκλογική περίοδο. Η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν κερδίζεται. Επειδή το τελευταίο μήνα ή τους τελευταίους δύο μήνες πριν τις εκλογές αυξάνεται η ένταση των περιοδιών. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την επόμενη μέρα των προηγούμενων εκλογών ξεκίνησε να επισκέπτεται κάθε περιοχή της χώρας και του Λεκανοπεδίου Αττικής και της ελληνικής περιφέρειας. Η προεκλογική περίοδος για εμάς ξεκινάει την επόμενη μέρα των προηγούμενων εκλογών. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Οι λόγοι είναι σαφείς. Ο πρώτος λόγος είναι η θεσμική συνέπεια. Ο δεύτερος και σημαντικότερος για εμένα είναι ότι για εμάς κάθε μέρα μέχρι τις εκλογές είναι μια μέρα που μπορούμε να παραδώσουμε ένα ανακαινισμένο νοσοκομείο, ένα καλύτερο σχολείο, να ανακοινώσουμε ένα θετικό μέτρο για την οικονομία, να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας για τη δικαιοσύνη, σε διάφορα πεδία τέλος πάντων, σε όλα τα πεδία πολιτικής, να διορθώσουμε λάθη, να πάρουμε μέτρα ανακούφισης για την πρωτοφανή ακρίβεια που υπάρχει σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα.
8: Να μείνουμε εδώ, λοιπόν, σε αυτό που λέτε.
9: Ο χρόνος για εμάς θεωρώ ότι είναι σύμμαχος. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουμε να μείνει μισή η εκτέλεση του προγράμματός μας ή τα τρία τέταρτα αυτού. Γι' αυτό και οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, πιθανότατα σίγουρα πάντα το 2027.
8: Εδώ τώρα για την ακρίβεια. Επειδή βλέπουμε ότι είχατε ανακοινώσει και αυτή την ενίσχυση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου, όμως έχουμε τώρα πάλι έξαρση στον πόλεμο.
10: Άρα εξανεμίζεται αυτή η βοήθεια. Ή να μην το πω έτσι, γιατί ουσιαστικά θα ήταν χειρότερα στην τιμή, απλώς δεν έρχεται σε ικανοποιητικό βαθμό για τους καταναλωτές. Σχεδιάζεται και κάτι εξτρά τώρα λόγω της συγκυρίας?
9: Όπως το είπατε, είναι ότι σημαντική κάθε βοήθεια, σημαντική κάθε παρέμβαση, είναι όμως μια μάχη μέρας με την επόμενη ημέρα. Είναι μια μάχη όπου ουσιαστικά καλείται η κυβέρνηση με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές που υπάρχουν και μαζί με τους εν προκειμένου με τα δηληστήρια, με τις συναντήσεις που υπάρχει, με την καταπερίπτωση αντιμετώπιση κρίσεων, να μειώσει τις συνέπειες για τους πολίτες. Δεν είναι μια μάχη όπου μπορεί να κερδιθεί από την μια μέρα στην άλλη. Βλέπετε τι συμβαίνει, αλλάζουν οι συνθήκες συνεχώς. Έχουμε πει ότι πάντοτε κοιτάμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα για το 2026. Δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια. Όμως όταν βλέπουμε ότι η κατάσταση ξεφεύγει, προσπαθούμε να παρέμβουμε. Προς το παρόν, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί. Δεν γνωρίζω για κάτι περισσότερο. Σίγουρα όμως ξέρω ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε, χωρίς να μπορούμε να υποσχεθούμε κάτι παραπάνω από τις δημοσιονομικές μας αντοχές, αβοήθητη την κοινωνία.
10: Περιμένουμε ένα πακέτο στη ΔΕΘ. Και ακούμε τώρα εδώ πέρα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν μπει και αυτά σε μια λογική παροχών. Αλλά και κυβέρνηση, για να είμαστε δίκαιοι. Γιατί τα δικά σας πακέτα είναι κοστολογημένα, ενώ της αντιπολίτευσης δεν είναι, είναι λεφτόδεντρα? Δεν υπάρχει εδώ μια κριτική δύο μέτρων και δύο σταθμών? Έτσι κι αλλιώς έχετε νομοθετήσει. Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα πάνε τα προγράμματα όλα και θα κοστολογηθούν. Γιατί γίνεται αυτό το μπράντεφερ τώρα σε σχέση με το κόστος των πακετών?
9: Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Γιατί από τη μία πλευρά η κυβέρνηση πρώτα κοστολογεί, μετά προτείνει και στη συνέχεια νομοθετεί. Και η αντιπολίτευση αναφέρεται σε μέτρα τα οποία επιφυλάσσεται πετώντας την μπάλα στην εξέδρα να κοστολογήσει. Η σειρά, η σωστή σειρά των πραγμάτων είναι η πρώτη, όχι γιατί το λέμε εμείς, αλλά γιατί επί δεκαετίες ακολουθήθηκε η δεύτερη λογική στη χώρα και κάποιες φορές υπηρετήθηκε και από τη δική μας παράταξη και το αποτέλεσμα ήταν να μπούμε στα μνημονία. Μην κοροϊδευόμαστε. Το γεγονός ότι επί δεκαετίες στην Ελλάδα κυκλοφορούσαν, άγονταν και φέρονταν πολιτικοί οι οποίοι στο βωμό της επανεκλογής τους ή της εκλογής ενός κόμματος που ήταν στην αντιπολίτευση για να έρθει τέλος πάντων στη θέση ενός άλλου κόμματος, έτασαν στους πάντες τα πάντα και πολλές φορές τα υιοθετούσαν όλα αυτά παίρνοντας λεφτά από τις επόμενες γενιές, δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό. Άκουγα προημερών ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και έλεγε: όλο μας λένε να κοστολογήσουμε το ένα, να κοστολογήσουμε το άλλο. Μα αυτή είναι η ιστορία της μεταπολιτιστικής Ελλάδας. Γι' αυτό και θέλουμε να το βάλουμε και στο Σύνταγμα τη ρήτρα ελληματικών προϋπολογισμών. Η Ελλάδα έφτασε στο χείλος του γκρεμού και παραλίγο να φτωχεύσει αν δεν υπήρχαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2015 και η κολοτούμπα του κ. Τσίπρα, αλλά την Ελλάδα στην Ευρώπη την κράτησε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τότε, επειδή για δεκαετίες ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της. Αυτό ξεκίνησε
10: με ευθύνη όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν, έτσι, κύριε Μαρινά, και με ευθύνη.
9: Μα σας είπα, ναι. Αυτό έχει πολιτική σφραγίδα το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80, που έμαθε στο πολιτικό σύστημα πώς είναι να γίνεσαι συμπαθής και μπαλκονάτος με το να τάζεις και να δίνεις λεφτά που δεν υπάρχουν. Δυστυχώς υπηρετήθηκε λιγότερο ή περισσότερο, πολύ λιγότερο σίγουρα από εμάς, αλλά λιγότερο ή περισσότερο από όλα τα κόμματα και φτάσαμε στο μη παρέκει και εκεί που πήγε να μπει μια τάξη με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ήρθε ο κύριος Τσίπρας και το αποτελείωσε. Αυτή είναι σε λίγα δευτερόλεπτα η ιστορία της μεταπολιτικής Ελλάδας. Εμείς λοιπόν τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να μειώνουμε φορούς όπως και κάνουμε, πρέπει να μειώσουμε και άλλους.
10: Βέβαια, εδώ στους έμεσους φόρους σας κάνουν κριτική, κύριε Μαρινάκη, έτσι, με τους έμεσους φόρους και σας λένε.
9: Εμείς έχουμε μόνο μειώσει φόρους. Και άμεσους και έμεσους.
10: Κοιτώντας τα μάτια το μεσαίο, το μικρομεσαίο, κύριε Μαρινάκη, σε αυτό που μου λέτε. Τον αφορά αυτό που λέτε εσείς, μείωση των φόρων όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και στο πρατήριο της βενζίνης. Και αυτό που του δίνετε. Δεν θα πει κανένας ότι δεν έχετε μειώσει φόρους. Δεν θα πει κανένας ότι δεν αυξήσατε τον κατώτατο μισθό. Αλλά αυτό, ξέρετε, είναι και ανταλλακτικό. Δηλαδή, το μισθό που παίρνω εγώ θα πάω να τον ανταλλάξω με προϊόντα.
9: Σίγουρα χρειάζεται περισσότερο. Δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Αλλά σίγουρα είναι και σημαντικό. Προσέξτε. Ο φόρος εισοδήματος, που είναι ο βασικός φόρος που αφορά κάθε άνθρωπο που μας ακούει, γιατί αγγίζει τους μισθωτούς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους και τις ατομικές επιχειρήσεις που είναι το 70 με 80% των επιχειρήσεων. Ο φόρος εισοδήματος. Το 19 που παραλάβαμε ήταν στο 29% και η προκαταβολή φόρου στο 100% για τα φυσικά πρόσωπα και τον έχουμε ρίξει στο 20% αν δεν έχει κάποιος παιδί, 18 αν έχει 1, 16 αν έχει 2, 9 αν έχει 3, 0 αν είναι πολύτεκνος, με προκαταβολή στο 50%. Αυτή η μείωση που είναι σε κάποιες περιπτώσεις λιγότερο από το μισό ή στο μισό αν έχεις δύο παιδιά, δεν είναι αμεληταία. Χρειάζονται και άλλες μειώσεις και έχουμε μειώσει και πολλούς άλλους φόρους, είναι 83. Προφανώς και χρειάζεται.
10: Να περιμένουμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, κύριε Μαρινάκη, κάποιες παρεμβάσεις, γιατί μου στέλνουν μηνύματα για τεκμαρτό, για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
9: Για να πούμε τα πράγματα λίγο με το όνομά τους, έτσι. Το τρίπτυχο της πολιτικής μας είναι: μεγαλώνουμε την πίτα, πώς, προσελκύοντας επενδύσεις, αυξάνοντας το ΑΕΠ, άρα με την ανάπτυξη, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, έχουμε δημιουργήσει 600.000 δουλειές και αντιμετωπίζοντας τη φοροδιαφυγή. Άρα περισσότερα έσοδα με λιγότερους φόρους, άρα τα παραπάνω σε ακόμα καλύτερα μέτρα. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Δεν ακολουθηθεί, μισό λεπτό πριν πάμε στα μέτρα, συνεχίζουμε να μιλάμε πολύ για τα μέτρα και μιλάμε ελάχιστα για το πώς φτάνουμε σε αυτά τα μέτρα. Το να επιλέξουμε το Α ή το Β ή το Γ μέτρο έχει σημασία, έχει αξία. Έχει πολύ μεγάλη αξία για τη ζωή των πολιτών. Αλλά για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά τα μέτρα, πρέπει πρώτα να βρούμε τα λεφτά. Εμείς λοιπόν πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά, χωρίς να υπερφορολογούμε, μειώνοντας φόρους και μετά δίνουμε. Τώρα, γιατί δεν έκανε μια.
10: Έτσι, εγώ να σας πω συγκεκριμένα πράγματα και να μου πείτε ότι μπορείτε να πείτε. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να προαναγγείλετε, θα πει ο Πρωθυπουργός, αλλά αν θα παρέμβετε σε κρίσιμα θέματα τα οποία ρωτούν και οι ακροατές. Δηλαδή, ένα, τεκμαρτό για τους ελεύθερους επαγγελματίες, προκαταβολή φόρου. Και τι θα κάνετε και με τις συντάξεις.
9: Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχάς, όπως σας είπα, η προηγούμενη ΔΕΘ ήταν η ΔΕΘ των φυσικών προσώπων και των ατομικών επιχειρήσεων. Μειώθηκε όσο ποτέ άλλοτε ο φόρος εισοδήματος. Στην επόμενη ΔΕΘ ήδη υπάρχει ένα δις διαθέσιμο. Μακάρι να καταφέρουμε και περισσότερο. Αυτό έχει να κάνει.
10: Άρα με το πακέτο της ΔΕΘ είναι ένα δις, έτσι, γιατί ακούω και δύο και τρία, ξέρετε.
9: Αυτή τη στιγμή γνωρίζω για ένα δις. Αυτό έχει πει ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Περακάκης και ο πρόεδρος του Eurogroup. Αν καταφέρουμε να είναι περισσότερο, αυτό θα ανακοινωθεί με νεότερη παρουσίαση. Άρα, ό,τι διαβάζετε, μην το αγοράζετε εντός εισαγωγικών. Ο στόχος είναι να ενισχυθούν όσο γίνεται παραπάνω οι συμπολίτες μας που είναι στη μεσαία τάξη. Εμείς όλοι, τέλος πάντων, που ανήκουμε στη μεσαία τάξη και ειδικά οι άνθρωποι που πιέζονται περισσότερο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, ως προς τα τεκμήρια, επειδή διαβάζω διάφορα, η πολιτική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι μια πολιτική που έχει αποδώσει, γιατί έχει φέρει έσοδα στο κράτος, τα οποία έχουν δώσει τη δυνατότητα τα τελευταία χρόνια να μειωθούν φόροι για όλους. Μέσα στην πολιτική αυτή, ένα δωδέκατο της πολιτικής, γιατί ήταν 12 παρεμβάσεις του νόμου Χατζηδάκη τότε, ήταν και το τεκμαρτό εισόδημα. Πράγματι, συζητείτε στο οικονομικό επιτελείο πώς μπορεί αυτό να είναι ακόμα δικαιότερο ως προς τους ανθρώπους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι συνεπείς.
10: Μάλιστα. Άρα δεν μιλάμε για κατάργηση, μιλάμε για βελτίωση.
9: Έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να δούμε ως κυβέρνηση είναι να στηριχθούν ακόμα παραπάνω οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είναι συνεπείς. Οι οποίοι δηλαδή είναι συνεπείς ως προς τις δηλώσεις τους, τις πληρωμές τους, τις ηλεκτρονικές πληρωμές.
10: Άρα μιλάμε για βελτίωση, όχι κατάργηση.
9: Έχει σημασία να ακουστεί. Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση από τον Πρωθυπουργό. Όλα αυτά είναι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν λίγες μέρες πριν από τις ΔΕΘ. Οπότε λίγη υπομονή.
10: Επειδή μου είπατε για τον κύριο Τσίπρα, χθες έγινε μία πρόταση, μάλλον παρουσιάστηκαν οι προτάσεις για την παιδεία και έχει γίνει ένα θέμα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης και το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΠΑΣΟΚ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
9: Εντάξει, καταρχάς να πω ότι έστω και κατά 50%, γιατί εδώ μιλάμε για μισή κολοτούμπα, κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει διαχρονικά την πρόταση που ήταν διαχρονικά της Νέας Δημοκρατίας, της ΟΝΕΔ, αλλά εγώ θα πω και της κοινής λογικής, γιατί αυτή η πρόταση δεν θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί μονοπωλιακά κάπου, αλλά πολιτικά ένα κόμμα την εκφράζει εδώ και δεκαετίες, η Νέα Δημοκρατία, μέσω της νεολαίας της. Το γεγονός ότι ακούμε να ψελίζουν στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς την ανάγκη να μην είμαστε πλέον εμείς και η Κούβα και να υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια, τη χειροκροτούμε. Είναι μια μετατόπιση, είναι μια ιστορική δικαίωση των ιδεών μας και της κοινής λογικής. Βέβαια, όπως μας έχει συνηθίσει ο κ. Τσίπρας, πολλά πράγματα τα κάνει μισά. Γιατί ενώ πολύ σωστά δηλώνει μέσω των εκπροσώπων του ότι δεν θα καταργήσει ένα νόμο ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε ένα νέο παιδί, αν θέλει να σπουδάσει σε ένα παράρτημα μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, όπως θα μπορούσε να το κάνει στο εξωτερικό, να το κάνει,
11: έρχεται και λέει ότι δεν είναι υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16. Πώς είναι δυνατόν να είσαι υπέρ στο 1 και σωστά λέω εγώ, σωστή μετατόπιση, και να μην είσαι υπέρ αυτονοήτως στο δεύτερο. Αυτό ας το βρούνε μεταξύ τους όλα αυτά τα κόμματα που κάποτε ήταν ένα κόμμα μαζί.
10: Μάλιστα.
11: Εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την αναθεώρηση του άρθρου 16, σε συνέχεια της νομοθέτησης για τα παραρτήματα ξένων ΑΕ. Και όπως βλέπετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, όλο και περισσότερες αιτήσεις γίνονται κάθε χρόνο για ίδρυση παραρτημάτων. Τα κριτήρια τα οποία, για τα οποία πρέπει να κριθούν είναι τα πιο αυστηρά στην Ευρώπη. Και βέβαια παράλληλα τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου συμπράττουν με τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια.
10: Να μείνουμε λίγο στην παιδεία, να μου σχολιάσετε και την άλλη ανακοίνωση που έκανε το κόμμα του κ. Τσίπρα σχετικά με την κατάργηση των πανελλαδικών. Ωραίος τίτλος. Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
11: Κοιτάξτε, είναι η κλασική στρατηγική του κ. Τσίπρα, ο εντυπωσιασμός χωρίς ουσία, χωρίς περιεχόμενο. Τι κάνει ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του? Βλέπουν τι παίζει, ειδικά στη νεολαία, στο διαδίκτυο, τι είναι τέλος πάντων δημοφιλές, το αναφέρουν, το αναπαράγουν, και αν τους ρωτήσεις ποια είναι η εναλλακτική, δηλαδή τι είναι αυτό που θα αντικαταστήσει.
10: Παρουσίασαν προτάσεις έτσι γι' αυτό, παρουσίασαν το απολυτήριο λυκείου, είναι οι παλιές θέσεις, αυτές είναι γνωστές θέσεις.
11: Κοιτάξτε, είναι αναπαραγωγή παλαιότερων θέσεων χωρίς αρχή, μέση και τέλος, αν με επιτρέπετε. Εμείς ως κυβέρνηση, και το λέω και είναι και προσωπική μου θέση, και εκφράζω όμως και τη θέση της κυβέρνησης, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να διαταραχθεί σε καμία περίπτωση το αδιάβλητο των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι μια παρακαταθήκη που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Πράγματι όμως ήρθε η ώρα, και έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια μήνες πριν, δεν περιμέναμε τον κύριο Τσίπρα, πρέπει να περάσουμε στην επόμενη πίστα, σε ένα σχολείο το οποίο παράγει παθητές με μεγαλύτερη έμφαση στην κριτική σκέψη. Το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να εξυγχρονιστεί, να επικαιροποιηθεί. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πιστεύουμε σε κατάργηση. Γιατί κύριε Παναγιωτόπουλε, και μιλάω και ως προσωπικό παράδειγμα, και υπάρχουν και πολύ πιο έντονα παραδείγματα από εμένα, πρέπει να συνεχίσει να έχει τη δυνατότητα κάθε παιδί σε αυτή τη χώρα, από την πιο απομακρυσμένη περιοχή, με τις λιγότερες δυνατότητες, να ανταγωνιστεί επίσης όρις ένα άλλο παιδί που έχει πολύ παραπάνω προνόμια.
10: Λοιπόν, πάμε στα σωκοματικά σας. Χθες έγινε μια ερώτηση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για αυτές τις πλατφόρμες που γίνονται κρατήσεις. Υπάρχουν διαμαρτυρίες των ξενοδόχων. Από κάποιους έγινε μια ανάγνωση περί Αντάρτικου. Η κυβέρνηση τι λέει πάνω σε αυτή την ερώτηση? Ποια θέση
11: παίρνει? Μόνο Αντάρτικο δεν είναι. Είναι μια πρόταση που με μια πρώτη ανάγνωση φαίνεται πολύ λογική. Και θα την εξετάσουμε πάρα πολύ σοβαρά.
10: Ώστε να μπουν κάποιοι περιορισμοί, έτσι.
11: Ή τέλος πάντων, δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει, γιατί δεν είναι το χαρτοφυλάκιό μου.
10: Ναι.
11: Σίγουρα πάντως.
10: Θα γίνει επεξεργασία.
11: Σας λέω, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση Αντάρτικο, και είναι άλλη μία απόδειξη της ποιοτικής διαφοράς της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας από τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές
10: ομάδες. Θέλω να σχολιάσετε και μια δήλωση του κ. Βλάχου όμως, σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας, εάν και εφόσον ιδρυθεί το κόμμα του κ. Σαμαρά, αν μπει στη Βουλή, συνεργασίας με το κόμμα του κ. Σαμαρά, και μάλιστα είπε ότι όλα είναι στο τραπέζι. Ακόμα και να μην είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Ένα θέμα που το άνοιξε ο κ. Γεωργιάδης με διαφορετικό τρόπο βέβαια. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα? Και πώς σχολιάζετε τη δήλωση του κ. Βλάχου?
11: Κοιτάξτε, έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές ότι ο μόνος στόχος είναι η αυτοδυναμία, γι' αυτό παλεύουμε. Από εκεί και πέρα, αν οι πολίτες αποφασίζουν διαφορετικά, ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να απαντάω σε ερωτήματα τα οποία είναι πολλαπλώς υποθετικά. Καθίστε πρώτα να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για ενδεχόμενη υποθετική συγκυβέρνηση με ανθρώπους οι οποίοι αποκαλούν μειοδοτική την εξωτερική πολιτική της χώρας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το είπα και το ξαναλέω. Η πολιτική δεν είναι deal, η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση καρεκλών. Η πολιτική είναι πρωτίστως πολιτικές. Η εξωτερική πολιτική της χώρας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει φέρει επιτυχίες που δεν ήρθαν όλα τα υπόλοιπα χρόνια της μεταπολίτευσης. Εμείς λοιπόν δεν θα αλλάξουμε τα ταυτοτικά ζητήματα της πολιτικής μας για να υπάρχει μια συνεννόηση σε επίπεδο καρεκλών. Πρώτον, και δεύτερον, και πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό απ' όλα, η Νέα Δημοκρατία, σε αντίθεση με άλλα κόμματα που διεκδικούν το μονοπόλιο της δημοκρατικής ευαισθησίας, είναι ένα αληθινά δημοκρατικό κόμμα που πριν και πάλα απ' όλα έχει μάθει να σέβεται τη λαϊκή τιμιγορία. Πρωθυπουργούς εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε γραφεία, δωμάτια οι καφετέριες.
10: Το ακούτε πάντως αυτό το σενάριο που διακινείται, ότι ενδεχομένως αν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι τόσο, είναι πρώτο, να έρθει ένας άλλος.
11: Η απάντηση είναι καθαρή. Mm-hmm. Πρωθυπουργό θα εκλέγουν μέχρι σήμερα και συνεχίσουν να εκλέγουν οι Έλληνες πολίτες και όχι κάποιοι που επεξεργάζονται σενάρια.
10: Αυτά τα σενάρια, ποιοι τα επεξεργάζονται? Επεξεργάζονται κάποια συμφέροντα, δηλαδή τι είναι? Είναι κομματική σκοπιμότητα, μπορεί να το προσδιορίσετε?
11: Αποφάσισα όπως και πολλοί άλλοι να εκτεθώ και εγώ στο Σταυρό, γιατί πιστεύω ότι στην πολιτική πρέπει να μένουν
10: όσο θέλουν οι πολίτες. Στο βόρειο τομέα είσαστε,
11: στο βόρειο τομέα. Ο καθένας κάπου, τέλος πάντων, που έχει αποφασίσει. Ο Πρωθυπουργός πρώτον εξελέγει βουλευτής Β' Αθηνών το 2004, στη συνέχεια το 2016 εξελέγει πρόεδρος Δημοκρατίας και συνέχεια εξελέγει Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει μια δημοκρατία 52 ετών. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που παρέμεινε μεγάλο, η μόνη παράταξη που παρέμεινε μεγάλη καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, και πριν και πάνω απ' όλα βάζει τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Όσα σενάρια λοιπόν και να επεξεργάζονται κάποιοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, μου είναι αδιάφορο, τόσο πιο ηχηρή θα πρέπει να είναι η απάντηση της κοινωνίας, όποια και αν είναι αυτή, μέσω των εκλογών.
10: Πάμε λίγο και στα θεσμικά. Σας ασκούν σκληρή κριτική τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα θέματα διαφάνειας, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των σκανδάλων, των υποκλοπών. Εγώ δεν θα μείνω στο δικαστικό, δεν είμαι δικαστής, ούτε θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που σας κατηγορούν είναι ότι πολιτικά προσπαθείτε με κάθε τρόπο να καλύψετε, να μην πάνε στο φυσικό τους δικαστή για όλες τις υποθέσεις. Και βέβαια στην τελευταία υπόθεση σας κατηγορούν ότι πανηγυρίζετε ότι έχετε μόνο 4 διώξεις και ότι αντιστρέφετε την πραγματικότητα πάνω σε αυτό το θέμα.
11: Δεν υπάρχει ούτε μισός πανηγυρισμός για τις 4 αντί για 11 διώξεις. Υπάρχει όμως μια αλήθεια την οποία αποφεύγει επιμελώς να δει κατάματα για την πολίτευση. Το γεγονός ότι πριν από κάποιους μήνες, προεξάρχοντας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνολικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης έβαζαν την ταμπέλα των υποδίκων σε 13 βουλευτές πριν καλά-καλά κρίνει η δικαιοσύνη αν θα ασκηθεί ή όχι ποινική δίωξη. Εγώ λοιπόν κάθε μέρα που θα έχω βήμα θα λέω, θα ζητήσει συγγνώμη ο κ. Ανδρουλάκης και το κόμμα του και όποιος άλλος από τους 9 βουλευτές τους οποίους είχε χαρακτηρίσει υπόδικους πριν από κάποιους μήνες και σήμερα έχουν η υπόθεση τους έχει αρχιοθετηθεί, δηλαδή δεν υπάρχουν ούτε ενδείξεις ενοχής. Πού το είδατε αυτό πανηγυρισμό? Για τους άλλους 4 θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Μπορεί και να αθωωθούν. Αν αθωωθούν και οι άλλοι 4, θα έχουμε νέα μετατόπιση του Πασόκ. Αυτή είναι η στάση της κυβέρνησης. Αυτό έχω εκφράσει και εγώ και κανέναν πανηγυρισμό. Ούτε απαξιώσαμε τη σοβαρότητα της υπόθεσης.
10: Απαξιώνεται όμως την Ευρωπαία Εισαγγελέα, κύριε Μαρινάκη. Κάνετε επιθέσεις, όχι εσείς προσωπικά. Υποκρύπτεται πίσω από αυτές τις παρεμβάσεις της κυρίας Κοβέση πολιτική σκοπιμότητα, προχειρότητα? Την κατηγορείτε για αυτές τις υποθέσεις?
11: Για πολιτική σκοπιμότητα έχω μάθει να μιλάω όταν έχω αποδείξεις. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Αλλά ως προς κάποια, για το χρονισμό κάποιων γεγονότων, εκφράστηκαν δικαιολογημένα κάποιες επιφυλάξεις. Δηλαδή, παράδειγμα, πόσο καλύτερα θα ήταν να είχε προηγηθεί η έκθεση Τικεροπούλου, η οποία άλλαζε εντελώς τα δεδομένα των υποθέσεων, του αιτήματος Άρης Ασυλίας. Εν πάση περιπτώσει, έγινε ό,τι έγινε. Εμείς σεβόμαστε απολύτως τη δικαιοσύνη και ήδη οι 9 εκ των 13 υποδίκων κατά την αντιπολίτευση έχουν πάει στο αρχείο υποθέσεων. Άρα, το συμπέρασμα για εμένα όλων αυτών των συζητήσεων είναι κάθε φορά που έρχεται κάτι από τη δικαιοσύνη, η μόνη απάντηση του πολιτικού συστήματος θα πρέπει να είναι σεβασμός στη δικαιοσύνη, περιμένουμε τις αποφάσεις της και δεν κάνουμε τους δικαστές.
10: Κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας αυτό το πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα σύντομο διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
16: Για το γόνατο,
17: Αρθρολέν.
16: Για τη μέση,
17: Αρθρολέν.
16: Για τις αρθρώσεις,
17: Αρθρολέν.
16: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
17: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
18: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νέο. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
19: Νόμος και τάξη, οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια.
20: I want answers for my children.
19: Δευτέρα έως Πέμπτη, στη 1 παρατέταρτο το βράδυ. Στο Star.
21: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
22: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Μια δυσάρεστη είδηση που μόλις έφτασε σε εμάς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η γνωστή τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Η αγαπημένη λαϊκή τραγουδίστρια πέθανε σήμερα το πρωί στο Γεωργομείο Αθηνών, όπου φιλοξενείται τα τελευταία χρόνια. Ένα καλοκαίρι με απώλειες αγαπημένων μας ανθρώπων. Η Μέρι Λίντα έφυγε σήμερα τα ξημερώματα, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, έγραψε ο δημοσιογράφος Σπύρος Σιγούρος, ο οποίος και έδωσε την είδηση. Και πραγματικά είναι μια μεγάλη τραγουδίστρια, πάντα αξιοπρεπής, χαμογελαστή. Θα τη θυμόμαστε δίπλα στο Μανώλη Χιώτη, Περασμένες μου αγάπες, Πολλές φορές, Ηλιοβασιλέματα. Τώρα, έχω πάρα πολλά μηνύματα δικά σας. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Ανδρέα. Την καλημέρα μου στον Σταύρο. Καλημέρα, Σταύρο, από την Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μας στην Θεσσαλονίκη και στο Σταύρο, στον Ηλία. Επίσης, η Όλγα μου λέει για την υπόθεση, δεν θα το πω όμως, γιατί είσαι κοντά, Όλγα, αλλά δεν μπορώ να το πω δημόσια. Την καλημέρα μου στο Βαρκάρι, στον Αχέροντα. Καλημέρα μου, Ορθόπεδο. Όταν χτυπάει ο ένας τον προφυλακτήρα του άλλου αυτοκινήτου, μένουν εκεί μέχρι να έρθει η αστυνομία, η τροχέα. Αυτό επιφέρει πρόστιμο, αλλά κανείς τροχονόμος δεν κάνει, μόνο όταν υπάρχουν σωματικές βλάβες, όταν αφήνεις το όχημα στην ίδια θέση. Ας εφαρμόσουν τον νόμο και θα μειωθεί η κίνηση. Δηλαδή, στα μικροταρακαρίσματα να φεύγουν από τον κεντρικό δρόμο, να πηγαίνουν να λύνουν τις υποθέσεις τους. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει πλέον και φιλική δήλωση και όλα αυτά. Δεν το κάνουν και παραμένουν εκεί και περιμένουν. Λοιπόν, ο Ντίνο μου λέει, ακόμα και στους λίγους σειρμούς που διαθέτουν κλιματισμό, πολλοί επιβάτες ανοίγουν τα παράθυρα, υποθέτω νοσταλγή του COVID, καταπονώντας το σύστημα. Έτσι, καταλήγω να τσακώνομαι εγώ επειδή κλείνω για να λειτουργήσω στο κλιματισμό. Κανονικά έπρεπε όλα αυτά να γίνονται αυτόματα. Ο Σάκης μου λέει, καλημέρα Νίκο, με τέτοια ζέστη έχεις πάρει καμήλα, έτσι, και σε εντόνια σε βλέπω. Κυκλοφορώ κάθε μέρα με το μετρό, αν και είμαι στους παλιούς σειρμούς, δεν έχει καθόλου κλιματισμό και λιώνω από τη ζέστη. Και μου στέλνει και φωτογραφία. Λοιπόν, η Ντίνα μου λέει, η Αμερική που έχει αιματοκυλήσει τον κόσμο από την ίδρυσή της επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά το ρόλο της ως παγκόσμιο χωροφύλακα, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί τις συνέπειες σαν να βλέπει σύριαλ. Από καρδιωτικό, μου λέει η Ντίνα. Εδώ και πολλά χρόνια, Ντίνα μου, συμβαίνει αυτό. Ο Ντίμ Γκάζ μου λέει, τα λύματα όλων αυτών των αεροπλανοφόρων, πλοίων, τάγκερ, LNG, πυρηνικών, πού τα πετάνε, έλαντε. Και σε σχέση με τα λύματα, λες, που πρέπει να κάποιος να ασχοληθεί. Ο Κυριάκος μου λέει, Νίκο, καλημέρα. Εάν εννοείς ότι ο Χρυσοϊδής είναι καλύτερος από τον Κικίλια, ίσως και να έχεις δίκιο. Είπα, από τους καλύτερους των τελευταίων υπουργών, ή τουλάχιστον από αυτούς που θυμάμαι εγώ. Αλλά αυτή η κυβέρνηση είναι μόνο της επικοινωνίας. Καλά, αυτό το έχει. Το έχει. Αυτό το έχει. Έχω πει πολλές φορές ότι πουλάει πάγο σε σκυμό. Έτσι. Μία task force με IAM Vice που ακούγεται εντυπωσιακά. 2 μήνες πριν τις εκλογές. Έχεις πάει στην Πανόρμου που ξεφορτώνουν ό,τι ώρα γουστάρουν? Έχω πάει, πώς δεν έχω πάει. Πανόρμου, Πειραιώς, εδώ στην Εθνική Αντιστάσεω, Κυριάκο μου. Εθνική Αντιστάσεω. Η μία λωρίδα είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Έχουν θράσος κάποιοι στους παράδρομους της Κηφισίας να παρκάρουν και να κινδυνεύεις να τρακάρεις. Όχι μόνο με τα παράνομα παρκαρισμένα, αλλά και με αυτούς που είναι στον παράδρομο. Δεν υπάρχει καμία επιτήρηση. Μου λες, κυβέρνηση τίτλων και κορδέλων, για τους αφισοκολλητές τους και μόνο είναι. Ακούγοντας τον κύριο Μαρινάκη, απλώς με βεβαίωσε ότι η κυβέρνηση είναι επικοινωνίας και μόνο. Ναι, όμως οι άλλοι δεν έχουν ούτε επικοινωνία. Δεν βλέπεις τώρα, πλακώνονται για τα 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο γιος μου λέει, οι μισοί πάλι του δημοσίου σήμερα δουλεύουν με τηλεργασία, λόγω καύσωνα, να μιλάμε ότι είμαστε εντελώς ξεδιάντροποι, Γιώργος από την Άρτα. Γεια σου, Γιώργο. Η Γιάννα μου λέει, καλημέρα, υποχρεωτική παύση εργασιών στους δελιβεράδες, υπάγονται οι διανομής φαρμάκων, οι οποίοι παρεμπιπτόντως δεν παίρνουν tips. Αυτό είναι στην εγκύκλιο. Τώρα, στην ειδική, προφανώς η παύση εργασιών για τις εξωτερικές εργασίες. Αλλά δεν το ξέρω για τη συγκεκριμένη ειδικότητα που μου λες. Ληξιπρόθεσμα χρέη στα 3,7 δισεκατομμύρια τα αφήσει για το δημοσίου. Το είπαμε χθες, Μαρία μου, καλημέρα. C-Jets 989, Χρήστος, για διευκρίνησέ μου το λίγο το μήνυμά σου. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μου λέει ο PD, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνουν μέτρα για τους πολίτες τους. Μείωση ΦΠΑ, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, καύσιμα κτλ. Και έχουν τριπλάσιους μισθούς
από εμάς. Εδώ η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέτρο, μόνο σταθερότητα και ακρίβεια. Ο Φίλιππος μου λέει, θα ήθελα να δείξω, μου λέει ο Φίλιππος, ένα πολύ σοβαρό θέμα σχετικά με τους λογαριασμούς της ΕΙΔΑΠ. Στις ειδοποιήσεις αναγράφεται το αφημί, που είναι σημαντικό προσωπικό δεδομένο. Συνεπώς, ο καθένας κακόβουλος έχει πρόσβαση με δυσάρεστα επακόλουθα. Παρακαλώ, σχολιάστε το. Έχεις δίκιο. Γιατί δεν το έχω δει, δεν το έχω προσέξει αυτό. Η επικοινωνία με την ΕΙΔΑΠ είναι χρονοβόρα και δεν βρίσκει άκρη. Ευχαριστώ πολύ. Θα το ψάξω, Φίλιππε. Θα δω και στο δικό μου, δεν το είχα προσέξει ποτέ ότι υπάρχει το αφημί. Γιατί εντάξει, άμα έχει τα στοιχεία σου, προφανώς. Ο Μισελ μου λέει, καλημέρα, μπορεί να μας πει πότε εγώ μισθωτός, για τον κύριο Μαρινάκη θα λες, εγώ μισθωτός θα φορολογηθώ στα πραγματικά εισοδήματα που μπαίνουν στην τσέπη μου? Γιατί μέχρι τώρα το κράτος κοιτάει το μεικτό εισόδημα χωρίς τις ασφαλιστικές κρατήσεις, με αποτέλεσμα να κόβονται χιλιάδες μισθωτοί από όλα τα επιδόματα και να καταλήγουν σε όσους δουλεύουν μαύρα και σε γνωστές ευπαθείς ομάδες που κλέβουν από πορτοφόλια μέχρι ρεύμα και κολόνες. Καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να φορολογήσει, αφαιρώντας πρώτα από το εισόδημα του μισθωτού νίκια, φροντιστήρια, έξοδα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έχεις απόλυτο δίκιο, Μισελ. Ο Πάνος μου λέει, έχει δίκιο που είσαι, έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, γιατί ένα παιδί που τελειώνει το ιδιωτικό σχολείο και παίρνει IV, τι λες, θα μπαίνει στο πανεπιστήμιο στο ιδιωτικό χωρίς εξετάσεις. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σου, ξαναπες το. Ο Αριστίδης μου λέει, καλημέρα Νίκο, την Κυριακή έχουμε πανηγύρι, γιορτάζουμε την αθώωση των νέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο PD μου λέει, οι φόροι που μειώθηκαν, που λέει ο κ. Μαρινάκης, που φαίνονται στην καθημερινότητα? Αυτό το ρώτησα κι εγώ. Η κυβέρνηση είπε ότι, και ο κ. Μαρινάκης, ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε στο πλαίσιο του δημοσιονομικού χώρου που έχουμε. Υπάρχουν τα έκτακτα γεγονότα και προφανώς αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει ο πολίτης καθημερινά. Δηλαδή, ναι, μεν μειώνονται οι φόροι. Ακούς την κυβέρνηση σου λέει αυξάνονται ο κατώτατος μισθός, ο μέσος μισθός κτλ. Αλλά αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται και στο σούπερ μάρκετ, στο πρατήριο, γενικότερα έξω στις ανάγκες που έχει ο πολίτης. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Στο μικρόφωνο και ήταν ένα τραγούδι, Μέρι Λίντα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Φεύγουνε, οι μεγάλοι φεύγουνε πραγματικά, και ψάχνεις να βρεις τι έρχεται από πίσω. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού που άφησε την τελευταία της πνοή συγκαταλέγεται σε όλους αυτούς τους μεγάλους που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια. Βέβαια θα μου πείτε, βγαίνουν οι μεγάλοι τραγουδιστές. Έχουμε τέλος πάντων διάφορες μόδες που είναι πολλές φορές για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, που κάνουν κάποιες επιτυχίες. Είναι και αυτό το εύπεπτο σύστημα πια που σου λέει, δηλαδή μου το έχουν πει οι καλλιτέχνες, και πραγματικά είναι οδυνηρό αυτό που συμβαίνει και συμβαίνει και σε εμάς. Δηλαδή κάνεις πρόσληψη δημοσιογράφου, για παράδειγμα, παρουσιαστών, όπου τους ρωτάνε πόσα likes έχεις στο φουμπού σου, έχεις social media. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στους δημοσιογράφους, συμβαίνει και στους καλλιτέχνες, στους τραγουδοποιούς, στους μουσικούς. Σε έναν τραγουδιστή που πάει, του λένε, ναι, αλλά δεν σε βλέπω να έχεις κινητικότητα στα social media. Είναι αυτή η ταχύτητα του να είναι έτσι μια επιτυχία πολύ γρήγορα, και να αναποδεχθεί από, ξέρω εγώ, όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Περάσανε πολλά σκαμπανεβάσματα μέχρι να γίνουν μεγάλοι. Δηλαδή φάγανε απορρίψεις, δεν τους βγάζανε δίσκους, τραγουδάγανε σε υπόγεια, και σιγά σιγά και με το χρόνο αναδείχθηκε η μεγάλη τους αυτή προσφορά στον πολιτισμό, στο ελληνικό τραγούδι, στον κινηματογράφο. Δυστυχώς στις μέρες μας είναι το γρήγορο, το γρήγορο, τέλος πάντων. Καλημέρα, Σπυρό, και εσύ τώρα τι λες, θα ακούσεις, ναι, σήμερα θα ακούσεις. Το ότι το άκουγες και προχτές δεν έχει σημασία. Ο Dim Gas μου λέει, από το 2023 μαζεύω πευκοβελόνες, καθαρίζω αντιπυρικές ζώνες, οικόπεδα, δάση, μικροσκουπίδια, παραλιακή που πετάνε, τα γιοταχή, σύνολο 10.000 ευρώ. Πότε θα πληρωθώ? Γιατί θα πληρωθείς εθελοντικά το κάνεις? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν τα ζητήματα τα οποία πρέπει να τα λύσουμε. Και βέβαια τα προβλήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Δηλαδή, ο πληθωρισμός επιστρέφει στο προσκήνιο την ώρα που πολλοί πίστευαν ότι το χειρότερο έχει περάσει. Γιατί έχουμε νέες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Έχουμε την άνοδο του πετρελαίου. Τον κίνδυνο του νέου ενεργειακού σοκ. Και οι αυξήσεις στα τρόφιμα δημιουργούν έτσι ένα νέο εκρηκτικό μείγμα. Εν όψη ενός νέου κύματος ακρίβειας. Πόσα κύματα μπορούμε να αντέξουμε εμείς οι άνθρωποι? Η Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή δεν τα λέμε τώρα έτσι στην πλάκα, προβλέπει άνοδο του εναρμονισμένου πληθωρισμού στο 3,8% το 26. Ενώ τα νοπά τρόφιμα ήδη καταγράφουν ετήσιες αυξήσεις σχεδόν 9%. Πιέζοντας ακόμα περισσότερο το οικογενειακό εισόδημα. Και αν πάρετε το δείκτη από το παρελθόν, βράστε τα. Το μεγάλο πρόβλημα όμως δεν είναι ένας ακόμη δείκτης. Είναι ότι οι πολίτες έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια προσαρμογής. Μετά από χρόνια ακρίβειας, τα ελληνικά νοικοκυριά δεν κόβουν πλέον τις πολυτέλειες, κόβουν ακόμη και τα βασικά. Δηλαδή, στρέφονται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, περιορίζουν τις αγορές τροφίμων και αναδιαμορφώνουν το οικογενειακό προϋπολογισμό. Όχι επειδή αποταμιεύουν, αλλά επειδή δεν περισσεύει τίποτα. Η Ελλάδα λοιπόν εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ως προς την αποταμιευτική δυνατότητα, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε νέα ανατίμηση μεταφράζεται σχεδόν αυτόματα σε απώλεια αγοραστικής δύναμης. Άρα μέσα σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση. Από τη μία σχεδιάζει φορολογικές ελαφρύσεις και παροχές στη ΔΕΘ, από την άλλη βλέπει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να απειλεί με νέο κύμα ανατιμήσεων. Εδώ είναι η πραγματικότητα που είναι πολύ σκληρή και είναι ένα οικονομικό μέγεθος το οποίο πρέπει να το δούνε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι πολιτικό πρόβλημα και κοινωνική δοκιμασία. Γιατί όταν η ακρίβεια μένει ως μόνιμη κατάσταση, οι αριθμοί μπορεί να δείχνουν ανάπτυξη, όμως οι πολίτες συνεχίζουν να αισθάνονται ότι κάθε μήνας τελειώνει πριν τελειώσει ο μισθός τους. Και βέβαια το λέω αυτό γιατί θα πρέπει όλοι στα προγράμματά τους να συμπεριλάβουν τις κρίσεις. Γιατί ακούω πάρε 500, πάρε 1000, πάρε. Λένε, Βασιλάκου, μοιράζει. Ειδήσεις. Καμιά καλή είδηση δεν μας έχει φέρει.
1: Ένα δις το καλάθι της ΔΕΘ. Τι άλλο
0: θες? Τόπε. Ένα δις.
1: Μέχρι στιγμής. Αν χρειαστεί,
0: θα βάλουμε κι άλλο.
1: Παρότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια, θα καταβληθούν προσπάθειες.
0: Μπορεί να κερδίσουμε από τον τουρισμό, κυρία Λένα.
1: Αμέ.
0: Δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα?
1: Μια χωριάτικη σαλάτα, 10 ευρώ η χωριάτικη.
0: Τι 10, είσαι καλά. Με πήραν από την μπάρα 15 ευρώ. Λέω αφήστε. Δεν θα φάω χωριάτικη σαλάτα. 15 ευρώ.

0: Δηλαδή εδώ πέρα μπαίνει και το θέμα της εσχροκέρδειας.
1: Πάρε τα περάκι μαζί.
0: Θα πάρω τα περάκι. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Γιώργος Ευγενίδης είναι έξω.
1: Όσον ούπο.
0: Όσον ούπο πλησιάζει, έτσι. Λοιπόν, με ανατίμηση είναι με ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ. Έχει ειδικό φόρο
1: κατά. Με τεκμαρτό εισόδημα.
0: Με τεκμαρτό εισόδημα. Λέει ένα Βασιλάκου εδώ. Θα μας πει όλα τα πεβραγμένα της από το πρωί. Θα τα ακούσετε.
1: Έτσι.
0: Θα γλίτωνες. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ψυχραιμία και υπομονή εκεί έξω στους δρόμους.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι εκλογές θα γίνουν σίγουρα το 2027, πιθανότατα την Άνοιξη, δήλωσε στον Alpha Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σημείωσε πως αφενός η εξάντληση της τετραετίας είναι θέμα θεσμικής συνέπειας, αφετέρου η κυβέρνηση θέλει να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της. Ο χρόνος για εμάς είναι σύμμαχος, είπε. Κάθε μέρα μέχρι τις εκλογές μπορούμε να παραδώσουμε ένα ανακαινισμένο νοσοκομείο, ένα καλύτερο σχολείο, να διορθώσουμε λάθη, να πάρουμε μέτρα ανακούφισης κατά της πρωτοφανούς ακρίβειας. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Για την κρατική επιδότηση στις τιμές των καυσίμων, σημείωσε πως η κυβέρνηση, σε συνεργασία και με τα δηληστήρια, προσπαθεί να μειώσει τις επιπτώσεις για τους πολίτες. Εξήγησε όμως πως τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα για το 2026. Η μάχη κατά της ακρίβειας είναι καθημερινή, είπε χαρακτηριστικά. Προσδιορίσε στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας πως οι όποιες παρεμβάσεις θα αφορούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης, κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τέλος, είπε πως η κυβέρνηση επιθυμεί να βάλει στο Σύνταγμα τη ρήτρα ελληματικών προϋπολογισμών. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έκανε γνωστό νωρίτερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Η εικόνα από τους δρόμους μπαράζ τροχαίων μέσα σε λίγη ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κήφισου. Το μποτιλιάρισμα αυτήν την ώρα στο ρεύμα προς Πειραιά εκτείνεται από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεο. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κήφισου, κυρίως στο τμήμα από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το Φίξ, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλι. Δρομέα και στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. 20 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Θρίλερ με το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, εντοπίστηκε νεκρός από τις ανήλικες κόρες του αργά χθες βράδυ στο γραφείο του επί της 3 Σεπτεμβρίου 158 στην Αθήνα. Φέρει πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι. Προφανώς πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον από την πρώτη εικόνα. Έχει ασκηθεί σωματική βία σε βάρος του πρωτού καταλήξει, δήλωσε στον Alpha Radio 989 η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα ανθρωποκτονιών, ενώ ξεκάθαρη εικόνα θα έχουμε εντός της ημέρας μετά την νεκροτομή. Κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνας με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια υπηρωτικά και τοπικά στη Θεσσαλία ακόμη και στους 43 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό για το κίνδυνο πυρκαγιών έχουν τεθεί οι περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, καθώς επίσης 13 νομοί στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο, όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Στην Αθήνα απαγορεύεται είσοδος επισκεπτών και οχημάτων στο ολόκληρο Λυκαβητού. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για το λεκανοπέδιο της Αττικής ο αρμόδιος υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας υπενθυμίζει πως είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα στην Αττική, την Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο. Προβλήματα ηλεκτροδότησης προκάλεσε η καταιγίδα που έπληξε στη διάρκεια της νύχτας στην Κέρκυρα. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν από τις πτώσεις δέντρων σε καλώδια ηλεκτροδότηση στο χωριό Πετρουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης στο βόρειο τμήμα του νησιού. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας, καθώς επίσης την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε παιδιά κάτω των 17 ετών. Νέα κλιμάκωση, προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτε. Για 11η νύχτα συνεχίστηκαν οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εναντίον του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ουάσιγκτον εναντίον της Τεχεράνης έχουν κόστος μέχρι σήμερα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με όσα ανέφερε ενώπιον της Αμερικανικής Γερουσίας ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Πιτ Χέξεθ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Πενταγώνου, 18 είναι οι νεκροί στρατιωτικοί και 430 οι τραυματίες. Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ πως ξεκίνησε έναν πόλεμο χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου και χωρίς να έχει σαφές σχέδιο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στον Ιωνικό και τα 6 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Τους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 41 με 42 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα, μία, όπως σωστά έλεγε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, από τις τελευταίες μεγάλες, έφυγε σήμερα από την ζωή σε ηλικία 91 ετών, μία σπουδαία τραγουδίστρια, μία σπουδαία φωνή, η οποία έγραψε ιστορία, συνεργαζόμενη με τον Μανώλη Χιώτη, τον οποίον ακούτε στο μπουζούκι στο τραγούδι το οποίο, με το οποίο ξεκινήσαμε, με δύο τίτλους και διστάμενες απόψεις μεταξύ εμού και του Σταμάτη Καρλούτσου, του ηχολήπτη μας εδώ, το «Πού θα πας», η μία εκδοχή, και η άλλη είναι το «Πολλές φορές», και τα δύο αποδεκτά εν πάση περιπτώσει. Η Μέρι Λίντα έφυγε ήσυχα από τη ζωή στο γεροκομείο Αθηνών, εκεί έμενε τα τελευταία αρκετά χρόνια, είχε προβλήματα υγείας, τον τελευταίο καιρό δεν είχε επαφή με το περιβάλλον από ό,τι γνωρίζω. Δεν πάει όμως να είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια, μια γυναίκα η οποία έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομα της στην ιστορία του πενταγράμμου, με μουσική σταδιοδρομία πάνω από 60 χρόνια και με πολύ μεγάλες συνεργασίες και με πολύ μεγάλα τραγούδια. Καλό της ταξίδι. Εδώ είμαστε, μεσούντος του Ιουλίου και μεσούντος του καύσωνα, διότι τα σαραντάρια για πλάκα θα είναι σήμερα, όμως κάντε λίγη υπομονή, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση θα αλλάξει δραματικά από αύριο, δραματικά επί τα βελτίο, δηλαδή καλύτερα θα είναι τα πράγματα με πιο ήπιες θερμοκρασίες. Αφήστε δε που την Παρασκευή λέει ότι θα βρέχει και μάλιστα απειλείται να την αχθεί στον αέρα, δεν ξέρω αν θα πηγαίνατε, η δεξίωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Αυτό το ετήσιο event, το οποίο κάθε χρόνο στις 24 Ιουλίου οργανώνεται στους κήπους του Προεδρικού, πηγαίνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, μιλάει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, βγάζει τον πανηγυρικό της ημέρας και μετά ακολουθεί το γνωστό, αυτή η σκηνή με το πηγαδάκι στο κιόσκι του Προεδρικού Μεγάρου με τους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι λένε πέντε κουβέντες σε ένα κλίμα επίπλαστης ευγένειας, θα πω εγώ, διότι μετασφάζονται. Αφήστε δε που οι μισοί δεν μιλούν με τους άλλους μισούς. Έχουμε φτάσει τα τελευταία χρόνια να είμαστε σε μια κατάσταση όπου έχει καταργηθεί κάθε έννοια αστικής ευγένειας. Εγώ όταν μπήκα στο πολιτικό ρεπορτάζ, και δεν είναι και τόσο παλιά πλέον αυτό, υπήρχε η έννοια της πολιτικής διαφωνίας. Εγώ μπήκα στα σκληρά χρόνια των μνημονίων, όπου τότε είχαν αρχίσει και χαράζονταν και ανθρώπινες διαχωριστικές γραμμές. Όμως δεν υπήρχε τόσο μίσος και αλληλοσπαραγμός. Δηλαδή, οι αντίπαλοι ήταν πολιτικοί αντίπαλοι πράγματι. Είχαν σοβαρές ιδεολογικές, πολιτικές και καμιά φορά και διαφορές κουλτούρας. Όμως, όταν βρίσκονταν έξω, μπορούσαν να πούν πέντε κουβέντες. Μπορούσαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, στο καφενείο της Βουλής, σε κάποια κοινωνική υποχρέωση. Μπορούσε ο μεν να πάρει τηλέφωνο τον δε. Τώρα δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις και ανθρώπινες επικοινωνίες και ανθρώπινες επαφές μεταξύ βουλευτών. Δεν υπάρχουν όμως διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Και αυτό είναι πάρα πολύ επιζήμιο, πάρα πολύ προβληματικό, ιδίως σε μια περίπτωση κρίσιμων εθνικών περιστάσεων. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο να μιλήσει με ποιον? Όταν ο μεν καταγγέλει τον δε ως άσχετο, ο δε καταγγέλει τον μεν ως συμμορία, εγκληματική οργάνωση, Δον Κορλεόνε κλπ. Γιατί έχουμε ακούσει διάφορα κομψά και πάει λέγοντας. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση στο πολιτικό σύστημα και αυτή είναι και η κατάσταση με τον καιρό που απειλεί να τεινάξει στον αέρα την Προεδρία της Δημοκρατίας. Σήμερα είναι μια επικίνδυνη μέρα. Εχθές ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, εξέδωσε μια δραματική προειδοποίηση λέγοντας ότι στην πραγματικότητα σήμερα μπορεί να επικρατήσει ένα καιρικό σκηνικό το οποίο θα προσομοιάζει τις συνθήκες που ευνόησαν την εκδήλωση της Μεγάλης Πυρκαγιάς τόσο στο Μάτι όσο και στην Κινέτα το 2018. Τι έχουμε, τι συνδυασμό έχουμε σήμερα? Πολύ ζέστη. Εδώ στα βόρεια προάστια δεν έχει τόσο καυτό ήλιο, διότι έχει μια συννεφιά και είναι περισσότερο η αντιλιά. Μου λένε όμως ότι κάτω στο κέντρο της Αθήνας είναι πολύ καυτός ο ήλιος. Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε από όπου και αν βρίσκεστε, ποιες είναι οι συνθήκες. Ήλιος και ζέστη άρα, ξηρασία, ισχυρή άνεμη, διότι αυτό θα αρχίσει να γίνεται προοδευτικά αισθητό και αυτό δημιουργεί ένα πάρα πολύ επικίνδυνο πυροθερμικό κοκτέιλ που ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιάς. Για πρώτη φορά στη φετινή αντιπυρική περίοδο ο χάρτης
της πολιτικής προστασίας είναι στο κόκκινο. Αυτά θα τα δούμε όλα. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας. Είμαστε σε extra large έκδοση αυτές τις δύο εβδομάδες, αυτή και την επόμενη, μέχρι και εμείς να αναχωρήσουμε για μερικές εβδομάδες ξεκούρασης. Φαίνεται πάντως ότι τις προώρες εκλογές τις γλιτώσαμε. Οπότε ανάπαυση κατά το στρατιωτικό και θα επανέλθουμε σε πιο κανονικούς ρυθμούς από τον Σεπτέμβριο και εδώ και το ραδιόφωνο και με νέες προσθήκες και με νέες τονωτικές ενέσεις στο πρόγραμμα. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους, η Έλισσα Ψαρίδη είναι στη διεύθυνση σύνταξης, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια και εσείς είστε στην παρέα μας στο 212-214-800, στο onair@alpharadio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού.

0: Λοιπόν, βεβαίως το μεγάλο αστυνομικό θέμα της ημέρας, εκτός του κάψωνα, είναι η δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου, στο γραφείο του επί της 3ης Σεπτεμβρίου, εκεί στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο της παλιάς Αθήνας ήταν το γραφείο του, είναι το γραφείο μάλλον του Σταύρου Γεωργίου, ενός πολύ αναγνωρίσιμου ποινικολόγου με συμμετοχή σε πολύ μεγάλες υποθέσεις, στην υπόθεση της εξαφάνισης και της δολοφονίας, όπως απεδείχθηκε εν τέλει, του μικρού Άλεξ στην Βέρεια, στην υπόθεση δολοφονίας της μικρής Άνης, πάλι εκεί στη Μιχαήλ Βόδα, στον Άγιο Παντελεήμονα, σε αυτή την αποκρουστική υπόθεση και σε πάρα πολλές άλλες ποινικές υποθέσεις πανελλαδικού ενδιαφέροντος. Πάμε να συνδεθούμε με την αστυνομική μας συντάκτρια, με την Κατερίνα Μαστραντονάκη, να δούμε τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε για αυτό το έγκλημα, όπως νομίζω ότι είναι σαφές ότι συζητάμε. Κατερίνα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Σαφέστατα, πρόκειται για ένα έγκλημα. Το έχουν αναλάβει τα στελέχη της Μόρφωσης Ανθρωποκτονιών του FBI και είναι αναπτυχιαστικά θερμοστά. Ανέφερε το ΕΚΤΟΥΣΟΦΟ για την άγρια πλέον δολοφονία. Μιλάμε του 73χρονου ποινικολόγου.
0: Αν θες λίγο πιο δυνατά, Κατερίνα μου,
1: Ναι, είναι λοιπόν τα στοιχεία αναπτυχιαστικά που έρχονται στη δημοσιότητα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στον Άγιο Παντελεήμονα. Εδώ θέλω να σου αναφέρω ότι το συγκεκριμένο γραφείο στον Άγιο Παντελεήμονα το χρησιμοποιούσε και ως σπίτι. Δηλαδή, διέμενε εκεί ο ποινικολόγος και είχε ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο το χρησιμοποιούσε ως γραφείο. Λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω ότι τα ευρήματα που έχουν στα χέρια τους τα στελέχη των ανθρωποκτονιών, φαίνεται ότι ο άνθρωπος ξυλοκοπήθηκε και ξυλοκοπήθηκε άγρια στο κεφάλι. Τώρα, αυτό που μένει ο ιατροδικαστής να διερευνήσει και τούτη την ώρα που μιλάμε έχει μεταφερθεί ίσορος στην ιατροδικαστική υπηρεσία και εκεί γίνεται η εξέτασή του, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ακριβή αιτία κάτω από τα οποία δολοφονήθηκε ο άνθρωπος αυτός. Φαίνεται ότι έχει βαριά χτυπήματα στο κεφάλι, ίσως με κάποιο αντικείμενο ή, Γιώργο, ο δράστης ή οι δράστες, γιατί μπορεί να ήταν παραπάνω από ένας, να τον χτύπησαν με μανία σε κάποιο έπιπλο πάνω, να χτύπησαν το κεφάλι του. Βρέθηκε σε εμβριακή στάση ακριβώς δίπλα από το κρεβάτι του νεκρός και εδώ το ανατριχιαστικό είναι ότι οι κόρες του ήταν αυτές δύο κορίτσια τα οποία είχε ο Γεωργίου, είναι αυτά που τα αναζητούσαν όλη την ημέρα και χθες γύρω στις 11 παρά με τη βοήθεια του χειρουργού μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα και βρήκαν νεκρό τον άτυπο δικηγόρο. Τώρα λοιπόν οι αστυνομικοί ελέγχουν κάμερες ασφαλείας. Καθώς θέλω να σου πω, Γιώργο, ότι το σπίτι δεν είχε ίχνη αναστάτωση. Δεν φαίνεται δηλαδή ότι κάποιος έψαξε το διαμέρισμα. Δεν είχε ίχνη παραβίασης η πόρτα. Δηλαδή,
0: αυτό παραπέμπει σε κάποιον άνθρωπο που γνώριζε ο Μακαρίτης.
1: Ακριβώς, Γιώργο, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε τα πρώτα στοιχεία που έχουμε δει, δεν έχουμε να κάνουμε για υπόθεση ληστείας μεταφώνου. Κάτι άλλο συνέβη τώρα εκεί στο διαμέρισμα και καλούνται τα στελέχη των ανθρωποκτονιών να διερευνήσουν την υπόθεση, να αναζητήσουν και να βρουν τα ίχνη του δολοφόνου ή των δολοφόνων, γιατί είπαμε ότι μπορεί υπάρχει περίπτωση να είναι πάνω από ένα, και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Τώρα αναζητούν κάμερες ασφαλείας, μιλούν με τους ανθρώπους από το στενό.
0: Άρα ο χρόνος θανάτου έχει προσδιοριστεί ακριβώς.
1: Επειδή γίνεται τώρα η νεκροτομή, αλλά όμως αυτό που λένε τα πρώτα, η νεκροψία, και αυτός πήγε ιατροδικαστή στο χώρο χθες το βράδυ, θεωρεί ότι ο Γεωργίου δολοφονήθηκε ή προχθές το βράδυ ή το πρωί, νωρίς το πρωί. Δηλαδή πρέπει να μεσολαβούν κάποιες ώρες.
0: Δευτέρας ή πρωί Τρίτης.
1: Ναι, μεσολαβούν κάποιες ώρες από την ώρα που έχασε τη ζωή του, γιατί είναι και τα που τον έψαχναν τα κορίτσια, ο αδελφός του, οπότε ήταν αρκετές οι ώρες που τον αναζητούσαν, δεν τον έβρισκαν και πήγαν 11 παρά και τον βρήκαν μέσα στο διαμέρισμά του σε μια πολύ άσχημη εικόνα.
0: Εντάξει, εμείς εδώ στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα έχουμε περιορισμούς που τα διαδικτυακά site δεν έχουν. Αλλά στην πραγματικότητα τώρα ο άνθρωπος βρέθηκε σε εμβριακή στάση, γυμνός, τώρα μια πολύ άσχημη εικόνα. Τι να λέμε.
1: Μια πολύ άσχημη εικόνα για να την αντικρίσουμε τα παιδιά.
0: Ας αφήσουμε τώρα, επειδή υπάρχουν και δύο μικρά παιδιά στη μέση, δύο κοριτσάκια τα οποία καταλαβαίνω ότι είναι υιοθετημένα του Μακαρίτου.
1: Ναι. Φαίνεται ότι είναι υιοθετημένα τα δύο αυτά κορίτσια. Είναι έφηδες, μοιάζουν έφηδες τώρα αυτές οι δύο, οι οποίες μέναν σε διπλανό σπίτι και τον αναζητούσαν και από τις φωνές των κοριτσιών. Δηλαδή ξεσηκώθηκε και όλη η πολυκατοικία εκεί στον Άγιο Πατρίκιο.
0: Επειδή τώρα ακούνε και διάφοροι δικηγόροι κλπ., δεν έχει σχέση η υπόθεση αυτή του Γεωργίου με τη δολοφονία του Μακαρίτη του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου. Το Ζαφυρόπουλο που είχε δολοφονηθεί λόγω εντολής που δόθηκε από τις φυλακές στην πραγματικότητα για να τον βγάλουν από τη μέση τον άνθρωπο. Το λέω γιατί διάφοροι δικηγόροι σου λένε μας σκοτώνουν, μας κάνουν, μας ράνουν. Δεν είναι αυτό εδώ που συζητάμε.
1: Προς το παρόν κινούνται σε προσωπικές υποθέσεις του Γεωργίου. Ναι. Όμως η ομπρέλα ενδεχομένως θα ανοίξει αν δεν βρουν κάτι άλλο, αλλά προς το παρόν εκεί κινούνται οι έρευνες.
0: Θα το δούμε.
1: Εδώ θα είμαστε, τις παρακολουθούμε στενά, είναι πολύ έμπειρα τα στελέχη για αυτές τις ιστορίες. Θεωρώ ότι θα καταφέρουν να βρουν την άκρη του νήματος και να οδηγηθούν οι δολοφόνοι στη δικαιοσύνη.
0: Okay. Ευχαριστώ Κατερίνα μου, να είσαι καλά. Καλή σου ημέρα.
1: Πάμε
0: σε σύντομο διάλειμμα να επιστρέψουμε να ρίξουμε μια δεύτερη ματιά στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζών, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε αναλυτικότερα τις εφημερίδες τώρα εδώ που είμαστε, αφού σας υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας και πω καλημέρα στους φίλους πρωινής παρέας, στη Βασιλική, στον Πάνο, στον Φίλιππο, στο Σπύρο. Θα επανέλθω και στα μηνύματά σας. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας 2-12-2-12-4-800, onair@radio989.gr το email μας και 6-9-47-9-89-9-89 το Viber. Πρέπει να σας πω ότι λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας η Υπουργός Εργασίας, η Νίκη Κεραμέως, η οποία έχει φέρει τη διάταξη για τις συντάξεις χειρίας, ψηφίστηκε χθες στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Επίσης έχει πολύ σοβαρό νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία αναδιαμορφώνονται. Θα τα συζητήσουμε όμως αναλυτικά, οπότε για τις ερωτήσεις σας παρακαλώ στο Viber ή και στο τηλεφωνικό κέντρο το καταγράφει η Ντίνα Μούσκου. Πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες. Η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα έχει ως κεντρικό θέμα η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας, οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Η παγκόσμια αγορά ενέργειας, αναφέρει η εφημερίδα, διέρχεται με τις μεγαλύτερες κρίσεις, γεγονός που αποτυπώνται στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων, στη μετεμποδίων τροφοδοσία της αγοράς με αργόλογο του Ορμούζ. Προστίθεται η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ. Επίσης, η ζήτηση για τα υγρά καύσιμα είναι υψηλή λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων, όπως και για ρεύμα, προκειμένου να δουλέψουν τα air condition και για το φυσικό αέριο για να γεμίσουν οι άδειες αποθήκες της Ευρώπης εν ώψη του χειμώνα. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δισευρώ εγκρίνεται αύριο από το Κισέα. Είναι τα όπλα της λεγόμενης ασπίδας του Αχιλέα. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί η χρυσή τομή με τους Ισραηλινούς που ζητούσε ο κύριος Δένδιας να υπάρξει συμμετοχή κατά 25% της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Ακόμα από το Κισέα περνούν μεταγωγικά αεροσκάφη σε 390, στρατιωτικοί μικροδορυφόροι και σκάφη για τις ειδικές δυνάμεις. Επίσης, καταργεί τον ΦΠΑ στο ρεύμα ο Μπέρναμ. Είναι η πρώτη κίνηση που κάνει ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος μειώνει τους λογαριασμούς του ρεύματος, καταργώντας τον ΦΠΑ από την 1η Οκτωβρίου. Βεβαίως αυτό έχει ένα σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, το οποίο θα πρέπει να αντισταθμίσει η Βρετανική κυβέρνηση. Πάμε στα νέα. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός, τι σας συμφέρει, τα συν και τα πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Και εδώ η απόφαση Μπέρναμ για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού με την κατάργηση του ΦΠΑ. Επίσης από την πρώτη σελίδα των νέων, πόλεμος γιατρών για το Botox, ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάσεις, η παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και οι καταγγελίες των αποκλεισμένων ειδικοτήτων με στόχο την αναστολή της υφιστάμενης απόφασης. Το Botox δουλεύει διπλοβάρδιο, οπότε σου λένε οι γιατροί, γιατί να εγκλωβιστούμε εμείς και να μην μπούμε σε αυτήν την διαδικασία, η οποία είναι άκρος κερδοφόρα για τους γιατρούς. Η Δημοκρατία, έρχονται διώξει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώρα 0 και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Σταμάτησε ήδη η λειτουργία του στην Αττική και σε άλλες δύο περιφέρειες. Όχι σε σιωπηρή παράταση και εντολή για νέο διαγωνισμό από τις Βρυξέλλες, αναφέρεται στα σπιτάκια της εταιρείας Τεχάν η Δημοκρατία, όπου έχουμε ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις προηγούμενες μέρες μπήκαν στα γραφεία της Τεχάν Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, οι οποίοι κάνουν φύλο και φτερό δημόσιες συμβάσεις. Πάμε να δούμε την πρώτη σελίδα της απογευματινής. Βρήκα 23 δις σε 13 περιφέρειες, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2630, κονδύλια μαμούθ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα, ζεστό χρήμα για σχολεία, νοσοκομεία, δρόμους, τεχνολογικά κέντρα, κοινωνικές κατοικίες, υποδομές πολιτικής προστασίας. Είναι το διάδοχο σχήμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το λεγόμενο ΕΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Το είπα εγώ εχθές στην παρουσίαση του προγράμματος την οποία έκανα. Όλα αυτά είναι ωραία τα νούμερα, καλά και άγια, αρκεί να μεταφραστούν σε χρήμα και σε ανάπτυξη για τις κοινωνίες και σε διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες. Πάμε στην εστία. Τι παριστάνουμε ότι είμαστε, το κεντρικό ερώτημα. Η πολιτική σταθερότητα, συνώνυμη της καθυλώσεως και όχι της αναπτύξεως στην Ελλάδα, γράφει η εφημερίδα. 52 έτη μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την τουρκική εισβολή, η Κύπρος μας ξεπερνά σε εξαγωγές τεχνολογίας και μας κοντράρει στις άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ βλέπουμε το Ισραήλ με τα κιάλια. Δεν έχει και άδικο η εφημερίδα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα επίσης τώρα. Η κόντρα σε εκλογικό μαραθώνιο ποντάρει ο Μητσοτάκης, στα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευνηδιασμό με πρόωρες κάλπες. Τώρα, όσοι βλέπανε σίγουρες εκλογές στο φθινόπωρο, αρχίζουν να γυρνάνε τον πιφτέγι και λένε ότι είναι τα χαμηλά ποστά της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Που θα οθήσουν τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει εκλογές στην Άνοιξη. Άμα δεν βρέξει, θα χιονίσει. Ο ριζοσπάστης, οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών, χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούς. Η εφημερίδα των συντακτών, πραξικόπημα Άδωνη. Η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους αρεσκίες του στον ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών. Μικροκομματικές σκοπιμότητες και στο βάθος Πατούλης, λέει η εφημερίδα, καθώς είναι γνωστό το σχέδιο της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας να μετακομίσει ο κύριος Πατούλης από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην Προεδρία του Πανελληνίου Συλλόγου και να φάει έτσι τον κύριο Εξαδάκτυλο, ο οποίος είναι σε ανοιχτή σύγκρουση με τον κύριο Γεωργιάδη και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Κλείνουμε με τον ελεύθερο τύπο. Οι 4 είναι μία αλλαγέ στη συντάξη ισχυρία, τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση Κεραμέως. Θα μας τα εξηγήσει σε λίγο η κυρία Κεραμέως. Και η ναύτε εμπορική. Μονόδρομος η εξωστρέφεια για τρόφιμα και ποτά. Ιστορικό υψηλό 7,4 δις ευρώ για τις εξαγωγές του κλάδου με άνοδο 48% από το 20. Και επίσης απειλή νέας παγκόσμιας πετρελαϊκής κρίσης. Πόλεμος στον Περσικό, γράφει η εφημερίδα. Διάλειμμα. Επιστρέφουμε την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, την τομεάρχη παιδείας της Ελλάς, του κύριου Τσίπρα, που ξεσήκωσε θύελες και φουρτούνες με την παρουσίαση του κόμματος για τις θέσεις στην παιδεία. Θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά σε ένα λεπτό από τώρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ο Πάνος γράφει αυτό το οποίο έλεγε και η Κόντρα, ότι ο Μητσοτάκης δεν πάει. Αν λέει ο Μητσοτάκης δεν προκηρύξει εκλογές τώρα, εκτιμώ ότι ο βασικός λόγος είναι ότι οι δημοσκοπήσεις που φτάνουν στο Μαξίμου δείχνουν έντονη δυσαρέσκεια από ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς λόγω ακρίβειας και ενέργειας. Ελπίζει σε βελτίωση των ποσοστών, φοβούμενος ότι αποτέλεσμα κάτω από το 30% θα ανοίξει θέμα ηγεσίας. Δεν πρόκειται για αγάπη προς τη χώρα, αλλά για πολιτική επιβίωση. Δεν ξέρω κανέναν πολιτικό να κάνει πολιτικούς σχεδιασμούς με γνώμονα το καλό της πατρίδας. Όπως θέλετε πείτε το. Προφανώς η επιβίωση και η θέση των κομμάτων είναι αποφασιστική σημασία για καθέναν εξ αυτών, ιδίως για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κρατάει και το μαχαίρι και το πεπόνι για το πότε θα κάνει εκλογές. Κατά τη γνώμη μου, ο Μητσοτάκης πάντα εκλογές την άνοιξη ήθελε να κάνει. Βεβαίως δελεάστηκε και μπήκε και στη συζήτηση για το φθινόπωρο, περισσότερο ακούγοντας παρά συζητώντας ο ίδιος. Φαίνεται πάντως ότι το θέμα αυτό. Πώς να το πούμε. Το πίστεψαν και οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι. Από εκεί που βάζαν στοιχήματα αν θα είναι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο οι εκλογές, τώρα λένε αν θα είναι Απρίλιο, Μάιο ή και παραπέρα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε στην έλεγχη της τηλεφωνικής γραμμής την καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τομέαρχη παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κ. Τσίπρα, την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, η οποία ξεσήκωσε πολλές φουρτούνες κυρίως στα αριστερά, κέντρο αριστερά του πολιτικού χάρτη. Καλημέρα, κυρία Λαλιώτου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ. Εμάς μας ενδιαφέρει να διαχειριστούμε τις φουρτούνες του κόσμου.
0: Ομολογώ ότι σε αυτές τις 21.
1: Όχι να δημιουργήσουμε φουρτούνες.
0: Εντάξει, να σας πω κάτι. Όταν πας να σπάσεις αυγά, αναπόδραστα θα έρθεις και σε συγκρούσεις. Δεν γίνεται να είναι όλοι καλά.
1: Αντίστροφα το είπατε. Όταν θες να φτιάξεις ομελέτα.
0: Όταν θες να φτιάξεις ομελέτα, συγγνώμη, πρέπει να σπάσεις αυγά.
1: Λοιπόν,
0: θα έρθεις και σε συγκρούσεις, δεν γίνεται. Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε λίγο αναλυτικότερα για τις θέσεις της παιδείας, παρότι η συζήτηση έχει εγκλωβιστεί τρόπον τεινά στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, οπότε να ξεκινήσουμε από εκεί. Θέλω να μου εξηγήσετε πώς γίνεται εσείς να λέτε ότι τεκμέρεται ασφάλεια δικαίου και ότι δεν πρόκειται να αναστείλετε το καθεστώς λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων και από την άλλη, εν ώψη και τη συνταγματική αναθεώρηση, να διαφωνείτε με την αναθεώρηση του άρθρου 16.
1: Τα νομικά θα σας απαντήσω. Δεν θέλω να απαντώ με ερώτηση, απλά έτσι για να κυλήσει η κουβέντα μας. Τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως έχουν θεσπιστεί στον νόμο Κλιαρακάκη, για να το πούμε έτσι περιγραφικά, με τον οποίο εμείς δεν συμφωνούμε και γι' αυτό θα κάνουμε άλλο νόμο για αυτό το θέμα, λειτουργούν εντός του άρθρου 16, δεν είναι?
0: Βεβαίως, δεν έχει καταργηθεί το άρθρο 16.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι απάντησα ως προς αυτό στην ερώτησή σας.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει το ζήτημα...
1: Αν με ρωτάτε για την αναθεώρηση, για να είμαστε τελείως ξεκάθαροι, εμείς έχουμε τοποθετηθεί πολλές φορές λέγοντας ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση εν συνόλο είναι μια συζήτηση στην οποία δεν μπαίνουμε, και αν ήμασταν κοινοβουλευτική ομάδα, αν είχαμε εκπροσώπηση κοινοβουλευτική, δεν θα μπαίναμε, όπως εξάλλου τοποθετήθηκαν και σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος διορθώστε με, διότι θεωρούμε ότι στην παρούσα φάση η συζήτηση για την αναθεώρηση είναι μια παραλληλιστική συζήτηση για να μην συζητήσουμε για τα φλέγοντα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.
0: Καλά, αργά ή γρήγορα θα μπείτε πάντως. Επειδή η αναθεώρηση έχει δεύτερη φάση. Οπότε...
1: Όσον αφορά το άρθρο 16, εμείς είμαστε ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16, διότι ένα σημαντικό μέρος του άρθρου 16, το σημαντικότερο μέρος του άρθρου 16, αφορά τη δημόσια εκπαίδευση και τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία εμείς όχι μόνο υπερασπιζόμαστε, αλλά στις προτάσεις της Ελλάς ξεκάθαρα προτείνουμε και θα νομοθετήσουμε τρόπους και μεθόδους ενίσχυσης και ανάπτυξης του Δημοσίου Πανεπιστημίου, στο οποίο, για να λένε και τα πράγματα με το όνομά τους, φοιτούν και θα φοιτούν η μεγάλη, πολύ μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών μας.
0: Αληθές είναι αυτό ότι η μεγάλη πλειοψηφία
1: Άρα,
0: θα πηγαίνει στα δημόσια
1: πανεπιστήμια. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, λοιπόν, είναι η ενίσχυση, η προάσπιση και η ανάπτυξη όμως, γιατί βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, νέες προκλήσεις, άλλες από αυτές που είχαμε όταν σπουδάζαμε εσείς και εγώ. Αν και σας βάζω αυθαίρετα στην ίδια ομάδα, μπορεί να είμαστε διαφορετικοί. Την ηλικιακή ομάδα εννοώ. Για την ανάπτυξη του Δημοσίου Πανεπιστημίου και ιδιαίτερα, και επιτρέψτε μου εδώ μία αναφορά, την ανάπτυξη των περιφερειακών πανεπιστημίων, που έχουν παίξει έναν ιστορικό ρόλο μέχρι τώρα στην χώρα όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη. Και εμάς μας ενδιαφέρει να τα τονώσουμε και όχι να τα συρρυκνώσουμε μέσα από πρακτικές όπως η ελάχιστη βάση εισαγωγής κτλ.
0: Όμως ο νόμος Κιερακάκη όμως έχει διαμορφώσει μία πραγματικότητα που είναι.
1: Έχει διαμορφώσει μια πραγματικότητα.
0: Όπως εσείς δίνετε την απάντηση, να κάνω και εγώ την ερώτηση. Έχει διαμορφώσει μια πραγματικότητα η οποία είναι ως εξής. κάθε χρόνο υποβάλλονται αιτήσεις από ιδρύματα της αλλοδαπής για να λειτουργήσουν παραρτήματα εδώ πέρα. Αυτές οι αιτήσεις περνούν από την ΕΘΑΕ, την Εθνική Αρχή, η οποία εγκρίνει ή δεν εγκρίνει, δίνει ή δεν δίνει πράσινο φως στα παραρτήματα να λειτουργήσουν εδώ πέρα. Για παράδειγμα, και τώρα έχουν υποβληθεί φάκελοι για να λειτουργήσουν προοδευτικά και άλλα πανεπιστήμια. Εσείς τι αλλαγές θα φέρετε? Δηλαδή, δεν θα επιτρέπετε, ας πούμε, να ιδρύονται από εδώ και πέρα και άλλα πανεπιστήμια? Θα βάλετε φρένο σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, εμείς θα νομοθετήσουμε με τρόπο ώστε, και αυτό αναφέρθηκε πολύ αναλυτικά και στην συνέντευξη τύπου που δεχτήκαμε αντίστοιχα ερωτήματα. Θα νομοθετήσουμε, δεν θα αλλάξουμε τον νόμο Πιερακάκη απλά, θα νομοθετήσουμε εκ νέου με στόχο να εξασφαλίσουμε την ισονομία. Να σας κάνω ένα ερώτημα ρητορικό, το οποίο θα βοηθήσει και τους ακροατές και τις ακροάτριες να καταλάβουν καλύτερα αυτό που λέμε. Είναι αυτονόητο και για εσάς και για μένα τα παιδιά μας που τα στέλνουμε στο δημοτικό, ας πούμε, και στο γυμνάσιο, οι καθηγητές τους έχουν πτυχίο πανεπιστημίου?
0: Ναι,
1: αναρωτιέται κανείς γι' αυτό?
0: Όχι. Κανείς.
1: Είναι αυτονόητο μέχρι τώρα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διδάσκουν παιδιά μας στο πανεπιστήμιο έχουν διδακτορικό και δημοσιεύσεις ανταγωνιστικές μέσα και με πρόσληψη μέσα από ανταγωνιστικό τρόπο εκλογής μελών ΔΕΠ, βεβαίως. Πρέπει τα παιδιά, όπου και αν σπουδάζουν στην ανώτατη εκπαίδευση, να υπάρχει τήρηση των εγνωσμένων αυτών ακαδημαϊκών κριτηρίων, γιατί η χώρα έχει μια πανεπιστημιακή παράδοση 2 αιώνων. Δεν γεννήθηκε τώρα τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα.
0: Καλά, είναι αυστηρά τα κριτήρια της ΕΘΑΕ πάντως. Η ΕΘΑΕ έκοψε 5 πανεπιστήμια.
1: Εντάξτε,
0: στον πρώτο κύκλο.
1: Η ΕΘΑΕ, όπως όλες οι αρχές, αλλά η ΕΘΑΕ συγκεκριμένα, οφείλει, όπως όλες οι αρχές, γιατί εμείς θέλουμε να έχουμε στη θεσμική, να τηρεί τον νόμο. Όταν ο νόμος όμως καθορίζει διαφορετικά κριτήρια για τους μεν και τους δε, αυτό είναι αρχή της ισονομίας? Άλλα είναι τα προσόντα που πρέπει να έχει ο καθηγητής στο δημόσιο πανεπιστήμιο?
0: Ο νόμος εκκρίθηκε πάντως συνταγματικός.
1: Αυτά τα οποία συζητάμε δεν είναι θέματα συνταγματικότητας, είναι θέματα ισονομίας. Φυσικά και εκκρίθηκε συνταγματικός και αυτό το αναφέραμε και εμείς, και εκκρίθηκε συνταγματικός ως προς το
0: τέλος. Άρα εσείς τι θέλετε να αλλάξετε στον νόμο?
1: Εμείς θα νομοθετήσουμε για να βάλουμε κριτήρια τα οποία αντιστοιχούν στην ακαδημαϊκή αριστεία την οποία εκπροσωπούν και τα δημόσια πανεπιστήμια στη χώρα μας. Δεν θα αφήσουμε τη χώρα να γίνει ένα Ελντοράντο πανεπιστημιακής παραπαιδείας. Ο άνθρωπος και ο γονιός ο οποίος δίνει χρήματα, γιατί έτσι το επιλέγει, γιατί έτσι εξαναγκάζεται, για τους λόγους τους οποίους θέλει, που εμείς δεν θέλουμε να κάνει αυτή την επιλογή. Εμείς θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλες τις οικογένειες που θέλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν και μπορούν να έρθουν στα δημόσια πανεπιστήμια. Ναι. Ο άνθρωπος όμως που αποφασίζει να το κάνει αυτό δεν πρέπει να έχει κάποια έγκυα ότι η πολιτεία έχει διασφαλίσει το επίπεδο των σπουδών και το επίπεδο των πτυχίων με τον τρόπο που ξέρουμε, γι' αυτό λέω γνωσμένα ακαδημαϊκά κριτήρια, με τον τρόπο που ξέρουμε και το κάνουμε.
0: Άρα στη λειτουργία της ΕΘΑΕ θα παρέμβετε?
1: Και ξέρετε, όχι στη λειτουργία, στη νομοθέτηση. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι πολύ
0: πλαίσιο,
1: προσεκτική.
0: Στο πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί.
1: Και η ΕΘΑΕ λειτουργεί με βάση το νομικό πλαίσιο. Δεν
0: ακριβώς, αυτό λέω. Ναι, δεν μιλάω για τη σύνθεση της ΕΘΑΕ, μιλάω για το πλαίσιο λειτουργίας ΕΘΑΕ.
1: Σήμερα δεν καλύπτει τα εγνωσμένα ακαδημαϊκά κριτήρια.
0: Τι είναι, τι εστίαζε γνωσμένο ακαδημαϊκό κριτήριο?
1: Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να γίνει αντιληπτό για να μην μπούμε σε πολλά τεχνικά ζητήματα και έχει να κάνει με την πρόσληψη προσωπικού.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί.
0: Μάλιστα.
1: Και στο οποίο είναι γιατί δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Υπάρχουν, αυτό εννοώ, εγνωσμένα ακαδημαϊκά κριτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Η πολιτεία έχει θέσει συγκεκριμένες προδιαγραφές για το ποιος είναι ο καθηγητής πανεπιστημίου.
0: Σωστά,
1: χειρότερος, καλύτερος, μεσαίος, αλλά υπάρχουν προδιαγραφές γι' αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται, όπως έχει θέσει και προδιαγραφές η πολιτεία για το πώς εισάγεται κανείς στο πανεπιστήμιο.
0: Μιας και το λέτε αυτό, για το πώς εισάγεται κανείς στο πανεπιστήμιο. Πάμε τώρα να δούμε την πρόταση.
1: Μα έλεγα και εγώ, δεν θα το ρωτήσω.
0: Μα όχι, ήταν το επόμενο το οποίο έχω μπροστά μου. Λοιπόν, έχω μπροστά μου και τις 21 θέσεις της Ελλάδας. Το λέω γιατί εμένα με ενδιαφέρει να κάνω πολιτική συζήτηση.
1: Ωραία,
0: γιατί αυτό έχει περισσότερο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Εσείς λοιπόν προτείνετε να είναι οι δύο τάξεις του λυκείου, η πρώτη και η δευτέρα του λυκείου, τάξεις γενικής παιδείας, χωρίς κατευθύνσεις, και στην τρίτη λυκείου να καταργούνται στην πραγματικότητα μαθήματα γενικής παιδείας, να υπάρχουν οι κατευθύνσεις και τα παιδιά να εστιάζουν στην πραγματικότητα στην προπανεπιστημιακή προετοιμασία και να περνούν ελεύθερα στα πανεπιστήμια. Το καταλαβαίνω λάθος? Με το βαθμό του απολυτηρίου.
1: Αυτό σημαίνει ελεύθερα?
0: Σε μεγάλο βαθμό ελεύθερα.
1: Ωραία. να το, σε μεγάλο βαθμό είναι σωστό αυτό που λέτε.
0: Έχουμε πάει όλοι, με συγχωρείτε κύριε Λαγιώτο, έχουμε πάει όλοι σε σχολείο. Ξέρουμε πώς μπαίνουν οι βαθμοί του απολυτηρίου. Πόσο πιο αυστηρή είναι η βαθμολογία στις πανελλαδικές και πόσο πιο χαριστική είναι η βαθμή στο εθνικό απολυτήριο. Στο απολυτήριο μάλλον.
1: Για να αλλάξουμε το Λύκειο, που είναι ο βασικός πυρήνας της πρότασής μας, το τι συμβαίνει μέσα στο σχολείο, και νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι αυτή τη στιγμή κανένας μας, ανεξάρτητα από την πολιτική μας τοποθέτηση, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που ισχύει για το Λύκειο. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι το Λύκειο επί της ουσίας δεν υφίσταται σχεδόν σαν βαθμίδα πλέον. Είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά πηγαίνουν και δεν θέλω καθόλου να υποτιμήσω ούτε τα παιδιά ούτε τους καθηγητές. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι πανελλαδικές, αντί για εξετάσεις που αξιολογούν αυτό που συμβαίνει μέσα στο σχολείο, έχουν μετατραπεί σε ένα εξεταστικό σύστημα το οποίο καθορίζει και το περιεχόμενο και τη μορφή της εκπαίδευσης. Αυτό είναι αντιφατικό. Είναι εκπαιδευτικά αντιφατικό. Συνήθως διδάσκουμε, μαθαίνουμε και αξιολογούμαστε από κάποιες εξετάσεις. Δεν καθορίζουν οι εξετάσεις πώς θα διδαστούμε και πώς θα μάθουμε. Εδώ έχουμε αναστρέψει τα πράγματα στην Ελλάδα. Και αυτό έχει κρατήσει πολλές δεκαετίες και ξέρουμε ότι έχει απασχολήσει και πάρα πολλές κυβερνήσεις. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, προσέξτε λοιπόν. Το Λύκειο λοιπόν σήμερα είναι ένας χώρος στον οποίο έχουμε όλοι αποφασίσει, έχουμε συμφωνήσει σιωπηρά ή όχι σιωπηρά, ότι δεν γίνεται εκεί μέσα η προετοιμασία των μαθητών που θέλουν να σπουδάσουν. Έτσι, και ότι περιμένουμε κάποιες ώρες εκεί σαν σε χώρο αναμονής. Έχετε δει τα παιδιά πως είναι στο Λύκειο, σε χώρο αναμονής να τελειώσει με βασικό κριτήριο να μην πάρω περισσότερες απουσίες από αυτές που επιτρέπει για να περάσω την τάξη. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό είναι σαν να έχουμε καταστρέψει επί της ουσίας ένα ολόκληρο κομμάτι την βαθμίδα της εκπαίδευσης. Εμείς λέμε λοιπόν ότι το Λύκειο ξαναγίνεται. Και αυτό θα προσπαθήσουμε και αυτό προσπαθούμε με τις προτάσεις και με τις λύσεις στις οποίες έχουμε καταλήξει να προτείνουμε σε αυτό το τομέα. Επανασυστήνεται το Λύκειο. Η πρώτη και η δευτέρα Λυκείου, καταργούμε την πρόεδρη κατευθυνοποίηση, επιτρέψτε μου αυτό τον αδόκιμο τελείωσε ρόλο, δηλαδή τη κατευθύνηση στη δευτέρα Λυκείου, διότι θεωρούμε ότι ο μαθητής και η μαθήτρια στο Λύκειο πρέπει να μορφώνονται και να αποκτούν παιδεία. Όταν λέμε γενική παιδεία, δεν εννοούμε την έννοια της γενικής παιδείας γενικότητες, όπως καταλαβαίνετε, αλλά να εκπαιδεύονται σε διάφορα αντικείμενα, έτσι ώστε τελειώνοντας κανείς στο Λύκειο να ξέρει γράμματα, για να το πούμε έτσι απλά, όπως το λέγανε οι γονείς μας. Η τρίτη Λυκείου είναι η χρονιά η οποία είναι αφιερωμένη στην προετοιμασία για το πανεπιστήμιο ή για τις άλλες επιλογές που έχει ο μαθητής όταν τελειώσει και πάρει το απολυτήριό του. Αυτό το απολυτήριο όμως το αναβαθμίζουμε, δεν το αφήνουμε όπως είναι σήμερα. Διότι τι λέμε εμείς? Η προετοιμασία για την ολοκλήρωση του Λυκείου γίνεται μέσα στο σχολείο, μέσα στην τρίτη Λυκείου. Αυξάνουμε τις ώρες των μαθημάτων στις κατευθύνσεις, τα μαθήματα κατεύθυνσης εννοώ. Μειώνουμε τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα περαιτέρω, λιγότεροι από ό,τι είναι στην πρώτη και στη β' Λυκείου. Σε κάποια βασικά μαθήματα και όπου υπάρχει ανάγκη, δηλαδή είναι πιο πολυπληθής η περιοχή και έχει περισσότερους μαθητές, εισάγουμε ακόμα και δεύτερο εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη, διότι θέλουμε η προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις, και εδώ αναφέρομαι στις εξετάσεις που δίνουμε στο σχολείο για το πολιτήριό μας, να γίνεται μέσα στο σχολείο. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει παραπάνω βοήθεια και να κάνει μια φροντιστηριακή εκπαίδευση για επιμέρους ζητήματα, αλλά όχι όμως στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα. Όπου σήμερα δεν μπορεί να γίνει τίποτα μέσα στο Λύκειο και όλη η προετοιμασία γίνεται σαν να δίνουμε τα παιδιά μας στο φροντιστήριο για να τα εκπαιδεύσει. Το φροντιστήριο δεν είναι για να εκπαιδεύει τα παιδιά, είναι για να βοηθάει τα παιδιά να ξεπεράσουν κάποια προβλήματα.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι εγώ που δεν έχω καταλάβει.
1: Μόνο μια κουβέντα δώστε για το απολυτήριο, γιατί είναι αυτό που με
0: ρωτήσατε. Αλλά δεν έχω ρωτήσει. Έχω τέσσερα λεπτά να ρωτήσω. Θέλω μια ερώτηση να κάνω. Όταν περνάει τα παιδιά, ας πούμε, με το βαθμό του απολυτηρίου, θα περνούν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Εκεί πώς θα γίνεται μετά η κατάταξη?
1: Είπαμε λοιπόν το εξής. Ο βαθμός το νέο απολυτήριο το οποίο προτείνουμε συγκροτείται φυσικά, όπως το είπατε και εσείς, με τους βαθμούς επίδοσης στα τετράμινα, όπως είναι συνήθως στο σχολείο, και φυσικά με τις τελικές εξετάσεις, όπως είναι και σήμερα στο σχολείο, μόνο που αυτές τις εξετάσεις δεν είναι οι εξετάσεις που είναι σήμερα, αλλά θα είναι αξιόπιστες, αδιάβλητες και θα διασφαλίζουν.
0: Γιατί δεν είναι αδιάβλητες σήμερα?
1: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Όταν λέω αδιάβλητες, εννοώ το εξής. Τα θέματα δεν θα ορίζονται από τον καθηγητή του σχολείου. δεν θα γίνονται μέσα στο σχολείο οι εξετάσεις ανά σχολείο ξεχωριστά, θα γίνονται σε επίπεδο περιφερειακό, παιδευτική διεύθυνση εκπαίδευση. Τα ονόματα θα είναι καλυμμένα των παιδιών. Τα γραπτά τους δεν θα αξιολογούνται, δεν θα βαθμολογούνται από τον ίδιο τον καθηγητή, το δικό μου, ας πούμε, που με έχει μέσα στην τάξη και με εκπαιδεύει. Και να σας πω την αλήθεια, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό εδώ. Αυτός είναι ο τρόπος διαδικασίας απολυτηρίου στη ηλικιακή εκπαίδευση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς είναι να συγκλίνουμε.
0: Άρα τα θέματα από πού θα προκύπτουν, από τράπεζα θεμάτων?
1: Δεν θέλω να την πω τράπεζα θεμάτων, διότι είναι ένας όρος πολύ βαρύς. Είναι ένας πολύ βαρύς όρος και μάλιστα νομίζω ότι.
0: Καλά, πείτε τον και Ευαγγέλη πάντως, αλλά
1: μία
0: αυτό είναι.
1: Δεξαμενή, όχι, δεν τον πω Ευαγγέλη, γιατί.
0: Είναι μία δεξαμενή. Μην τη λέτε τράπεζα θεμάτων, γιατί είναι τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Μία δεξαμενή λοιπόν θεμάτων διαβαθμισμένη δυσκολία. Από τα οποία θα γίνεται επιλογή για τον ορισμό των θεμάτων. Κοιτάξτε, έχουμε περάσει πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα και έχουμε εμπειρία και τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κανείς αδιάβλητες εξετάσεις. Δεν είναι το αδιάβλητο το πρόβλημά μας. Μπορούμε να το κάνουμε. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε αναθέσει την εκπαίδευση των παιδιών μας σε άλλες μορφές εξωσχολικής εκπαίδευσης, τις οποίες δεν τις υποτιμώ καθόλου, αλλά δεν είναι η δουλειά τους να κάνουν αυτό. Και να σας πω και ένα τελευταίο πάνω στις εξετάσεις, μια και με ρωτήσετε, γιατί αυτό ενδιαφέρει και τους ανθρώπους που μας ακούνε. Σήμερα, η ύλη στην οποία προετοιμάζονται τα παιδιά μας για να δώσουν αυτές τις εξετάσεις στο Γολγοθά αυτών των Πανελληνίων, έχει πολλά μέρη της ύλης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία είναι αυτό που θα λέγαμε έτσι συνοπτικά πανεπιστημιακού επίπεδου. Γιατί ο σκοπός τους είναι να κάνει αυτή τη βαθμολογική κατάταξη. Εμείς είπαμε και προτείνουμε ότι αυτή η ύλη θα αφαιρεθεί και το Λύκειο θα είναι Λύκειο, δεν θα είναι μικρό πανεπιστήμιο.
0: Ωραία.
1: Τώρα.
0: Πείτε το.
1: Τώρα. Πολύ συνοπτικά, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας πιέζει.
0: Με πιέζει, θέλω να κάνω και άλλη μια ερώτηση.
1: Τότε να συνεχίσω για την πρόσβαση ή όχι? Δεν θέλω να
0: το πω. Ήθελα να ρωτήσω για ένα άλλο θέμα που αφορά τη μείωση των παιδιών ανά τμήμα που έχετε περιλάβει.
1: Ναι,
0: οπότε ολοκληρώστε αυτό για να ρωτήσω αυτό που θέλω.
1: Ναι, λοιπόν, και η εισαγωγή λοιπόν στα πανεπιστήμια, στα τμήματα όπου οι προτιμήσεις των φοιτητών σύμφωνα με τη δήλωσή τους υπερκαλύπτονται από τις διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια, εκεί θα γίνεται με το απολυτήριο λυκείου. Στα τμήματα στα οποία η ζήτηση είναι περισσότερη, θέλουν περισσότεροι μαθητές να σπουδάσουν κάτι από τις διαθέσιμες θέσεις, εκεί θα έχουμε βαθμολογική κατάταξη, η οποία με την αναβάθμιση του λυκείου όπως την προτείνουμε όταν έχει ολοκληρωθεί, θα γίνεται με το βαθμό του απολυτηρίου.
0: Και αυτοί που περισσεύουν, τι θα γίνονται?
1: Βαθμός. Τι εννοείται αυτοί που περισσεύουν?
0: Δηλαδή, η νομική Αθηνών έχει για παράδειγμα στο έτος 300 διαθέσιμες θέσεις.
1: Αυτό για βαθμολογική κατάταξη λέω.
0: Και οι αιτήσεις είναι 1500. Ναι. Παίρνει τους πρώτους 300 στο σύστημα. Οι άλλοι 1200 τι γίνονται?
1: Όχι, δεν είναι με καταλάβατε. Στα τμήματα όπου η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, για να το πούμε έτσι, εκεί οι μαθητές, οι υποψήφοι κατατάσσονται και εισάγονται με βάση τη βαθμολογική τους κατάταξη, η οποία γίνεται όμως στη φάση της ολοκλήρωσης αναβάθμισης του λυκείου με το νέο αξιόπιστο αδιάβλητο απολυτήριο λυκείου.
0: Άρα οι υπόλοιποι 1200 θα πάνε κάπου αλλού?
1: Φυσικά θα πάνε κάπου αλλού σε άλλες επιλογές. Αυτό δεν είναι διαφορετικό.
0: Όχι,
1: αυτό
0: γιατί τώρα όταν δίνεις πανελλαδικές κάνεις ένα μηχανογραφικό που ορίζεις τις προτιμήσεις σου. Αυτό λέω.
1: Θα
0: κάνουν μηχανογραφικό.
1: Δεν θα κάνεις, δηλώνεις μία σχολή. Προφανώς
0: θα κάνεις μηχανογραφικό. Άμα δεν τα λέτε, πρέπει να τα ρωτάμε. Δεν είναι.
1: Ναι, έχετε δίκιο, αλλά το θεωρείς αυτονόητο.
0: Όχι, τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Άμα καταργείτε τις πανελλαδικές, γιατί να κάνει άλλο μηχανογραφικό?
1: Έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα κάτι τελευταίο. Εσείς είπατε ότι θέλετε τα τμήματα τα σχολικά να έχουν κατανότατον 22 παιδιά μέσα και όχι 30, όπως επιτρέπει σήμερα ο νόμος. Αυτό είναι προφανές ότι θα δημιουργήσει περισσότερα τμήματα, παρότι τα δημογραφικά στοιχεία δεν είναι πάρα πολύ ευνοϊκά, θα δημιουργήσει περισσότερα τμήματα, άρα θα δημιουργήσει μεγαλύτερες ανάγκες σε εκπαιδευτικούς. Άρα φαντάζομαι ότι εσείς, πέρα από τα ειδικά μισθολόγια αμοιβών, προτείνετε και περισσότερες προσλήψεις καθηγητών. Το καταλαβαίνω λάθος?
1: Θα σας απαντήσω ευθέως σε αυτό. Καταρχήν. Προτείνουμε περισσότερες προσλήψεις και να σας πω για ποιο λόγο. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το 35% του προσωπικού της εκπαίδευσης είναι αναπληρωτές. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη αναπληρωτών είναι 5%. Καταλαβαίνετε ότι όταν είναι 35% αναπληρωτές, σημαίνει ότι κάτι έχει κάνει λάθος. Κάτι σου λείπει, το οποίο το καλύπτει σαν να είναι ευκαιριακή ανάγκη, ενώ δεν είναι. Νομίζω ότι αυτό από το 35% στο 5% είναι πολύ μεγάλη διαφορά. θα πρέπει να συγκλίνουμε και σε αυτό. Άρα χρειαζόμαστε διορισμούς οι οποίοι να φέρνουν πιο κοντά τον αριθμό των εκπαιδευτικών στον αριθμό των αναγκών. Το αφήνω αυτό στην άκρη, νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Όμως κοιτάξτε να δείτε, σε μια χώρα στην οποία κάθε χρόνο έχουμε τόσα λιγότερα παιδιά εγγραφής στην πρώτη δημοτικού, και αυτό είναι κάτι κακό, δεν μας αρέσει, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητά μας σήμερα. Είναι δυνατόν να σκευάζουμε τα παιδιά σε πολυμελή τμήματα επειδή θέλουμε, προσέξτε, δεν θέλουμε να αυξήσουμε η κυβέρνηση τα τμήματα, θέλουμε δραστικά να τα μειώσουμε τα τμήματα.
0: Άστε.
1: Λοιπόν, αυτό είναι πραγματικά προς τη λάθος κατεύθυνση και δεν μας καλείται, θα το αλλάξουμε αυτό φυσικά.
0: Λοιπόν, είναι μια πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία αφορά πάρα πολύ κόσμο αυτή. Και λέω μετά τον Αύγουστο, να περάσει και ο Αύγουστος, να την επαναλάβουμε, γιατί νομίζω ότι αφορά πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λαλιώτου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα λίγο, να αποκατασταθούμε όλοι και επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Για το γόνατο,
6: Αρθρολέν.
5: Για τη μέση,
6: Αρθρολέν.
5: Για τις αρθρώσεις,
6: Αρθρολέν.
5: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
6: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, επανερχόμαστε. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Νομίζω ότι η συζήτηση για τα ακαδημαϊκά έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα, να σχολιάσω μετά τη συζήτηση με την κυρία Λαγιώτου. Εγώ βρίσκω προφανώς υποκριτικό το να λες ότι να λειτουργούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βεβαίως θα φέρουμε αλλαγές στο πλαίσιο που λειτουργεί η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία αδειοδοτεί κλπ. Αλλά για λόγους ασφάλειας δικαίου εμείς δεν καταργούμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία είναι ιδιωτικά, έτσι, μην τρελαθούμε. Βεβαίως πρέπει να πω ότι η κυρία Λαλιώτου τοποθετείται με μια σοβαρότητα και αν μη τι άλλο έχει γνώση του αντικειμένου της, διότι είναι η ίδια καθηγήτρια πάρα πολλά χρόνια, προφανώς έχει μια συγκροτημένη άποψη για τα πράγματα. Εδώ θα έχει ενδιαφέρον και η ιδεολογική αντιπαράθεση μεταξύ και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης του κυρίου Τσίπρα, για να μην ακούμε τουλάχιστον τις μπαρούφες που ακούγαμε επί ημερών κυβέρνησης Τσίπρα, αξέχαστο τον κύριο Γαβρόγλου, τον οποίο βεβαίως τον έχει κοντά του ο κύριος Τσίπρας τώρα, αξέχαστος ο κύριος Γαβρόγλου, με πολύ μεγάλη προσφορά στο Πανελλήνιο ο κύριος Γαβρόγλου, ο οποίος ανωτεροποίησε όλα τα ΤΕΗ. Είχαμε που είχαμε σπείρει ένα ΤΕΗ ανά την Ελλάδα για να έχει το κάθε κολοχώρι ΤΕΗ να πληρώνονται νίκια, καταναλωτικά έξοδα, να έχει το χωριό μου εμένα στην Καρδίτσα, να έχει ένα ΤΕΗ 5 χιλιόμετρα πάνω ταπιτουργίας. Και πες από την ταπιτουργία κάτι βγαίνεις. Είναι ένα τεχνικό επάγγελμα, ας πούμε, ο ταπιτουργός, που έχει και μια σχετικά άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα τον τρόπο που γίνεται η ταπιτουργία ή που συντηρούνται τα χαλιά. Γιατί όμως να υπάρχει ΤΕΗ

να τρώνε στα εστιατόρια, στις ταβέρνες, να ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ, να πίνουν από τις καφετέρειες και από τα μπαρ του εκάστοτε χωριού. Τι θα γίνουν μετά, αυτή δεν είχε σημασία. Και αυτά τα ΤΕΗ, τα οποία ήταν σπαρμένα παντού, τα ανωτεροποίησαν. Αντί να κάτσουμε να κάνουμε μια σοβαρή τεχνική εκπαίδευση στη χώρα, ανωτεροποίησαν τα ΤΕΗ για να μην έχει, μην είναι λέει δύο ταχυτήτων οι απόφοιτοι. Που δεν έπρεπε ποτέ αυτός ο οποίος ήταν στο ΤΕΗ και πέρναγε με 6,5 και με 7 να παίρνει πανεπιστημιακό πτυχίο. Λοιπόν, τώρα τα θυμάμαι και συγχύζομαι. Γιατί ακούω την κυρία Λαλιώτου, η οποία είναι σοβαρή και μετρημένη, και μετά θυμάμαι τον κύριο Γαβρόγλου, ο οποίος είναι εκεί πέρα στην αρχιτεκτονική, και τα παίρνω. Και μου γυρνάει, παίρνω στροφές κι εγώ. Λοιπόν, τραγούδι και επανέρχομαι.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλνια.

0: αγαπώ.
1: Λοιπόν, είναι 11 η ώρα. Είναι η ώρα για τη Λένα Βασιλάκου για το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά, γύρω σε 11 και 10, έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε με την κυρία Νίκη Κεραμέως, την Υπουργό Εργασίας, και έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και για τις συντάξεις χειρίας και για τα επαγγελματικά ταμεία και. Αν θέλετε να θέσετε ερωτήματα, παρακαλώ στο 6947-989-989 το Viber και στο 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο, ευκολότερο. Πάμε, Λένα Βασιλάκου, και επανέρχομαι σε 5-6 λεπτά από τώρα.
2: Η ώρα είναι 11.

0: σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ουρά 12 χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω και τροχαίων ατυχημάτων, με το μποτιλιάρισμα να εκτείνεται από την γέφυρα της Αττικής Οδού στον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι την Ορφέως. Συνάντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με ανθρώπους που αποκαλούν μειοδοτική την εξωτερική πολιτική της χώρας? Διερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κληθείς να απαντήσει αν θα υπάρξει μετεκλογική συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν θα αλλάξουμε ταυτωτικά θέματα της πολιτικής μας για την καρέκλα, υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης. Τόνισε πως μόνο στόχος του κυβερνώντος κόμματος είναι η αυτοδυναμία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ άλλων για την αναθεώρηση του άρθρου 16, καταλογίζοντας τον πρώην Πρωθυπουργό μισή κολοτούμπα στο θέμα της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Απέκλεισε τα περί πρόωρης κάλπης, επαναλαμβάνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν σίγουρα το 2027, πιθανότατα την άνοιξη, όπως είπε. Σημείωσε πως αφενός η εξάντληση της τετραετίας είναι θέμα θεσμικής συνέπειας, αφετέρου κυβέρνηση θέλει να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της. Ο χρόνος για εμάς είναι σύμμαχος, είπε χαρακτηριστικά. Κάθε μέρα μέχρι τις εκλογές μπορούμε να παραδίδουμε ένα ανακαινισμένο νοσοκομείο, ένα καλύτερο σχολείο, να διορθώσουμε λάθη, να πάρουμε μέτρα ανακούφισης κατά της πρωτοφανού ακρίβειας, όπως είπε. Για την κρατική επιδότηση στις τιμές των καυσίμων, ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε πως η κυβέρνηση σε συνεργασία και με τα δηληστήρια προσπαθεί να μειώσει τις συνέπειες για τους πολίτες. Εξήγησε όμως πως τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα για το τρέχον έτος. Η μάχη κατά της ακρίβειας είναι καθημερινή, τόνισε. Προσδιορίσε στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Εκτίμησε πως οι όποιες παρεμβάσεις θα αφορούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης, κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος ανέφερε πως επιθυμία της κυβέρνησης είναι να ενταχθεί στο Σύνταγμα η ρήτρα ελλειμματικών προϋπολογισμών. Θρίλερ με το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Προφανώς πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον από την πρώτη εικόνα έχει ασκηθεί σωματική βία πριν καταλήξει, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Όπως σημείωσε, την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα ανθρωποκτονιών, ενώ ξεκάθαρη εικόνα θα έχουμε μετά την νεκροτομή που θα γίνει σήμερα. Η σωρός του εντοπίστηκε από τις ανήλικες κόρες του αργά χθες βράδυ στο γραφείο του επί της 3ης Σεπτεμβρίου 158 στην Αθήνα. Φέρει πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, από τα οποία, όπως όλα δείχνουν, προκλήθηκε η ακατάσχετη αιμορραγία. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η Μέρι Λίντα, η τραγουδίστρια. Τα τελευταία χρόνια διέμενε στο γυροκομείο Αθηνών. Η μουσική της πορεία εκτινόταν σε περισσότερες από 7 δεκαετίες, ενώ το όνομά της συνδέθηκε άρρηκτα με τη χρυσή εποχή του λαϊκού τραγουδιού. Με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα από τα πιο σπουδαία ντουέτα του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως έκανε γνωστό σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνας, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια επιρωτικά και στη Θεσσαλία τοπικά ακόμη και στους 43 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές έχουν τεθεί σήμερα οι περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, αλλά και 13 νομοί στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο, όπου απαγορεύεται κυκλοφορία σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Κλειστοί μέχρι νεοτέρας θα παραμείνουν υλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για το λεκανοπέδιο της Αττικής ο αρμόδιος υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Εν τω μεταξύ, με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας καθίσταται υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών 1 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο. Το μέτρο ισχύει και για τη διανομή δεμάτων και φαγητού με δίκυκλα και πατίνια. Προβλήματα ηλεκτροδότησης προκάλεσε μεταξύ άλλων η καταιγίδα που έπληξε στη διάρκεια της νύχτας στην Κέρκυρα. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν από τις πτώσεις δέντρων σε καλώδια ηλεκτροδότησης στο βόρειο τμήμα του νησιού και συγκεκριμένα στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης. Το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Ιωνίων Νήσων δέχθηκε 30 κλήσεις για συνδρομή. υπερψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στη συντάξη χειρίας, καθώς και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε παιδιά κάτω των 17 ετών. Ράλι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για νέες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους του Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Σε υψηλό 6 εβδομάδων η τιμή του πετρελαίου, σε υψηλό 4 μηνών η τιμή του φυσικού αερίου. Με τα 2 ευρώ φλερτάρουν τα καύσιμα στην Αντλία, 1,98 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, 1,97 του πετρελαίου κίνησης. Πετρελαιοφόροι εντωμεταξύ πραγματοποίησαν αναστροφή πορείας στην Ερυθρά Θάλασσα έπειτα από προειδοποιήσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με την Τεχεράνη, προειδοποιώντας το Ιράν ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτε. Στη Γαλλία, ακροδεξιός δήμαρχος ακύρωσε μεγάλη παράσταση για τους Queen. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους Queen ακυρώθηκε στην Οράν της Νότιας Γαλλίας από τη νέα ακροδεξιά δημοτική αρχή. Επισήμως για λόγους κόστους, ανεπισήμως ο παραγωγός βλέπει πολιτικό μήνυμα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στον Ευωϊκό και τα 6 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Τους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 41 με 42 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.

Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Μου γράφει ο Βαγγέλης. Καλημέρα, λέει, όταν ακούω στα δελτία κορυφώνεται ο καύσωνας και εσείς, όχι εσείς προσωπικά, καλά και εγώ προσωπικά, μην τρελαίνεστε. Βρίσκεστε σε περιβάλλον με air condition και δροσερή ατμόσφαιρα και εγώ μόλις ξεφόρτωσα μια παλέτα κόλλες πλακιδίων πάνω στον ήλιο, αισθάνομαι κάπως την καλημέρα μου. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Είσαι και τρελοκεφαλονίτης από το Λιξούρι. Καλά, έχω με το μέρος σου, έχω λογαριασμούς. Έχω πάει δύο φορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με τραβάει ο φίλος μου, ο συνάδελφος, ο Σπύρος ο Μουρελάτος. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Γεια σου, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Καλό κουράγιο και προσέξτε, έχει απαγόρευση εξωτερικών εργασιών μία με πέντε, διότι εκεί θα κορυφωθεί ο καύσωνας. Κορυφώνεται ο καύσωνας. Πραγματικά κορυφώνεται ο καύσωνας, πάντως. Είναι μια εξαιρετικά δυσάρεστη ατμόσφαιρα έξω. Κάντε λίγη υπομονή να περάσει η μέρα σήμερα και αύριο και μεθαύριο ειδικά θα είναι πολύ καλύτερα και οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ πιο βιώσιμες. Καλημέρα στον Σπύρο, καλημέρα στον φίλο μου το Δημήτρη, ο οποίος σχολιάζει τα όσα είπε και η κυρία Λαλιώτου νωρίτερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον ΣΥΡΙΖΑ, γλώτα λανθάνουσα, από τον κύριο Τσίπρα, από την Ελλάς. Ο Βίρονας λέει η δολοφονία του ποινικολόγου πιθανώς παραπέμπει, λέει, στην υπόθεση ταινίας Cape Fear με τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Όχι, δεν θα έλεγα ότι παραπέμπει στο Cape Fear με τον Ρόμπερτ Ντενίρο που κυνηγάει τον Νικ Νόλτε, γιατί τον έβαλε παρανόμος, όχι παρανόμος, γιατί μπήκε στη φυλακή, γιατί δεν ασχολήθηκε σοβαρά μαζί τον Νικ Νόλτε και έφαγε, ξέρω εγώ, 15 χρόνια από τη ζωή του. Δεν είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Εδώ μιλάμε προφανώς για προσωπικές διαφορές. Εδώ μας έλεγε νωρίτερα η Κατερίνα Μαστραντονάκη ότι ο κύριος Γεωργίου προφανώς, ο κύριος, μου φαίνεται σαν Αζίου Σταύρος ο Γεωργίου εν πάση περιπτώσει, και είναι σοκαριστικό αυτό το οποίο έχει συμβεί για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πολύ αξιοπρεπής, ότι άνοιξε την πόρτα στον δολοφόνο του και ότι εδώ προφανώς υπάρχουν και άλλης φύσεως ζητήματα. Ας περιμένουμε τις αστυνομικές αρχές να κάνουν την δουλειά τους και θα τα δούμε όλα στην πορεία. Δεν χρειάζεται να προκαταλαμβάνουμε τα πάντα και να κάνουμε εμείς τους εξυπνότερους από την αστυνομία και τους αυτόκλητους detective. Καλημέρα στους φίλους πρωινής παρέας. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 212-212-4800, στο nrpapakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Θα έχουμε σε λίγο την κυρία Κεραμέως, θα έχουμε την κυρία Κεραμέως μαζί μας. Να υπενθυμίσω ποιοι είμαστε εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο μέχρι τις 12, ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχή συντάξια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου εδώ στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εσείς στη συντροφιά μας, είπα τους τρόπους επικοινωνίας και η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια με τα οποία θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε δύο νότες λίγο τώρα στην αρχή και επανέρχομαι σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, κύριε Βιέννηδη, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε από την υπόθεση με τις συντάξεις χειρίας που αφορά πραγματικά πολλούς ανθρώπους. Όλοι ομολογούν, νομίζω και τα κόμματα της αντιπολίτευσης το ομολόγησαν τρόπον την ΑΕ χτες, ότι εδώ αποκαθίσταται μια αδικία από τον νόμο Κατρούγκαλου, η περιστολή της σύνταξης χειρίας από ένα σημείο και μετά. Βεβαίως το σημείο κριτικής το οποίο αντιμετωπίζεται είναι γιατί δεν δίνονται και αναδρομικά για τα ποσά τα οποία κόπηκαν αυτά τα χρόνια.
1: Λοιπόν, μιλάμε για μια κοινωνική αδικία που ταλάνιζε χιλιάδες οικογένειες, ή μάλλον για να είμαι ακριβής, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες για 10 χρόνια. Ήταν το 2016 όταν θεσπίστηκε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλο, ο οποίος τι προέβλεψε, ότι ένας χείρος ή μία χείρα θα πάρει το 70% της σύνταξης του αποθανόντος συζύγου και μετά από 3 χρόνια αυτό το 70% θα μειωθεί στο μισό, θα πάει στο 35%. Και αυτή ήταν μια πολύ σκληρή, θα έλεγα, ρύθμιση. Πολύ σκληρή γιατί έρχεται και αγγίζει κάποιον στην πιο δύσκολη του φάση και πλέον αγωνιά και για την επιβίωσή του. Ερχόμαστε λοιπόν 10 χρόνια μετά και αποκαθιστούμε αυτήν την μεγάλη κοινωνική αδικία. Γιατί 10 χρόνια μετά, γιατί υπήρχαν δύο σοβαρά ζητήματα. Το ένα ήταν νομικής φύσεως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, κύριε Βιέννηδη, νομικά. Υπήρχαν πολλές διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων. Άλλους στους οποίους είχε γίνει περικοπή της σύνταξης. Άλλους στους οποίους επρόκειτο να γίνει. Άλλους στους οποίους υπήρχαν, για τους οποίους υπήρχαν ζητήματα αναδρομικών και ούτω καθεξής. Αλλά η πρώτη δυσκολία ήταν η νομική φύση, θα έλεγα, του ζητήματος. Η δεύτερη δυσκολία είναι ότι στην κυβέρνησή μας τουλάχιστον είναι βασική προτεραιότητα και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πρώτα να βρίσκουμε δημοσιονομικό χώρο και μετά να αξιοποιούμε το χώρο αυτό για να διορθώνουμε κοινωνικές αδικίες και το καθεξής. Άρα λοιπόν έπρεπε πρώτα να βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος. Και το μέτρο αυτό το εξήγηλα την επομένη της αναφοράς που έλαβα για το πρώτο τετράμινο του Υπουργείου Εργασίας, στο οποίο πρώτο τετράμινο είχαμε υπεραπόδοση στο Υπουργείο Εργασίας πάνω από το στόχο 517 εκατομμύρια. Από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, από την επέκτασή της σε νέους κλάδους όπως ο τουρισμός, η εστίαση, η βιομηχανία, το λιανεμπόριο, το χοντρεμπόριο. Άρα αυτό το μέτρο έχει αποδώσει πάρα πολύ. Μας έδωσε δημοσιονομικό χώρο το οποίο επιλέξαμε ως κυβέρνηση να αξιοποιήσουμε για να λύσουμε αυτή την κοινωνική αδικία. Αυτό το μέτρο λοιπόν αφορά συνολικά πάνω από 150.000 περίπου συνταξιούχους. Είπατε, θέσατε ένα ερώτημα.
0: Γιατί ναι, το να θέτουν μην πάει και να πολύ νομικοί στην πραγματικότητα, πολύ εργατολόγοι.
1: Γιατί να μην πάει κανένα, καταρχάς να πούμε τι ακριβώς εννοείται. Εννοείται ότι υπάρχουν κάποιες χιλιάδες συνταξιούχων στους οποίους είχε ήδη γίνει η περικοπή και εμείς ερχόμαστε τώρα και λέμε ότι εφ' εξής θα διπλασιαστεί η σύνταξή τους.
0: Δηλαδή αποκαθιστάτε το ποσό, απλά δεν τους δίνετε τα λεφτά τα οποία έχασαν αυτά τα χρόνια.
1: Εάν μπαίναμε σε μια συζήτηση αναδρομικών, κύριε Βιεννίδη, αυτό θα σήμαινε και απ' την άλλη ότι θα έπρεπε ίσως να ζητήσουμε από συνταξιούχους στους οποίους έπρεπε να έχει γίνει περικοπή και δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια, αντιστοίχως να πληρώσουν. Και δεν θα θέλαμε ποτέ να κάνουμε κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, όπως συχνά συμβαίνει στο ασφαλιστικό, τραβάμε μια γραμμή και φέρνουμε μια ρύθμιση εφ' εξής. Απαλλάσσουμε από βάρη του παρελθόντος, αλλά η ρύθμιση αφορά εφ' εξής και μάλιστα άμεσα εφ' εξής, διότι όπως ανακοίνωσα χτες, οι χιλιάδες συνταξιούχοι χειρίας, οι οποίοι είχαν δει τη σύνταξή τους να μειώνεται στο μισό, ήδη από το τέλος Αυγούστου θα δουν αυτή τη σύνταξη να διπλασιάζεται.
0: Άρα μιλάμε από τώρα, από τον Αύγουστο.
1: Τέλος Αυγούστου πληρώνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου. Η οδηγία που έχω δώσει στον ΕΦΚΑ είναι στη βάση του νόμου που ψηφίστηκε χτες. Αυτές οι συντάξεις πλέον χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου Τσίπρα να διπλασιαστούν στη βάση ακριβώς της ρύθμισης αυτής από το τέλος Αυγούστου. Άρα, όταν γίνουν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου, τέλος Αυγούστου, αυτές οι χείρες και αυτοί οι χείροι θα δουν διπλάσιο ποσό σύνταξης χειρίας.
0: Μάλιστα. Αυτό το κρατούμε γιατί είναι πραγματικά μια αποκατάσταση αδικίας. Και...
1: Αλλά θέλω να σας πω το εξής για να σας δώσω και μια εικόνα, κύριε Βιεννίδη. Ερχόντουσαν στο γραφείο μου και συναντούσα χείρες, κυρίως χείρες, δεν το λέω ανοιχτά, πράγματι είναι περισσότερες οι χείρες από τους χείρους, οι οποίες είχαν μια αγωνία.
0: Ξέρετε. Ζείτε περισσότερο.
1: Ναι, είχαν μια αγωνία. Η αγωνία ήταν μην φύγουν από τη ζωή εκείνες και έρθει το κράτος αργότερα και ζητήσει αναδρομικά από τα παιδιά τους. Άρα αυτή η ρύθμιση κλείνει οριστικά μια κρεμότητα 10 ετών, αλλά και απαλλάσσει χιλιάδες συνταξιούχους χειρίας από την αγωνία μην έρθει αργότερα το ελληνικό δημόσιο και ζητήσει αναδρομικά από τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε και κάτι άλλο το οποίο αφορά ιδιαίτερα τους ασφαλισμένους, όμως κυρίως τους νεότερους ασφαλισμένους θα έλεγα εγώ. Επίκειται μια ρύθμιση νομοθετική που πέρασε προσφάτως από το Υπουργικό που αφορά τα λεγόμενα επαγγελματικά ταμεία. Εδώ εσείς επιχειρείτε μια παρέμβαση για να αναζωογονηθούν στην πραγματικότητα. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς πάει να γίνει?
1: Λοιπόν, το λέω όσο πιο απλά μπορώ. Υπάρχουν τρεις πυλώνες ασφάλισης στη χώρα. Ο πρώτος πυλώνας είναι ο υποχρεωτικός, είναι βασικά ο ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ. Δηλαδή είναι υποχρεωτική ασφάλιση, όλοι μας είμαστε ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ. Mm-hmm. Δεύτερος πυλώνας είναι η λεγόμενη επαγγελματική ασφάλιση, που είναι αυτή στην οποία αναφέρεστε. Και η τρίτος πυλώνας είναι η ιδιωτική ασφάλιση. Δηλαδή πηγαίνω εγώ και κάνω ένα ιδιωτικό ασφαλιστήριο με μία εταιρεία.
0: Ας αφήσουμε αυτό το πυλώνα.
1: Εμείς αναφερόμαστε στο δεύτερο.
0: Ωραία.
1: Ερχόμαστε λοιπόν με ένα νόμο το οποίο θα μπει στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα προς συζήτηση, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει τη δυνατότητα εργαζομένων να χτίσουν σιγά σιγά ένα κουμπαρά, μια δεύτερη σύνταξη επιπλέον τη σύνταξη που θα πάρουν από τον ΕΦΚΑ. Mm-hmm. Πώς γίνεται αυτό? Είναι η δυνατότητα που δίνουμε για σε επιχειρήσεις να προσφέρουν πέρα από το μισθό σε έναν εργαζόμενο και ένα συνταξιοδοτικό πακέτο. Mm-hmm. Γιατί να το κάνουν αυτό? Γιατί δίνουμε πολύ σημαντικά φορολογικά κίνητρα, δηλαδή εκπίπτουν οι εισφορές που τυχόν πληρώνει μια επιχείρηση σε αυτό. Δηλαδή, έχετε κλείσει τον εργαζόμενο. Αν εσύ βάζεις 5 ευρώ το μήνα, εγώ μπορώ να βάζω και εγώ και να συμπληρώνω έτσι έναν επιπλέον κουμπαρά. Μιλάμε για μια πρόσθετη συμπληρωματική, θα έλεγα, σύνταξη επιπλέον της βασικής σύνταξης του ΕΦΚΑ. Δίνουμε λοιπόν φορολογικά κίνητρα και σε εργαζομένους και σε επιχειρήσεις για να χτίσουν σιγά σιγά αυτόν τον κουμπαρά. Mm-hmm. Αυτό είναι αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν, το οποίο έρχεται ως συμπληρωματική πηγή συνταξιοδοτικής αποταμίευσης.
0: Ποιους κλάδους θα αφορά αυτό?
1: Όλους. Εν δυνάμει όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας αυτός ο πυλώνας δεν έχει αξιοποιηθεί όπως σε άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή το ενεργητικό αυτών των ταμείων είναι λιγότερο από 1% του ΕΠ, όταν στις χώρες του ΟΣΑ ο μέσος όρος είναι 50% του ΕΠ.
0: Θυμάμαι πρόσφατα ότι ήταν ένα μεγάλο συνταξιοδοτικό ταμείο από τον Καναδά που διαπραγματευόταν ένα μεγάλο μέρος των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας. Άρα αυτό το οποίο λέτε είναι αληθές. Στο εξωτερικό λειτουργούν ως επενδυτικά οχήματα αυτά τα ταμεία, τα οποία έχουν πόρους.
1: Ναι, αλλά ως συμπληρωματικά και εκεί. Δηλαδή εκεί από το δημοτικό μαθαίνεις ότι θα πάρεις συνταξίες και θα πάρεις και κάτι επιπλέον.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν αυτό δεν έχει μπει τόσο πολύ στην οτροπία μας και είναι πολύ σημαντικό να μπει. Πόσο σημαντικό είναι δηλαδή ευρύτερα, θα έλεγα, να φροντίζουμε σήμερα στο να έχουμε καλύτερα χρόνια στο μέλλον. Αυτό πάει να κάνει αυτό το νομοσχέδιο, να δώσει περισσότερες δυνατότητες και σε εργαζομένους και σε επιχειρήσεις να χτιστεί αυτή η δεύτερη σύνταξη για καλύτερα χρόνια στο μέλλον.
0: Και τι λεφτά θα δίνει ο κάθε εργαζόμενος, ας πούμε?
1: Είναι στην επιλογή του προφανώς, είναι στην επιλογή του, αλλά μπορεί να δώσει ελάχιστα, μπορεί να δώσει περισσότερα. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει δυνατότητα και για την επιχείρηση.
0: Άρα θα χτίζει έναν κουμπαρά, συγγνώμη,
1: ο οποίος
0: θα έχει κάποια απόδοση.
1: Τον οποίο θα τον πάρει μετά τα 62, δηλαδή από τα 62 και πέρα θα μπορεί να τον πάρει αυτόν τον κουμπαρά και θα τον πάρει με μια φορολόγηση πάρα πολύ καλύτερη από τη φορολογία εισοδήματος που θα πλήρωνε εάν απλά λάμβανε τα χρήματα αυτά απευθείας από τον εργοδότη.
0: Θα την παίρνει εν είδη σύνταξη, δηλαδή μηνιαία, ή μπορεί να την πάρει και όλοι
1: έχει
0: μαζί?
1: Έχει επιλογή να το πάρει εφάπαξ ή να το πάρει με τιματική καταβολή.
0: Okay.
1: Πάντως, δηλαδή να το παίρνει ως σύνταξη.
0: Ένα βασικό πρόβλημα.
1: Άμα το πάρει ως σύνταξη, είναι ακόμα χαμηλότερο συντελεστής. Για να καταλάβετε, στο καλύτερο σενάριο, που είναι ότι παίρνει, ας πούμε, στα 67 αυτό το πακέτο και το παίρνει ως σύνταξη, ο φόρος είναι μόλις 2,5%. 2,5%, ενώ θα έχει πληρώσει πάρα πολύ περισσότερο.
0: Άρα θα είναι σαν μια επικουρική σύνταξη στην πραγματικότητα.
1: Ναι, προαιρετική και συμπληρωματική.
0: Ναι, σύμφωνοι.
1: Ωραία. Προαιρετική, δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι προαιρετική και είναι πολύ σημαντικό. Και ξέρετε, θα μου πείτε και γιατί οι επιχειρήσεις θα θέλουν να το κάνουν αυτό. Θα σας πω γιατί θέλουν να το κάνουν οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Με τη μείωση ανεργίας, κύριε Ευγενίδη, που έχει φτάσει σε χαμηλά 17 ετίας, αυτή τη στιγμή έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών. Η πραγματική πρόκληση για τις επιχειρήσεις είναι να βρουν εργαζόμενους. Άρα πρέπει να γίνουν πιο ελκυστικές οι επιχειρήσεις. Πρέπει να δίνουν καλύτερες παροχές. Πρέπει να αυξάνουν μισθούς και να δίνουν και άλλες παροχές. Πέρα λοιπόν από τους μισθούς, που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για αύξηση μισθών. Εδώ πέρα έρχεται ένα εργαλείο ως πρόσθετη παροχή που μπορεί να δώσει η επιχείρηση στον εργαζόμενο. Κάνεις λοιπόν μια συνέντευξη.
0: Να του βάζει και ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Και θα σου λέει η επιχείρηση: εγώ σου προτείνω αυτό το μισθό, αυτές τις παροχές και αυτό το συνταξιοδοτικό πακέτο.
0: Εντάξει, αυτό είναι λογικό. Να ρωτήσω πάντως κάτι. Εδώ ένα βασικό πρόβλημα με τα επαγγελματικά ταμεία ήταν τα ίδια τα επαγγελματικά ταμεία. Δηλαδή, ως δομές λειτουργίας κλπ. Εδώ θα αλλάξει κάτι?
1: Υπάρχει η αυστηρή υποψία της Τράπεζας της Ελλάδος καταρχάς, που είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για κρατικά λεφτά, έτσι. Μιλάμε για ιδιωτικά κεφάλαια προφανώς, αλλά με την αυστηρή υποψία της Τράπεζας της Ελλάδος. Άρα λοιπόν το πλαίσιο τι κάνει, ισχυροποιεί αυτή την προστασία, αλλά δίνει και πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στο να μπουν μικρές επιχειρήσεις σε τέτοια ταμεία. Μέχρι σήμερα, όταν υπολογίζει κανείς ότι το πάνω από το 90% των επιχειρήσεων της χώρας είναι επιχειρήσεις μέχρι 10 εργαζομένων, είναι πολύ δύσκολο για μια τέτοια επιχείρηση να πάει να φτιάξει δικό της ταμείο. επαγγελματικής ασφάλισης. Ναι. Θα υπάρχει δυνατότητα όμως, βάσει το νομοσχέδιο, κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, ας πούμε τράπεζες, ας πούμε κοινωνικοί εταίροι, ΓΕΣΕΟ, ΣΕΦ κτλ., να φτιάξουν τα λεγόμενα ταμεία ομπρέλα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή στα οποία θα μπορεί να προσχωρήσει η κάθε μικρή, μικρομεσαία επιχείρηση, μικρή επιχείρηση για τους εργαζόμενούς της.
0: Δηλαδή έρχεται, ξέρω εγώ, η ΓΕΣΕ και λέει: φτιάχνω για τους κλάδους που εγώ εκπροσωπώ ένα επαγγελματικό ταμείο ομπρέλα,
1: ναι, και
0: αντί να φτιάχνετε
1: να
0: προσχωρήσουμε... η φούρνα, αντί η αρτοποίη, ξέρω εγώ, να φτιάξετε ένα ταμείο, ελάτε η αρτοποίη στο δικό μου ταμείο της ΓΕΣΕ.
1: Ή ας πούμε, το πω διαφορετικά: έχω ένα κατάστημα με ρούχα, λέω ένα παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω τρεις εργαζόμενους. Θέλω αυτοί οι εργαζόμενοι μου να έχουν τη δυνατότητα. Εγώ, καταστηματάρχης, δεν μπορώ να φτιάξω αυτό το ταμείο. Τι κάνω όμως? Εγώ συνεργάζομαι με μια τράπεζα. Την τράπεζα Χ.
0: Μάλιστα.
1: Η τράπεζα Χ φτιάχνει αυτό το ανοιχτό ταμείο και μπορεί κάθε επιχείρηση, μικρή επιχείρηση, το κατάστημα,
0: ναι, ναι,
1: να προσχωρήσει πλέον σε αυτό το ανοιχτό ταμείο. Για ποιον? Για τους εργαζόμενους του.
0: Πάντως, φαντάζομαι, για να το προβλέπετε, καταγράφετε και ένα ενδιαφέρον της αγοράς να το κάνει αυτό.
1: Πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί σας λέω, γιατί έχουμε ανάγκη από εργαλεία που να κάνουν πιο ελκυστική την αγορά εργασίας συνολικά. Δηλαδή, τι εννοώ? Τις επιχειρήσεις τις ίδιες. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια φοβερή αγωνία να βρουν εργαζόμενους. Γιατί έχουμε πάει, κύριε Ευγενίδη, από το δεν βρίσκω δουλειά στο δεν βρίσκω εργαζόμενο. Όταν λοιπόν δεν βρίσκεις εργαζόμενο, κάνεις δύο πράγματα. Αυξάνεις τους μισθούς, και καλά κάνεις και το θέλουμε εμείς αυτό, και απ' την άλλη προσφέρεις πρόσθετα εργαλεία. Ένα τέτοιο εργαλείο πάμε να προσφέρουμε μέσω αυτού του νομοθετήματος για την επαγγελματική
0: ασφάλεια. Να ρωτήσω κάτι. Με ρωτάει μια ακροάτρια και είναι θεμητό το ερώτημα. Εγώ είμαι σήμερα εργαζόμενος, όπως είπατε, σε ένα μαγαζί με ρούχα. Μεθαύριο προσλαμβάνομαι σε μια βαριά βιομηχανία. Για κάποιο λόγο. Αλλά έχω συμβληθεί με το επαγγελματικό ταμείο μέσω του μαγαζιού με τα ρούχα.
1: Ναι.
0: Εγώ μετά τα ασφαλιστικά μου δικαιώματα πώς θα τα...
1: Το νομοσχέδιο
0: διατηρώ.
1: Προβλέπει πλήρη φορητότητα.
0: Α.
1: Πλήρη. Μπορείς ή να μείνεις εκεί που ήσουν,
0: ή τα παίρνω και τα πάω σε άλλο επαγγελματικό ταμείο.
1: Ακριβώς. Ή αν θέλεις μεταφέρεις τα δικαιώματά σου είτε σε άλλο ταμείο είτε σε άλλο ομαδικό ασφαλιστήριο. Και αυτό γίνεται. Άρα λοιπόν μια μεγάλη καινοτομία του νομοσχεδίου είναι η πλήρης φορητότητα. Πλήρης φορητότητα, ειδικά σε μια αγορά εργασίας στην οποία παρατηρείται πλέον πολύ μεγάλη κινητικότητα. Γιατί μειώνεται η ανεργία, αυξάνεται ο ανταγωνισμός και πιο εύκολα εγώ που είμαι στην επιχείρηση Χ και θέλω περισσότερα χρήματα μπορεί να αλλάξω δουλειά και να διεκδικήσω κάτι καλύτερο. Είναι πολύ σημαντικό ότι με το νέο πλαίσιο μαζί μου έρχονται και όλα τα δικαιώματά μου.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτό και νομίζω θα έχει αξία και όταν θα γίνει και η συζήτηση στη Βουλή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Βιενιδή.
0: Ήταν νομίζω ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Yeah.
0: Πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Congressman. Too much money, too much power.
10: So guess what happens next?
11: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
12: I want this guy to go down now.
13: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
11: Κάθε Δευτέρα στις 11:30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
14: Who put you up to this?
15: NYPD! Hands up!
16: Let's go.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Με ρωτάει η κυρία Μαργαρίτα Σμπρίνη, γιατί λέει εγώ που ο σύζυγός μου πέθανε το 2014, παίρνω και θα συνεχίσω να παίρνω το 25% της σύνταξής του. Τώρα, εδώ υπάρχουν διάφορα τεινά. Εάν πρώτα απ' όλα έχει υποβιώσει το 2014, αυτό είναι αρκετά πριν από τις αλλαγές του 16 και του 19 και ειδικά τώρα του νόμου που έρχεται να θεραπεύσει η παρέμβαση που έκανε η κυβέρνηση δια της κυρίας Κεραμέως. Αν παίρνετε πάντως το 25%, υπάρχουν δύο τεινά. Ή επιμερίζεται, μάλλον η σύνταξη έχει επιμεριστεί σε περισσότερους δικαιούχους, οπότε εσείς παίρνετε το 1/4, είτε εφαρμόζεται κάποιος περιορισμός λόγω συνδυασμού με δική σας σύνταξη άλλων ειδικών διατάξεων που ίσχυαν στην περίπτωσή σας, ή πρόκειται για συγκεκριμένη κατηγορία σύνταξης με διαφορετικούς κανόνες. Τώρα, δεν είμαι ειδικός και είμαι σίγουρος ότι και η κυρία Κεραμέως δεν είναι ειδική για να το απαντήσει απολύτως. Δεν ξέρω, αν μπορεί να ρωτήσετε έναν εργατολόγο ενδεχομένως. Τώρα, δεν ρώτησα το μήνυμα του 3561. Λέει, έχω πολλαπλή ασφάλιση στο ίδιο ταμείο, ΙΚΑ, θέλω να μάθω αν δικαιούμαι προσάυξη κύριας και επικουρικής για τα επιπλέον ένσημα 2,5 ετών που έχω και για τα οποία βεβαίως έχω πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές. Πάντως, να σας πω κάτι, αυτό δεν είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντάει η υπουργός. Δεν είναι, ο υπουργός δεν είναι ούτε εργατολόγος, ούτε διοικητής του ΕΦΚΑ. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Το λέω με όλο μου το σεβασμό στην απορία την οποία έχετε. Αυτή είναι μια απορία η οποία επιλύεται. Να σας το βάλω στο ChatGPT σε λίγο. Μισό λεπτό, θα πάρω το μήνυμα, θα το βάλω στο ChatGPT και θα πάρουμε μια, νομίζω, σοβαρή απάντηση. Καλημέρα στον Ευθύμη, ο οποίος λέει: με ξένα λεφτά και εγώ κάνω έργα και δίνω και συντάξεις. Και όλα αυτά μέχρι να σου πούν ότι ξέρεις δεν έχεις να πάρεις τίποτα γιατί τα χρειάζεται το κράτος τα λεφτά του κουμπαρά σας. Βλέπε, ΝΑΤ κλπ. Εδώ δεν είναι αυτή η περίπτωση πάντως. Εδώ αυτή η περίπτωση είναι με εγγύηση της Τράπεζας της Ελλάδος για να αποφεύγονται περιπτώσεις σαν τις προηγούμενες. Βεβαίως έχω να πω και θα το επαναλάβω, γίνομαι πάντα δυσάρεστο σε φίλους συνταξιούχους. Η χώρα χρεοκόπησε. Όταν χάνεται το 25% του ΑΕΠ της χώρας μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, είναι απίθανο να μείνουν ανεπηρέαστες παραγωγικές τάξεις, αλλά και μη παραγωγικές τάξεις, όπως είναι οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, τούτων δοθέντων, πάω σε πολύ σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω σε λίγο με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είναι 11 και 32. Κοινώς είμαστε στα 12 λεπτά, στα 2 λεπτά μετά τις 11.30. Η ζέστη έξω είναι πάρα πολύ αισθητή. Εντάξει, τώρα μην κάνουμε τώρα ότι εμείς εδώ δεν... είμαστε στα δροσερά. Ο καιρός είναι κάπως διπρόσωπος, η αλήθεια είναι. Το λέω με βάση την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Είμαστε. Την πολύ τη ζέστη την έχει η Θεσσαλία. Δηλαδή, στη Θεσσαλία έχει 43 βαθμούς. Η πιο δύσκολη μέρα, μου έλεγε χθες η Ματίνα Μπέρου, η μετεωρολόγος του ΣΤΑΡ, για την Αττική επίσης είναι η σημερινή. Αντιθέτως, στα βόρεια και βορειοανατολικά, στην κεντρική Μακεδονία, στη Θράκη προς τα εκεί. Έχει καταιγίδες και αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία. Αυτό εμείς θα το δούμε από αύριο και ειδικά από μεθαύριο, που οι καταιγίδες θα κατέβουν εδώ. Και όπως έλεγα και στην εισαγωγή μου λίγο μετά τις 10, βλέπω ότι έχουν ενεργοποιηθεί τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης στο Προεδρικό Μέγαρο, γιατί η καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, το να γίνει υποβροχή είναι μάλλον δύσκολο, ή να έχει προηγηθεί δυνατή βροχή και να είναι λάσπη όλος ο κήπος, επίσης είναι εξαιρετικά δύσκολο, οπότε τον βλέπω να μεταφέρεται σε εσωτερικό χώρο. Λοιπόν, τώρα, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο, ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνη σύνταξης, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχισυνταξία, η Ντίνα Μόσχου στην η δημοσιογραφική υποστήριξη, η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο nerpavakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989. Καλημερίζω στην αλέακριση τηλεφωνικής γραμμής την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Καλημέρα, κυρία Μαρκογιαννάκη, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ για την ανταπόκριση. Τώρα, ενώ έχετε παρουσιάσει εχθές μια πολύ αναλυτική πρόταση για τα ενεργειακά, και θέλω να το συζητήσουμε και αυτό σε λίγο, γιατί παρουσιάζετε αρκετές προτάσεις το τελευταίο διάστημα, έχει εγκλωβιστεί λίγο η συζήτηση σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ με φόντο και τις βολές των κυβερνητικών στελεχών στην πρότασή σας για τη 13η σύνταξη. Θέλω να καταλάβω το εξής, που άρχισα να το καταλαβαίνω προοδευτικά. Εσείς τη 13η σύνταξη λέτε ότι θα τη δώσετε σε πόσα χρόνια, σε βάθος πόσων ετών στους δικαιούχους?
1: Να πω ένα γενικό σχόλιο γι' αυτό, ναι. Το ότι όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Το ΠΑΣΟΚ έχει ως προτεραιότητα να δοθεί η 13η σύνταξη, από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση δεν το έχει μέσα στις προτεραιότητές της. Εμείς μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο αποτελεί αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι συνταξιούχοι είναι άνθρωποι που εργάστηκαν, που δούλεψαν σκληρά και τώρα τι ζητούν? Ζητούν αξιοπρέπεια. Άρα εμείς ερχόμαστε να αποκαταστήσουμε μια αδικία η οποία υπάρχει για να μπορέσουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής τους. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο από την πρώτη στιγμή, ξέρετε, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και πεισματικά κάνει ο Πρωθυπουργός ότι δεν το βλέπει και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί να θυμίσω ότι την πρώτη μέρα που εισηγήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης όλες μας τις προτάσεις για το συνταξιοδοτικό, εξήγησε ακριβώς και το γεγονός ότι η 13η σύνταξη θα δοθεί σε δύο φάσεις. Τον πρώτο χρόνο θα δοθεί η μισή και η άλλη μισή τον τρίτο χρόνο για κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Με συγκεκριμένη κοστολόγηση, στα 420 εκατομμύρια θα είναι η πρώτη φάση, ναι, γιατί ήδη δίνονται 300 ευρώ σε επίδομα, και η δεύτερη φάση θα είναι άλλα 840 εκατομμύρια. Συνολικά 1,68 δις καθαρό κόστος, και ας κάνει η κυβέρνηση ότι δεν το βλέπει ή δεν το ξέρει.
0: Ένα λεπτό, να σταθούμε.
1: Εδώ ξέρετε, επειδή βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία κάθε φορά που προτείνει κάτι το ΠΑΣΟΚ μας μιλάει για λευτόδεντρα, για παροχολογίες. Το είδαμε, ξέρετε, και σε ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα που ήταν και η συντάξη χειρίας. Το λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι πρέπει να αποκαταστήσουν αυτό που οι ίδιοι είχαν εξαγγείλει.
0: Το κάνανε.
1: Και μας έλεγαν και πάλι ότι μιλάμε για λευτόδεντρα.
0: Την ίδια τακτική. Το κάνανε.
1: Την ίδια τακτική. Εδώ και χρόνια εμείς το λέγαμε. Και ήρθανε σήμερα μετά από την πίεση και την αντιπολιτευτική και προφανώς την κοινωνική πίεση να το αποκαταστήσουν. Άρα. Εδώ αυτό που βλέπουμε είναι η διαφορά προτεραιοτήτων. Και επειδή πολλές φορές μας κουνάνε το δάκτυλο για την κοστολόγηση, εμείς λέμε κάτι πολύ απλό. Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έλεγε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου ή είχε κοστολογήσει πόσο είναι αυτή η κατάργηση ολόκληρη του νόμου Κατρούγκαλου. δεν έχουμε πάρει, το θέτουμε συνεχώς σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Γι' αυτό ας μην κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, ας μην υποκρίνονται. Εδώ το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Δεν είναι μόνο η 13η σύνταξη. Μιλήσαμε για την αναλογική σύνταξη. Μιλήσαμε για το νέο ΕΚΑΣ. Για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Που και
0: δηλαδή
1: αυτό
0: οι συνταξιούχοι θα πάρουν αυξημένη σύνταξη αδικία. Με άλλο τρόπο υπολογισμού. Θα πάρουν 13η σύνταξη και θα πάρουν και ΕΚΑΣ.
1: Οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Μιλάμε για τους χαμηλοσυνταξιούχους εκεί.
0: Μα οι χαμηλοσυνταξιούχοι παίρνουν και κύρια σύνταξη και την 13η.
1: Αυτό έχει παρουσιαστεί. Ναι, αυτό έχει παρουσιαστεί ήδη από το ΙΝΑΔΕΦ.
0: Δηλαδή,
1: από
0: πόσο θα αυξηθεί η συνταξιοδοτική δαπάνη στη χώρα? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εδώ που έχουμε πρόβλημα παραγωγικότητα, θα πάμε να εκτινάξουμε τη συνταξιοδοτική δαπάνη?
1: Δεν εκτινάστε. Ξέρετε, όταν αυτή η ερώτηση γίνεται στο ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
1: που ήταν το κόμμα το οποίο στα χρόνια τη κρίση ήταν το μόνο που στην αρχή βρισκόταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας και κράτησε τη χώρα όρθια, όταν κάποιοι ήταν στις πλατείες, ο κύριος Τσίπρας από τη μία πλευρά, στα Ζάπια η Νέα Δημοκρατία από την άλλη πλευρά, δεν αντιλαμβάνομαι το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτή η κουβέντα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, που ήταν αυτό που έσωσε τελικά τη χώρα. Άρα, να έρθω στο σήμερα και στα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες.
0: Όχι, πριν έρθετε στο σήμερα, θέλω κάτι διευκρινιστικό, γιατί είπατε κάτι προηγουμένως, το οποίο ενδεχομένως δεν έχει φωτιστεί στη δημόσια συζήτηση. Εσείς λέτε λοιπόν ότι η 13η σύνταξη θα συναπαρτίζεται από το σημερινό 300, αυτό που δίνεται ως έκτακτο επίδομα κάθε Νοέμβριο, σωστά?
1: Ναι.
0: Ένα άλλο ποσό, το οποίο τον πρώτο χρόνο θα είναι το σύνολο της δαπάνης 420 εκατομμύρια. Ωραία.
1: Ναι.
0: Και μετά άλλα 800 εκατομμύρια.
1: Άλλα 840 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Η κυβέρνηση λέει ότι η 13η σύνταξη κάνει 2,5 δις. Όχι αυτό το οποίο λέτε εσείς.
1: Εγώ αυτό σας λέω και το είπα εξ αρχής, ότι το καθαρό κόστος, και κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν, είναι το 1,68 δις.
0: Μα στον προϋπολογισμό όμως εγγράφεται το μεικτό κόστος, δεν εγγράφει το καθαρό κόστος.
1: Είναι κοστολογημένο, και επειδή οι πολίτες αυτό που αναζητούν είναι λύσεις για την καθημερινότητά τους, πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση πώς θα μπορέσει να αποκαταστήσει την ποιότητα ζωής τις ομάδες αυτές των μη προνομιούχων, που είναι οι συνταξιούχοι, που είναι οι άνεργοι, που είναι οι εργαζόμενες γυναίκες,
0: ναι,
1: που ψάχνουν αυτή τη στιγμή κάπου να αφήσουν τα παιδιά τους μια δομή για να μπορέσουν να αφήσουν τα παιδιά τους το κοινωνικό κράτος για να μπορέσουν να εργαστούν. Για όλους αυτούς τους οποίους δεν τους έχει σε προτεραιότητα, πώς θα μπορέσει να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής τους. Εμείς απαντήσαμε πολύ συγκεκριμένα, όπως κάθε μέτρο, με την κοστολόγησή του.
0: Πάντως,
1: πριν
0: από όλα, στον προϋπολογισμό πάντα εγγράφεται η μεικτή δαπάνη, δεν εγγράφεται το καθαρό κόστος.
1: Εμείς μιλάμε για το κόστος το οποίο θα έχει το συγκεκριμένο μέτρο. Είναι τόσο απλό.
0: Μα ο προϋπολογισμός, ξαναλέω, έχει μεικτό.
1: Τόσο απλό,
0: όταν το δημόσιο πληρώνει ένα μισθό, μπορεί στην τσέπη του Γιώργου Ευγενίδη να πηγαίνουν 1000 ευρώ, αλλά η μεικτή δαπάνη έχει 1400.
1: Γι' αυτό ξεκίνησα με αυτή την παροιμία, το ότι όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινής, γιατί βλέπω μια κυβέρνηση που εμένει σε κάτι το οποίο έχει ήδη απαντηθεί από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, γνωρίζοντας ότι έτσι πετάει την μπάλα στην κερκίδα από το ουσιαστικό πρόβλημα που είναι η αποκατάσταση της 13ης σύνταξης. Και έρχομαι σε κάτι πολύ σημαντικό.
0: Για πάμε.
1: Μας λένε πού θα βρούμε τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Όταν αυτοί έχουν δώσει πάνω από 1,5 δις,
0: ναι,
1: σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Έχουν εκτοξεύσει τη δαπάνη τα χρόνια διακυβέρνησής τους.
0: Άρα αυτά θα τα κόψετε, αν καταλαβαίνω καλά.
1: 145 εκατομμύρια. Αποζημίωση στο ΒΟΑΚ για βελτιρία του κράτους. Γιατί δεν προέβλεψαν.
0: Άρα για τις συμβουλευτικές θα τις κόψετε, αν αντιλαμβάνομαι σωστά.
1: Μα συζητάμε κάτι για το οποίο έχει εκτοξευθεί η δαπάνη μέσα στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τόσο υπέρμετρα. Τι συζητάμε?
0: Όχι.
1: Τι συζητάμε?
0: Αυτό που λέτε είναι διαπιστωτικό. Συμφωνώ και εγώ. Γίνεται το πάρτι της ζωής μας εδώ πέρα. Διότι με φόντο το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Όχι, με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ δεν θα έχεις ένα δις πρόστιμο στο ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Μα καλά, δεν θα έχετε κανένα ζήτημα πλέον με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί πέρασε την ΑΔΕ. Οπότε τελείωσε αυτή η ιστορία. Εδώ απομένει η ευρωπαϊκή πιστοποίηση.
1: Εμείς δεν στηρίξαμε αυτή την αλλαγή.
0: Λάθος κάνατε.
1: Για συγκεκριμένο λόγο, γιατί ο ΠΚΠ πρέπει να είναι ένας στρατηγικός οργανισμός.
0: Ναι, ναι.
1: Δίπλα.
0: Είδα πόσο στρατηγικός οργανισμός θα είναι επί των ημερών σας, κυρία Μαρκογιαννάκη.
1: Εάν θέλουμε να τον εξηγιάνουμε, τι έκαναν, μετέφεραν το πρόβλημα μέσα στην ΑΔΕ. Αν ρωτήσετε τους αγρότες, αυτή τη στιγμή περιμένουν ακόμη τα χρήματά τους.
0: Να σας πω κάτι, κυρία Μαρκογιαννάκη. Προφανώς κάποιοι δεν τα δικαιούνταν τα χρήματα αυτά. Δεν είδα κανέναν να διαμαρτύρεται για τις πληρωμές ΣΑΔΕ που έγιναν πριν από κάποιες μέρες.
1: Και όμως, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος απλήρωτος. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα με το monitoring. Και εδώ έρχομαι σε κάτι πολύ βασικό.
0: Δεν
1: μεταφέρεις ένα πρόβλημα στο άλλο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα που μπορεί να το διαχειρίζεται ο ΠΚΠ που μπήκε μέσα στην ΑΔΕ για το πρόβλημα.
0: Μα όχι, αφού το είχε κάνει outsource στον ανάδοχο, στην Europublic.
1: Ωραία. Αυτό είναι κάτι που θα
0: έπρεπε να είχε λύσει. Δεν φτιάχνεις αμέπως αμέρογον ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο έχει επιλέξει. Πότε εκχωρήθηκε, κυρία Μαρκογιαννάκη?
1: Ή να επιτρέπει το σκάνδαλο να γιγαντώνεται?
0: Κυρία Μαρκογιαννάκη, επειδή το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τα τελευταία χρόνια, κυβέρνησε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, κυβέρνησε και στο πλαίσιο...
1: 10 χρόνια και 15 μόνο του. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ από το 9 μέχρι το τέλος του 14, ήταν σε κυβερνητικά σχήματα. Άμα θέλατε να είχατε διώξει τον ανάδοχο από τον ΑΠΚΠ, δεν τον είχατε διώξει.
1: Δεν είδαμε επικυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ να εκτοξεύονται τα βοσκοτόπια με αυτόν τον τρόπο που έγινε.
0: Όχι, εσείς θίξατε το ζήτημα, του τεχνικού συμβούλου του ΑΠΚΠ. Γιατί δεν έγινε προσπάθεια επί των ημερών σας να αναπτυχθεί αυτόν ο πληροφοριακό σύστημα?
1: Πρέπει να γίνει εξυγχρονισμός στο ΑΠΚΠ. Και ένα από τα βασικά ζητήματα αφορά την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος.
0: Δεν έχει εχέγγυα η ΑΔΕ να το κάνει αυτό
1: Η ΑΔΕ είναι μια υπηρεσία με καθαρά χαρακτηριστικά, ελεγκτικά, φοροεισπρακτικά.
0: Ναι.
1: Τι δουλειά, για να το πούμε απλά, τι δουλειά έχουν οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι μέσα στην ΑΔΕ?
0: Θα αποκτήσουν.
1: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε.
0: Όταν πάρει ευρωπαϊκή πιστοποίηση η ΑΔΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα, θα υπάρχει ένα ξεχωριστό τέτοιο ευρωπαϊκό.
1: Πρέπει να έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος θα είναι στρατηγικά δίπλα στους αγρότες και στους κοινοτρόφους. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ, ΕΛΓΑ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και συγκεκριμένα μπορώ να σας πω παραδείγματα, περιμένουν αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας τις αποζημιώσεις τους, που τους έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση, ο ίδιος ο υπουργός. Από το 2024 δεν έχουν
0: πληρωθεί. Είναι αυτό που λέτε. Μα δίκιο έχουν οι άνθρωποι. Άμα τους το έχουν υποσχεθεί, δίκιο έχουν.
1: Ενώ άφηναν το σκάνδαλο να γιγαντώνεται, ενώ λένε ότι εξυγιαίνουν τον αγροτικό τομέα, παράλληλα αφήνουν απλήρωτους και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αδιέξοδο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Ξέρετε, σε αυτό θέλω να έρθω σε τι. Εκτός από όλα αυτά, έχουν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος παραγωγής και να έρθω σε αυτά που είπαμε πριν για την ενέργεια.
0: Θέλω να έρθετε σε αυτό, γιατί διαβάζω ότι εσείς δεσμευτήκατε για μεσοσταθμική μείωση του ρεύματος 20%, φαντάζομαι, από τον πρώτο χρόνο που μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αναλάβει τη διακυβέρνηση.
1: Και 30% μέσα στην τετραετία.
0: Ναι. Τι είναι τρόπο?
1: Η ενεργειακή πολιτική της, του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποτύχει, για να το πούμε απλά. Mm-hmm. Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ήταν το πώς δόθηκε ο ενεργειακός χώρος. Αντί λοιπόν να το πάρουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, που αυτό θέλει να κάνει το ΠΑΣΟΚ, έτσι πρέπει να γίνει η κατανομή του ενεργειακού χώρου, δίκαια. Ποιοι το πήραν? Οι ισχυροί παίκτες της ενέργειας. Τι άλλο έγινε? Η βία πολιτιμητοποίηση που αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχεται ότι ο πληθωρισμός, ο επίμονος πληθωρισμός, οφείλεται σε αυτή την εξάρτηση. Και αντί να μας ακούσει και να κρατήσει ανοιχτή την Πτολεμαΐδα 5, που είναι μια σύγχρονη μονάδα λιγνητική, έρχεται να την μετατρέψει σε φυσικό αέριο. Άρα να κλιμακώσει ακόμη περισσότερο εν μέσω ενεργειακής κρίσης την εξάρτησή μας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι πρωτάκουστο, θα το έλεγε κανείς. Και προφανώς μέσα σε αυτή τη διαδικασία έχουν ξεχάσει ότι καταραίει μια ολόκληρη περιοχή, καθώς έχει χάσει χιλιάδες θέσεις εργασίας στη Δυτική Μακεδονία και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε οικονομικό και δημογραφικό μαρασμό, σε κατάρρευση.
0: Σε αρχίζουμε πληρώνουμε το λιγνίτι πάντως.
1: Άρα εδώ πρέπει να σταματήσει το σοκ το οποίο υφίσταται και η συγκεκριμένη περιφέρεια, αλλά και συνολικά η χώρα και οι καταναλωτές.
0: Νομίζω ότι όλοι είδαμε τα βίντεο που αναδείχθηκαν. Θα μας πείτε με ποια μέτρα θα μειωθεί μέσα στο κόστος του ρεύματος.
1: Έρχομαι τα μέτρα. Έρχομαι συγκεκριμένα στα μέτρα. Το πρώτο αφορά το χρηματιστήριο ενέργειας. Ξέρετε, στη χώρα μας, ναι, το 95% του κόστους περνά μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας. Ναι. Σε άλλες χώρες αυτό είναι πολύ χαμηλότερο. Είναι στο 50, 45, ακόμη και 35%. Mm-hmm. Τι θα προωθήσουμε εμείς? Τα διμερή συμβόλαια για να εξασφαλιστεί χαμηλό κόστος ρεύματος. Πρώτο μέτρο. Δεύτερο μέτρο αφορά...
0: Τι είναι τα διμερή συμβόλαια?
1: Διμερή συμβόλαια μεταξύ των παρόχων, ναι, και εταίρων, για να μπορέσουν να κρατήσουν αυτό που γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, για να μπορέσουν να έχουν, να εξασφαλίσουν σταθερό κόστος τιμής ρεύματος.
0: Μεταξύ των δεύτερο, εδώ έναν παραγωγό έχει η χώρα.
1: Δεύτερο. Ποιον, έναν παραγωγό.
0: Ένα παραγωγό ρεύματος.
1: Είναι η συγκεκριμένη παραγωγή ενέργειας στη χώρα. Ναι. Δεύτερον, τα μπλε τιμολόγια. Ναι. Είχαμε υποβάλει τροπολογία. Εδώ πρέπει μαζικά να μπουν οι πολίτες στα μπλε τιμολόγια που δίνουν φθηνότερες τιμές. Να θυμίσω ότι και πάλι τότε μας χλέβαζαν για αυτή την πρόταση, αλλά όταν ο Πρωθυπουργός το χειμώνα επικαλέστηκε τα επιτεύγματά του στην ενέργεια, επικαλέστηκε ακριβώς και το ότι κάποιοι περισσότεροι μπαίνουν στα μπλε τιμολόγια. Άρα πάλι αντιφατικά μίλησε.
0: Τα μπλε τιμολόγια είναι αυτά που κλειδώνει στο κόστος.
1: Τι άλλο πρέπει να γίνει? Να δώσουμε έμφαση στην αποθήκευση ενέργειας. Ναι. Σε έργα αποθήκευσης άμεσα να προχωρήσουν, γιατί ήδη έχουν καθυστερήσει. Χάθηκε και το Ταμείο Ανάκαμψης και σε αυτό. Αποθήκευση ενέργειας. Γιατί παράγεται ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές και πετιέται. Για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το ρεύμα αυτό που το πετάμε, γιατί δεν έχουμε πού να το αποθηκεύσουμε.
0: Διαβάζω και για ένα έμεσο πλαφόν.
1: Έξυπνοι μετρητές.
0: Ναι, καλά, οι έξυπνοι μετρητές, εντάξει, αυτό ήδη προωθείται η επέκταση της χρήσης των έξυπνων μετρητών.
1: Κοιτάξτε, 7 χρόνια.
0: Διαβάζω για ένα έμεσο πλαφόν, συγγνώμη.
1: Ακούμε συγκεκριμένες εξαγγελίες και από την άλλη πλευρά δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Το κόστος αυτό της αυτοδιαλυτηρίας της κυβέρνησης το πληρώνουν οι πολίτες. Αυτό γίνεται. Είτε αυτό αφορά το ρεύμα, είτε αυτό αφορά τις τιμές στα τρόφιμα, την ακρίβεια γενικότερα, είτε αυτό αφορά τις τιμές του ενοικίου. Κάθε φορά η αδράνειά της μεταφέρεται στην ίδια την τσέπη του νοικοκυριού, του καταναλωτή, της επιχείρησης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου να συζητάμε για πολιτική παρά για δημοσκοπήσεις και το ένα και το άλλο. Εντάξει, αναπόδραστο είναι αυτό κάποια στιγμή να γίνει, αλλά προς ώρα το κρατάμε εδώ και σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαρκογιάννα, για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Στην
0: Κοζάνη δεν πολιτεύεστε?
1: Εγώ είμαι από την Κοζάνη, μένω στην Κοζάνη.
0: Έχετε ανακοινωθεί, δεν το θυμάμαι.
1: Όχι, αυτά είναι η ανακοινώση του κόμματος. Πρόθεσή μου βέβαια είναι να κατευθυνθώ προς τα εκεί, αλλά εντάξει.
0: Καλά,
1: την τελευταία λέξη, τον τελευταίο λόγο το έχει προφανώς το κόμμα.
0: Εντάξει. Το λέω μόνο και μόνο γιατί είστε μαχητικοί για τα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας και ήθελα να το πούμε κιόλας. Δεν είναι κακό. Ουδέν κρυπτώνει ποτέ.
1: 7 δις είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και ακόμη περιμένουμε να δούμε κάποιες θέσεις εργασίας να έρχονται. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Τώρα και πάλι θα υπάρξει κλιμάκιο με διάφορες εξαγγελίες και ανακοινώσεις. Φτάνουν πια τα κενά μέτρα κενού περιεχομένου. Εδώ θα έπρεπε 7 χρόνια μετά να αξιολογούμε αποτελέσματα. Μάλιστα. Και όχι να ακούμε για νέους σχεδιασμούς όταν είμαστε το και 5. Δεν είμαστε πια στο παραπέντε. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Είμαστε λίγο πριν τις 12. Τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει η ζέστη. Αν είστε σε εξωτερικούς χώρους, προσοχή. Παρακαλώ, υπενθυμίζω την απαγόρευση εξωτερικών εργασιών μετά τη μία το μεσημέρι. Να πω επίσης ότι συγκλήθηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία από τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό, και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Πάπα Ευσταθίου, μαζί με τους μετεωρολόγους της Επιτροπής. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, σήμερα Τετάρτη λοιπόν θα επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Επίσης, στην Κεντρική Μακεδονία και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν καταιγίδες τοπικά ισχυρές, οι οποίες δεν αποκλείονται να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι εντάσεως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι ήδη σε επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Υπενθυμίζεται ότι είναι ήδη σε κατάσταση κινητοποίησης red code, δηλαδή είναι αυτό το κόκκινο στο χάρτη, ο βαθμός συναγερμού νούμερο 5. Η περιφέρεια Αττικής, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας της Στερεάς Ελλάδας. Θα δω και τα υπόλοιπα γιατί τα βλέπω, είναι λίγο η οθόνη μου. Είναι λίγο ζόρικα. Λοιπόν, οι περιφερειακές ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας στην Πελοπόννησο, η Αιθωλοκαρνανία και η Αχαΐα στη Δυτική Ελλάδα, η περιφέρεια Θεσσαλίας, οι περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης στην Κεντρική Μακεδονία και η περιφερειακή ενότητα Ρόδου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Σε αυτές τις περιοχές, λέει, σχεδόν στη μισή χώρα, αν βάλουμε τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, την Θεσσαλία και νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας όπως η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, ο συναγερμός είναι κόκκινος, επικρατεί το λεγόμενο Red Code. Καλημέρα στο φίλο το Στέλιο Φωτόπουλο, το βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος σχολιάζει τη συζήτηση με την κυρία Μαρκογιαννάκη, την εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι έχω δημοσιεύματα για 300 κτηνοτρόφους που δήλωναν ως βοσκότουπο το φαράγγι της Αμαριάς το 2012. Εντάξει τώρα, το ΠΑΣΟΚ να μαθαίνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα είναι κάπως. Βεβαίως, όταν έχουν πιάσει τους νεοδημοκράτες με τη γίδα στην πλάτη, τι θα βγει να πει το ΠΑΣΟΚ? Είναι και δικό μας το σκάνδαλο και πιάσανε και δύο ΠΑΣΟΚΟΥ στην Κρήτη, οι οποίοι ήταν μεσαία στελέχη. Σου λέει, άμα διώκονται, άκουγα χθες τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, νομίζω στην ΕΡΤ, που είπε κάτι το οποίο είναι σωστό. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να θέλει να πανηγυρίσει επειδή διώκονται μόνο 4 από τους 13. Να είμαστε και λίγο σοβαροί. Και να είμαστε και λίγο σοβαροί στην κριτική που ασκείται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι θεσμός με ατέλειες, με αδράνεια, με αβελτηρίες προφανώς. Τι συμφέρον έχει τώρα η Κοβέση να πάει να παίξει στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι? Τι νοιάζει να σπονσάρει τον Τζίπρα ή τον Σαμαρά ή δεν ξέρω εγώ ποιον? Προφανώς όμως βρίσκουν μπόσικα διάφορα και παρεμβαίνουν εδώ πέρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Ομέρ. Καλημέρα στον Τάκη, ο οποίος λέει: όταν υπάρχουν υπερπλεονάσματα πάνω από τα 3 δις, δεν απαντάει αυτόματα στο πού θα βρουν τα λεφτά της αντιπολίτευσης, χρήματα για τα προγράμματά τους? Όχι είναι η απάντηση. Όχι είναι η απάντηση. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η χώρα, όπως και πολλές άλλες χώρες, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εποπτείας για όλα τα πράγματα, έχει τις λεγόμενες οροφές δαπανών. Δεν είναι λοιπόν τι εισπράξαμε παραπάνω, αλλά είναι τι μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξοδέψουμε παραπάνω. Γιατί? Γιατί τα υπόλοιπα λεφτά πηγαίνουν στο χρέος. Η χώρα χρωστάει, όπως και όλες οι χώρες χρωστάνε. Άρα πρέπει

0: μου γράφει ο Νίκος, πότε πιστεύω ότι θα ξεχρεώσουμε. Ποτέ, καμία χώρα δεν ξεχρεώνει. Το χρέος είναι ισόβιο. Όχι, δεν το λέω για πλάκα. Και στα δημόσια οικονομικά το χρέος δεν έχει πάντα πολύ μεγάλη σημασία ως απόλυτος αριθμός αν χρωστάς 3 ή 4. Όπως και στην υπόλοιπη ζωή δεν είναι αν χρωστάς 3 ή 4. Το ζήτημα είναι πόσα βγάζεις και πόσα έχεις για να εξυπηρετείς το χρέος που έχει. Απλά στην ιδιωτική ζωή έχεις την προσδοκία ότι κάποια στιγμή οι υποχρεώσεις σου θα περαιωθούν και κάποια στιγμή μετά από 30-40 χρόνια θα είσαι ελεύθερος βαρών. Στις χώρες δεν συμβαίνει αυτό γιατί ο δανεισμός ανατροφοδοτείται. Οι χώρες συνεχίζουν να δανείζονται για να εξυπηρετούν το χρέος τους. Λοιπόν, να πω μια τελευταία είδηση. Έστειλε και τυπικά το χαρτί της παραίτησής του επικοινωνιολευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Βασίλης ο Κόκαλης. Τον τιμώ όπως και τον Σιμεών και Δίκογλου για αυτή τη στάση του, σε αντίθεση με κάτι άλλους βολεψάκηδες, οι οποίοι κάθονται πάνω στην καρέκλα και το βουλευτικό μισθό, περιμένοντας μπας και ανοίξει τον προθάλαμο της αμαλίας ο Τσίπρας και τους πάρει. Αυτά τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα, για να είμαστε δίκαιοι. Δεν είναι σοβαρές καταστάσεις αυτές. Αλλά ποιος έχασε τη σοβαρότητα για να τη βρουν οι βουλευτές. Για να καταλήξουμε να έχουμε τώρα 52 βουλευτές ανεξάρτητους. Και αρχίζει τώρα από Σεπτέμβρη το μεταγραφικό παζάρι, έτσι, για να είμαστε συνεννοημένοι. Αναστέλλεται η δραστηριότης λόγω θέρους και ραστόνης από Σεπτέμβρη και επειδή πρέπει να μπουν και στα ψηφοδέλτια, ξανά προς τη δόξα τραβά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 10. Η Λένα Βασιλάκου τώρα με το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Γιάννης Τριάντης, αντίδοτος στον καύσωνα. Τα λέμε, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώ σα μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Είναι ειδήσει από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Δύο τροχέα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού σε Νέα Χαλκιδόνα και Ορφέως. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο σημείο. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιώντας για 43 βαθμούς Κελσίου σήμερα στη Θεσσαλία, 42 στην Ανατολική Πελοπόννησο και την Ανατολική Στερεά, 41 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και για μπουρίνια από το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές έχουν τεθεί οι περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, καθώς και 13 νομοί σε Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο. Απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Κλειστή η Λόφη Λυκαβητού και Φινόπουλου στο Λεκανοπέδιο. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας καθίσταται υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα στην Αττική, την Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο. Το μέτρο ισχύει και για τη διανομή δεμάτων και φαγητού με δίκυκλα και πατίνια. Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε στον Αλφα Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με ανθρώπους που αποκαλούν

0: σημειοδοτική την εξωτερική πολιτική της χώρας μας, διερωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, κληθείς να απαντήσει αν θα υπάρξει μετεκλογική συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν θα αλλάξουμε, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα αυτοτικά θέματα για την καρέκλα. Υπογράμμισε πως μόνο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ άλλων για την αναθεώρηση του άρθρου 16, καταλογίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό μισή κολοτούμπα στο θέμα της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Απέκλεισε τα περί προώρης κάλπης, επαναλαμβάνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν σίγουρα το 2027, πιθανότατα την άνοιξη. Για την κρατική επιδότηση στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως η κυβέρνηση, σε συνεργασία και με τα δηληστήρια, προσπαθεί να μειώσει τις επιπτώσεις για τους πολίτες της πρωτοφανούς ακρίβειας. Εξήγησε όμως πως τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα για το τρέχον έτος. Η μάχη κατά της ακρίβειας είναι καθημερινή, τόνισε, και προσδιορίσε στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Εκτίμησε πως οι όποιες παρεμβάσεις θα αφορούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης, κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως είπε, η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις ώστε η εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες να γίνει δικαιότερη, με στόχο να στηριχθούν όσοι είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ράλι ανόδου για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σε υψηλό 6 εβδομάδων εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent στα 94,34 δολάρια το βαρέλι πριν από λίγο, στα 87,54 δολάρια το βαρέλι τιμή του αμερικανικού αργού. Σε υψηλό 4 μηνών η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, προσεγγίζοντας τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η άνοδος αποδίδεται στην αναζωπήρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και στους φόβους για έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Την ίδια ώρα, πετρελαιοφόροι υποχρεώθηκαν σε αναστροφή πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα έπειτα από προειδοποίησεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη. Σε νέα, ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, έχει εισέλθει ο πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν. Τρία δεξαμενόπλια φορτωμένα με σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο και προορισμό την Κίνα και την Ινδία πραγματοποίησαν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνθηκαν προς τη διόρεια του Σουέζ, αποφεύγοντας τις ακτές της Ιεμένης. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι σοκάρει ο βίαιος θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Προφανώς πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον από την πρώτη εικόνα έχει ασκηθεί σωματική βία, δήλωσε στον Alpha Radio 989 η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα ανθρωποκτονιών, ενώ ξεκάθαρη εικόνα θα έχουμε μετά την νεκροτομή που θα γίνει σήμερα. Ο 73χρονος δικηγόρος εντοπίστηκε νεκρός από τις ανήλικες δίδυμες κόρες του αργά χθες στο γραφείο του επί της 3ης Σεπτεμβρίου 158 στην Αθήνα. Φέρει πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, από τα οποία σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις προκλήθηκε η ακατάσχετη αιμορραγία. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως έκανε γνωστό σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Earth News. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η Μέρι Λίντα, η σπουδαία ερμηνεύτρια. Τα τελευταία χρόνια διέμενε στο γυροκομείο Αθηνών. Η μουσική της πορεία εκτινόταν σε περισσότερες από 7 δεκαετίες, ενώ το όνομά της συνδέθηκε άρρηκτα με τη χρυσή εποχή του λαϊκού τραγουδιού. Σε δήλωσή της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρει, χαρακτήριζε τη Μέρι Λίντα μία από τις διαχρονικά πιο εκφραστικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, επισημένοντας πως με το ταλέντο και τη χαρακτηριστική της ερμηνεία άφησαν εξίτυλο από τύπωμα στη μουσική ιστορία της χώρας. Παραιτήθηκε και επισήμως από βουλευτής ο Βασίλης Κόκαλης, είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Λάρισας. Στην Οράν της Νότιας Γαλλίας ακυρώθηκε μεγάλο αφιέρωμα στους Queen από τη νέα ακροδεξιά δημοτική αρχή, επισήμως για λόγους κόστους. Ανεπισήμως ο παραγωγός βλέπει πολιτικό μήνυμα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στον νότιο βοϊκό και τα 6 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Τους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 41 με 42 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και δεν ξέρω τι θα φέρει μετά το μεσημέρι αυτός, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, ο επίφοβος και μεγάλης εντάσεως λίβας που αναμένεται να σαρώσει την Αττική. Αλλά αυτή τη στιγμή η Αθήνα και γενικά η Αττική είναι σκεπασμένη με ένα καταθλιπτικό γκρίζο σεντόνι και μας έχει όλους εγκλωβίσει εκεί υγρασία και ζέστη μαζί. Να δούμε και ας ελπίσουμε, καθώς μέρα είναι, θα περάσει και θα πέσει και η ζέστη και το θερμόμετρο, αλλά να μην έχουμε πυρκαγιές σαν αυτές, ας πούμε, που υπάρχουν στον Ευρωπαϊκό Νότο. Εν πάση περιπτώσει, τι θα δούμε σήμερα? Στις 12:20 θα έχουμε τον ανταποκριτή του Αλφα, της τηλεόρασης του Αλφα, από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, γιατί υπάρχουν πολύ σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στην γείτονα Τουρκία. Και στις 12:30 θα είναι μαζί μας από το Λονδίνο ο Μιχάλης Αράπης, είναι νομικός ερευνητής κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας, να μας πει για τον καινούριο πρωθυπουργό, τον Άντι Μπέρναμ, και το πρόγραμμά του, που νομίζω ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον. Να συστηθούμε. Ορέστης Παπάς στη ρύθμιση των ήχων, Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, και εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr και στο Viber 6947-989-989. Λοιπόν, κοιτάζω τα κοιτάπια μου και βλέπω ότι το 1987, που δεν είναι εδώ και μεγάλη απόσταση από το σήμερα, η θερμοκρασία στην Αθήνα ήταν 40 βαθμοί και κάτι παραπάνω και είχαμε 1.300 νεκρούς. Την ίδια περίοδο και μετέπειτα στη Γαλλία οι νεκροί από τη ζέστη ήταν χιλιάδες, πολύ περισσότεροι από ό,τι από όσο ήταν οι δικές μας απώλειες. Και το λέω αυτά για να μην γίνει καθεστώς αυτή η τρομοκρατική απειλή ότι θα μας αφανίσει ο καύσωνας. Θέλει προσοχή, θέλει προστατευτικά μέτρα, και πρέπει να σας πω ότι χθες το βράδυ στη γειτονιά που μένω υπάρχει ένας δρόμος από τον οποίο διέρχονται αυτοκίνητα μέχρι το πρωί, όχι με μεγάλη συχνότητα. Κάποια στιγμή βγήκα στο μπαλκονάκι στην αυλή και επικρατούσε νεκρική σιγή, δεν ακουγόταν απολύτως τίποτα. Έμεινε αρκετή ώρα, δεν περνούσε αυτοκίνητο μέχρι το πρωί, 3-4, γιατί κοιμάμαι αργά. Δεν ξέρω, είχαν τρομοκρατηθεί οι άνθρωποι. Ακουγόταν μόνο κάτι απελπισμένα τζιτζίκια, λέω απελπισμένα γιατί τραγουδούσαν και μετά σώπαιναν και αυτά, ακολουθώντας τον νόμο της σιωπής που επικρατούσε. Και βέβαια ο ήχος από τα εξωτερικά του air conditioning. Τι υπάρχει γενικότερα? Εντάξει, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη από τη Νέα Δημοκρατία, το Ενεργειακό Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, παιδεία από την Ελλάς του Τσίπρα, με κύριο βασικό σημείο αναφοράς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εδώ έχουμε μια στροφή του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματός του, με ένα διάτριτο επιχείρημα, αν μου επιτρέπετε. Επειδή υπάρχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει, αφού τα βρήκαμε θα τα διατηρήσουμε με κάποιες αλλαγές κτλ. Δεν είναι πολύ σοβαρό επιχείρημα. Πες ναι, είχα άλλη άποψη κάποτε, σήμερα είναι αυτή. Δεν χάλασε ο κόσμος. Εξάλλου η αναθεώρηση είναι σπουδαίο πράγμα στη ζωή μας. Συγγνώμη. Υπάρχουν κι άλλα ζητήματα, αλλά αυτό που διάβασα για τις φωτιές στη Σικελία μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.

εκεί πήγαμε, στη Σικελία. Κενώθηκε μερικό στο Παλέρμο, έλεγαν χθες το βράδυ οι ειδήσεις. Γενικά επικρατεί πανικός λόγω των πυρκαγιών. Χιλιάδες, γύρω στους 8.000 πέρσι, σε ένα νησί το οποίο, εντάξει, δεν είναι μικρό, αλλά υπάρχουν κάποιοι λόγοι, όπως λένε τουλάχιστον, για αυτές τις απίστευτες καταστροφικές πυρκαγιές στη Σικελία.

Και βάλαμε αυτή την ταραντέλα λίγο για να σπάσει αυτό το πυκνό σκοτάδι. Λέω πυκνό σκοτάδι γιατί γίνεται λόγος από Σικελούς, από Ιταλούς γενικότερα, ότι η βασική υπεύθυνη για τις φωτιές είναι η μαφία. Μάφια. Δηλαδή οι λογαριασμοί που ξεπληρώνονται, αλλά και διεκδίκηση τμήματων οικοπαίδων και δασών από τη μαφία. Τέλος πάντων, οι καταστροφές, όπως είπαμε και χθες και λένε συνεχώς οι ειδήσεις, είναι πολύ μεγάλες σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Ας ελπίσουμε σήμερα που θα επικρατήσουν, όπως είπε χθες ο αρμόδιος υπουργός, συνθήκες όπως εκείνες στο Μάτι, να μην έχουμε πυρκαγιές καταστροφικές. Μέχρι τώρα δεν τα πήγε άσχημα η χώρα, για να είμαστε δίκαιοι, στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Λοιπόν, και σκέφτομαι, για να κλείσουμε αυτά τα περί ζέστης, καύσωνα και τα λοιπά, σκέφτομαι την Αθήνα που είναι, την Αθήνα μας που είναι γεμάτη τσιμέντο και με τα air conditioning πολλαπλασιάζεται η ζέστη και ο καύσωνας. Και σκέφτομαι επίσης εκείνο που είχε πει ο φιλόδοξος κύριος Δούκας όταν προεκλογικά, πριν δηλαδή εκλεγεί δήμαρχος, είχε πει ότι θα κατεβάσει τη θερμοκρασία της πρωτεύουσας 5 βαθμούς. Εντάξει, κάποια στιγμή θα πρέπει να εξηγήσει τι εννοούσε, γιατί εκ των πραγμάτων ήταν αδύνατο όσα δέντρα κι αν φυτέψεις σε αυτή την πόλη που αδικήθηκε μέσα στα χρόνια. Ποια χρόνια, μέσα στον τελευταίο αιώνα και τον προηγούμενο, εν πάση περιπτώσει. Ένα στολίδι της χώρας και της γης ήταν η Αθήνα. Τέλος πάντων, σήμερα έγινε γνωστό ότι πέθανε η Μέρι Λίντα, πλήρης ημερών. Είναι μια πολύ άχαρη έκφραση. Ποιος ορίζει το πλήρες των ημερών? Δεν ξέρω. Είναι μια κοινοτοπία που χρησιμοποιούμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Μια εξαιρετική περίπτωση ερμηνεύτριας σε μια εποχή που είχε ενδιαφέρον. Αλλά όλες οι εποχές έχουν τις χρυσές στιγμές της, και όχι μόνο εκείνη. Τέλος, το 2018 πέθανε σαν σήμερα ο Μάνος Ελευθερίου. Αυτός ο σπουδαίος ποιητής, αποφεύγω τη λέξη στιχουργός, αλλά και συγγραφέας πολυγραφότατος, ο Μάνος Ελευθερίου, αυτός ο άρχοντας της Σύρου και του λαϊκού μας τραγουδιού.

Από τα πολλά βιβλία του Μάνου Ελευθερίου μπορείτε να επιλέξετε «Η μελαγχολία της πατρίδος μετά τις ειδήσεις των 8», ναι, τίτλος βιβλίου είναι αυτό, «Πριν από το ηλιοβασίλεμα», «Μαύρα μάτια», «Η γυναίκα που πέθανε δύο φορές», «Άνδρες του αίματος», «Ο πατέρας του Άμλετ» και άλλα.

0: Ένα καταπληκτικό τραγούδι που μου αρέσει πολύ, όπως και η Μαρκίζα και τόσα άλλα, από τον αείμνηστο φίλο, τον Μάνο Ελευθερίου. Πάμε για διαφημίσεις και μετά θα έχουμε τον Νίκο Μαρκοβίτη να συζητήσουμε για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, είναι ο Νίκος Μαρκοβίτης, ανταποκριτής της τηλεόρασης του Αλφα στην Τουρκία και διεθνολόγος. Νίκο, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
5: Καλό μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη.
0: Τι καιρός επικρατεί εκεί?
5: Μπορεί να έχουμε, Γιάννη, μπει για τα καλά στο καλοκαίρι, αλλά οι ειδήσεις και εξελίξεις συνεχίζουν να τρέχουν. Από τη μία πλευρά έχει υπερβολική ζέστη με υγρασία, για την άλλη νομίζω δεν σταματάνε η εξέλιξη στην περιοχή μας, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Για πες μου κάτι, να αρχίσουμε από αυτό που διάβασα, ότι ο Ζέλ προτίθεται να κάνει καινούριο κόμμα λόγω της ιστορίας με τον Κιλιντσάρογλου και τα λοιπά. Τι γίνεται για αυτό το ζήτημα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό σε ό,τι αφορά το μέτωπο της αντιπολίτευσης έναντι του Ερντογάν?
5: Είναι μια ιστορία η οποία έχει αναταράξει τα νερά. Γνωρίζαμε ότι στο κόμμα της αντιπολίτευσης υπάρχει μια αναταραχή, ναι, μετά και τον επίσημο διορισμό από το κράτος του Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, ναι, ως πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.
0: Ναι.
5: Εντός του κόμματος υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και αυτό φαίνεται ήδη στις παραιτήσεις και στις αλλασυναλλαγή στάσεις στο ΤΖΚΠΕ. Να θυμίσουμε, Γιάννη, για τους ακροατές, ότι το ΤΖΚΠΕ είναι το ιστορικότερο κόμμα της Τουρκίας, το οποίο το ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ, και έχει μια ιδιαίτερη βάρυτα. Οπότε τώρα τι έχουμε, για να δώσουμε και το ρεπορτάζ. Ο Ζέλ,
0: ναι,
5: σήμερα θα καταθέσει στο Υπουργείο Εσωτερικών το επίσημο έγγραφο για την είδηση ενός νέου κόμματος. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα λέγεται γενικά, δηλαδή το καινούργιο κόμμα. Είναι οι πρώτες πληροφορίες, ακόμα δεν είναι,
0: ναι, ναι,
5: σίγουρο.
0: Ναι.
5: Και με αυτό το γεγονός αλλάζουν όλοι οι σχετισμοί, όλη η εικόνα. Και να έχουμε και πάντα στο μυαλό μας ότι στο βάθος θα είναι και οι προεδρικές εκλογές, οπότε θα πρέπει η αντιπολίτευση κάπου να σταθεροποιηθεί και να καταλήξει.
0: Και να συγκροτήσει ένα μέτωπο. Πες μου κάτι, από τα υφιστάμενα στελέχη του κόμματος, είναι πολλά, θα πάνε πολλά στελέχη, τουλάχιστον τι εικάζεται, με τον Οζέλ ή θα παραμείνουν στο πλευρό του διορισμένου Κιλιντσάρογλου?
5: Αυτό που διαβάζουμε και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι μια στήριξη στον Οζέλ. Μια στήριξη στον Οζέλ, γιατί βλέπουν μια αδικία στο πώς ήλθε ο Κιλιντσάρογλου στην εξουσία.
0: Ναι.
5: Οπότε, βλέπουμε ότι ένα περίπου 60-70% ήδη μεταφέρεται στον οζέλ. Το οποίο έχει αυτό μια βάρη τενό. Υπάρχουν και σκληροπυρηνικοί, αυτοί που είναι από παλιά μέσα στο κόμμα του Τζέχεβε, οι οποίοι θα παραμείνουν με το Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Οπότε βλέπουμε το προσωπικό διάστημα θα υπάρχουν αλλαγές και ανακατατάξεις δηλαδή, στο κόμμα. Και να πούμε το προφανώς ότι όλα αυτά συμφέρουν για τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Είναι βούτυρο στο ψωμί του Ερντογάν όλα αυτά.
5: Εν όψη των προεδρικών εκλογών.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Με μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, εντελώς κατακαιρματισμένη, με τις προεδρικές εκλογές και στον απόϊχο του ΝΑΤΟ. Το οποίο έχει αυτό ιδιαίτερη σημασία.
0: Για πες μου κάτι, επειδή ήθελα να σε ρωτήσω ακριβώς για τον απόϊχο, τι γίνεται. Πανηγυρίζουν ακόμα τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ για τα F-35 και τις δηλώσεις του Τραμπ, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα. Για τους S-400 γράφεται τίποτα καινούριο αν θα μεταφερθούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τη Ρωσία αν υπάρχει κάτι σχετικό πάντα σε σχέση με τους S-400. Τι γίνεται ακριβώς ή έχει μπει στο περιθώριο αυτό το θέμα?
5: Αν μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, θα ήταν μία παράσταση για δύο γέννη. Δηλαδή, είδαμε ένα σοου πολύ καλοσύνημα από την Άγκυρα, το οποίο ήταν για την υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Και μέχρι και σήμερα υπάρχουν διθυραμβικά σχόλια που επιθυμούν τη στάση της Άγκυρας ως ο περιφερειακός παίχτης στην περιοχή, πως ακόμη και στις δύσκολες καταστάσεις μπορεί να έχει σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο. Υπάρχουν δύο διαστάσεις σε αυτά που ανέφερες στο κομμάτι των εξοπλιστικών.
0: Ναι.
5: Από τη μία, ναι, μεν κρατάμε τα λόγια του Αμερικανού Προέδρου και τις υποσχέσεις του, αλλά από την άλλη είναι και το νομικό και τεχνικό κομμάτι. Είναι και οι Ρώσεις κάτσα, είναι το πώς θα μεταφερθούν. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια απόκληση. Δηλαδή εκεί πέρα εστιάζει η αντιπολίτευση ότι ναι, μεν πήραμε την υπόσχεση και για τα F-35 και την παραλαβή των F-35, αλλά το τεχνικό κομμάτι είναι που είναι στην πράξη το πιο σημαντικό και εκεί θα δούμε σε βάθος χρόνου πώς εξελιχθεί.
0: Γιατί,
5: άμα κάνουμε και τον δικηγόρο του διαβόλου, θα πρέπει να πούμε η χώρα που θα τα παραλάβει τι κέρδος θα έχει. Γιατί θα πρέπει να μπουν στο τραπέζι.
0: Βέβαια.
5: Οι Αμερικάνοι, η Ρωσία, η Τουρκία και η ενδιαφερόμενη χώρα. Οπότε βλέπουμε ότι γίνεται ένα παζάρι σε αυτή την περίπτωση.
0: Είναι ένα πλέγμα δυσκολιών, ιδιαιτεροτήτων, συμφερόντων κτλ. Κάτι τελευταίο, Νίκο μου. Η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία δεν είναι ανθυρή. Παρά το γεγονός αυτό, πάρα πολλοί τουρίστες Τούρκοι από τα παράλια κυρίως της δικής μας Ιωνίας, να υπενθυμίσω, έρχονται στα ελληνικά νησιά, ας πούμε στη Χίο, στην αγαπημένη Σάμο και σε άλλα. Και υπήρξαν και σχόλια δεικτικά εκ μέρους του τύπου ότι πηγαίνετε και αφήνετε λεφτά στους Έλληνες, ας πούμε. Συνεχίζεται αυτή η ιστορία με τα σχόλια, με την έλευση στα ελληνικά νησιά Τούρκων τουριστών.
5: Ήταν ένα βίντεο, χαρακτηριστικό βίντεο, το οποίο ήταν και στα social media, που ήταν στην Αλεξανδρούπολη και άκουγε παντού τουρκικά. Είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα και για την παροχή υπηρεσιών, για τα πολλά θετικά που έχει η Ελλάδα μας. Έχει πάρα πολλά.
0: Ναι.
5: Είναι πολύ μεγάλος αριθμός που έρχονται στην Ελλάδα καθημερινώς και από τα χερσαία σύνορα και αεροπορικώς.
0: Ναι.
5: Είναι γεγονός επίσης ότι όλοι αυτοί οι τουρίστες βλέπουν τη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Θα σας πω, εγώ ως κάτοικος που ζω στην Τουρκία, οι τιμές και το κόστος ζωής είναι τρομακτικό σε σχέση με την Ελλάδα. Όταν αντιλαμβάνεσαι τον πληθωρισμό και την αλλαγή των τιμών σε μια χώρα που έχει πραγματικά σοβαρά προβλήματα, και έρχεσαι στην Ελλάδα και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είμαστε μόνο εμείς το πρόβλημα, αλλά είναι και σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτή η οικονομική δυσχέρεια, αυτή η οικονομική
0: δυσπραγία. Ναι.
5: Βλέπεις ότι τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Οπότε όλοι οι Τούρκοι οι τουρίστες, και αυτό είναι, πρέπει να τεθεί στη θετική ατζέντα, ότι επιλέγουν την Ελλάδα και αυτό είναι το σημαντικό. Και εκεί πρέπει να επενδύσουν οι δύο χώρες. Είδαμε και οι δύο ηγέτες στη συνέντευξη τύπου ότι θέλουν να ξανατεθούν ζητήματα στο τραπέζι, στο πλαίσιο τη θετική ατζέντα. Οπότε ο τουρισμός είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό πράγμα.
0: Είναι, Νίκο μου, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα εκ μέρους της Τουρκίας που τα θέτει η Τουρκία, που είναι και το Κάζους Μπέλι φυσικά, αλλά είναι και το νομοθέτημα για το οποίο ακούγεται τίποτα, αυτό το περίεργο που είχε αποκαλύψει τον Bloomberg και είχε μάλλον μετατεθεί για το φθινόπωρο. Γράφεται τίποτα πάνω σε αυτό?
5: Προς το παρόν όλα αυτά είναι στον πάγο, γιατί βλέπουμε ναι. υπάρχει μια προσπάθεια συζήτησης, ένας διαλλακτικού ρόλου της Τουρκίας.
0: Ναι.
5: Και αυτό το βλέπουμε και στο προσεχές διάστημα με την επίσκεψη Γκουτέρες για το Κυπριακό. Οπότε η Τουρκία κρατάει
0: χαμηλούς τόνους. Μάλιστα.
5: Ακριβώς.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλό καλοκαίρι.
5: Καλό καλοκαίρι με υγεία.
0: Γεια και χαρά, διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάνης είναι στο μικρόφωνο και μια είδηση που μας ήρθε μόλις τώρα, την έφερε η Δίνα Μόσχου. Υπάρχει οσμή αερίου από βενζινάδικο στον Πειραιά, στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι, εκενώνονται προληπτικά πολυκατοικίες και έχει κινητοποιηθεί φυσικά η πυροσβεστική υπηρεσία και η ελληνική αστυνομία για την διακοπή της κυκλοφορίας και τον αποκλεισμό του χώρου. Δηλαδή υπάρχει αυξημένη επιφυλακή. Να δούμε τι σημαίνει και αν τι σημαίνει αυτό, δηλαδή τι σημαίνει. Αν όντως είναι πιθανή διαρροή αερίου από πρατήριο ή κάτι άλλο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι. Μέρα που είναι κιόλας. Λοιπόν, σας είχα πει ότι στις 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη Αράπη. Είναι νομικός, ερευνητής κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας και μένει στο Λονδίνο και είχε την καλοσύνη να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας να μιλήσουμε για τον νέο πρωθυπουργό, τον Άντι Μπέρναμ, και το πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεται ο Μπέρναμ, να δούμε τι σημαίνει αυτό για την Αγγλία αλλά και γενικότερα. Κύριε Αράπη, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τριάντη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πράγματι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος για το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ο 7ος πρωθυπουργός που έχουμε πλέον εδώ τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Τους αλλάζουν όπως κάποιες ελληνικές ομάδες τους προπονητές, οφείλω να πω. Τους αλλάζουν πάρα πολύ συχνά.
1: Είναι μια, νομίζω, εύστοχη παρατήρηση. Κοιτάξτε, ανακηρύχθηκε λοιπόν πρόεδρος του κόμματος την Παρασκευή και κατόπιν πρωθυπουργός την Δευτέρα, άνευ αντιπάλου. Να πούμε αρχικά ότι είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός, είναι 56 ετών, ήταν βουλευτής από το 2001 στο 2017. Έγινε πιο γνωστός βέβαια σε όλη τη χώρα ως δήμαρχος Μάντσεστερ από το 2017 έως και πριν από λίγες εβδομάδες, που ήταν εκεί που βεβαίως ανέλαβε ξανά θέση βουλευτού. Και είναι και η τρίτη φορά μάλιστα τώρα που διεκδίκησε την ηγεσία του κόμματος, τελικά τα κατάφερε. Έτσι. Και έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε ότι είναι και ο πρώτος καθολικός πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι η πρώτη φορά.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτή. Ναι. Έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Έχει να πούμε ενδιαφέρον,
1: και το Εργατικό Κόμμα συνεχίζει την ενδιαφέρουσα παράδοση της αλληλεγγύης με το Συντηρητικό Κόμμα. Δεν είχε ποτέ το Εργατικό Κόμμα γυναίκα αρχηγό και κατ' επέκταση πρωθυπουργό. Σε αλληλεγγύη αστολή βεβαίως με το Συντηρητικό. Τώρα να πούμε ότι έχει κάνει ήδη ενδιαφέρουσες εξαγγελίες για ένα πρόγραμμα, όπως λέγεται, μαντσεστερικού τύπου. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά θα υπάρχουν κάποια πλαίσια για κάποιες πολιτικές αποκέντρωσης και επαναβιομηχάνησης ορισμένων περιοχών όπου ουσιαστικά έχουν μείνει πίσω, κυρίως δηλαδή στην Βόρεια Αγγλία και σε άλλες περιοχές, σαν τη διαστολή δηλαδή με την Νότια Αγγλία που είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη, δηλαδή στα πέριξ του Λονδίνου και σε κάποιες άλλες περιοχές. Ναι. Σύμφωνα με τους Financial Times είχαμε αυτές τις αλλαγές και στο Υπουργικό Συμβούλιο, οι οποίες ήταν μεγάλες, που ερμηνεύθηκαν ως προσπάθεια του νέου Πρωθυπουργού να αποκτήσει πλήρη πολιτικό έλεγχο και να διαμορφώσει και τη δική του έτσι κυβερνητική ταυτότητα. Θα πούμε γενικά ότι έχει ένα πιο φιλολαϊκό προφίλ, είναι ουσιαστικά στα αριστερά του Εργατικού Κόμματος. Εγώ να σας πω, κύριε Τριάντη, μάλιστα είχα και την τύχη και τη χαρά να τον συναντήσω από κοντά και να συνομιλήσω μαζί του την Πέμπτη όταν επισκέφτηκε το Κάρντιφ, στο οποίο ζω. Είναι ένας πολύ φιλικός και ευγενικός και προσινής άνθρωπος. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον, νομίζω, το διαφορετικό του προφίλ σε σχέση με τον προκάτοχό του. Πριν πάμε στις πολύ σημαντικές εξελίξεις στα εσωτερικά, απλά να πω ότι στην εξωτερική πολιτική ανακοινώθηκε ότι θα συνεχίσει να επιτρέπει τη χρήση βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου από τις ΗΠΑ για τις επιχειρήσεις τους απέναντι στο Ιράν. Και μάλιστα τις πρώτες κινήσεις που έκανε όταν ανέλαβε τη Δευτέρα ήταν να προσκαλέσει και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Μάντσεστερ, όπου το 2027 θα διεξαχθεί και η σύσκεψη των G20, δηλαδή των πιο ανεπτυγμένων, των 20 με πιο ανεπτυγμένων οικονομιών του κόσμου. Σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά, ανακοίνωσε και κάποια μέτρα ανακούφισης των πολιτών. Γενικότερα, η χώρα αντιμετωπίζει πιέσεις από το υψηλό κόστος ζωής. Είναι και ένας από τους λόγους που είχε τη δημοσκοπική κατάρρευση και γι' αυτό και είχαμε και την εσωτερική αλλαγή.
0: Είπε συγκεκριμένα μέτρα, κύριε Ράπη, είπε συγκεκριμένα μέτρα για την ακρίβεια κτλ. Γιατί μαστίζεται και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ανέφερε συγκεκριμένα.
1: Απλά να πω ότι υπάρχει το υψηλό κόστος ζωής, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχουμε αυξημένες αμυντικές δαπάνες, υπάρχει χαμηλή παραγωγικότητα και φυσικά υπάρχει και η συνεχιζόμενη δυσπιστία των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Έτσι λοιπόν η πρώτη του ομιλία είχε έναν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Υποσχέθηκε λοιπόν κάποια άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, περισσότερη στήριξη προς τα χαμηλότερα εισοδήματα, την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Και μάλιστα ενδιαφέρουσες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, την ψυχική υγεία, καθώς και την εξάλληψη του φαινομένου των αστέγων. Είναι ένα πολύ θλιβερό φαινόμενο που το βλέπουμε σε πολλές πόλεις να ζουν άνθρωποι σε σκηνές. Είναι ένα πραγματικά έτσι, πολύ θλιβερό φαινόμενο. Παράλληλα, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα παρουσιάστηκε ένα δεκαετές σχέδιο, αναμένουμε δηλαδή, για την ανασυγκρότηση της χώρας. Υποστηρίζοντας λοιπόν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται σταθερότητα, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και ένα νέο αίσθημα εθνικής ενότητας. Θα έλεγα, κύριε Τριάτη, το μέτρο που είδα από τα μέσα ενημέρωσης αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να κάνει τη μεγαλύτερη αίσθηση αφορά την κατάργηση του φόρου προστιθέμενης αξίας στους λογαριασμούς ενέργειας. Τώρα, αυτό θα έχει ισχύ από την 1η Οκτωβρίου και είναι μια κίνηση που αναμένεται να εξοικονομήσει 45 λίρες για κάθε νοικοκυριό. Και μάλιστα το συνολικό κόστος της συγκεκριμένης παρέμβασης θα ανέρχεται στα 850 εκατομμύρια λίρες. Μάλιστα, σε μια κίνηση κιόλας έχει ένα ενδιαφέρον τι απέρριψε για να εξοικονομήσει τα χρήματα, που και αυτό βοήθησε λίγο στη δημοφιλία του, ειδικά μες στο κόμμα. Έχει να κάνει με το ότι η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε την ακύρωση του σχεδίου για τη δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας. Ήταν κάτι το οποίο το είχαν ανακοινώσει παλαιότερα και ήταν αρκετά αντιδημοφιλές. Να πούμε ότι θα τη διαστολή με εμάς που το έχουμε συνηθίσει και είναι δεδομένο ότι έχουμε όλη μια ταυτότητα στην Ελλάδα. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν ταυτότητες. Αυτό ήταν κάτι που πάντα μου έκανε εντύπωση. Οπότε για να αποδείξει.
0: Αλλά τι έχει ο καθένας δηλαδή για να αποδείξει ότι είναι αυτός, ας πούμε.
1: Θα σας πω, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είτε δείχνει διαβατήριο, είτε και επειδή πολλοί δεν έχουν διαβατήριο, δείχνουν άδεια οδήγησης που είναι οι πλαστικοποιημένοι όμως, όπως οι πιο μοντέρνες που βλέπουμε στην Ελλάδα, όχι οι παλαιού τύπου. Και μάλιστα σε ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες, και το έχω δει αυτό, δίνουν κάποιοι, και αυτό είναι φοβερό δηλαδή, άμα το σκεφτεί κανείς, πιστοποιητικό γεννήσεως. Δηλαδή ένα χαρτί το οποίο τη μέρα της γεννήσεως τους, απλά ότι είναι το μοναδικό έγγραφο που έχουν κάποιοι ότι υπάρχουν. Δηλαδή. Για εμάς φαίνονται διανόητα, γιατί έχουμε συνηθίσει σε αυτό το σύστημα που έχουμε. Αλλά για μια χώρα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το να μπουν ταυτότητες θεωρείται.
0: Γιατί, δεν μπορώ να καταλάβω. Προς τι αυτή η αντίδραση. Δεν μπορώ να το κατανοήσω.
1: Ναι. Παρετώντας το ίδιο ισχύει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε εκεί πέρα έχουν ταυτότητες με την έννοια που έχουμε εμείς. Ναι. Το ίδιο σύστημα έχουν και εκεί. Τι να σας πω, είναι ένα περίεργο διαφορετικό σύστημα, επειδή ακριβώς έχει διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο. Ο κόσμος αντιδρά.
0: Θεωρείται ότι
1: οι προσωπικές του ελευθερίες, εάν δημιουργηθεί αυτό το σύστημα. Είναι ένα από τα παράδοξα, θα έλεγα, ας πούμε, σε μια χώρα όπου, για παράδειγμα, θεωρείται αυτονόητο ότι όλα παρακολουθούνται με τις κάμερες κτλ. Να μην υπάρχουν ταυτότητες.
0: Μα αυτό λέω. Δηλαδή, τη σημερινή εποχή που, πέρα την εποχή του αλγόριθμου και του AI και χίλιες κάμερες παντού. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση. Απλά να πω ότι κιόλας έχει πολύ σημασία επόμενο σημείο, κύριε Τριάντη, νομίζω αυτό θα σας αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Με τη διαστολή λοιπόν με το ζήτημα αυτό που είπαμε, να αρχίσει να σημειωθεί ότι δημιουργήθηκε θέση υφυπουργού για την τεχνητή νοημοσύνη. Το αντίστοιχο Υπουργείο Ανάπτυξης της χώρας, εδώ πέρα λέγεται επιχειρηματικότητας και εμπορίου. Και μάλιστα το ανέλαβε ένας νέος άνθρωπος, 36 ετών, ο Κανίσκα Ναραγιάν, ο οποίος είναι βουλευτής εδώ στην Ουαλία. Δηλαδή βλέπετε το πραγματικά έτσι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η αντίθεση.
2: Το αντιφατικό του πράγματος, ναι.
1: Βέβαια. Ανακοινώθηκε και κάτι το οποίο εντάξει ίσως έχει και ένα ενδιαφέρον, ότι κατά κάποιο τρόπο θα υπάρχει ένα όριο στα χρήματα τα οποία θα κοστίζει το εισιτήριο μιας χρήσης για τα λεωφορεία από τον Ιανουάριο και μετά. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τις περιφερειακές πόλεις, δηλαδή να είναι μόνο 2 λίρες, γιατί στο Λονδίνο έτσι κι αλλιώς ήταν κάτω από τις 2 λίρες, που είναι 1,75 εκεί. Τέλος πάντων, θέλω να πω δηλαδή κάποια τέτοια μέτρα, τα οποία είναι μια προσπάθεια αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών.
2: Μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Αράπη. Δημοσκοπικά βρίσκεται σε άνοδο και ταχύτατα μάλιστα ο Φάρανς και το Reform UK. Υπάρχουν τελευταίες δημοσκοπήσεις που επιβεβαιώνουν αυτή την άνοδο?
1: Κοιτάξτε, τις τελευταίες ημέρες, και νομίζω λίγο αναμενόμενο είναι, πάντα μια αλλαγή φέρνει ένα θετικό κλίμα. Βλέπουμε μια άνοδο και του κυβερνώντος κόμματος του εργατικού.
2: Λογικό, φυσιολογικό είναι.
1: Μια ενδιαφέρουσα παράμετρος, όπου σε λίγες ημέρες, μέσα στον Αύγουστο, θα υπάρξει μια επαναληπτική εκλογή. Ο Φάραντς ουσιαστικά παραιτήθηκε, έτσι. Και θα υπάρξει επαναληπτική εκλογή για να ξαναεκλεγεί βουλευτή στην μονοεδρική περιφέρεια, γιατί όλες μονοεδρικές είναι εδώ, που εκλέγεται. Τι έγινε όμως, επειδή όλα τα κόμματα αρνήθηκαν να κατεβάσουν υποψήφιο γιατί το θεωρούσαν ουσιαστικά μια σαν πολιτική φάρσα κατά κάποιο τρόπο του ιδίου και αρνούνται, έχουμε το εξής φοβερά παράδοξο και δεν ξέρω αν θα αξίζει και οι ακροατές να το ψάξουν. Υπάρχει ένας υποψήφιος, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο είναι ένας κωμικός σαν φαρσέρ, ο οποίος κατεβαίνει εκεί με το όνομα Count Beanface, δηλαδή κόμις, ουσιαστικά ένας άνθρωπος που ντύνεται κατά κάποιο τρόπο σαν εξωγήινος, με έναν κάδο σκουπιδιών στο κεφάλι. Και κατεβαίνει στις εκλογές και τώρα υπάρχει η περίπτωση όλοι οι ψηφοφόροι όλων των υπολείπων κομμάτων, αφού δεν κατεβαίνουν υποψήφια τα κόμματά τους, να ψηφίσουν αυτόν. Και αν συμβεί αυτό, να χάσει ο Φάραντς. Και δηλαδή, και μάλιστα έγινε συζήτηση και κομική εναντίον του Φάραντς βέβαια στο κοινοβούλιο από αυτούς. Δηλαδή, εάν συμβεί αυτό, καταλαβαίνετε ότι θα έχει μια τεράστια κατάρρευση και το κόμμα του Φάραντς, το οποίο ουσιαστικά είναι ξεκάθαρα ένα 100% αυτό που θα λέγαμε προσωποπαγές κόμμα. Και δηλαδή δεν έχει καμία βάση, δεν έχει καμία ιστορία κτλ. Είναι ένα κόμμα το οποίο βασίζεται σε έναν άνθρωπο. Επομένως, αυτή η κίνησή του να παραιτηθεί, γιατί αντιμετωπίζει και αυτός κατηγορίες για οικονομικά έτσι, σκάνδαλα, για το που πήγανε κάποιες πληρωμές 5 εκατομμυρίων. Είναι και αυτό ένα ερώτημα, που πήγανε και πώς προέκυψαν αυτά τα 5 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι αν συμβεί αυτό, θα αλλάξει άρδιν το πολιτικό τοπίο.
2: Ωραία. Κύριε Αράπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα στοιχεία που νομίζω ήταν ενδιαφέροντα και θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι των Tiger Lilies των Βρετανών, που είναι σαρκαστές ως επί το πολύ και θα τους δούμε και στη χώρα μας σε λίγο καιρό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή
2: σας
1: ημέρα. Γεια σας.
2: Αυτή είναι η Tiger Lilies, αξίζει τον κόπο να τους ακούσετε, είτε από το YouTube και τα λοιπά, ή θα έρθουν εδώ και να τους παρακολουθήσετε. Παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το τραγούδι αυτό λέγεται Λεμονάκι. Ναι.

0: Αυτή είναι η Tiger Lilies. Πάμε σε διαφημιστικό μικρό διάλειμμα και στα υπόλοιπα λεπτά που μας απομένουν έχουμε μια περιδιάβαση στην Ιταλία, όπου συμβαίνει κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο και ανησυχητικό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης. Για λίγα λεπτά ακόμα είναι μαζί σας. Και να πάμε πίσω στο 1943, όπου 200.000 διαδηλωτές στην Αθήνα εναντίον του Χίτλερ, γιατί είχε αποφασίσει ο Χίτλερ να δοθεί ολόκληρη η Μακεδονία στη Βουλγαρία. Στις διαδηλώσεις αυτές υπήρχαν 100 νεκροί. Επιστρέφοντας στα σημερινά, παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι πολλοί συζητούν για το κόμμα Σαμαρά χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί καθυστερεί ο πρώην Πρωθυπουργός, δικαίωμά του βέβαια. Οι πληροφορίες λένε ότι σχεδόν σε όλη την Ελλάδα έχει έρθει σε επαφή με ανθρώπους, καταρτίζει ψηφοδέλτια, αλλά δεν ξέρω γιατί καθυστερεί. Ίσως επειδή αισθάνεται, νομίζει, εικάζει ότι έχει χρόνο, μιας και ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται ότι θα γίνουν εκλογές το 27. Προσωπικά δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων δεν το βλέπω γιατί. Γιατί υπάρχει βροχή από παροχές εκ μέρους της κυβερνήσεως και με αποκορύφωμα φυσικά τι, την έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες θα υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα που φτάνουν στο ύψος του 1 δις, γιατί είναι και οι δύο αυτές περιπτώσεις, να πω, κοινωνικές ομάδες οι οποίες χυμάζονται, όπως χυμάζονται και τα φτωχότερα στρώματα, για να είμαστε ειλικρινείς, και η λεγόμενη μεσαία τάξη, που τάξη δεν είναι, είναι κοινωνική ομάδα, αυτός ο μεγάλος διαβρεμένος μεσαίος χώρος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Σαμαράς. Πάντως κάποιοι βουλευτές ήδη στη Νέα Δημοκρατία καλοβλέπουν και το κόμμα Σαμαρά και συγγνώμη, σχεδόν το λένε. Αν δει κανείς προσεκτικά την χθεσινή συνέντευξη, την αυρίσω το τσιγάρο, δεν αξίζει τον κόπο. Αυτό που αξίζει τον κόπο είναι να το κόψεις, κύριε. Τέλος πάντων, αν δει κανείς τις δηλώσεις, νομίζω στα παραπολιτικά, του κυρίου Βλάχου της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνεις ότι πέρα από μερικές αυτονόητες τυποποιημένες εκφράσεις, αυτοδυναμία είναι δύσκολη, αλλά όμως θα δούμε, είναι ανοιχτά όλα, ότι κάποιοι βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός Νέας Δημοκρατίας χωρίς να το δηλώνουν, και πάντως είναι βέβαιο ότι δεν θα ρίξει ο Σαμαράς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όπως έκανε με την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για το μακεδονικό τότε. Λοιπόν, πάμε όμως μια βόλτα στην Ιταλία να δούμε τι συμβαίνει.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Λοιπόν, συμβαίνει το εξής και είναι γεγονός που προκάλεσε σάλο στην Ιταλία. Κυκλοφόρησαν ηλεκτρονικά έντυπα μέσω των οποίων καλούνται οι Ιταλοί πολίτες να καταγγέλουν την παρουσία Ισραηλινών πολιτών και Ιταλών Εβραίων σε ξενοδοχεία και σε άλλες τουριστικές περιοχές. Δηλαδή, η διαδικτυακή αυτή φόρμα που αποσύρθηκε μετά τις έντονες και σφοδρές αντιδράσεις ανέφερε ότι στόχος της ήταν η καταγραφή περιπτώσεων σιωνιστικού τουρισμού, αγορών ακινήτων και γενικότερα σιωνιστικής νεοαπικιοκρατίας στην Ιταλία. Και ταυτόχρονα υποστήριζε πως τα στοιχεία που θα συλλέγονται θα παραδίδονταν στο παγκόσμιο κίνημα Σούμουντ, το οποίο συμπαρίσταται στους Παλαιστίνιους, παραμένοντας προστατευμένα και εμπιστευτικά τα στοιχεία, ενώ ζητούσε από όσους συμπλήρωναν το έντυπο να αναφέρουν και την πηγή των πληροφοριών, ώστε να μπορούν να επαληθευτούν και να συντονιστούν πιθανές πρωτοβουλίες. Βέβαια, το κίνημα Σούμπουντ διέψευσε κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με αυτή την διαδικτυακή φόρμα, ενώ οι αντιδράσεις ήταν σφοδρότατες και από τους Ιταλούς Εβραίους, αλλά και από την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, την υπόθεση αυτή κατήγγειλε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα ο πρόεδρος της εβραϊκής κοινότητας του Μιλάνου, Walker Megnangi, ο οποίος έκανε λόγο για επικίνδυνη αναβίωση σκοτεινών πρακτικών του παρελθόντος. Και αποσύρθηκε τελικά μετά από παρέμβαση του στρατηγού Πασκουάλε Αντζελοσάντο, εθνικού συντονιστή της Ιταλίας για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Πάντως, είναι μια θλιβερή περίπτωση που ελπίζω να μην αναφανεί και στη χώρα μας. Αυτά είχαμε να σας πούμε μέχρι σήμερα. Θα μείνετε εδώ να ακούσετε τις ειδήσεις από τη Λένα Βασιλάκου και μετά τον Βαγγέλη Περί με την εκπομπή του. Ελπίζω να πάνε όλα καλά σήμερα το απόγευμα και να μην επαληθευτούν τα χειρότερα σενάρια για αυτόν τον επικίνδυνο, τον λίβα, τον καυτό με ανέμους μεγάλης εντάσεως, και να κυλήσουν όλα καλά. Εξάλλου από το βράδυ και μετά θα ηρεμήσουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία. Θα κλείσουμε με ένα αγαπημένο καλλιτέχνη και το τραγούδι του για την Κορσική, Πέτρου Γκουελφούτσι, Κόρσικα. Γιατί δεν ακούμε? Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και εν γέννη την ομάδα της, την ομάδα μας. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια και χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από αναφορά για διαρροή αερίου από κλειστό πρατήριο υγρών καυσίμων στη συμβολή της Ομυρίδου Σκυλίτση με την Πυθαγόρα. Εκενώνονται προληπτικά οι γειτονικές πολυκατοικίες, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτση από τη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού από την οδό Δυστόμου. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Με εντολή της αστυνομίας έχει διακοπεί προσωρινά η λειτουργία του σταθμού Πειραιάς, του ηλεκτρικού, και η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται μόνο στο τμήμα Φάληρο και Φυσιά. Διακόπτεται προσωρινά επίσης η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτύπωση Σιδώνος Πειραιά Μοσχάτο της γραμμής 7 του τραμ και η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας Καλυθέα. Δύο οδηγοί μοτοσικλέτας τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα επί της λεωφόρου Αλεξάνδρα στην κατεύθυνση προς Πατησίων στο ύψος της οδού Μπούσχου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. Οι εκλογές θα γίνουν σίγουρα το 2027. Πιθανότατα την άνοιξη, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε πως η μάχη κατά της πρωτοφανούς ακρίβειας είναι καθημερινή και προσδιόρισε στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως οι όποιες παρεμβάσεις θα αφορούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης, κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιβεβαίωσε δε πως εξετάζονται βελτιώσεις για την πιο δίκαιη εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες και για να στηριχθούν οι συνεπείς φορολογούμενοι. Κληθείς να απαντήσει αν θα υπάρξει μετεκλογική συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να συζητάμε ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με ανθρώπους που αποκαλούν μειοδοτική την εξωτερική πολιτική της χώρας. Δεν θα αλλάξουμε ταυτοτικά θέματα για την

0: καρέκλα, ξεκαθάρισε ο κύριος Μαρινάκης, ενώ καταλόγησε μισή κολοτούμπα στον Αλέξη Τσίπρα για το άρθρο 16 και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου θα βρεθούν με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους οι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι εισαγγελικές αρχές, λόγω του πλημεληματικού χαρακτήρα των αξιόπινων πράξεων και του επικείμενου κινδύνου της παραγραφής, έτρεξαν τις διαδικασίες για τον προσδιορισμό των δικών που εκ των πραγμάτων χρονικά θα διεξάγονται μέσα στην προεκλογική περίοδο. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προειδοποιώντας για 43 βαθμούς Κελσίου σήμερα στη Θεσσαλία, 42 στην Ανατολική Πελοπόννησο και την Ανατολική Στερεά, 41 στην Αττική, αλλά και για μπουρίνια από το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές έχουν τεθεί οι περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, καθώς και 13 νομοί στη Στερεά, Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο. Απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, προειδοποίησε για το λεγανοπέδιο της Αττικής ο αρμόδιος Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Εν τω μεταξύ, με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών μία το μεσημέρι με 5 το απόγευμα στο λεγανοπέδιο της Αττικής, στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο. Το μέτρο ισχύει και για τη διανομή δεμάτων και φαγητού με δίκυκλα και ηλεκτρικά πατίνια. Σοκάριο βίος θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Προφανώς πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον από την πρώτη εικόνα. Έχει ασκηθεί σωματική βία, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα ανθρωποκτονιών, ενώ ξεκάθαρη εικόνα θα υπάρξει μετά τη νεκροτομή, η διανέργεια της οποίας έχει προγραμματιστεί για σήμερα. Ο 73χρονος δικηγόρος εντοπίστηκε νεκρός αργά χθες βράδυ στο γραφείο του επί της 3ης Σεπτεμβρίου 158 στην Αθήνα. Φέρει πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, από τα οποία σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις προκλήθηκε η ακατάσχετη αιμορραγία. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο λίγο μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως έκανε γνωστό η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Earth News. Ραλή ανόδου καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνεται η ανησυχία για νέες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους του Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Σε υψηλό 6 εβδομάδων εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent, πριν από λίγο βρισκόταν στα 95,42 δολάρια το βαρέλι και στα 88,56 δολάρια το βαρέλι τιμή του αμερικανικού αργού. Σε υψηλό 4 μηνών η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, προσεγγίζοντας τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα εν μέσω φόβου για έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η Μέρι Λίντα, η σπουδαία ερμηνεύτρια. Τα τελευταία χρόνια διέμενε στο γυροκομείο Αθηνών. Η μουσική πορεία της εκτινόταν σε περισσότερες από 7 δεκαετίες, ενώ το όνομά της συνδέθηκε άρρηκτα με τη χρυσή εποχή του λαϊκού τραγουδιού. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε δήλωσή της χαρακτήρισε τη Μέρι Λίντα μία από τις διαχρονικά πιο εκφραστικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, υπογραμμίζοντας πως με το ταλέντο και τη χαρακτηριστική ερμηνεία της άφησαν εξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία της χώρας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στον Ευωϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Τους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 41 με 42 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.
3: Ο πρώτος καύσωνας του 2026. Σταματάνε τα delivery. Έχουμε συναγερμό για φωτιές. Φυσάει ο λίβας που καίει τα σπαρτά. Η θερμοκρασία ανέβηκε έτσι περισσότερο με την άφιξη της Σοφίας Βεργκάρα στη Μύκονο. Εμείς εξακολουθούμε να είμαστε εδώ. Ο Σταμάτης Καρλούτσος να ρυθμίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη να έχει τη μουσική επιμέλεια, η Χριστίνα Μούγιου να συλλέγει τα ηχητικά, ο Βαγγέλης Περής να είναι στο μικρόφωνο. Και άκου τώρα μια μεγάλη αλήθεια. Ο λαός εκλέγει τα κόμματα που τον εκφράζουν. Τα κόμματα αυτά έχουν αρχηγούς. Οι αρχηγοί αυτοί προσθέτουν κύρος στη λειτουργία της Βουλής. Διότι παίρνουν το λόγο μόνο για να τοποθετηθούν σχετικά με τα μεγάλα εθνικά θέματα. Κορυφαίος του είδους, ο επόμενος πρωθυπουργός, το έχει πει ο ίδιος εξάλλου, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η τελευταία του παρέμβαση περνάει στην ιστορία.
4: Αφήστε το κινητό για ένα λεπτό. Γιατί, ρωτάει γιατί ο υπουργός αφήσει το κινητό σας. Σοβαρολογείτε τώρα. Κύριε Πρόεδρε.
5: Παρακαλώ, όχι διάλογο, παρακαλώ. Απευθύνεστε στο
4: θέμα. Είναι απίστευτο, παιδιά. Τέτοια λαζονία από υπουργό, γιατί να αφήσει το κινητό μου. Ακούτε τι λέτε, κύριε υπουργέ. Είστε νέος άνθρωπος, κύριε υπουργέ. Λέτε σε έναν πρόεδρο κόμματος γιατί να αφήσει το κινητό μου κάτω. Σοβαρά μιλάτε, κύριε υπουργέ. Σοβαρά μιλάτε. Δείτε λαζονία και μετροέπεια. Δείτε. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Είναι πραγματικά, δεν το ξέρω στη ζωή μου. Εγώ, κύριε Κυρανάκη, το 7, 8, 9, 10, 11, 12 ήμουν εδώ. Δεν υπήρχε υπουργός που συνεχίζει να κάνει το ίδιο πράγμα. Και δεν το κάνει παρατήρηση ο πρόεδρος της Βουλής. Αλλά τότε και πρόεδρος της Βουλής είχαμε και σοβαρούς υπουργούς είχαμε. Τώρα και ασόβαρους υπουργούς έχουμε και πρόεδρος της Βουλής δεν έχουμε. Κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτό. Δηλαδή, απίστευτα ρε παιδιά. Γιατί λέω να αφήσω το κινητό μου. Θέλω να το ρωτήσω κάτι για να μου απαντήσει μετά, γιατί να αφήσω το κινητό μου. Κύριε Υπουργέ, αν δεν απαντήσετε, θα μείνω.
5: Παρακαλώ, κύριε
4: ακούστε,
5: Πρόεδρε.
4: Ακούστε, συνεχίστε. Εγώ τουλάχιστον έρχομαι εδώ. Ο Πρωθυπουργός είναι πάντα απόν. Εγώ είμαι εδώ. Πού είναι ο Πρωθυπουργός σου να υπερασπίσει το νομοσχέδιό σου. Να σας πω εγώ πού είναι ο Πρωθυπουργός σου. Όποτε θέλει έρχεται, όποτε θέλει φεύγει. Το έχει κάνει American Party Βουλή.
3: Θα καταργήσει όταν βγει διάφορα πράγματα. Να καταργήσει και τα κινητά ο Βελόπουλος. Να μιλάνε σε κανονικά τηλέφωνα. Τα παλιά, τα παραδοσιακά.

Να παίρνει η γιαγιά να μιλάει με τα εγγόνια της. Ωραίες στιγμές. Παιδιά, υπάρχει αυτό το τραγούδι, ονομάζεται «Η συνδιάλεξη της γιαγιάς». Σωτήρης Μοσχόπουλος.

0: Και όταν μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά, τι θα κάνουνε?
1: Είδα την γλυκιά.
0: Θα γίνουν επιστήμονες, θα μπουν στο πανεπιστήμιο. Και θα είναι εύκολο πια να μπει στο πανεπιστήμιο. Έρχονται ωραίες μέρες για την πατρίδα μας, για την παιδεία μας. Γιατί όπως είπε και ο εκπρόσωπος του κόμματος Ελλάς, θα καταργηθούν επιτέλους οι πανελλαδικές.
2: Όσον αφορά το θέμα της κατάργησης των πανελλαδικών, επειδή με ρωτήσατε για την κατάργηση των πανελλαδικών, οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν. Έχω δώσει πανελλαδικές εξετάσεις με δέσμες, έχω πετύχει στην ιατρική σχολή και έχω ζήσει όλη αυτή την εμπειρία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν προσφέρει σημαντικά πράγματα στην ελληνική κοινωνία. Απέναντι σε ένα κράτος που θα λέγαμε της δεξιάς του παρελθόντος, ίσως και του παρόντος, κατάφερα να φτιάξω ένα σύστημα αδιάβλητο, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό άδικο και εξαιρετικά πιεστικό για τους μαθητές. Ένα σύστημα το οποίο έχει οδηγήσει τον μαθητή στο να είναι εξεταζόμενος.
3: Σε σεβασμό και στους άλλους συνομιλητές.
2: Ναι. Κλείνω. Θα κλείσω.
3: Θα καταργήσετε.
2: Ναι, θα το καταργήσουμε. Και είπαμε με ποιο τρόπο. Ο τρόπος μας είναι ότι θα φτιαχτούν καταρχάς δύο λίστες, στις οποίες οι σχολές που έχουν μικρότερη ζήτηση ή που οι φοιτητές δεν αρκούν με βάση το νούμερο των φοιτών που μπορεί να δεχτεί κάθε σχολή, θα μπουν σε μια λίστα ελεύθερης πρόσβασης.
0: Καταλάβατε, θα υπάρχει μια λίστα ελεύθερης πρόσβασης στις σχολές που δεν πάει κανένας. Οι υπόλοιπες θα είναι κανονικά με εξετάσεις. Δηλαδή θες να γίνεις κυνηγός κουνουπιών, θα μπορείς να πάρεις το πτυχίο σου χωρίς να δώσεις εισαγωγικές. Βοηθός κοπηλάτη, τέτοια. Ο οποίος εν τω μεταξύ ξεκίνησε φέρνοντας παράδειγμα την ιατρική. Εδώ υπάρχει φροντιστήριο για να τελειώσει το πανεπιστήμιο. Ο Καρβέλας για παράδειγμα πώς πέρασε την νομική. Ναι, έχει πέρασει την νομική. Άκουσε το, το εξηγεί.
4: Είναι κρύψου σπυριδάκι. Σας έφαγε ο τσιτούρας κι ας είμαι γεροντάκι.
0: Τους έλεγε τα θέματα ο τσίτουρας, πήγε φροντιστήριο. Φροντιστήρια τσίτουρας.

0: κρίσεις δεν πατάμε.
1: Θα καταργηθούν οι πανελλαδικές για να ξαναγίνουν πανελλήνιες. Θυμάσαι που είχαν καταργηθεί οι πανελλήνιες και τις κάνανε πανελλαδικές. Τώρα θα καταργηθούν οι πανελλαδικές και θα πάμε στις πανελλήνιες. Οι φοιτητές, οι υποψήφοι θα συνεχίσουν να δίνουν, να ξαναδίνουν. Θα μου πεις βέβαια, μπορεί να δώσει κάποιος τρεις φορές. Ναι, μπορεί να δώσει. Γιατί δεν θα πετύχει, γιατί το μυαλό του να πάει εκδρομή.
2: Όχι. Καθίστε εδώ.
3: Τα παιδιά,
2: καλημέρα. Καλημέρα.
4: Έχουμε δώσει πανελλήνιες τρεις φορές, δεν έχουμε περάσει πουθενά.
2: Το παράπονο. Έχουμε δώσει πανελλήνιες τρεις φορές, δεν έχουμε περάσει πουθενά. Ο καθένας εκφράζει το παράπονο. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να ρωτήσουμε εδώ πέρα. Καλημέρα, ρε παιδιά.
5: Καλημέρα.
2: Πού πηγαίνετε?
5: Πάμε πάρω. Μία εβδομαδούλα. Ωραία θα είναι μάλλον.
2: Μάλλον, γιατί υπάρχει μάλλον αμφιβολία?
5: Θα δούμε πώς θα πάει.
2: Εμείς τι θέλουμε όμως από τις διακοπές μας?
5: Εμείς
4: θέλουμε καλά να περάσουμε και γιατί όλα τα άλλα δεν χρειάζονται.
5: Αυτό.
6: Να χαλαρώσουμε λίγο. Να φύγουμε λίγο από την καθημερινότητα. Να κάτσουμε μια εβδομαδούλα. Να τα ξεχάσουμε όλα, να κάτσουμε λίγο. Παραλία, άραγμα.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Όλοι φεύγουνε. Τι ωραίο αυτό το ρεπορτάζ. Πού τα σκέφτονται οι άτιμοι που στέλνουν τους ρεπόρτερ να βρίσκονται μπροστά στα βαπόρια που φεύγουν και να ρωτάνε πού πάτε. Πού απάνε, αφού είναι στο βαπόρι μπροστά. Σε νησί θα πάνε.

0: Τη Μύκονο την έχει αναφέρει η πρωτοψάλτη, όχι.
1: Τυχαίο.
0: Γιατί η κυρία πρωτοψάλτη σνομπάρει τη Μύκονο. Δεν πειράζει, οι Μυκονιάτες έχουν άλλους πελάτες. Που ξοδεύουνε.

0: Έχουμε στείλει τον ανταποκριτή μας στη Μύκονο, τη μαρτυρική Μύκονο, για να βρει διάφορους επαγγελματίες του τουρισμού και να μιλήσει και να πούνε τα προβλήματά τους. Ας τα ακούσουμε με προσοχή, ελπίζω μας ακούει και κάποιος κυβερνητικός, ώστε να πάρει τα σχετικά μέτρα.
1: Ο απαιτητικός πελάτης, ας πούμε.
2: Για παράδειγμα.
1: Υπάρχουν οι περισσότεροι από αυτούς τους πελάτες έρχονται με πάρα πολλές αποσκευές. Υπάρχει περίπτωση μια οικογένεια που βασικά η κυρία είναι το βασικό πρόσωπο, μπορεί να είναι και από βασιλική οικογένεια, για ένα διάστημα 18 ημερών φέρνει 60 βαλίτσες.
2: 60 βαλίτσες.
1: 60 βαλίτσες. Αυτές οι βαλίτσες έρχονται με άλλο αεροσκάφος, όχι με το αεροσκάφος που έρχονται οι ίδιοι. Στέλνουμε ειδικά φορτηγά, τα οποία πρέπει να είναι κλειστά σαν κλούβες, να παραλάβουμε τις βαλίτσες με τους ανθρώπους που κάνουν το φόρτωμα και το ξεφόρτωμα. Και μετά το άλλο δύσκολο κομμάτι είναι το unpacking από τις βαλίτσες για να μπουν στις ντουλάπες και στους χώρους που θα μείνουν οι φιλοξενούμενοι.
2: Και εκεί τι έγινε στο unpacking?
1: Στο unpacking δεν της άρεσε ο τρόπος που κρεμάστηκαν τα ρούχα. Τα θεώρησε ότι είναι ανάποδα. Οπότε έπρεπε οι κοπέλες να τα ξεκρεμάσουν πάλι και να τα ξανακρεμάσουν με τον τρόπο που ήθελε εκείνη. Το one by one. Με το χρώμα, με τη σύνθεση του υφάσματος, μετά μετάνιωσε και ήθελε να το χωρίσει σε number day one, day two. Ας πούμε τέτοιες παραξενιές.
0: Όχι και παραξενιές. Η υπερβολή. Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου παραξενιά. Εγώ να ταξιδεύω, παίρνω μια βαλίτσα ως τιμή και σεβασμό απέναντι στην Πάτη Πράβο που ακούμε.

0: μερικοί παίρνουν τη βαλίτσα τους, πηγαίνουν στο νησάκι, πλακώνονται στα ούζα, ξεχνάει να ειδοποιήσουν πού βρίσκονται, έχουν χαθεί από την οικογένεια, από τη δουλειά τους, τους αναζητούν. Έρχεται ομάδα διάσωσης, περίεργα πράγματα, κανείς δεν τους λέει ότι είναι τσάμπα κινητοποίηση.
1: Τον έψαχναν για σχεδόν 24 ώρες με ελικόπτερα, σκάφη, επιγείες δυνάμεις, ακόμη και με βατραχανθρώπους, ενώ εκείνος είχε πάει για ούζα σε beach bar και παρακολουθούσε αμέριμνο στην έρευνα για την υποτιθέμενη διάσωση.
0: Ήταν για ούζα. Ούζο, ούζο, ούζο εν μπανάνα. Αντραγουδάρα. Έτσι. Έτσι. Από τα αδέρφια μας, τους Σέρβους, πρόκειται το τραγούδι.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
3: Από τα ιερά προσκυνήματα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας και τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα.
2: Από τις παραλίες του Κορινθιακού, ως τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Όλα αυτά, μια ανάσα από την Αθήνα.
3: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
4: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
5: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
6: Νίκο, έλα από εδώ.
5: Ό,τι θέλω θα κάνω.
4: Λίγκο.
5: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
4: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Πάμε να ανοίξουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής. 212-212-4800 τηλεφωνικό κέντρο. Παίρνεις, μιλάς. Υπάρχουν μια ομάδα ολόκληρη από τηλεφωνήτρες. Υποδέχονται το μήνυμά σου και το μεταφέρουν σε εμάς. Email κατευθείαν επαφή oner@alfaradio989.gr και το Viber, εδώ το έχω μπροστά μου, συνήθως λειτουργεί κανονικά, 6947-989-989. Είναι καλοκαίρι. Και πρέπει να παραδεχτούμε κάτι. Διάφοροι λένε ότι η εποχή για να αναπτυχθεί το φλερτ μεταξύ των ανθρώπων είναι η άνοιξη. Τώρα κοροϊδευόμαστε, έτσι. Είναι το καλοκαίρι και το φλερτ αναπτύσσεται παντού, όχι μόνο στις παραλίες, αλλά και στα τηλεοπτικά πλατό.
10: Παπακίτσου, ψυχολόγο εγκληματολόγιας.
11: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
10: Και ο Σταύρος Μπαλάσκας είναι μαζί μας εδώ σήμερα, κύριε Μπαλάσκα, ειδικός αστυνομικός αναλυτής. Σας κάναμε παράπονα γιατί την προηγούμενη εβδομάδα.
12: Τι?
10: Λουτράκι, πού ήσασταν?
12: Ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Εσείς δουλεύετε. Εμείς τώρα, αν δεν πάμε λίγο να βρέξουμε λίγο το κορμί, λίγο τα πόδια μας, να φάμε λίγο.
11: Παρατήρηση, ήταν που μας λείψατε.
10: Αυτό.
12: Αχ, είστε τόσο καλοί, τόσο ευγενικοί, με κάνατε αληφή.
13: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
9: Είναι ωραία αυτά. Και αν τα βλέπουμε να χαιρόμαστε. Γιατί μας λείπουν τέτοια πράγματα, αγάπης.

0: υπάρχει μια αγάπη για το καλοκαίρι και πολύ μίσος για όλες τις εποχές. Δεν ξέρω αν το μίσος είναι υπερβολή, ας πούμε ότι δεν τη γουστάρει.
1: Το καλοκαίρι είχαμε και εδώ
0: η Σοφία Φούλτεψη.
1: Να σου κρατώ δροσιά στο χέρι, να σε φιλώ.
0: Το αντίθετο θέλει να κάνει με την κυρία Κοβέση. Αν μπορούσε να την ταγώσει, ναι. Γιατί η Κοβέση είναι από τη Ρουμανία. Κανονικά θα έπρεπε να είναι θετικά διακείμενη η Σοφία Βούλτεψη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Γιατί όπως λέει η ίδια, το είπε, η Κοβέση της θυμίζει τον πατέρα της.
2: Εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα, υπονοείται η κυρία Κοβέση.
3: Έχει μάθει, εγώ το είπα από την αρχή, έχει μάθει κάποιες μεθόδους που δεν ανήκουν στον ευρωπαϊκό ποινικό και δικαστικό πολιτισμό. Έχει δικαίωμα ως εισαγγελέας να κάνει την έρευνά της. Μάλιστα. Δεν έχει δικαίωμα να πηγαίνει σε φόρα. Να λέει δεν θα με πείσετε. Δεν θέλουμε να σε πείσουμε, κυρία μου. Εγώ προσωπικά, επειδή έχω μεγαλώσει με άλλα βιώματα και επειδή στην πατρίδα της, στη Ρουμανία, είδα τον πατέρα μου να παίζει σκάκι με τον Καρύγιο μέσα στη θάλασσα, στη Μαύρη Θάλασσα, σε ένα τραπεζάκι για να βρέχουν τα πόδια τους, και ήμουν μικρό παιδάκι, και επειδή έζησα μετά ως δημοσιογράφος την εκτέλεση του Τσαουσέσκου, ήμουν εκεί, και επειδή ήξερα τι γίνεται στη Ρουμανία, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το στυλ του Τσαουσέσκου. Θέλεις να κάνεις παραπομπές σου, κάντες.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λίγο το χάσαμε, αλλά ας μείνουμε στο βασικό. Τώρα που είναι καλοκαίρι, αν θέλετε να παίξετε σκάκι, να βάζετε τα πόδια σας στη θάλασσα. Ελπίζω να μας ακούει ο Βαγγέλης Γερμανός, που έχει ασχοληθεί με το σχετικό παιχνίδι, επιτραπέζιο. Όταν σ'

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Πρέπει να ξέρεις και τους συντελεστές της εκπομπής είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος στον ήχο, Αφροδίτη Τσιμίτη, μουσική, Χριστίνα Μόγιου, ηχητικά, Βαγγέλης Περής, μικρόφωνο. Διαβάζω ότι ο Μάσκ, αυτός ο τρισεκατομμυριούχος, είναι δυσαρεστημένος πολύ, λέει, με την Οδύσσια και θέλει να κάνει μια δική του Οδύσσια πιστή στην τέχνη του Ομήρου με AI. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει ο ίδιος την αντίφαση AI για την τέχνη του Ομήρου. Τέλος πάντων, έχει πει και άλλα εδώ που τα λέμε σχετικά με την ταινία ο Μάσκ. Θυμάστε που έλεγε ότι είναι δυνατόν οι Έλληνες να δεχτούν ότι ο Αχιλλέας θα είναι μια τραβεστή. Εν τω μεταξύ, αν είχε διαβάσει τα βασικά, θα ξέρει ότι στην Οδύσσια δεν υπάρχει ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας είναι στην Ιλιάδα. Αλλά αυτό παρέσυρε κι άλλους. Έγινε μέχρι και είδηση.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Τσουνάμι αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν πριν καν προβληθεί. Το ομηρικό έπος αλλά Hollywood θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο. Φαίνεται όμως πως θα έχει μικρή σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Ο ρόλος της ωραίας Ελένης ενσαρκώνεται από την μαύρη ηθοποιό Λουπίτα Νιόγκο, ενώ τον Αχιλλέα υποδύεται γνωστός καλλιτέχνης, υποστηρικτής της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ατιμάζεται ο Όμηρος, δήλωσε ο Ήλον Μάσκ.
4: Ο χολιγουντιανός σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν αποφάσισε να παραποιήσει το απόλυτο λογοτεχνικό κείμενο, τα ομηρικά έπη, στην ταινία Οδύσσια που γυρίστηκε στη Μεσσηνία και κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο. Επέλεξε στο ρόλο της ωραίας Ελένης τη μαύρη ηθοποιό Λουπίτα Νιόγκο και στο ρόλο του Αχιλλέα τον τρανς ηθοποιό Έλιοτ Πέιτζ. Μέχρι και ο Ήλον Μάσκ αγανάκτησε.
5: Ο Κρίστοφερ Νόλαν ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Ντροπιαστικό. Προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες. Ντροπή του.
2: Αυτά είπαν οι άνθρωποι που ξέρουν και που μελετάνε και που σέβονται τον Όμηρο. Ανάτος. Οδυσσέας. Φεύγει για την Ιθάκη.

0: Πιθάκι είναι και ο τίτλος του βιβλίου που έχει γράψει ο Αλέξης Τσίπρας. Και όπως τον Οδυσσέα τον κυνήγησε ο Κύκλοπας και του πετούσε πέτρες, έτσι και τον Αλέξη Τσίπρα τον κυνηγάει ο Καρανίκας. Δεν του πετάει πέτρες, τον μαστιγώνει.
1: Γιατί τον μαστιγώνει τον Τσίπρα πολιτικά? Πρόσεξε,
2: γιατί πολιτικά? Πρώτον τον μαστιγώνω γιατί συμμετείχε σε ένα πραξικόπημα και δεν σεβάστηκε τον Κασελάκη, δηλαδή δεν σεβάστηκε πάνω από 70.000 ανθρώπους.
1: Δική του επιλογή ήταν.
2: Δεν με απασχολεί ποια είναι η
1: επιλογή.
2: Ακούστε λίγο.
1: Γιατί θυμάμαι στην διαδοχή τότε.
2: Το κάνει χειρότερο αυτό.
1: Το
2: κάνει χειρότερο. Ο Τσίπρας λέει στο βιβλίο του ότι πρότεινε στην Αξιόγλου να δώσει δαχτυλίδι. Από εκεί αρχίζω και διαφωνώ. Δεν είμαι με το δαχτυλίδι.
1: Είσαι με τις εκλεγμένες διαδικασίες.
2: Σαφώς. Ούτε ο Τσίπρας πήρε δαχτυλίδι. Αυτές είναι πίπες που λέγονται. Ο Αλαβάνος ήθελε να απαλλαγεί από το βαρύδιο που λεγόταν συνασπισμός και 9 φράξιες τάσεις. Και ήθελε να κάψει τον Τσίπρα. Του έδωσε την προεδρία.
1: Και του είπε απάνει σε
2: τον πρότεινε, γίνανε εκλογές όμως. Δημοκρατικά, όμορφα και ωραία. Νομίζω ότι ο Τσίπρας ανταγωνίστηκε κι άλλους.
1: Ναι.
2: Και βγήκε πρώτος. Αυτή είναι η δημοκρατία.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτοί δεν ήταν φίλοι? Όπως ο Δάμων και ο Φιντίας. Όπως ο Τζιμ Άνταμς με τον Πεπίτο Γκονζάλες στο Μικρό Ήρωα. Αν ήταν Τζιμ Άνταμς ο Αλέξης, θα τραγουδούσε αυτός τον Πεπίτο.

0: Μεξικό είναι. Καίει το αίμα τους, βράζει. Όπως βράζει το αίμα της Ελένης Καλογεροπούλου. Όπως βράζει το αίμα του κυρίου Δρυμιώτη. Ο ένας είναι δημοσιογράφος. Ο άλλος, η μία είναι δημοσιογράφος. Ο άλλος κάνει αναλύσεις εκλογικών αποτελεσμάτων. Και οι δύο, μπράβο τους, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε στην ποιότητα, ξεπερνούν το λειτουργήμα τους.
1: Μη μου λέτε τώρα γιατί είναι το θέμα μου αυτό. Μη μου λέτε εμένα. Μη μου λέτε εμένα. Θέλετε να σας θυμίσω ότι ο κύριος Γεωργιάδης είχε κάνει δήλωση που έλεγε ότι θα βάλει τα λεφτά στο εξωτερικό.
2: Τον καλέσαμε τον κύριο Δρυμιώτη να ακούγεται λίγο, να κάνουμε μια ήρεμη συζήτηση. Χωρίς ήρεμα.
1: Μα φύγανε όλα τα χρήματα στο εξωτερικό.
2: Πάμε στο σήμερα. Πάμε στο σήμερα. Το σημερινό πώς το είδατε.
3: Πώς το λέτε αυτό.
2: Πάμε τώρα.
1: Θέλετε να σας θυμίσω τις δηλώσεις.
3: Όχι, όχι. Να μου πείτε τα νούμερα.
1: Θέλετε να σας θυμίσω.
3: Ακούστε να μου κάνει. Σε μένα δεν θα λέτε πράγμα. Πέστε
1: 32 κόμμα δις έφυγαν.
3: Πούντα.
1: Τι πούντα. Έφυγαν στο εξωτερικό.
3: Δεν το ξέρετε.
1: Αφού είχαν βγει τα στοιχεία. Αφού είχαν βγει τα στοιχεία.
3: Ξέρετε. Εγώ το μόνο που δεν δέχομαι είναι να λένε ανακρίβειες.
2: Πάμε παρακάτω λοιπόν. Πάμε λίγο.
3: Άμα λένε ανακρίβειες δεν τις δέχομαι.
1: Δείχτε
3: μου ένα επίσημο στοιχείο ότι φύγανε 32
1: δις.
3: Όχι. Δείχτε μου ένα στοιχείο.
1: 12 του 14.
3: Μπροστά μου δεν θα λέτε ανακρίβειες. Μπροστά μου δεν θα λέτε ανακρίβειες.
1: Αυτό
3: ηρεμήσουμε. Να μου το δείξετε και να ζητήσω συγγνώμη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Βλέπω τα πρόσωπα αυτών που πηγαίνουν σε τηλεοπτικά πάνελ και αυτομάτως μου έρχεται στο μυαλό ένα παλιό τραγουδάκι για την ταβέρνα του Λινάρδου, που πήγαιναν διάφοροι τύποι και έλεγαν τα δικά τους.

0: όλοι συχνάζουν στο Λινάρδο την ταβέρνα. Και παλιά στι ταβέρνε πήγαινε, παράγγελνε μια φάβα, μια λακέρδα, έδινε δύο δραχμούλε, είχε και ρέστα, μια χαρά. Τώρα πα στην ταβέρνα του Νουρσέτ, στη Μύκονο, και παραγγέλνει μια μπριζόλα. Δεν θα πήγαινε ποτέ ο Μελιτζάνας, ούτε ο Νταμιτζάνας, ούτε ο Ματζουράνας, κανένας. Πάει όμως η Μαριγκόνα, δεν είναι είδηση αυτή?
1: Ανάμεσα σε εκείνους που επέλεξαν έναν από τους πιο πολύ συζητημένους γαστρονομικούς προορισμούς της Μυκόνου ήταν η Μαριγκόνα, η οποία έγινε γνωστή πριν από περίπου 2 χρόνια μετά την viral εμφάνισή της στο ΣΕΦ. Το μοντέλο επισκέφτηκε το εστιατόριο του διάσημου Τούρκου Σεφ Νουσρέτ Γιοκτσέ, γνωστού παγκοσμίως ως Salt Bae, και μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμπειρία της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ο Νουσρέτ εμφανίζεται να πλησιάζει το τραπέζι της και να ετοιμάζει μπροστά της ένα από τα χαρακτηριστικά πιάτα του. Με τον γνωστό θεατρικό τρόπο που τον έκανε διάσημο στα social media, ο Σεφ κόβει το κρέας και στη συνέχεια το προσφέρει στη Μαριγκόνα, δημιουργώντας ένα στιγμιότυπο που γρήγορα κέντρισε το ενδιαφέρον των ακολούθων της.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: 1,5 χιλιάρικο! Μία μπριζόλα, γιατί τις βάζει λέει και χρυσάφι. Και πηγαίνει ο ίδιος και το κόβει. Α, όλα κι όλα. Άρα, Νουρσέτ, δούλευμα που μας κάνεις. Το οποίο το μικρό όνομα είναι Μουσταφάς. Και βάζει διάφορα άλλα, ότι είναι γαλλικά και τέτοια.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, ΠΑΕ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Κάτσε να μαζέψουμε σιγά σιγά τα μηνύματα που έχουν έρθει. Είναι η Σμαράγδα που λέει δεν τους αρέσει Κοβέση γιατί δεν μπορούν ούτε να την χειραγωγήσουν ούτε να την παραπέμψουν όπως γίνεται στην Ελλάδα. Στην παρέα μας είναι και ο Δημήτρης. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Δημήτρη. Καλώς ήρθες ξανά. Και ο Τίμος μας λέει ότι ο Αλαβάνος είχε πει για τον Αλέξη, τον Τσίπρα μας, ότι είναι Ιούδας. Το φιλί του Ιούδα. Το είχε πει εδώ που τα λέμε και ζητά να βρούμε και το στιγμιότυπο. Θα το βρούμε σιγά σιγά, γιατί προς το παρόν θέλω να δώσω την ευκαιρία και σε άλλους να πούνε τα δικά τους τα μηνύματα, να τα στείλουν. Άντε να προλάβουμε, πόσο μας λείπει. 10 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. 2-12-2-12-4-800, ένα τηλεφωνικό κέντρο. Ο nerpapakialfarendio989.gr είναι το email. Και 6-9-47-989-989. Βιάζομαι και εγώ να φύγω, γιατί θέλω να απολαύσω αυτό το υπέροχο φαινόμενο που ονομάζεται καύσωνας. Και μας λένε ότι είναι 40 βαθμοί, 41. Είναι ψέμα. Είναι πολύ παραπάνω και έχουμε αποδείξεις.
7: Μία το μεσημέρι και η θερμική κάμερα που σαρώνει τον Κηφισό δείχνει την άσφαλτο να βράζει, με θερμοκρασίες πάνω από 60 βαθμούς Κελσίου. Στις εικόνες της θερμικής κάμερας από τις περιοχές κοντά στο άλσος Βεϊκού, τα χρώματα είναι κόκκινο, πορτοκαλί και λευκό. Όπως βλέπετε, τα ράτσες και σταθμευμένα οχήματα εμφανίζονται λευκά. Γεγονός που σημαίνει ότι συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση με πάνω από 75 βαθμούς Κελσίου.
6: Καταλαβαίνετε, η ταράτσα μας από πάνω που την έχουμε στο κεφάλι μας έχει 75 βαθμούς. Τι να σου κάνει το air condition. Τυχώς που το έχουμε και αυτό. Καύσωνας, αδέρφια, καύσωνας. Ήρθε και μακάρι να φύγει. Στο μεταξύ έχει δώσει έμπνευση στον Νίκο Φθημιάδη.

0: Ωραίο τραγούδι αυτό που πανταζεί. Α, δεν είναι ο πανταζεί, συγγνώμη. Ο Νίκος Φημιάδης είναι. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες στα πλατό. Φωτιά στα τόπια. Πορτοσάλτε εναντίον Ιωάννου. Συνηθισμένο ζευγάρι, συγκρουσιακό. Αλλά μερικές φορές ξεπερνούν και τα όρια.
1: Όταν λες γενικά και αόριστα ρουσβέτη, ναι. Ξέρεις, πρέπει να διευκρινίζουμε τι είναι. Είναι άλλο πράγμα. Έχω έναν ψηφοφόρο, τον οποίο από ανικανότητα μια υπηρεσία του δημοσίου δεν του δίνει τα λεφτά που πρέπει να του δώσει. Mm. Και εγώ κάνω μια παρέμβαση και λέω: ρε παιδιά, ο άνθρωπος πληρεί τις προϋποθέσεις, δεν έχει πάρει τα λεφτά του. Και είναι άλλο πράγμα, διασφαλίζω για δικούς μου ανθρώπους πληρωμές για να πάρουν λεφτά που δεν δικαιούται και μάλιστα πιέζω προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως
2: τα επιχειρήματα σου, ρε αδελφέ, να έχουν μια βάση λογικής και πολιτικής.
1: Τώρα δεν έχουν, αφού δυσκολεύεσαι.
2: Άρα, πάλι θα μετράγεται στο εξουρού. Επαναλαμβάνω, σου λέω ευθέως ότι τα επιχειρήματά σου είναι βαθιά λαϊκισμού. Επαναλαμβάνω, ο Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής, όποιος έχει άνθρωπο στην ευθυσία και λέει να φύγω, να μην με βλέπετε καθόλου. Αθώνεται το μισό λεπτό.
3: Παρακαλώ.
2: Ο Καραμαλής, η περίπτωσή του είναι σε αυτούς.
3: Αρχιοθετήθηκε.
2: Ωραία. Άρα, πήγε στην περίπτωσή του η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Κούβα. Στην περίπτωσή του η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 7 πήγε Κουβά. Ένα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην περίπτωση των 7 έκανε πολιτικό παιχνίδι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είπε ότι από ευθυξία παρετήθηκε ο Καραμαλής. Δεν παρετήθηκε. Στη μία είχε ευθυξία. Στα Τέμπη ξανά ήταν βουλευτής. Τέλος πάντων, αυτά είναι. Καλοκαιράκι έχουμε. Το χειμώνα συζητάμε. Το ξέρετε ότι ο Άρης Πορτοσάλτε. Θα κάνω μια αποκάλυψη τώρα. Αρέσει πάρα πολύ στα κορίτσια.

0: Όπως ακούτε, η κυρία Καπλάνη που τραγουδάει μαζί με τον Μπουρνέλη είναι. Δεν αναφέρεται στο σεξ καθόλου. Δεν την ενδιαφέρει.
1: Προτιμώ έναν εργάτη, μακαρι...
0: Ενώ η κυρία Ηλιάδη, γνωστή τραγουδίστρια καλλιτέχνης, έχει ένα σχετικό ενδιαφέρον.
2: Ποιος είναι ο πιο σεξι Έλληνας αυτή τη στιγμή? Για την Αγγελική, ποιος είναι ο πιο ωραίος Έλληνας?
3: Εγώ έχω ένα θέμα με τα ονόματα.
2: Θα σε βοηθήσουμε.
3: Είναι λοιπόν ένας πολύ σεξι έτσι άντρας, κατά την άποψή μου. Είναι ηθοποιός,
2: ναι.
3: Έπαιζε στο σύριαλ του Παπακαλιάτη.
2: Όχι, Παναγία μου, και εσύ το Παπακαλιάτη, 50 σειρές έχει κάνει. Εκτός αν λες και το Μαέστρο.
3: Το Μαέστρο,
2: ωραία,
3: ναι.
2: Για το Μαέστρο είναι εύκολο.
3: Ήταν ο γιατρός.
2: Ο Αντίνος Αλμπάνης.
3: Αυτός.
2: Φίλος μου.
3: Πολύ ωραίος άντρας. Πολύ σεξ.
2: Θα του το μεταφέρω, θα το στείλω μήνυμα. Αντίνος Αλμπάνης, λοιπόν, οκ, δεκτό.
3: Πω, τι λέω σήμερα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Της αρέσει ο Αλμπάνης. Που πρέπει να έχει το όνομά του, και μυρίζαμε τον Αλμπάνο.

0: Αγαπητέ κύριε Μπάμπη, δεν επιτρέπεται. Είναι συνθηματικά διάφορα. Έχετε δίκιο όμως. Κάτσε να πούμε και μερικές φορές ότι έχετε ένα παραπονάκι και είναι σωστό. Δεν αναφερόμαστε στην αριστερά. Δεν υπάρχει αυτό το κόμμα κύριε Περί, λέτε. Υπάρχει. Και εκπρόσωπός του νομίζω ότι είναι ακόμα. Ο κύριος Τσακαλώτος. Ας ακούσουμε παιδιά Τσακαλώτο να καταλάβουμε τι πρεσβεύει το συγκεκριμένο κόμμα. Τι θέλει.
1: Η δική μου θέση είναι, έχω μια χαρισματική, δεν θα το έλεγε τον εαυτό τότε, αλλά καταλαβαίνετε ότι ελάτε εσείς στη Νέα Αριστερά, του ΣΥΡΙΣ, για τη στέγαση, για το πληθωρισμό αυτό. Αφήστε μου να το τελειώσω όμως. Προφανώς υπήρχαν στιγμές που με απογοήτευσε ο Αλέξης.
2: Είναι άλλο αυτό και θέλω να χάσει την πίστη σε ένα πολιτικό αρχείο.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω τόσο βαθιά σε αυτό. Εγώ έτσι κι αλλιώς, όπως θα έχετε υποψιαστεί ίσως μεταξύ των γραμμών, τι ακριβώς εμποδίσαμε το η αριστερή πτέρυγα αυτό. Άρα που δεν έχουν κεντρικές επιτροπές, συνέδρια που μετράνε. Δηλαδή είναι πρωτοφανές για μένα, αλλά το τελευταίο χρόνο είναι ένα κόμμα που είναι σαν δράνεια. Ο Βορύδης ρω, εμείς είμαστε οι φοδελοί, οι μίζεροι που δεν θέλω να δώσουμε λεφτά. Δεν το βλέπω.

0: μικρό και όλους, έχει εκεί μια...
1: Τώρα...
0: Δηλαδή και πώς κάνουν στους αγώνες. Νομίζω ότι έχει επηρεαστεί πολύ από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Έτσι όπως κόβει τις λέξεις θα μπορούσε να γίνει στιχουργός. Το είχε γενιάσει αυτό ο Άκης Πάνου. Είχε βάλει στίχους με μισές τις λέξεις. Όχι μόνο το 7 ονομάσει ένα δωμά που το ξέρουν όλοι, αλλά και αυτό. Με το Χριστάκι. Τίτλος «Κλέ».

δεν λέμε μισές κουβέντες. Το δελτίο ακολουθεί. Πού θα είναι δελτίο, είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνου, το Alpha Radio 989. Λίνα Κλήτου πανέτοιμη. Θα μάθετε τα πάντα. Ο παλμός επικαιρότητας. Εμείς τα λέμε πρώτα Θεός αύριο. Άντε, γεια.

Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Η ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καρλούτσο, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Συναγερμός στον Πειραιά. Μετά από αναφορά για διαρροή αερίου, αποκλειστό πρατήριο υγρών καυσίμων στη συμβολή της Ομυρίδους Κυλίτση με την Πυθαγόρα. Εκενώνονται προληπτικά γειτονικές πολυκατοικίες. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Ομυρίδους Κυλίτση από τη Γρηγορίου Λαμπράκη και η 34ου Συντάγματος Πεζικού από την Οδό Διστόμου. Με εντολή της Ελλάς κλείνει προσωρινά ο σταθμός του ηλεκτρικού στον Πειραιά. Η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο και Φυσιά. Διακόπτεται προσωρινά και η κυκλοφορία της γραμμής 7 του τραμ στο τμήμα Κτύπωση Δόνος Πειραιά Μοσχάτο. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα.

0: Είμαστε κλειπεί ο Βούλας Καλυθέα. Δύο οδηγοί μοτοσικλέτας τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ρεύμα προς Πατησίων. Οι εκλογές θα γίνουν σίγουρα το 2027, πιθανότατα την άνοιξη, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως η μάχη κατά της πρωτοφανούς ακρίβειας είναι καθημερινή και προσδιορίσε στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σημείωσε δε πως οι όποιες παρεμβάσεις θα εξαγγελθούν από τον Πρωθυπουργό θα αφορούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης, κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας πως εξετάζονται βελτιώσεις για τη δικαιότερη εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες προκειμένου να στηριχθούν οι συνεπείς φορολογούμενοι. Από τις 2 Οκτωβρίου έως και στις 12 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι δίκες των 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τις συγκεκριμένες δίκες, ο ταχύς προσδιορισμός έγινε βάση της νέας διάταξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει γρήγορη εκδίκαση σχετικών υποθέσεων. Σοκάρει ο βίαιος θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 73χρονος δικηγόρος εντοπίστηκε νεκρός από τις ανήλικες κόρες του αργά χθες το βράδυ στο γραφείο του επί της 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Φέρει πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από τα οποία σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις προκλήθηκε η ακατάσχετη αιμορραγία. Αγωνία τέλους για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο λίγο μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιώντας για 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, 42 στην Ανατολική Πελοπόννησο και την Ανατολική Στερέα, 41 στην Αττική και για μπουρίνια από το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές έχουν τεθεί περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, καθώς και 13 νομείς σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο. Απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δάση και εθνικούς δρύμους. Ράλι ανόδου καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνεται η ανησυχία για νέες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους του Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Σε υψηλό 6 εβδομάδων εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent πριν από λίγο στα 95,42 δολάρια το βαρέλι, στα 88,56 του αμερικανικού αργού. Σε υψηλό 4 μηνών η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη προσεγγίζοντας τα 60 ευρώ ανά μεγαβατό. Τώρα εν μέσω φόβων για έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 90 ετών η Μέρι Λίντα στο γυροκομείο Αθηνών όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. Η μουσική πορεία της εκτινόταν σε περισσότερες από 7 δεκαετίες ενώ το όνομά της συνδέθηκε άρρηκτα με τη χρυσή εποχή του λαϊκού τραγουδιού. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε πως η Μέρι Λίντα με το ταλέντο της και τη χαρακτηριστική ερμηνεία της άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία της χώρας μας. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Και ξεκινούμε από το συναγερμό που έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από την αναφορά για διαρροή αερίου από κλειστό πρατήριο υγρών καυσίμων στη συμβολή της Ομυρίδου Σκυλίτση με την Πυθαγόρα. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη η οποία παρακολουθεί το θέμα. Καλό μεσημέρι Κατερίνα, πού βρισκόμαστε?
1: Ναι, κυρίες και κύριοι, είναι στον απόλυτο συναγερμό, λοιπόν, λόγω της σοβαρότητας και της επικινδυνότητας της κατάστασης, καθώς οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προληπτική εκένωση δύο πολυκατοικιών που βρίσκονται δίπλα στο βενζινάδικο. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε διαβροχή στο χώρο, προκειμένου να αποτρέψουν τον κίνδυνο ανάφλεξης ή έκρηξης στο σημείο. Έχουν εισπέψει στο σημείο τώρα, Ελίνα, ισχυρές δυνάμεις, συγκεκριμένα 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις υπηρεσίες του Πειραιά, των Μεγάρων και της Ελευσίνας.
0: Να ρωτήσω κάτι, Κατερίνα. Οι αναφορές λένε ότι το πρατήριο είναι κλειστό. Για ποιο λόγο είναι κλειστό? Έχει κλείσει η επιχείρηση ή έκλεισε λόγω διακοπών? Τι ακριβώς συμβαίνει, το ξέρουμε?
1: Όχι, όχι. Ναι. Έχει κλείσει η επιχείρηση, καθώς υπήρχαν παλαιότερα προβλήματα με τον νόμο. Το έχει σφραγίσει δηλαδή το κράτος το συγκεκριμένο βενζινάδικο από μια παλαιότερη επιχείρηση που είχαν κάνει. Υπήρχε μια οικονομική, τέλος πάντων, εμπλέκεται σε μια οικονομική υπόθεση ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου βενζινάδικου και είναι σφραγισμένο, όπως ακριβώς το ανέφερα. Το έχουν σφραγίσει, ήταν κλειστό δηλαδή. Αλλά έγινε κάποια διαρροή. Προφανώς κάτι εκεί στις αντλίες πρέπει να πρώτα να σταματήσουν τη διαρροή και μετά να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Να πούμε εδώ πέρα όμως, Λίνα, επίσης ότι γίνονται και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την Ομυρίδου Σκυλίτση για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και για τη διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστών. Οπότε πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι οδηγοί που κινούνται αυτή την ώρα στον Πειραιά και συγκεκριμένα γύρω από την οδό την Ομυρίδου Σκυλίτση.
0: Έχουν δοθεί οδηγίες. Όπως είπες, οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή. Έκλεισε προσωρινά ο σταθμός του ηλεκτρικού στον Πειραιά. Η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο και Φυσιά. Διακόπτεται προσωρινά και η κυκλοφορία της γραμμής 7 του τραμ στο τμήμα Ακτύπωση Δόνος Πειραιάς Μοσχάτου. Και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπίου Βούλας και Καλυθέα. Το επαναλαμβάνουμε για να διευκολύνουμε όσους κινούνται στην περιοχή ή στα Πέριξ να γνωρίζουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν.
1: Ακριβώς, Λίνα, και επιπλέον από ό,τι μου ανέφεραν από την τροχιά γίνονται και εκτροπές της οδού Δελιγιώργη και Πύλης και Πύλης και Γεναδίου. Δηλαδή όσοι κινούνται τώρα στη συγκεκριμένη περιοχή να γνωρίζουν ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καλό θα είναι να αποφύγουν τη συγκεκριμένη περιοχή, αν μπορούν φυσικά οι άνθρωποι.
0: Σωστά. Πάμε τώρα, Κατερίνα, σε ένα θέμα το οποίο μας σοκάρισε, γιατί αφορά στο βίο θάνατο του πολύ γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
1: Ακριβώς. Μιλάμε όντως πραγματικά σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί αυτή η άγρια δολοφονία του 73χρονου γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε ξυλοκοπημένος μέχρι θανάτου, Ρήνα, κυρίες και κύριοι, μέσα στο γραφείο του. Το χρησιμοποιεί και πολλές φορές και σαν σπίτι, και σπίτι στον Άγιο Παντελεήμονα. Η αγριότητα του εγκλήματος παγώνει το αίμα, καθώς όπως φαίνεται δέχτηκε γροθιές και κλωτιές ο άτυχος άνδρας στο κεφάλι και πιθανότατα όχι μόνο με τα χέρια αλλά και με κάποιο αντικείμενο φέρεται να τον χτύπησε ο δολοφόνος ή η δολοφόνη. Εδώ συζητάζουν τα στελέχη του ανθρωποκτονιών αν υπήρχε και δεύτερο άτομο εκτός από τον έναν που φέρεται ότι τον χτύπησε. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου θα τα απαντήσει ο ιατροδικαστής που αυτή την ώρα γίνεται νεκροτομή έτσι ώστε να διαπιστώσουν και τα στελέχη του ανθρωποκτονιών τι ακριβώς συνέβη και πώς και ποια είναι η αιτία του θανάτου. Τώρα, σαφέστατα τα στελέχη των ανθρωποκτονιών μαζεύουν υλικό από κάμερες από την γύρω περιοχή. Θεωρούν ότι η δολοφονία μπορεί να έγινε γιατί βρέθηκε γύρω στις 11 παρα 10 και εδώ δυστυχώς να κάνω μια παρένθεση το άψυχο σώμα του το αντέκρισαν τα κορίτσια του.
0: Ναι, αυτό είναι τραγικό που συνέβη.
1: Αυτό είναι τραγικό γιατί τα παιδιά τον αναζητούσαν από το μεσημέρι, από προχθές το μεσημέρι, δεν μπορούσαν να τον βρουν πουθενά. Έφτασαν στην πολυκατοικία, ειδοποίησαν και τον αδελφό του, ενημέρωσαν το θηρορό και γύρω στις 11 παρα 10 Λίνα άνοιξαν την πόρτα και βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θίαμα. Οι φωνές των κοριτσιών ξεσήκωσαν την πολυκατοικία, έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί και τώρα αυτό που μένει να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, να δουν τα στελέχη των ανθρωποκτονίων από κάμερες ασφαλείας ποιος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που τον επισκέφθηκε, που μπήκε μέσα στο σπίτι και στο γραφείο του γνωστού ποινικολόγου και φυσικά αφού φτάσουν στους δολοφόνους να δούμε και την αιτία για την οποία έχασε τη ζωή του με αυτόν τον άγριο τρόπο ο άτυχος Σταύρος Γεωργίου.
0: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Προφανώς πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον από την πρώτη εικόνα. Έχει ασκηθεί σωματική βία, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονίων, ενώ ξεκάθαρη εικόνα θα έχουν οι αρχές μετά την νεκροτομή που θα γίνει σήμερα. Πάμε να την ακούσουμε.
2: Λίγο πριν τις 12 το βράδυ ενημερώθηκε η αστυνομία και έφτασε στο σημείο. Βέβαια, όταν διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, τουλάχιστον από την πρώτη εικόνα, ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ενημερώθηκε άμεσα το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας, που έφτασε επίσης στο σημείο και ανέλαβε ουσιαστικά την προανάκριση. Στο σημείο έφτασε και η ιατροδικαστής μετά από λίγη ώρα, ο οποίος διαπίστωσε και αυτός ότι πρόκειται προφανώς για εγκληματική ενέργεια. Έχει ασκηθεί σωματική βία ουσιαστικά, που είχε σε αποτέλεσμα το θάνατο αυτού του ανθρώπου, σε βάρος αυτού του ανθρώπου. Δεν βρέθηκε κάποιο μέσο το οποίο χρησιμοποιήθηκε εναντίον του. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα ουσιαστικά μετά την νεκροτομή, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Στο σημείο έφτασε και συνεργείο τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς από τη στιγμή που πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, είναι πολύ σημαντικό να γίνει σωστή εξερεύνηση στον χώρο, ώστε να προκύψουν πιθανά ευρήματα που θα μας οδηγήσουν στο δράστη. Δεν έχει διαπιστωθεί να έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο μέσο, τουλάχιστον μακροσκοπικά από τον ιατροδικαστή, ούτε βρέθηκε κάποιο αντικείμενο στο σημείο το οποίο φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε εναντίον του. Ίσως ο άνθρωπος αυτός πριν καταλήξει χτυπήθηκε και σε κάποιο σταθερό σημείο. Είναι βέβαια θέματα που θα προκύψουν μετά την νεκροτομή.

0: ξεκινήσω από το μάτι και να πω ότι αυτό που μας ανησυχεί σήμερα.
1: Αυτό μας πανεκόβαλε, θέλω να σου πω.
0: Γι' αυτό ξεκινώ από αυτό. Για δύο λόγους μας προβληματίζει σήμερα η Αττική. Διότι πέρα των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένει το θερμόμετρο να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς, έχουμε και καυτούς ανέμους, λίβα, ο οποίος δημιουργούν μεγάλη εφλεκτότητα και για εξάπλωση, αλλά και δημιουργία πυρκαγιάς. Άρα λοιπόν η Αττική σήμερα, γι' αυτό είναι και σε red code, πολύ μεγάλη επικινδυνότητα κατάσταση συναγερμού όλη την ημέρα. Επίσης να σας πω ότι στα δύο έχει χωριστεί η χώρα μας, από τη Θεσσαλία και βορειότερα θα έχουμε τις επόμενες ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες και μπουρίνια, ενδεχομένως θα έχουμε και χαλάζι κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, και από τη Θεσσαλία μέχρι και την Λακωνία έχουμε ένα κύμα καύσωνα το οποίο επιλεκτικά έχει μεγάλη ένταση στη Θεσσαλία, στην Αττική, στη Φθιώτα, στη Βιωτία και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Γιατί εκεί θα καταγραφούν θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Επίσης να πω ότι 40 θα έχουμε και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Επίσης να σας πω ότι αυτό το κύμα καύσωνα, το οποίο κορυφώνεται σήμερα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αναμένεται να είναι σε πλήρη αποδρομή από αύριο. Αύριο λοιπόν αποκλιμακώνεται αυτή η κατάσταση και θα πέσει η θερμοκρασία μάλιστα 8 με 10 βαθμούς. Άρα λοιπόν από αύριο δροσίζει. Σήμερα θα είναι δύσκολη ημέρα και σαν να μην ήταν όλο αυτό, ακολουθούν και βροχές και καταιγίδες. Δηλαδή μπροστά μας την Παρασκευή έχουμε και νέα κακοκαιρία, έχουμε μάλλον μια κακοκαιρία η οποία θα πλήξει και την Αττική την Παρασκευή το μεσημέρι, με χαρακτηριστικά κεραυνούς, καταιγίδες, χαλάζι και μπουρίνια. Άρα λοιπόν μεγάλο καιρικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει αυτή η εβδομάδα, μεγάλη προσοχή σήμερα σε περιοχές οι οποίες είναι σε κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιά. Μέσα και η Αττική, μέσα και η Φθιώτιδα και η Βιωτία και η Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικότερα όλη η Ελλάδα σήμερα είναι είτε σε κατάσταση συναγερμού, είτε σε υψηλή, είτε σε πολύ υψηλή επικινδυνότητα από τον Εύρο. Άρα λοιπόν θέλει πολύ προσοχή η σημερινή ημέρα. Και από αύριο, όπως είπα, δροσίζει και μεθαύριο έχουμε έτσι νέα κακοκαιρία.
1: Ας το ευχηθούμε ότι η κατάσταση θα εξελιχθεί ομαλά, κυρίως στην πρόβλεψη αυτή της προσομοίωσης με τις συνθήκες της τραγωδίας στο μάτι. Και προσοχή σε όλους.
0: Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ. Είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα, είναι μεγάλο το φορτίο της ζέστης, το οποίο υφιστάμεθα όλοι, και πολλά τα προβλήματα σε πολλές περιοχές και του Λεκανοπεδίου αλλά και της χώρας. Υποφέρουμε από τη ζέστη. Ελένη Λαζάρου τώρα θα μας πει περισσότερα, γιατί υπάρχουν και οδηγίες των αρχών. Ελένη, τι να αποφεύγουμε και τι όχι?
2: Όσοι βρισκόμαστε έξω, Λίνα, καταλαβαίνουμε ότι η σημερινή μέρα είναι η δυσκολότερη και η πιο επικίνδυνη αυτού του πρώτου καύσωνα, καθώς εδώ και λίγη ώρα το θερμό κύμα έχει αρχίσει να κορυφώνεται μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Ήδη από νωρίς το πρωί, θερμικές κάμερες κατέγραφαν θερμοκρασίες πάνω από 60 βαθμούς σε ταράτσες και στις οροφές σταθμευμένων αυτοκινήτων. Μια εικόνα που δείχνει πόσο γρήγορα πυρώνουν κυριολεκτικά οι επιφάνειες μέσα στην πόλη. Και γιατί δεν πρέπει ούτε για λίγα λεπτά να μένει είτε άνθρωπος είτε ζώο μέσα σε κλειστό όχημα. Όπως μας είπε ο Γιώργος Τατραφίλια, το πιο κρίσιμο τετράωρο είναι από τη 1 ως τις 5 το απόγευμα. Στην Αττική, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά και στην Ανατολική Πελοπόννησο σταματούν υποχρεωτικά οι υπαίθριες και οι χειρονακτικές εργασίες. Το μέτρο αφορά σε οικοδομές, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, αλλά και διανομής με δίκυκλο, είτε εργάζονται σε κατάστημα είτε μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Τα delivery λοιπόν με μηχανάκι διακόπτονται. Επιτρέπεται η παραλαβή των παραγγελιών από το κατάστημα και οι παραδόσεις με κλιματιζόμενο αυτοκίνητο. Για κάθε εργαζόμενο, να το πούμε, έχει σημασία, που θα βρεθεί να απασχολείται κατά παράβαση του μέτρου, προβλέπεται τσουχτερό πρόστιμο 2.000 ευρώ. Την ίδια ώρα ο μεγαλύτερος συναγερμός αφορά τις φωτιές. Η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5, δηλαδή σε κατάσταση ακραίου συναγερμού. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε γενική επιφυλακή με επίγειες περιπολίες, εναέρια επιτήρηση αλλά και drones. Σήμερα ακόμη και μία σπίθα, ένα αναμένο τσιγάρο ή μία υπαίθρια ψυσταριά ή ένα εργαλείο που παράγει σπινθήρες μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και λόγω του ανέμου να την εξαπλώσει μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Οι ειδικοί λοιπόν στέλνουν το μήνυμα στους πολίτες, το εξής απλό μήνυμα: περιορίζουμε τις μετακινήσεις στις θερμότερες ώρες, πίνουμε νερό πριν διψάσουμε, αποφεύγουμε το αλκοόλ και την έντονη άσκηση, δεν ξεχνάμε μόνος τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν μόνοι.
1: Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου. Και πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι μόλις πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή του Πειραιά, εκεί όπου είχαν υπάρξει ρυθμίσεις μετά τη διαρροή που καταγράφει αερίου σε πρατήριο, σφραγισμένο πρατήριο υγρών καυσίμων.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
5: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
4: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
5: Σε περνά στην κορυφή.
4: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Γιατί όποιος γυρίζει...
6: Κερδίζει.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι εκλογές θα γίνουν σίγουρα το 2027, πιθανότατα την άνοιξη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον Αλφα Radio 989 και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Όπως περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η μάχη κατά της πρωτοφανούς ακρίβειας που δίνει η κυβέρνηση είναι καθημερινή, προσδιορίζοντας το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι όποιες παρεμβάσεις θα αφορούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης, κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενώ απάντησε και σε ερωτήσεις για τη γενικότερη πολιτική κατάσταση και κυρίως αν θα υπάρξει μετεκλογική συνεργασία με το υποανακοίνωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να συζητούμε ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με ανθρώπους που αποκαλούν μειοδοτική την εξωτερική πολιτική της χώρας. Δεν θα αλλάξουμε ταυτοτικά θέματα για την καρέκλα, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και καταλόγησε. Μισή κολοτούμπα στον Αλέξη Τσίπρα για το άρθρο 16 και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Εφόλης της ύλης που έδωσε η συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, Γιώργο Ευγενίδη, και έχει ενδιαφέρον να αποκωδικοποιήσουμε κάποια σημεία, γιατί θα αποτελέσουν έναν οδικό χάρτη για να αναλύουμε τις πολιτικές εξελίξεις στη συνέχεια.
7: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Λίνα. Να ξεκινήσουμε από την είδηση, ας πούμε, που δίνει για το καλάθι της ΔΕΘ ο κύριος Μαρινάκης, μιλώντας στον Νίκο Παναγιωτόπουλο σήμερα το πρωί. Επιβεβαίωσε τις πληροφορίες να γίνει δικαιότερο το τεκμήριο στους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι συνεπείς στις φορολογικές τους δηλώσεις και στις υποχρεώσεις. Στην πραγματικότητα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα καταργηθεί πλήρως το τεκμήριο. Και σημαίνει επίσης ότι η κυβέρνηση θα ψάξει σοβαρές εκπτώσεις στο τεκμήριο, κυρίως για ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν τη φορολογική τους συμμόρφωση. Ποιοι είναι αυτοί? Κυρίως όσοι έχουν POS διασυνδεδεμένα με την ΑΔΕ και είναι πιο εύκολο να προκύψει η πραγματική πηγή των εσόδων τους και το ύψος των εσόδων τους, αφού υπάρχει η ταυτοποίηση μέσω της ΑΔΕ. Εξετάζεται μια σειρά άλλων παρεμβάσεων. Το καλάθι αναμένεται να είναι περίπου στο 1,5 δις, να δούμε αν μπορεί να πάει και πιο πάνω. Υπάρχουν όμως αρκετές αβεβαιότητες ακόμα λόγω της έκριθμης κατάστασης και στον Περσικό κόλπο. Υπάρχει προβληματισμός στην κυβέρνηση για το πώς θα κινηθούν το επόμενο διάστημα οι τιμές των καυσίμων και εάν θα χρειαστεί κάποια νέα παρέμβαση, κυρίως για τον ντίζελ κίνηση, την οποία άφησε σήμερα ανοιχτή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης. Ευρύτερα, αυτό το οποίο είπε ο κ. Μαρινάκης είναι ότι στόχος είναι να ενισχυθούν περισσότερο η μεσαία τάξη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι αυτοί είναι που έχουν μπει στην προμετωπίδα του κυβερνητικού επιτελείου, το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης προημερών στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος επίσης προοπτικές για νέες φορολογικές ελαφρύνσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι χρειάζονται και άλλες μειώσεις και υπενθύμησε μια σειρά μειώσεων φόρων, όπως του φόρου εισοδήματος και της προκαταβολής φόρου από το 2019 και μετά, τονίζοντας παράλληλα ότι η αύξηση των εσόδων χωρίς υπερφορολόγηση δημιουργεί τα περιθώρια για νέες ελαφρύνσεις, όπως θα ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη να εξαγγέλει και στη ΔΕΘ. Βεβαίως στη ΔΕΘ θα εξαγγελθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι σε βάθος τετραετίας, είναι η περίφημη Ατζέντα 2030, και θα δούμε ποιες κεφαλαιόδες δεσμεύσεις, εν όψη και της νέας τετραετίας που επιζητεί ο Πρωθυπουργός, θα μπορέσει να ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως. Τώρα, ως προς τα πολιτικά, ερωτηθείς για την προοπτική συνεργασία με ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, μια συζήτηση την οποία την άνοιξε με έναν τρόπο ξανά εχθές και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γιώργος Βλάχος, ο οποίος άφησε ανοιχτό το παράθυρο, πέρα από το ότι υπογράμμισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια συνεργασίας με ένα κυοφορούμενο κόμμα από τον κ. Σαμαρά, υπογραμμίζοντας ότι πρωθυπουργούς εκλέγουν οι πολίτες και τονίζοντας επίσης ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να συνεργαστεί με κάποιον που αποκαλεί την εξωτερική της πολιτική μειοδοτική. Τώρα, εγώ θα έλεγα βεβαίως να κρατήσουμε γενικώς μικρό καλάθι, διότι όλα αυτά προεκλογικά λέγονται και στο τέλος
1: και μετεκλογικά μεταβάλλονται, γιατί οι συνθήκες το επιβάλλουν άλλου είδους επιλογές.
7: Ναι, ακριβώς αυτό. Η κυβέρνηση έχει διακεκριμένο στόχο την αυτοδυναμία, τη θεωρεί εφικτή, την περαιτέρω συσπήρωση δυνάμεων, κυρίως από ψηφοφόρους που την έχουν ξαναψηφίσει το 19 και το 23. Όμως αυτό μένει να φανεί και αμέσως μετά την έκβαση της κάλπης, ο κύριος Μητσοτάκης έχει.
1: Θεωρεί εφικτή την αυτοδυναμία, συνυπολογίζοντας τις διαρροές που θα έχει προς το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
7: Δεν θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία ότι θα έχουν τόσο μεγάλες διαρροές προς το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Βεβαίως υπάρχουν διαρροές που έχουν υπάρξει και προς άλλα κόμματα στα δεξιότερα του πολιτικού χώρου. Υπάρχει και ένα τελευταίο κύμα μετρήσεων που έχει παραλάβει το Μέγαρο Μαξίμου. Θεωρούν ότι είναι εφικτό η Νέα Δημοκρατία να ανέβει σε ένα ποσοστό που θα γράφει άνετα το 3 μπροστά. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί άλλο συσχετισμό δυνάμεων. Τώρα, πού θα κάτσει μίλια τελικά, κανένας δεν μπορεί να το πει. Ιδίως όταν απέχουμε αρκετά από τις εκλογές.
1: Σχεδόν ένας χρόνος είναι. Αν πεις πας στην άνοιξη, δηλαδή είναι αρκετή
7: μήνυμα. Άνοιξη. Ναι. Δεν ξέρω γιατί συζητάμε ακόμα για προώρες εκλογές. Νομίζω ότι αυτή είναι μια συγκλονιστικά ατελέσφορη συζήτηση. Όταν ακόμα και οι ίδιοι οι βουλευτές ή οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας που προέβλεπαν εκλογές το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο πλέον ομολογούν ότι η πρόθεση του Πρωθυπουργού είναι να εξαντλήσει τετραετία. Όταν ο κ. Μητσοτάκης λέει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι αυτή θα αποτελέσει εφαλτήριο για να ξεκινήσει να περιγράφει προγραμματικούς άξονες της Νέας Δημοκρατίας για το 2030, νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε τη σεναριολογία αυτή πεπερασμένη πλέον.
1: Και πλέον όταν ακούμε ότι το νωρίτερο είναι οι εκλογές στην Άνοιξη, άρα μπορούμε να πιάσουμε και τις παρυφές του καλοκαιριού, μιλάμε για ένα χρόνο κοντά. Είναι πολύ μακρινό το πολιτικό διάστημα.
7: Προφανώς.
1: Και δεν ξέρουμε και σε τι καταστάσεις θα βρεθούμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Άρα όλα τα πεδία είναι ανοιχτά πλέον.
7: Σωστό. Λοιπόν, και ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος επίσης.
1: Ναι, προφανώς. Γιατί είναι και ο διεθνής περίγυρος, ο οποίος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος και ασταθής. Πάμε τώρα σε άλλο θέμα, καθώς ο Πρωθυπουργός συνεχίζει κανονικά τη δραστηριότητά του και σήμερα υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο.
7: Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον κύριο Μοντενέγκρο, τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, σε μια εφόλησε σύλλης συζήτηση. Νομίζω ότι ενδιαφέρον έχουν τα όσα είπε για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 28-34 ο κύριος Μητσοτάκης, διότι είναι σε εξέλιξη μια διαβούλευση σε όλη την Ευρώπη για αυτό το ζήτημα, λέγοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, καθώς καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει τη δράση για την ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα, αλλά και να υπερασπιστεί την ανταγωνιστικότητά της και όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν ανάλογη χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε με έναν προϋπολογισμό με τις ανάγκες του χθες. Χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση ανάλογη των προσδοκιών μας, είπε στην συζήτηση ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερα με λιγότερα και αν θέλει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε και τα αναγκαία μέσα, διατηρώντας και παράλληλα ισχυρούς τους πυλώνες της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Τα ταμεία της συνοχής και οι πόροι της ΚΑΠ είναι δύο κεφαλαιώδεις προτεραιότητες της Ελλάδας στην συζήτηση που γίνεται. Και να πω κλείνοντας ότι είναι πολύ πιθανό η συζήτηση για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό να εκβάνει τελικά στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, όταν δηλαδή η χώρα μας θα έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αυτό νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα το χρησιμοποιήσει και ως ένα επιπρόσθετο διακύβευμα, απευθυνόμενος και προς τους πολίτες, όταν καλούνται να πάρουν τις επιλογές τους την ώρα της κάλπης.
1: Γιώργο Βιεννίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εδώ στον Αλφα Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Ξεκινάμε με τα όσα υποστήριξε για τις εκλογές αλλά και για το κόμμα Σαμαρά.
6: Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για ενδεχόμενη υποθετική συγκυβέρνηση με ανθρώπους οι οποίοι αποκαλούν μειοδοτική την εξωτερική πολιτική της χώρας? Ο μόνος στόχος είναι η αυτοδυναμία, γι' αυτό παλεύουμε. Από εκεί και πέρα, αν οι πολίτες αποφασίσουν διαφορετικά, ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί. Ο χρόνος για εμάς θεωρώ ότι είναι σύμμαχος. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουμε να μείνει μισή η εκτέλεση του προγράμματός μας ή τα 3/4 αυτού. Η προεκλογική περίοδος για εμάς ξεκινάει την επόμενη μέρα των προηγούμενων εκλογών. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Οι λόγοι είναι σαφείς. Ο πρώτος λόγος είναι η θεσμική συνέπεια. Ο δεύτερος και σημαντικότερος για εμένα είναι ότι για εμάς κάθε μέρα μέχρι τις εκλογές είναι μια μέρα που μπορούμε να παραδώσουμε ένα ανακαινισμένο νοσοκομείο, να διορθώσουμε λάθη, να πάρουμε μέτρα ανακούφισης για την πρωτοφανή ακρίβεια.
1: Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε και για τον κύριο Τσίπρα και το νέο κόμμα του.
6: Έστω και κατά 50%, γιατί εδώ μιλάμε για μισή κολοτούμπα, κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει διαχρονικά την πρόταση που ήταν διαχρονικά της Νέας Δημοκρατίας της ΟΝΕΔ, αλλά εγώ θα πω και της κοινής λογικής, γιατί αυτή η πρόταση δεν θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί μονοπωλιακά κάπου, αλλά πολιτικά ένα κόμμα την εκφράζει εδώ και δεκαετίες, η Νέα Δημοκρατία, μέσω της νεολαίας της. Το γεγονός ότι ακούμε να ψελίζουν στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς την ανάγκη να μην είμαστε πλέον εμείς και η Κούβα και να υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια, τη χειροκροτούμε. Είναι μια μετατόπιση, είναι μια ιστορική δικαίωση των ιδεών μας και της κοινής λογικής. Βέβαια, όπως μας έχει συνηθίσει ο κ. Τσίπρας, πολλά πράγματα τα κάνει μισά. Γιατί ενώ πολύ σωστά δηλώνει μέσω των εκπροσώπων του ότι δεν θα καταργήσει ένα νόμο ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε ένα νέο παιδί, αν θέλει να σπουδάσει σε ένα παράρτημα μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, όπως θα μπορούσε να το κάνει στο εξωτερικό, να το κάνει, έρχεται και λέει ότι δεν είναι υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16. Πώς είναι δυνατόν να είσαι υπέρ στο ένα, και σωστά λέω εγώ, και να μην είσαι υπέρ αυτονοήτως στο δεύτερο? Αυτό ας το βρούνε μεταξύ τους όλα αυτά τα κόμματα που κάποτε ήταν ένα κόμμα μαζί. Εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την αναθεώρηση του άρθρου 16, σε συνέχεια της νομοθέτησης για τα παραρτήματα ξένων ΑΗ.
1: Τέλος, ο κύριος Μαρινάκης μίλησε και για το πακέτο των εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
6: Σημαντική κάθε βοήθεια, σημαντική κάθε παρέμβαση. Είναι όμως μια μάχη μέρας με την επόμενη ημέρα. Είναι μια μάχη όπου ουσιαστικά καλείται η κυβέρνηση με βάση τις δημοσιονομικές εντοχές που υπάρχουν και μαζί με τους εν προκειμένου με τα διελιστήρια, με τις συναντήσεις που υπάρχει, με την κατά περίπτωση αντιμετώπιση κρίσεων, να μειώσει τις συνεπείες για τους πολίτες. Κοιτάμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα για το 2026. Δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια. Όμως, όταν βλέπουμε ότι η κατάσταση ξεφεύγει, προσπαθούμε να παρέμβουμε. Στην επόμενη ΔΕΘ ήδη υπάρχει ένα δις διαθέσιμο. Μακάρι να καταφέρουμε και περισσότερο. Αυτή τη στιγμή γνωρίζω για ένα δις. Αυτό έχει πει ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Περακάκης και ο Πρόεδρος του Eurogroup. Αν καταφέρουμε να είναι περισσότερο, αυτό θα ανακοινωθεί με νεότερη παρουσίαση. Ο στόχος είναι να ενισχυθούν όσο γίνεται παραπάνω οι συμπολίτες μας που είναι στη μεσαία τάξη και ειδικά οι άνθρωποι που πιέζονται περισσότερο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συζητείτε στο οικονομικό επιτελείο πώς μπορεί αυτό να είναι ακόμα δικαιότερο ως προς τους ανθρώπους οι οποίοι, τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι είναι συνεπείς. Γι' αυτό και θέλουμε να το βάλουμε και στο Σύνταγμα τη ρήτρα ελληματικών προϋπολογισμών.
1: Να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη πριν τα διόδια Φιδνών. Στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 2 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Αυτή την ώρα στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα, και ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, τα οποία εκτελούσαν προγραμματισμένη έμφορτη περιπολία και πραγματοποίησαν άμεσα ρήψη νερού. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε και κατά τη διάρκεια του μαγκαζίνου, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Αλφαρέντιο 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επανήλθαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και να σας πούμε για την πυρκαγιά στην Εθνική Οδό, σε παράδρομο στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Μεταβαίνει αυτή την ώρα και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς, γιατί ούτως ή άλλως να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο, σε κατάσταση συναγερμού 5.

0: Μένουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής υπέβαλε αίτηση ανεξαρτητοποίησης και ο Σωκράτης Φάμελος. Νωρίτερα είχε παραιτηθεί του βουλευτικού αξιώματος ο βουλευτής Λάρισας, ο Βασίλης Κόκαλης. Το είχε προαναγγείλει. Η Έφη Μπαρμπάτση θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Έφη, κυριολεκτικά δεν προλαβαίνουμε τις εξελίξεις. Καλό μεσημέρι.
1: Ακριβώς, όπως το λες, και είναι κάτι το οποίο το συζητάμε όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες. Από όταν ο κύριος Φάμελος εδώ και 13 μέρες είχε παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος, λέγαμε ότι είχε ανοίξει και ο δρόμος για την ανεξαρτητοποίησή του, εφόσον δεν μπορούσε να υπηρετήσει ως πρόεδρος την επιλογή του κόμματος να υπάρξει αυτόνομη κάθοδος και να δούμε ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Καταλαβαίναμε όλοι ότι ήταν και θέμα χρόνου, γιατί είναι αντιληπτό ότι εφόσον δεν μπορεί να το υπηρετήσει ως πρόεδρος, δεν θα μπορούσε να λάβει μέρος και στα ψηφοδέλτια ή να βρίσκεται μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι λοιπόν, με επιστολή, όπως είπες και εσύ, τον πρόεδρο της Βουλής, κάνει λόγο για μια πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς, σημείωνε ο κ. Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της σε μια προοδευτική, να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ειδικά σε αυτό το σημείο ο κ. Φάμελος μεταφράζει όλες αυτές τις κινήσεις, τις τελευταίες κινήσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της άλλοτε μειοψηφίας, της Τρόικα, όπως λέγαμε, κυρία Δούρου, κύριος Πολάκης, κύριος Παπάς, οι οποίοι ήθελαν να υπάρχει αυτό το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις επερχόμενες εκλογές. Αυτό λοιπόν ο κύριος Φάμελος το χαρακτηρίζει περιχαράκωση, θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να κινηθούν σε αυτή τη λογική στον ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό και αποφασίζει να μείνει. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς. Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μια ευρεία προοδευτική σύγκληση και συνεργασία. Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Υπάρχει λοιπόν και μια αιχμή και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το αδιέξοδο στο οποίο περιήλθε ο κ. Φάμελος ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε να κάνει με την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να υπάρξει σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, κυρίως σε επίπεδο ηγεσίας, γιατί έκτοτε έχουμε δει τόσες πολλές ανεξαρτητοποιήσεις και παραιτήσεις που μια κοινοβουλευτική ομάδα, η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησε με 47 βουλευτές, έχει φτάσει να είναι κάτω από 10 και να συρρυκνώνεται συνεχώς. Μόνο έτσι, λέει ο κ. Φάμελος, θα ετηθεί η δεξιά, που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ρισότητες, μέσα δηλαδή από μια προοδευτική κυβέρνηση. Η κοινωνία υποφέρει και ζητά από εμάς ενότητα λύσης και όχι διχασμούς. Αυτό τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω από τη Βουλή. Για αυτή την ενότητα θα δουλέψω. Δεν είναι τυχαία λοιπόν ότι μέσα σε αυτές τις γραμμές, αυτή τη δήλωση του κυρίου Φάμελου, ο κύριος Φάμελος, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επιμένει στο κομμάτι της ενότητας και στο κομμάτι της προοδευτικής διακυβέρνησης, ότι αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος και απάντηση απέναντι στη δεξιά, η οποία μπορεί να έρθει μόνο μέσα από την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Άρα έχουμε εχμές και προς την νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, διότι εκτιμά και από το περιβάλλον του κ. Φάμελου και μιλώντας κάποιος μαζί του, αυτό που αντιλαμβάνεται είναι ότι εκτιμά ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα έπρεπε να έχει μπει στη διαδικασία του να συζητήσει με κόμματα και να συζητήσει όχι μόνο με πρόσωπα, αλλά να συζητήσει και με τις ηγεσίες, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, από το κόμμα το οποίο το έφτασε μέχρι και σε κυβερνητική τροχιά. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο δρόμος που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας, ο ξεχωριστός αυτός και η δημιουργία ενός νέου κόμματος, είχε να κάνει με πολλές αγγελώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και πολλά πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να συνεννοηθούν, όπως αναφέρουν από την Ελλάς. Δεν θα μπορούσαν να υπάρξει, αν ο Αλέξης Τσίπρας επέλεγε να δημιουργήσει την Ελλάς και να συμπορευτεί με τον ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο ηγεσίας, θα ήταν σαν όλο το βήμα αυτό που έκανε και όλη αυτή η διαδικασία στην οποία μπήκε ο Αλέξης Τσίπρας θα πήγαινε χαμένη, όπως λένε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερες όμως εσύ, είχαμε και την παραίτηση του Βασίλη Κόκαλη, μια παραίτηση που επίσης γνωρίζαμε, ενώ ότι μπορεί να μην ξέραμε το
0: και
1: θέμα
0: και αυτός μάλλον ετοιμάζεται να συμπαραταχθεί με την Ελλάς, σύμφωνα με όσες πληροφορίες υφίστανται. Ούτως ή άλλως είχε μια διαχρονικά καλή σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, μπορεί να μην ανοίγει τα χαρτιά του ακόμη, όμως μην ξεχνάμε ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο προέρχεται, είναι από τα πρώτα πρόσωπα που υπήρξαν έτσι σε αυτό το κάλεσμα που είχε κάνει.
0: Προερχόμενος από τους ΑΝΕΛ.
1: Σωστά, από τη συγκυβέρνηση λοιπόν με τον Πάνο Καμένο, ο οποίος παρέμεινε κιόλας μετά με τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα είναι δύο πολιτικοί, δύο πρόσωπα τα οποία έχουν συνεργαστεί πάρα πολύ καλά και αρχικά είχαν διαφορετικές καταβολές. Ήταν μέσα στο ευρύτερο αυτό κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα, είχε ανταποκριθεί τότε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι περισσότερο από μια δεκαετία που βρίσκεται στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως λοιπόν θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι ο δρόμος που θα επιλέξει και ο δρόμος που θα τραβήξει είναι προς τον Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως μην ξεχνάμε ότι επέλεξε και την παρέτηση, που θα λέγαμε ότι είναι και μία από τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Βέβαια, δεν σημαίνει αυτό τίποτα, αν σκεφτεί κανείς ότι και οι ανεξαρτητοποιήσεις οι οποίες έχουν γίνει, μπορεί στην πορεία να γίνει και παρετήσεις, ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν οι βουλευτές που σε πρώτη φάση ανεξαρτητοποιήθηκαν, να μπορέσουν να υπάρξουν και να βρουν θέση μέσα στα ψηφοδέλτια της Ελλάδας. Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι δεν τον ακουμπούν όλες αυτές οι εξελίξεις, θέλοντας να προωθήσει όλες τις ενέργειες που γίνονται στους τομείς της κλιματικής κρίσης, της τομής, είδαμε, της παιδείας. Προχωρούν λοιπόν οι τομεάρχες και βεβαίως με διάφορες επαφές με τον κόσμο και διάφορες συγκεντρώσεις που κάνουν, που ακούν τους πολίτες όπως είναι και το σύνθημά τους. Προσπαθεί να δείξει ότι είναι εδώ, ότι υπάρχει πολιτική από την πλευρά της Ελλάδας, την οποία μπορούν να υπηρετήσουν και να οδηγήσουν τη χώρα σε μια καινούργια σελίδα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε, γιατί μπορεί να είναι καλοκαίρι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, διότι μπορεί να μην πηγαίνουμε, όπως αναφέρει και ο Πρωθυπουργός και πολλές φορές να δηλώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά νομίζω ότι έχει περισσότερο άρωμα, και εσύ το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά και από το πολιτικό ρεπορτάζ, περισσότερο άρωμα προώρων εκλογών μυρίζει έτσι, αν σκεφτούμε ότι είναι καλοκαίρι, παρά ότι έχουμε μπροστά μας μέχρι την άνοιξη τόσου μήνες.
0: Αλλά θα την έχουμε, διότι όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, στην κοινοβουλευτική ομάδα, οι εκλογές μεν θα γίνουν την άνοιξη του 2007, αλλά βρισκόμαστε σε διαρκή προεκλογική εκστρατεία και αυτό θα είναι για καλούς, έτσι, για έχοντες καλή πολιτική κατάσταση, έτσι, για να μην πω φυσική.
1: Ότι το καλοκαίρι βοηθάει πολύ να πηγαίνουν στις περιφέρειες τους βουλευτές, όπως οι άλλες βοηθάει, διότι μαζί με τις διακοπές μπορείς να συνδυάσεις και την επαφή
0: σε πιο χαλαρό κλίμα.
1: Και τα πανηγύρια και τα καφενεία σίγουρα. Οπότε εκεί δεν αλλάζουν ποτέ τα πράγματα και θυμίζουν τις παλιές εποχές.
0: Αν και πολλές φορές η πολιτική είναι για τα πανηγύρια, αλλά τέλος πάντων. Ας μην είμαστε πικρόχολοι. Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση.
1: Είναι καλοκαίρι, οπότε όλοι επιτρέπονται.
0: Σωστό. Σε ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, μετά το ρεπορτάζ που μας έδωσε η καλή συνάδελφος Έφη Μπαρμπάτση, να ακούσουμε τη δήλωση του Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος, υπενθυμίζουμε, ανεξαρτητοποιήθηκε με την επιστολή που κατέθεσε στον πρόεδρο της Βουλής από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς. Ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία. Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μια ευρεία προοδευτική σύγκληση και συνεργασία. Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μόνο έτσι θα ιτηθεί η δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες. Η κοινωνία υποφέρει και ζητάει από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς. Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω τη Βουλή. Για αυτή την ενότητα θα δουλέψω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Στο εδόλιο του κατηγορουμένου θα βρεθούν με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους οι τέσσερις ανενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται τα Σούλα Παπα-Νικολάου για πλημελήματα κατά κύριο λόγο και η διαδικασία θα είναι με επίσπευση λόγω της νομοθετικής ρύθμισης του κυρίου Φλωρίδη.
1: Ακριβώς, το περιμέναμε, το λέγαμε. Και επειδή ξεπεράσαμε το σκόπελο.
0: Ναι, η πολιτική ζωή σε υποδικαστική ομοιρία αυτό το σκεπτικό έχει.
1: Ναι, ναι. Ότι θα πρέπει να τελειώσουν οι δίκες για να ξέρουν και οι βουλευτές και με το δεδομένο ότι έρχονται εκλογές τι ακριβώς θα κάνουν. Λοιπόν, 22 κατηγορούμενοι, βουλευτές και εμείς, θα δικαστούν κατά περίπτωση σε 5 διαφορετικές δίκες. Η πρώτη που θα δικαστεί για πλημελήματα, όπως είπες, είναι στις 2 Οκτωβρίου η Κατερίνα Παπακώστα. Είναι στο μονομελές εφετείο λόγω της ιδιότητας που έχει ως δικηγόρος. Ο Χρήστος Μπουκώρος θα δικαστεί στις 27 Οκτωβρίου, ο Μάξιμος Ενετάκης στις 30 Οκτωβρίου και η τελευταία δίκη για πολιτικό πρόσωπο είναι στις 12 Νοεμβρίου και αφορά στον Κώστα Σκρέκα. Θα ακολουθήσει και πέμπτη δίκη που ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί για τα μη πολιτικά πρόσωπα. Τώρα γιατί έχουμε 5 διαφορετικές δίκες, γιατί είναι διαφορετικές οι περιπτώσεις και έτσι και με την τροπολογία του κ. Φλωρίδη. Και με το γεγονός ότι έχουμε διαφορετικές περιπτώσεις, θα τρέξει πιο γρήγορα η διαδικασία. Άλλο να έχεις 22 κατηγορούμενους σε μία και μόνο δίκη, και άλλο να έχεις 4, εκ των οποίων ο ένας είναι βουλευτής, σε μία δίκη. Χωρίστηκαν γιατί είναι διαφορετικές περιπτώσεις και τέλος πάντων πρέπει να τελειώνει και πάρα πολύ γρήγορα. Και πρέπει να τελεσυδικήσει τα 8 χρόνια και στον Άριο Πάγο, θέλω να σας πω. Έχουμε για μια πίεση παραγραφής. Γιατί τα δικήματα είναι το 21, μιλάμε για πλημελήματα. Στα 5 χρόνια, αν δεν είχε ασκηθεί η δίωξη, θα είχαν παραγραφεί. Τώρα όμως πάμε στα 8 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε ότι από τον Οκτώβριο του 26, που ξεκινάνε οι δίκες, με 3-3 χρόνια πάμε στο 29, θα πρέπει να έχουν τελειώσει όλα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν 2 Οκτωβρίου με την Κατερίνα Παπακώστα. Λίνα.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες που προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες για το κύκλωμα των εμπριστών στη Μεσσηνία με βασικούς εμπλεκόμενους ένα κοινοτάρχη, τον αδερφό του αλλά και έναν πυροσβέστη. Θυμίζουμε ότι και οι τρεις έχουν συλληφθεί και κρατούνται. Απολογούνται στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, δήλωσαν αθώοι, αλλά οι κατηγορίες εις βάρος τους είναι ότι εκβίαζαν για το νερό και έκαιγαν τα χωράφια όσων ειρνούνται να πληρώσουν το χαράτσι που ζητούσαν.
1: Εδώ αποκαλύπτεται ένα χωριό το οποίο έχει χωριστεί στα δύο, να το πω έτσι. Από τη μία είναι η πλευρά, αυτό που αποτυπώνεται τουλάχιστον στη δικογραφία, από τη μία είναι η πλευρά των κατηγορουμένων και από την άλλη είναι η πλευρά των υπολείπων. Μιλώντας χθες με την πλευρά των κατηγορουμένων, με τους συνηγόρους, λένε ότι όλα αυτά που καταγγέλλονται είναι διαδόσεις φήμες κουτσομπολιά. Διότι δεν έχουν κάνει τίποτα παράνομο, δεν είναι αυτοί που βάζαν τις φωτιές, δεν ήταν αυτοί που αρνιόντουσαν για το πόντισμα στα χωράφια, δεν ήταν αυτοί που έκλεβαν. Γιατί εδώ στη δικογραφία υπάρχει ακόμα και περίπτωση κλοπής λιπασμάτων και σπόρων πατάτας από αποθήκη. Όμως οι μαρτυρίες, πώς ξεκινάει τώρα αυτή η έρευνα. Η έρευνα αυτή ξεκινάει το 2024 με αφορμή δύο πυρκαγιές που εκδηλώνονται στο χωριό, με διαφορά τριών ημερών. Ενώ όλοι λένε ότι. Μαθαίνουν τα λόγια τους, να σας το πω, στις καταθέσεις επί της ουσίας. Δεν λένε την πραγματικότητα, δεν δίνουν ονόματα, αλλά αφήνουν να εννοηθεί ότι κάποιος βάζει τις φωτιές. Γιατί για λόγους εκδίκησης. Σιγά σιγά φτάνουμε λοιπόν στο να υποθούν και ονόματα. Αρχίζει η έρευνα. Στα σπίτια τους, αυτό που έκανε τρελή εντύπωση στις αρχές είναι ότι βρήκανε πάρα πολλούς ασυρμάτους, αφηρμάτως που για τις αρχές είναι ότι ακούγαν τις επικοινωνίες πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Έχουν καταγραφεί διάλογοι, για παράδειγμα, πες μου πόσες φωτιές να βάλω. Συντάχθηκε μια δικογραφία και μετά βγήκαν τα εντάλματα σύλληψης. Από το πρωί απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι. Βαριές κατηγορίες, εμπρισμοί, κλοπές. Έχει πάρα πολύ μεγάλο κατηγορητήριο. Οι ίδιοι αρνούνται όπως είπε στις κατηγορίες. Θα δούμε μέσα την ημέρα. Μέχρι την ημέρα πώς θα είναι η ποινική τους μεταχείριση.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε και στην υπόθεση του 60χρονου που χθες μαχαίρωσε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες έξω από την είσοδο, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης, εκεί στα εκδοτήρια των εισιτηρίων, και προκάλεσε βέβαια σοκ και αποτροπιασμό αυτή η ενέργεια.
1: Απόπειρα τροποξονίας η δίωξη που του ασκήθηκε, οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα. Αναμενόμενο, γιατί εδώ όταν παίρνεις ένα μαχαίρι και ουσιαστικά επιτίθεσαι και τραυματίζεις και σοβαρά τον έναν, προφανώς και ήθελες να κάνεις κακό. Επομένως η δίωξη, όπως έφυγε από την αστυνομία, έτσι και έμεινε και στην εισαγγελία, θα απολογηθεί την Πέμπτη, επιπλέον αντιμετωπίζει δύο πλημελήματα, αυτό της παράνομης οπλοφορίας και της οπλοχρησίας. Θα πρέπει τώρα αύριο να εξηγήσει τι ήταν αυτό που προκάλεσε όλη αυτή την κατάσταση, την επικίνδυνη κατάσταση. Πήγαν οι άνθρωποι να δουν την Ακρόπολη και βρέθηκαν στο νοσοκομείο. Θα πρέπει λοιπόν να εξηγήσει τους, ήξερε, είχε κάποιο λόγο, ποιο είναι το κινητρό του. Βεβαίως πάντα παίζει εδώ ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που δεν είναι καλά. Να. Και δεν μπορεί να διερευνηθεί γιατί δεν είναι καλά και τι μέτρα ληφθεί.
0: Και γιατί είναι ελεύθερος.
1: Ακριβώς. Αν ήταν λοιπόν δεν ήταν καλά και κυκλοφορούσε ελεύθερος, κρατώντας και ένα μαχαίρι στο κέντρο της Αθήνας, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για έναν άκρος επικίνδυνο άνθρωπο και από καθαρή τύχη δεν θυμίσαμε κάποιο θύμα. Θα τα δούμε άλλο αύριο. Και αν είναι σε θέση να απολογηθεί. Γιατί συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, όταν πηγαίνουν στον ανακριτή, ζητάνε και ψυχιατρικές βραδογνωμοσύνες. Και πολλές φορές δεν δίνουν πιστικές απαντήσεις. Να σας θυμίσω στην προηγούμενη περίπτωση του εμπριστή στο Σημανόγλιο, αλλά ρωτούσε η ανακρίτρια, αλλά απαντούσε αυτός. Η μόνη σαφής απάντηση ήταν ότι άναψα ένα τσιγάρο, το έβαλα στο κρεβάτι και έτσι πήρε φωτιά. Δεν μπορούσε όμως να εξηγήσει την πορεία, γιατί δεν ειδοποίησε, γιατί δεν πήρε μέτρα, γιατί έφυγε. Εκεί υπήρχε μια θολούρα. Να δούμε αύριο πώς θα αντιμετωπιστεί αυτός ο κρατούμενος. Λίνα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα Παπα-Νικολάου. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών. Αύριο μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Πάμε να την ακούσουμε.
6: Αύριο είμαστε έτοιμοι για να έχουμε τις βάσεις να ανακοινώσουμε μετά τις 11. Άρα η αγωνία τελειώνει. Ξέρετε, μέσα στα χρόνια έχουμε καταφέρει, και φέτος μάλιστα έτσι και μια-δύο μέρες νωρίτερα, να ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα αρκετά νωρίτερα, να μπορεί και η οικογένεια να κάνει καλύτερα τον προγραμματισμό της.
0: Στις συντάξεις χειρίας αναφέρθηκε η Υπουργός Υγείας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας εδώ στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη. Η κυρία Κεραμέως, όπως τόνισε, αποτελεί κοινωνική αδικία η υπόθεση των συντάξεων που ταλάνιζε εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες για 10 χρόνια. Ήταν μια πολύ δύσκολη άσκηση νομικά, πολλές διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων. Αφορά, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την απόφαση του νόμου Κατρούγκαλου, με την οποία κόβονταν η χειρά οι συντάξεις χειρίας μετά την τριετία. Πάμε να την ακούσουμε.
7: Μιλάμε για μια κοινωνική αδικία που ταλάνιζε εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες για 10 χρόνια. Ένας χείρος ή μία χείρα θα πάρει το 70% της σύνταξης του αποθανόντος συζύγου και μετά από 3 χρόνια αυτό το 70% θα μειωθεί στο μισό, θα πάει στο 35%. Και αυτή ήταν μια πολύ σκληρή ρύθμιση. Γιατί έρχεται και αγγίζει κάποιον στην πιο δύσκολη του φάση και πλέον αγωνιά και για την επιβίωσή του. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη άσκηση νομικά. Υπήρχαν πολλές διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων. Στην κυβέρνησή μας τουλάχιστον είναι βασική προτεραιότητα και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πρώτα να βρίσκουμε δημοσιονομικό χώρο και μετά να αξιοποιούμε το χώρο αυτό για να διορθώνουμε κοινωνικές αδικίες και το καθεξής. Το μέτρο αυτό το εξήγηλα την επομένη της αναφοράς που έλαβα για το πρώτο τετράμινο του Υπουργείου Εργασίας, στο οποίο πρώτο τετράμινο είχαμε υπεραπόδοση στο Υπουργείο Εργασίας πάνω από το στόχο 517 εκατομμύρια από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Άρα αυτό το μέτρο έχει αποδώσει πάρα πολύ. Μας έδωσε δημοσιονομικό χώρο, το οποίο επιλέξαμε ως κυβέρνηση να αξιοποιήσουμε για να λύσουμε αυτή την κοινωνική αδικία. Αυτό το μέτρο λοιπόν αφορά συνολικά πάνω από 150.000 περίπου συνταξιούχους. Εάν μπαίναμε σε μια συζήτηση αποστολή της αναδρομικών. Αυτό θα σήμαινε και απ' την άλλη ότι θα έπρεπε ίσως να ζητήσουμε από συνταξιούχους στους οποίους έπρεπε να έχει γίνει περικοπή και δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια, αντιστοίχως να πληρώσουν. Και δεν θα θέλαμε ποτέ να κάνουμε κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, όπως συχνά συμβαίνει στο ασφαλιστικό, τραβάμε μια γραμμή, απαλλάσσουμε από βάρη του παρελθόντος, αλλά η ρύθμιση αφορά άμεσα εφεξής, διότι όπως ανακοίνωσα χτες, οι χιλιάδες συνταξιούχοι Χειρίας, οι οποίοι είχαν δει τη σύνταξή τους να μειώνεται στο μισό, ήδη από το τέλος Αυγούστου θα δουν αυτή τη σύνταξη να διπλασιάζεται. Η οδηγία που έχω δώσει στον ΕΦΚΑ είναι στη βάση του νόμου που ψηφίστηκε χτες, αυτές οι συντάξεις πλέον Χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου Τσίπρα να διπλασιαστούν στη βάση ακριβώς της ρύθμισης αυτής από το τέλος Αυγούστου. Ερχόντουσαν στο γραφείο μου και συναντούσα κυρίως χείρες, δεν το λέω αρνητικά, πράγματι είναι περισσότερες οι χείρες από τους χείρους. Είχανε μία αγωνία. Η αγωνία ήταν μην φύγουν από τη ζωή εκείνες και έρθει το κράτος αργότερα και ζητήσει αναδρομικά από τα παιδιά τους.
0: Την παράταση του προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά 3 αποφάσισε η κυβέρνηση. Σταύρο Μονεμβασιώτη, από ό,τι φαίνεται έχουμε περισσότερα χρήματα στον κουμπαρά και αυτό αποτελεί και μια νέα ευκαιρία για αγορά ηλεκτρικού οχήματος από περισσότερους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν κάτι
8: και
0: τέτοιο.
8: Είναι πολλοί αυτοί που ενδιαφέρονται είτε για αμυγός ηλεκτρικό είτε για υβριδικό. Είναι μια παράταση ζωής που παίρνει το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3, δίνοντας σε χιλιάδες πολίτες αλλά και επιχειρήσεις. Θα πρέπει να σου πω περισσότερο χρόνο για να αποκτήσουν ηλεκτρικό όχημα με κρατική επιδότηση. Τι αποφάσισε η κυβέρνηση? Αποφάσισε να παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος μέχρι και το τέλος του χρόνου, ενώ παράλληλα αυξάνει το συνολικό προϋπολογισμό του κατά 10 εκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας τον κουμπαρά στα 76 εκατομμύρια. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο που η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα αναπτύσσεται σημαντικά, αλλά το υψηλό κόστος αγοράς εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο για πολλούς καταναλωτές και η επιδότηση, αν θες, λειτουργεί και ως σημαντικό κίνητρο, μειώνοντας αισθητά την τελική τιμή.

0: αυτοκίνητα, ποδήλατα. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι το τέλος του έτους ή έως την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων, και αυτό είναι σημαντικό γιατί μπορεί να τελειώσουν και νωρίτερα αν το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο, και για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μην καθυστερήσουν εφόσον έχουν πάρει την απόφαση, καθώς σε προηγούμενες φάσεις του προγράμματος, σας θυμίζω, η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Αν θέλεις, αυτή η παράταση στο κινούμε ηλεκτρικά 3 αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια επιτάχυνσης της μετάβασης στην καθαρή κινητικότητα, ένα μεγάλο στοίχημα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Σταύρο μου Νεβασιώτη, σε ευχαριστώ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη πριν τα διόδια Αφιδνών. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 20 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, τα οποία εκτελούσαν προγραμματισμένη έμφορτη περιπολία και πραγματοποίησαν άμεσα ρήψη νερού. Η περιοχή βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Οι εκτεταμένοι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στον Πειραιά ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί διαρροή παρά τις αρχικές αναφορές. Προληπτικά είχαν εκενωθεί γειτονικές πολυκατοικίες, στο μεταξύ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους δρόμους που είχαν επηρεαστεί στον Πειραιά, στον ηλεκτρικό αλλά και το τραμ. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον και ο Σοκράτης Φάμελος, καθώς παρέδωσε πριν από λίγο επιστολή ανεξαρτητοποίησης στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής, εν αντιθέσει με τον Βασίλη Κόκαλη που παρέδωσε νωρίτερα την έδρα του. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 10 βουλευτές και χάνει την τέταρτη θέση με βάση την κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων από την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται πλέον σε 53. Οι εκλογές θα γίνουν σίγουρα το 2027, πιθανότατα την άνοιξη, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε πως η μάχη κατά της πρωτοφανούς ακρίβειας είναι καθημερινή και προσδιορίσε στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ το καλάθι της ΔΕΘ. Σημείωσε πως οι όποιες παρεμβάσεις θα αφορούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης, κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιβεβαίωσε πως εξετάζονται βελτιώσεις για τη δικαιότερη εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες και για να στηριχθούν οι συνεπείς φορολογούμενοι. Από τις 2 Οκτωβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι δίκες των 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε την προηγούμενη εβδομάδα ποινική δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ταχύς προσδιορισμός των συγκεκριμένων υποθέσεων έγινε βάση της νέας διάταξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία προβλέπει την ταχεία εκδίκαση σχετικών υποθέσεων. Σοκάρει ο βίαιος θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Προφανώς πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον από την πρώτη εικόνα. Έχει ασκηθεί σωματική βία, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Όπως είπε την προανάκριση, έχει αναλάβει το τμήμα ανθρωποκτονιών, ενώ ξεκάθαρη εικόνα θα έχουμε μετά την νεκροτομή που θα γίνει σήμερα. Ο 73χρονος δικηγόρος εντοπίστηκε νεκρός αργά χθες στο γραφείο του επί της 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Αύριο λίγο μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ράλι ανόδου καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνεται η ανησυχία για νέες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους του Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Σε υψηλό 6 εβδομάδων εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent πριν από λίγο στα 94,38 δολάρια το βαρέλι, ενώ στα 87,35 κυμαίνεται το αμερικανικό αργό. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού Μέρι Λίντα στο γεροκομείο Αθηνών, όπου φιλοξενείται τα τελευταία χρόνια. Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο.

0: αφήνοντας παρακαταθήκη σπουδαία τραγούδια. Παράλληλα, στη μακρά πορεία της συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
1: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοδική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 3 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα. Έλσα Ψαρίδη ακούτε και φυσικά Αλφα Ρέντιο 89. Δημήτρης Αλφιέρης προσεχώς ελπίζω. Έχει μια έκτακτη υποχρέωση, η οποία είναι βέβαια και κάπου νότια και ξέρετε τι γίνεται στον Πειραιά. Παρότι έχουν ανοίξει οι δρόμοι μετά από αυτό το τρομερό περιστατικό που είχαμε το πρωί και μας φόβησε όλους με το κλειστό βενζινάδικο που υπέθεσαν όλοι ότι υπάρχει διαρροή αερίου. Ευτυχώς όχι. Όλα καλά. Άνοιξαν μεν οι δρόμοι, αλλά καταλαβαίνετε, Πειραιάς είναι αυτός, έχει κίνηση από μόνος του. Πόσο δε μάλλον όταν ένας πολύ κεντρικός δρόμος όπως η Σκυλίτση που έμεινε τόσες ώρες κλειστός έχει φορτώσει πάρα πολύ το πράγμα εκεί κυκλοφοριακά. Θυμίζουμε ότι είναι και το λιμάνι όπως καταλαβαίνετε εκεί σε μια άκρος τουριστική περίοδο, οπότε θέλει και υπομονή από τους οδηγούς και μια κατανόηση γενικότερα. Οπότε θα δούμε αν και πότε θα καταφέρει να έρθει ο Δημήτρης μας εδώ. Μέχρι τότε εγώ κοντά σας, 3 με 4. Φυσικά Αλφα Ρέντιο 89. Φυσικά Κωνσταντίνος Ρέκας στον ήχο σήμερα. Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της παραγωγής. Φυσικά Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικάρες που θα ακούσετε εντός ολίγου. Και βεβαίως εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας κυρίως στο Viber. Εμείς το προτείνουμε ανεπιφύλακτα γιατί είναι μπροστά στα μάτια μας που λένε άμεσο. 6947 989 989 είναι ο ρυθμός του. Στέλνετε φωτογραφία, μήνυμα, βίντεο, μόνο τηλέφωνο δεν παίρνετε εκεί. Εάν θέλετε να μας τηλεφωνήσετε, αυτό μπορείτε να το κάνετε στο 212-212-4800 και βεβαίως ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι το email onair@alfaradio989.gr η διεύθυνσή του. Εγώ συνήθως ξεκινάω με την κίνηση στους δρόμους την εκπομπή γιατί είναι η ώρα που λέμε το peak. Εξακολουθεί να είναι, παρότι η πόλη έχει αδειάσει αρκετά, το έχετε καταλάβει όλοι, όσοι έχετε απομείνει εδώ φυσικά, σαν και εμάς. Υπάρχουν όμως κάποια σημεία τα οποία χρειάζονται προσοχή και θα σας τα πω τώρα. Διότι, ας πούμε, για παράδειγμα, ο πρωταθλητής που λέω εγώ στην κίνηση, η λεωφόρος Κηφισού, εκτός ότι έχει αρκετή κινησούλα για τη μέρα και για την ώρα, έχει και κάποια έργα που γίνονται και έχει στενέψει κάπως ο δρόμος. Είναι κοντά στις εξόδους της Αττικής Οδού προς Λαμία και Πειραιά, εκεί που γίνεται μια παρέμβαση για να διευκολυθούν όσοι μπαίνουν στον Κηφισό από την Αττική Οδό και έχουν μόνο μία λωρίδα. Είχαν μέχρι πρότινος μόνο μία λωρίδα και γινόταν αυτός ο κακός χαμός που ξέρετε όλοι. Εδώ γίνεται λοιπόν μια παρέμβαση. Ελπίζω να αποδώσει με την καινούργια σχολική χρονιά που λέμε, από Σεπτέμβριο. Εκεί λοιπόν στενεύει κάπως ο δρόμος, θέλει λίγο παραπάνω προσοχή γιατί υπάρχουν μηχανήματα που κάνουν εργασίες και φυσικά εργαζόμενοι. Σήμερα δεν θα τους δείτε τέτοια ώρα ακόμα. Δεν ξέρω μετά τις 5 γιατί όπως όλοι ξέρετε και όλοι ξέρουμε ισχύει η απαγόρευση λόγω του καύσωνα να κάνει κανείς εξωτερικές εργασίες με αυτές τις θερμοκρασίες. Προφανώς και δεν έχει εργαζομένους. Έχει όμως μηχανήματα, έχει μπάρες, έχει άλλη διαγράμμιση. Θέλει μια προσοχή, εν πάση περιπτώσει. Για να συνεχίσω τα της κίνησης, σας λέω ότι ο γνωστός σταυρός που λέω εγώ της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της μεταμόρφωσης έχει αρκετή κινησούλα, αλλά δεν είναι τα χιλιόμετρα που λέμε. Έχει όμως μια μικρή καθυστέρηση, κυρίως στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Το άλλο, το ανωδικό, είναι πιο καλό, πιο ομαλό. Το υπόλοιπο όμως της ανόδου, επαναλαμβάνω, της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλαιο μέχρι και την έξοδο της Αχαρνών έχει την κίνησή του, πιθανότατα και εξαιτίας ενός τροχαίου που βλέπω ότι έχει γίνει λίγο μετά τη Δυραχείου. Αυτή είναι η εικόνα της λεωφόρου Κηφισού αυτή την ώρα. Για τη λεωφόρο Αθηνών θέλω να σας πω ότι στο εξωδικό ρεύμα έχει αρκετή κίνηση και αυτή πιάνει λίγο πριν από την συμβολή με τη λεωφόρο Σχιστού, παρένθεση και η λεωφόρο Σχιστού έχει το θεματάκι της, όπως σχεδόν κάθε μεσημέρι αυτήν την ώρα, παρότι είναι σχεδόν τέλη Ιουλίου, και μέχρι περίπου τον Ασπρόπυργο, όσοι φεύγετε και βγαίνετε εκτός από τη λεωφόρο Αθηνών, θα έχετε αρκετό μποτιλιάρισμα. Δεν είναι μικρό, έχει τα θέματα του. Κατά τα άλλα, το κέντρο της Αθήνας είναι πολύ πιο καθαρό από άλλες φορές. Έχει βοηθήσει το γεγονός ότι έχει ζέστη, η αλήθεια είναι αυτή. Η λεωφόρος Κηφισίας είναι αρκετά καλή. Εκεί κοντά στο ψυχικό, στο ύψος του ψυχικού, λίγες καθυστερήσεις. Αλλά, οκ, είναι διαχειρίσιμα τα πράγματα. Η Αρδιτού έχει τα θέματα της, η Βασιλείας Κωνσταντίνου, κυρίως η Βασιλής Σοφίας στο ανωδικό ρεύμα. Εκεί θα συναντήσετε αρκετά προβλήματα. Κατά τα λοιπά βλέπω και στη Συγκρού κάτι προβλήματα. Δεν ξέρω αν είναι σκέτη κίνηση. Είναι στο ύψος της Καλλιρόης. Πάνω κάτω εκεί έχει κάποιες καθυστερήσεις το πράγμα. Η Αττική Οδός, πεντακάθαρη. Εξαιρώ το κομμάτι εκεί της μεταμόρφωσης στην έξοδο, μόνο. Τίποτα άλλο. Όλο το υπόλοιπο είναι πάρα πολύ καλό. Και η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή, παρότι υπάρχει ένα τροχαίο από ό,τι βλέπω στο ύψος της Γλυφάδας, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, αλλά δεν έχει προς το παρόν τουλάχιστον ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Και η Λεωφόρος Βουλιαγμένης είναι καλή και η Αλίμου Κατεχάκη Κατηφόρα είναι πάρα πολύ καλή. Προφανώς δεν κυκλοφορείτε και πολύ καλά κάνετε, γιατί δεν έχει κανένα νόημα αν δεν έχει μια σοβαρή δουλειά να κυκλοφορείς αυτήν την ώρα. Είναι μόνο ταλαιπωρία πραγματικά. Ακόμα και άδειος είναι ο δρόμος, βράζει το σύμπαν. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε τραγούδι, επιστρέφουμε με οδηγίες προς ναυτιλωμένες που λέμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Και σαν να μην έφτανε η ζέστη και η ταλαιπωρία, έχουμε και σημαντικές διακοπές ρεύματος αυτήν την ώρα. Ενημερωθήκαμε ότι υπάρχουν διακοπές ηλεκτροδότησης σε Κολωνάκι, Άλιμο και Αργυρούπολη. Και τουλάχιστον για την περιοχή του Κολωνακίου, ο ΔΔΕ εκτιμάει ότι το πρόβλημα θα τελειώσει πιθανότατα σε παραπάνω από μία ώρα από τώρα, γύρω στις 4:30. Ενώ για την Αργυρούπολη εκτιμάται ότι η αποκατάσταση θα ολοκληρωθεί στις 5:30. Το κατάμε σήμερα με τους 40+, να μην λειτουργεί κλιματιστικό, να μην λειτουργεί ανεμιστήρας. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι τα δύσκολα. Και δυστυχώς δεν είναι και σπάνια σε αυτές τις περιπτώσεις να έχουμε διακοπές της ηλεκτροδότησης. Τώρα κατά τα λοιπά, στον καύσωνα θα μείνουμε. Θα πάμε στην καλή συνάδελφο την Ελένη τη Λαζάρου να μας δώσει τα στοιχεία που πρέπει να ξέρει κανείς για αυτές τις ημέρες. Ελένη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Έλσα και Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Αυτή την
0: ο Δημήτρης μας ακούει από κάπου, δεν είναι κοντά μας σήμερα.
1: Δεν είναι εδώ, συγγνώμη.
0: Μπορεί να έρθει, τον περιμένω. Εγώ η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Μπλέξαμε.
1: Αυτή την ώρα, Έλσα, είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί μόλις μπήκα στο γραφείο μου, στο air condition, νωρίτερα η κατάσταση έξω στην Αθήνα ήταν ανυπόφορη. Ήταν πολύ δύσκολη.
0: Παραμένει, φαντάζομαι, ναι. Παραμένει.
1: Η εικόνα είναι χαρακτηριστική, δηλαδή άνθρωποι με καπέλα, με ομπρέλες, με πετάλιες, με μπουκάλια νερό στα χέρια, να τρέχουν να κυνηγάνε, να ψάχνουν μία σκιά, να προσπαθούν να πάνε από τη μία σκιά στην άλλη. Οι τουρίστες να αναζητούν καταφύγιο σε καταστήματα με κλιματιζόμενους χώρους. Δύσκολη μέρα. Λίγο πριν τις 3, πριν από λίγο δηλαδή, μετεωρολογικοί σταθμοί στο κέντρο και στις κοντινές συνοικίες της Αθήνας κατέγραφαν από 33 έως 35 βαθμούς στη σκιά, ενώ για τις 3 ακριβώς η πρόγνωση έδινε 37 βαθμούς, και αυτές βέβαια είναι οι επίσημες μετρήσεις της θερμοκρασίας του αέρα πάνω στην άσφαλτο, στα πεζοδρόμια, στις στάσεις των λεωφορείων.
0: Αυτό άστο. Εκεί διπλασιάζεται το νούμερο.
1: Διπλασιάζεται. Είναι πολύ μεγάλη.
0: Έβλεπα χθες και προχθές μετρήσεις, Ελένη, από τα ράτσα. Στα ράτσα, νομίζω, Αργυρούπολη, Ούπολη, κάπου εκεί νότια, έδειξε μέχρι 65 με 70 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι καταπώνηση έχουμε και στους ανθρώπους που ζουν μέσα σε αυτά τα κτίρια και στα κτίρια και παντού.
1: Πολύ δύσκολα. Να πούμε τι ισχύει, επειδή είναι πολύ δύσκολες πραγματικά οι συνθήκες, τι ισχύει για όσους είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Από τη 1 ως τις 5 το απόγευμα έχει επιβληθεί υποχρεωτική παύση των υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών στην Αττική, στη Θεσσαλία όπου περιμένουμε το 43, στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι σταματούν οι εργασίες, πρέπει να έχουν σταματήσει δηλαδή, σε οικοδομές, εργοτάξια, τεχνικά έργα, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, αλλά και διανομές προϊόντων με δίκυκλο, με πατίνι ή με τροχοπέδιλα. Το μέτρο αφορά όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως της σχέση εργασίας που έχουν, και μπορούν να γίνεται το delivery μόνο αν πάει ο πελάτης να το πάρει από το κατάστημα ή αν ο διανομέας το πάει στον πελάτη με κλιματιζόμενο αυτοκίνητο. Αν η επιθεώρηση εργασίας εντοπίσει κάποιον εργαζόμενο να δουλεύει παρά την απαγόρευση, το πρόστιμο φτάνει στην επιχείρηση τις 2.000 ευρώ. Είναι τσουχτερό, αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να επιβληθεί η απαγόρευση.
0: Ως επιτοπλίστων, νομίζω ότι αυτές οι εταιρείες έχουν συμμορφωθεί σε αυτό, γιατί και οι εργαζόμενοι αντέδρασαν. Γιατί τον πρώτο καιρό, θα θυμάσαι και εσύ από το ρεπορτάζ,
1: βέβαια,
0: είχαμε τις άπειρες καταγγελίες, αλλά είχαμε, βρε Ελένη μου, και παραγγελίες.
1: Αυτό θα έλεγα. Και εμείς πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Δηλαδή, όπως και στη βροχή και στα έντονα καιρικά φαινόμενα, έτσι και στο κάψωνα.
0: Το ίδιο πράγμα είναι. Θέτεις τον άλλον σε ένα τρομερό κίνδυνο για το μεροκάματο, για να πιείς εσύ τον καφέ σου ή να φας. Μπορείς να περιμένεις. Και να σου και κάτι άλλο που παρατήρησα εγώ χθες, επειδή κινούμουν έξω και εχθές είχαμε τρομερά υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, άμα πάει 5:5. Θα ζεσταθεί λιγότερο, θα ταλαιπωρηθεί λιγότερο. Είπαμε το τυπικό είναι μέχρι τις 5. Μην περιμένεις να πάει 5:1 να κάνεις την παραγγελία. Δηλαδή αυτό δείχνει και τον πολιτισμό του άλλου και την ενσυναίσθησή του.
1: Έτσι.
0: Συμβαίνει όμως, το βλέπουμε συνέχεια. Δηλαδή τι λέει ο νόμος αυτό, τελεία. Δηλαδή δεν σκεφτόμαστε το παραπέρα. Αν πάει 5 ή 5:30, μέχρι να δύσει ο ήλιος τις ημέρες αυτές που έχει τέτοιες θερμοκρασίες. Έπρεπε να είναι απαγορευμένο από τη συνείδησή μας, όχι από τον νόμο, να μην παραγγέλνουμε ή να μην βάζουμε τον άλλον σε τέτοιες διαδικασίες. Αλλά τώρα αυτά είναι και λίγο ψηλά γράμματα. Τα λέω έτσι εγώ.
1: Πολύ καλά κάνεις και τα λέω, συμφωνώ απόλυτα.
0: Άστανε στον αέρα έτσι να παίζουν, ναι.
1: Έχουν ληφθεί και έκτακτα μέτρα σε χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Κνωσού, η οποία σήμερα παραμένει κλειστή από τις 12 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Να πούμε ότι στην Αθήνα λειτουργούν 7 κλιματιζόμενες λέσεις φιλίας από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για όποιον δεν διαθέτει κάποιον δροσερό χώρο ή δεν έχει air conditioner στο σπίτι του. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων ζητά από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα σκουπίδια τους στους κάδους από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα για να προστατευτούν και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Παραμένουν κλειστοί μέχρι νεοτέρα φιλόφιλοι Καβητού και Φιλοπάπου. Απαγορεύεται είσοδος και παραμονή των επισκεπτών και η διέλευση των οχημάτων. Και να πούμε και για το μεγάλο κίνδυνο της ημέρας που είναι οι πυρκαγιές. Είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος σήμερα. Ο βαθμός επικινδυνότητας είναι 5. Σε κατάσταση ακραίου συναγερμού, δηλαδή σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Ο ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός είναι σε πλήρη ετοιμότητα, σε μεγάλη κινητοποίηση, καθώς ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, των ενισχυμένων ανέμων και της χαμηλής υγρασίας δημιουργεί τις χειρότερες δυνατές συνθήκες. Δηλαδή, μια πυρκαγιά μπορεί να εκδηλωθεί πάρα πολύ εύκολα και να εξαπλωθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα, κάτι που την κάνει πάρα πολύ επικίνδυνη. Οπότε δεν ανάβουμε υπαίτρια ψυσταριά, δεν καίμε ξερά χόρτα ή κλαδιά, δεν χρησιμοποιούμε εργαλεία όπως δισκοπρίωνα και συσκευές συγκόλλησης κοντά σε ξερή βλάστηση. Δεν πετάμε αναμένο τσιγάρο. Μία σπίθα αρκεί για να προκληθεί η καταστροφή. Όσον αφορά την προστασία μας από τον καύσωνα, δηλαδή τη θερμοπληξία, τα πρώτα σημάδια λένε οι ειδικοί ότι είναι δυνατός πονοκέφαλος, αδυναμία, ναυτία, τάση για λιποθυμία, πτώση της πίεσης και ταχυπαλμία. Πρέπει λοιπόν να πίνουμε νερό, να μένουμε σε δροσερό χώρο, να φοράμε ελαφρά ανοιχτά χρώμα ρούχα, να αποφεύγουμε το αλκοόλ, να μην εκτιθέμεθα στον ήλιο και ούτε να κάνουμε γυμναστική έντονα, τουλάχιστον αυτές τις ώρες, από τις 11 ως τις 5, σε συνέχεια των όσων έλεγες νωρίτερα και μέχρι αργότερα.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται σήμερα να γίνουν όλα.
1: Και για το ανθρώπινο ενδιαφέρον και την έννοια μας για τον συνάνθρωπο, καλό είναι όποιοι έχουν κάποιον ηλικιωμένο, κάποιον που ζει μόνο του, είτε είναι συγγενής είτε είναι κάποιος γείτονας, καλό είναι να του κάνουμε ένα τηλέφωνο, να τον νοιαστούμε, να δούμε τι κάνει και αν χρειάζεται κάτι. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια,
1: και δεν ξεχνάμε και τα ζωάκια φυσικά, προσπαθούμε να τα έχουμε ενυδατωμένα.
0: Σε προέκταση αυτού που έλεγες νωρίτερα για τις καιρικές συνθήκες, Ελένη, διάβαζα αναλύσεις και προγνώσεις για τη σημερινή μέρα ειδικά, αλλά και για την αυριανή κυρίως, ότι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι σχεδόν ταυτόσιμες, ολόιδιες, με αυτές που είχαμε εκείνη τη μαύρη μέρα
1: στο Μάτι.
0: Θα έχει παρόμοιες εντάσεις, παρόμοιους στροβιλισμούς, παρόμοιες θερμοκρασίες. Όλα αυτά προσομοιάζουν αρκετά πολύ. Άρα, ό,τι είπαμε νωρίτερα, θα πρέπει να το προσέχουμε επί 10. Έτσι το λέμε και αυτό.
1: Γιατί τώρα δεν δικαιολογείται κανείς να πει ότι δεν ήταν ενημερωμένος, δεν το περίμενε, δεν μπορούσε να υπολογίσει την έπειση, γιατί τη ζήσαμε με τον χειρότερο τρόπο.
0: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν πρέπει να το επισημάνουμε αυτό.
1: Ούτε έτσι αυτές οι επιπολαιότητες να πετάξουν ένα τσιγάρο, να κάνουν δουλειά μέσα στη φύση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλες μέρες.
0: Σαν τον άλλο τον έξυπνο που βάλε ψυσταριά, ας πούμε, μέσα στο δάσος με 38 βαθμούς. Αυτά τα έξυπνα που συμβαίνουν δυστυχώς τακτικά, γιατί δεν λέμε να βάλουμε μυαλό. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προ... Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 3:27 η ώρα και κατά τα λοιπά στην ειδησιογραφία της ημέρας, όπως ίσως ακούσατε και λίγο νωρίτερα στο κεντρικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 89 με τη Λίνα Κλήτου, είχαμε και την εξής είδηση, ότι ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σοκράτης Φάμελος από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όλο και λιγότεροι, όλο και πιο διχασμένοι θα πω. Υπάρχει μια επιστολή που έχει στείλει ο κύριος Φάμελος φυσικά στον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, κατά την τήρηση έτσι, του πρωτοκόλλου της διαδικασίας. Υπήρξε νωρίτερα και συνάντηση με τον κύριο Κακλαμάνη, από ό,τι καταλαβαίνω, και ο κύριος Φάμελος δημοσίευσε στα social media μια δήλωσή του, η οποία εν πολλής λέει ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση. Άφησε εχμές κατά της του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για μια προοδευτική σύγκληση και συνεργασία. Αυτό το λέει από την αρχή ο Σοκράτης Φάμελος. Σύγκληση, συνεργασία, σύγκληση, συνεργασία. Το λέει εκεί που δεν υπάρχουν ευήκο όταν βέβαια, διότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι εδώ δεν κάνουμε μετακομίσεις, μεταφορές βουλευτών κτλ. Όποιος θέλει παρετείται, αφήνει έδρα και τα λέμε. Και δηλώνει απλό μέλος. Αυτό για κάποιο λόγο αιμονικά το έλεγε και συνεχίζει να το λέει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά αιμονικά και ο Σοκράτης Φάμελος έτεινε προς αυτή τη σύγκληση, αλλά χωρίς ανταπόκριση. Σήμερα λοιπόν ήρθε και η τελευταία πράξη από την πλευρά του Σοκράτη Φάμελου για να ανεξαρτητοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μένει με 11 βουλευτές. Θυμίζουμε ότι και πριν από λίγες ημέρες, κάνα δύο εβδομάδες δηλαδή περίπου, ο κύριος Φάμελος απαραίτηθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί προφανώς αυτό που ξέρετε όλοι, υπήρχαν εντονότατες διαφωνίες μέσα στο ίδιο το κόμμα για την πρόταση συμπόρευσης που είχε ο ίδιος κάνει με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή η ιστορία θα μας πάει πολύ μακριά, όπως καταλαβαίνετε όλοι. Είναι μια πράξη που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα αρκετά μεγάλο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να ξέρετε ότι τι καταλαβαίνω εγώ. Αυτό δεν αφορά μόνο τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά όλο αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το πεδίο που λέγεται κέντρο αριστερά. Αυτό το κατακαιρματισμένο πράγμα που δεν ξέρω με ποιο τρόπο και με ποια συνταγή μπορεί κάπως να συσπηρωθεί, να ενωθεί κτλ. Καταλαβαίνω βέβαια ότι ο τρόπος με τον οποίο προτείνει ο κύριος Φάμελος να γίνει μάλλον δεν είναι εφικτός με βάση τις διαθέσεις. Πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε, γιατί η διασωγραφία σήμερα είναι πλούσια πραγματικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Το Τώρα θα σας πω κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην το παρατηρήσετε, να μην το ακούσετε στις ειδήσεις, γιατί σήμερα έχει γίνει πάλι και ο Αρμαγεδόνας ο ίδιος αυτοπροσώπος από μεγάλα θέματα της ιδιοσιογραφίας. Ακούσατε και νωρίς το πρωί για τη δολοφονία του ποινικολόγου του Σταύρου του Γεωργίου, όπου γίνονται έρευνες να δούμε τι και πώς τώρα, γιατί αυτό είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Εγώ θα σας διαβάσω μια είδηση που την είδα πριν από λίγο, δεν είναι και ολοκαίνουργια, απλά τώρα δημοσιεύεται και έρχεται να συμπληρώσει πολλά από αυτά που λέγαμε με τον Δημήτρη πολύ πρόσφατα και πολύ τακτικά δυστυχώς, ότι όλο και περισσότεροι ανήλικοι οδηγούνται στην παρανομία. Και η είδηση έχει ως εξής. Συνελήφθη, λέει, 15χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αργυρούπολη. Και όταν λέμε διακίνηση ναρκωτικών, βρέθηκαν στην κατοχή αυτού του παιδιού 95 συσκευασίες κάναβης έτοιμες προς πώληση. Δηλαδή, αυτά που βλέπετε συχνά στις φωτογραφίες από την αστυνομία που δημοσιεύει, στα σακουλάκια, τυλιγμένα, πακεταρισμένα, τακτοποιημένα, ζυγισμένα κτλ. 15 χρονών το παιδί αυτό. Φυσικά διώκεται και το οικογενειακό του περιβάλλον οι γονείς του. Αλλά το θέμα τώρα εδώ είναι αυτό που συζητάμε πάρα πολύ καιρό. Με πάρα πολλούς ειδικούς, όχι μόνο με ανθρώπους από την αστυνομία. Εδώ είναι το τελευταίο στάδιο. Ότι βρε παιδί μου, έχουν στρατολογήσει 15χρονα που τα βρίσκουν έτοιμα να κάνουν τέτοια πράγματα. Τώρα δεν θα αρχίσω εγώ τις συνθεσίες, αλλά όταν το ακούς, όσο συχνά και να το ακούς αυτό το πράγμα, δεν καίγεται λίγο η καρδιά σου να βλέπεις ένα 15χρονο να αισθάνεται άνετο να κάνει αυτό το πράγμα και να εισπράττει φυσικά και αρκετά χρήματα και να μην τρέχει και τίποτα γύρω γύρω και να είναι και σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Δεν ξέρω, λίγο εγώ αυτά τα ζητήματα δεν ξέρω, θέλω να τα συζητάμε, θέλω να τα ακούμε, όχι για να βρουν φυσικά μιμητές. Γυμπάς και ξυπνήσουμε εμείς οι μεγαλύτεροι γονείς, ο περίγυρος, τα σχολεία και όλο αυτό που λέγεται περιβάλλον προστασίας των παιδιών, γιατί εμείς το έχουμε πάει όλο λάθος το θέμα, δεν φταίνουν τα παιδιά και τα 15χρονα και τα 17χρονα. Για άλλο θέμα την πήρα την Κατερίνα τη Μαστραντονάκη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί γίνεται χαμός πια στο αστυνομικό δελτίο. Και πάλι Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
7: Ναι, καλό μεσημέρι.
0: Απλά τώρα εξ αφορμής της κουβέντας μας, είπα και για τον Πιτσιρικά. Εντάξει,
7: ναι, ο οποίος...
0: κλονίζομαι με αυτό οποίος... πραγματικά.
7: Έχει δίκιο, απόλυτο δίκιο. Τον 15χρονο τον είδαν αστυνομικοί που περιπολούσαν. Έκαναν περιπολία εκεί στην Αργυρούπολη. Ήταν λίγο ύποπτη στις κινήσεις του. Εκείνος μόνος του είδε, προσπάθησε να κρύψει σε ένα θάμνο το τσαντάκι του. Είχε μέσα τις 95 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν περίπου 124 γραμμάρια κατέργαση της κάνανδης. Ήταν έτοιμος προς διακίνηση.
0: Φορτωμένο το παιδί, δηλαδή, πήγαινε ένα.
7: Ναι. Είχε και ένα μαχαίρι μάλιστα. Δηλαδή αυτό είναι και το πιο ανατριχιαστικό. Δεν είναι ότι έκανε μόνο διακίνηση, αλλά έχει κρατήσει πάνω του και ένα μαχαίρι, το οποίο ξέρεις, δηλαδή αν κάτι πήγαινε στραβά θα το χρησιμοποιούσε, βάζω ένα ερωτηματικό.
0: Συνήθως όταν κουβαλάμε κάτι δεν είναι και δύσκολο να κάνουμε χρήση, γι' αυτό λέμε.
7: Και 85 ευρώ είχε πάνω του, προφανώς είχε πουλήσει κάτι άλλο. Συνελήφθηκε η μητέρα του, 51 ετών, για παραμέληση εποχίας ανήλικου, καθώς σε έρευνα που έκανε στο σπίτι του Περισσαμού βρήκαν και 4,8 γραμμάρια κατέργασης κάναβης. Δηλαδή στο σπίτι του είχε την κάναβη, την οποία συσκεύαζε και βγήκε στον δρόμο, στους δρόμους εκεί της Αργυρούπολης για να πουλήσει. Οπότε με το που έκαναν την έρευνα στο σπίτι, που εντοπίστηκε και η κάναβη και εκεί, συνέλαβαν και τη μητέρα του και την οδήγησαν στην δικαιοσύνη. Βέβαια αυτό όμως είναι θλιβερό, όπως και να το δεις.
0: Τι συζητάμε ένα τώρα. 15 χρονών παιδί αισθανόταν άνετος να το κάνει. Δεν ξέρουμε και για πόσο καιρό το έκανε. Κάποιος το έχει στρατολογήσει, κάποιος το έχει βάλει στα πράγματα.
7: Δεν
0: έχει δει κανείς τίποτα, βρε παιδί. Μα αυτό το παιδί είχε λεφτά πάνω του. Έκανε. Δεν ζητούσε χαρτζηλίκι πολύ.
7: Ευρώ με 85 ευρώ πάνω του.
0: Καλά, το 85 ήταν εισπράξη, αλλά θέλω να σου πω ότι κάτι έβγαζε από αυτό το πράγμα. Δεν έχει θορυβηθεί κανένας πια να πει. Να βρήκε, ρε φίλε, τόσα λεφτά. Καλά, αυτό είναι το απλό που συζητάμε, το καθημερινό. Αλλά θέλω να πω ότι. Είναι πολλά τα παιδιά που το κάνουν αυτό πια. Μόνο από το αστυνομικό δελτίο βλέπουμε ότι είναι πολλά. Γύρευε και πόσα δεν έχουν πιάσει, έτσι.
7: Ναι. Δυστυχώς, Έλισσα μου, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και εγώ έρχομαι να σου πω, όντως, μετά από τόσα χρόνια στο αστυνομικό ρεπορτάζ, τα τελευταία χρόνια η παραβατικότητα των ανηλίκων έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
0: Ίσως επειδή η αδιαφορία των ενηλίκων έχει και αυτή αυξηθεί. Αυτά είναι γεωμετρικά που λέμε.
7: Ο ανήλικος, βεβαίως, οι ανήλικοι είναι δημιουργήματα των ενηλίκων.
0: Έτσι.
7: Το πώς φέρονται, το πώς συμπεριφέρονται είναι δική μας δουλειά, δεν είναι δουλειά των παιδιών. Εμείς τα οδηγούμε και τα καθοδηγούμε σε αυτή την κατεύθυνση τα σπίτια μας, οι οικογένειές μας και μετά το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, έτσι.
0: Ναι.
7: Το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
0: Σήμερα, Κατερίνα, έχουμε και άλλα θέματα τεράστια στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε το πρωί, μάθαμε το πρωί για μια δολοφονία η οποία είναι λίγο περίεργη. Όλες οι δολοφονίες θα μου πεις. Αλλά βρε παιδί μου, σοκαρίστηκε και όλος ο δικηγορικός κόσμος. Και
7: ήταν ένας άνθρωπος που έμπαινε στο σπίτι όλων των πολιτών.
0: Φυσικά, πολύ γνωστή η μορφή, προσωπικότητα.
7: Ναι, την Άννη να θυμηθούμε, είναι μεγάλες υποθέσεις.
0: Μιλάμε για το θάνατο του Σταύρου Γεωργίου, του γνωστού ποινικολόγου.
7: Ο οποίος εντοπίστηκε αργά χτες το βράδυ μέσα στο σπίτι του. Τα δύο κορίτσια του κάλεσαν την αστυνομία. Πήγαν γιατί δεν είχε δώσει μια ζωή από νωρίς το πρωί της Τρίτης και τα κορίτσια θορυβήθηκαν. Οπότε κάλεσαν.
0: Στο γραφείο του, όχι στο γραφείο. Στο γραφείο, έτσι.
7: Κοίτα, είναι το γραφείο, το χρησιμοποιούσε όμως και ως σπίτι. Είχε δηλαδή μέσα και υπνοδωμάτιο, γιατί έμενε πολλές φορές μέχρι αργά.
0: Mm-hmm.
7: Και πολλές φορές ξέμενε και στο γραφείο να κοιμηθεί. Είχε δηλαδή και κουζίνα και υπνοδωμάτιο.
0: Είχε παροχές διαμερίσματος και όχι απλά γραφείο.
7: Ναι. Okay. Ναι. Και τα παιδιά έμεναν σιγά-σιγά και τα παιδιά έμεναν με μια γυναίκα στο σπίτι. Πάντα που ήταν λίγο πιο κάτω. Δεν ήταν μακριά δηλαδή. Δεν ήταν ότι είχαμε. Αυτό λένε ότι
0: ήταν σε
7: μεγάλη απόσταση. Mm-hmm. Και τα κορίτσια ενημέρωσαν και τον αδελφό του, του Σταύρου Γεωργίου, ενημέρωσαν και τον αδελφό του και πήγαν όλοι μαζί χθες το βράδυ, ειδοποίησαν το θηρερό και άνοιξαν το διαμέρισμα. Τα παιδιά βέβαια ευτυχώς μπήκαν μέχρι ένα σημείο μέσα, είδαν τα αίματα, τα τράβηξαν προς τα έξω. Δηλαδή φαντάζομαι ότι όλα αυτά εξελίχθηκαν μπροστά στα δύο κορίτσια του.
0: Ανήλικα τα παιδιά αυτά, έτσι, 16χρονα.
7: Ναι, τώρα λοιπόν, άκουνα τι γίνεται. Τα στελέχη του κλίματος ανθρωποκτονιών έχουν μια κατεύθυνση για το πού προς τα που κινούνται οι έρευνες. Έχουν συγκεντρώσει αρκετό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Έχουν δει έναν άνθρωπο να μπαίνει μαζί του στο διαμέρισμα. Δηλαδή έχουν μια κατεύθυνση για το προς τα που θα κινηθούν.
0: Okay.
7: Θα έχουν απεγνωσμένα αποτυπώματα.
0: Έναν άνθρωπο έχουν δει.
7: Ψυχία. Μέχρι στιγμή είναι, γιατί ψάχνουν μήπως υπήρχε και κάποιος συνεργός, το φεύγα, μήπως υπήρχε και κάποιος άλλος. Δηλαδή έχουν μια τέτοια αίσθηση, αλλά σαφέστατα τα πρώτα στοιχεία και οι πρώτες μας πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο, ο οποίος
0: έχει ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου. Αυτή
7: λοιπόν,
0: είναι η.
7: Λοιπόν,
0: τι ξέρουμε γι' αυτό.
7: Τι ξέρουμε για τη σκηνή του εγκλήματος, τώρα που μαρτυράν την απόλυτη αγριότητα. Εδώ φαίνεται ότι ο Σταύρος Γεωργίου, 73χρονος ποινικολόγος, δέχτηκε απατατά χτυπήματα στο κεφάλι εκεί στο ΣΕΒΕ. Δηλαδή φαίνεται σαν να τον έχει γροθοκοπήσει με τα χέρια του, το αφαίρεσε τη ζωή με τα ίδια του τα χέρια. Και ενδεχομένως πάνω στον καβγά να τον χτύπησε και πάνω σε κάποιο έπιπλο, να τον χτύπησε και με κάποιο ξύλο στο κεφάλι. Αυτά όλα όμως, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει η νεκροτομή, είναι στο νεκροτομείο δηλαδή. Μπορεί και γι' αυτό σου είπα να καθυστερήσουμε λίγο, γιατί ψάχνω εδώ μόλις τελειώσει την πρωτομή να ξέρουμε την ακριβή αιτία του θανάτου. Mm-hmm. Γιατί ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα δώσει τα επιστημονικά του φώτα και στο στελέχη των αυτοκτονιών.
0: Και την ώρα, υποθέτω, τη χρονική στιγμή που μπορεί να έχει συμβεί αυτή η δολοφονία, έτσι.
7: Mm-hmm. Αυτή η δολοφονία, σαφέστατα. Ο επιστήμονας θα δώσει. Και τώρα, κάτι άλλο που τρέχει είναι το ένα στο νεκροτομείο με την νεκροτομή, το άλλο είναι τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Εκεί γίνεται ένας αγώνας δρόμου, ώστε τι γίνεται τώρα εκεί. Να εντοπιστούν αποτυπώματα, Έλισσα μου. Γιατί αν ο άνθρωπος που μπήκε μαζί με τον ποινικολόγο στο γραφείο είναι στεθυμασμένος, τότε θα βρούμε και την ταυτότητά του και θα τον συλλάβουν. Θα έχουν την ταυτότητά του και
0: σωστά.
7: Ελπίζουν βέβαια να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Γιατί ξέρεις, έχει μεσολαβήσει και σχεδόν μια μέρα από την ώρα που βρέθηκε το πτώμα. Έτσι, θα μπορεί αυτός ο άνθρωπος να φτάθει και από προσώπου γης.
0: Βεβαίως, να διαφύγει.
7: Γιατί περίπου 10 ώρες, 12 ώρες, ίσως και παραπάνω, δεν τον αναζητούσε κανείς και θα μπορούσε να έχει βγάλει και ένα σπίτι για να έχει εξαφανιστεί. Mm-hmm. Αυτό τώρα ελπίζουμε να καταφέρουν οι αστυνομικοί, έτσι ώστε να αποδώσουν δικαιοσύνη, να εντοπιστεί αυτός ο άνθρωπος, να μάθουμε και την αιτία, τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το διαμέρισμα της 3ης Σεπτεμβρίου και με αυτόν τον απίστευτο τρόπο, τον ανελαίητο τρόπο πήρε τη ζωή του Σταύρου Γεωργίου, του γνωστού κοινωνικολόγου, συγκεκριμένο άνθρωπο. Θα απαντηθούν πάρα
0: μέχρι να
7: πολλά.
0: Δούμε τώρα τι θα προκύψει από τις έρευνες. Νωρίτερα, ναι, Κατερίνα, είχαμε και αυτή την τρομερή ταλαιπωρία για τη μεγάλη κινητοποίηση στον Πειραιά, ένας συναγερμός. Αρκετές ώρες κράτησε.
7: Ναι, από τις 11.30 το πρωί, παρακαλώ.
0: Ναι, δηλαδή αυτό ήταν, ξέρεις, ένα μεγάλο blackout πρώτα απ' όλα σε ένα πάρα πολύ κεντρικό δρόμο του Πειραιά, που είναι κομμάτι εισόδου-εξόδου στην πόλη, ο δρόμος αυτός, η Σκυλίτση. Πες μας τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.
7: Και το κυκλοφοριακό έμφραγμα δημιούργησε.
0: Και ακόμα δεν έχει ομαλοποιηθεί, παρότι έχουν ανοίξει οι δρόμοι από τις 2, αν δεν κάνω λάθος. Ακόμα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στο δρόμο αυτόν.
7: Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα ότι εδώ από τις 11.30 το πρωί, λοιπόν, ξεκίνησε αυτό, καθώς άρχισε να μυρίζει πολύ περίεργα εκεί στην. Άρχισε να μυρίζει πολύ περίεργα η περιοχή και αντιλήφθησαν όλοι ότι υπήρχε διαρροή αερίου. Αμέσως αστυνομικοί έκλεισαν τους δύο δρόμους και οι πυροσβέστες έκαναν και προληπτική εκένωση, θέλω να σου πω, δύο πολυκατοικιών και οι πυροσβέστες άρχισαν να πραγματοποιούν συνεχώς διαβροχή στο χώρο προκειμένου να αποτρέψουν τον κίνδυνο ανάσης και ακριβής. Αυτή ήταν η μεγάλη τους αγωνία. Δηλαδή να κάνουν διαβροχή γύρω-γύρω από το βενζινάδικο, το οποίο ήταν πάρα πολύ καιρό εδώ πέρα κλειστό, το συγκεκριμένο βενζινάδικο.
0: Λουκέτο που λέμε, αυτό εννοούμε κλειστό,
7: ναι,
0: έτσι.
7: Ναι, είχαν βάλει λουκέτο, καθώς είχε απασχολήσει για κάποιες έκτονομες ενέργειες στο παρελθόν και είχε σφραγιστεί το συγκεκριμένο βενζινάδικο, ομιλίδος Κιλίτσι. Λοιπόν, οπότε αρχικά η ασφάλεια των πολιτών προείχε, η εκένωση των πολυκατοικιών, γύρω-γύρω οι δρόμοι είχαν αποκλειστεί και εν τέλει πριν από λίγο δόθηκαν στην κυκλοφορία οι δρόμοι και κατάφεραν οι πυροσβέστες να αποφυγήσουν τον κίνδυνο της έκρηξης ή της ανάθλεψης. Τώρα φυσικά θα μπουν ειδικά κλιμάκια να δούμε τι ακριβώς συμβεί.
0: Ακριβώς, γιατί ναι, μένα εκεί δεν βρήκανε διαρροή, αλλά κάτι έχει συμβεί εκεί.
7: Κάτι έχει συμβεί, βέβαια.
0: Θα μου πεις, έχει ξανασυμβεί αυτό και δεν ήταν βενζινάδικο στη μέση με μια πολύ έντονη οσμή, πολύ πρόσφατα. Που έψαχναν να δουν τι συμβαίνει, ακόμα δεν μάθαμε επακριβώς. Δηλαδή αυτό με τη μυρωδιά, ναι, και την αιστεία, ναι, της, ναι, δεν το βρίσκεις εύκολα. Και σήμερα δεν είναι και μια μέρα που φυσάει πολύ να το ψάχνεις με τις ώρες από πού, αλλά δεν είναι και εύκολο πράγμα, έτσι κι αλλιώς, ναι, σαν διαδικασία.
7: Ακριβώς, και αυτοί είχαμε και αυτοί, έχουμε και τον Κάψονα, είχαν οι άνθρωποι και αυτοί την απίστευτη μυρωδιά γύρω εκεί στην περιοχή του στον Πειραιά. Yeah. Όντως η ατμόσφαιρα είχε γίνει αποπνιχτική στο σημείο.
0: Φυσικά.
7: Τέλος καλό, όλα καλά πάντως.
0: Αυτό, να λέμε.
7: Και να βρεθεί,
0: να βρεθεί
7: και η αιτία που προκάλεσε αυτό.
0: Φυσικά.
7: Ναι.
0: Μάλιστα, Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Με αυτά και με αυτά, 4 παρα 10 η ώρα. Αλφα Radio 989. Κουτέλησα ψάριδι στο μικρόφωνο. Δημήτρης Αλφιέρης απουσιάζει. Καλά είναι, μην ανησυχείτε. Είχε μια υποχρέωση. Δεν θα προλάβει από ό,τι καταλαβαίνω να έρθει σήμερα. Αύριο πάλι Δημήτρης Αλφιέρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνύματα που μας έχετε στείλει στο 6947-989-989 το Viber. Ο Δημήτρης, ένας άλλος που δεν έχει όνομα, ο Βάγκος, ο Μπάμπης, ο Θέμος. Πάρα πολύ, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Έχετε κάνει και πολύ ωραίο χιούμορ σε σχέση με τον καύσωνα και τα delivery κτλ. Δεν τα λέω όλα. Τα κρατάω για μένα. Να σας πω, υπάρχει μία είδηση που προκύπτει και δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, ότι την τελευταία ώρα υπάρχουν αρκετές αναφορές για δυσλειτουργίες στο Facebook και στο Messenger. Το νου σας δεν είναι και κάτι φοβερό, μπορείτε να μείνετε χωρίς social media για λίγη ώρα, δεν πειράζει. Απλά εγώ σας το λέω να το γνωρίζετε, γιατί είναι κάτι που έσκασε πριν από λίγο ως είδηση. Δεν έχω την αίσθηση ότι είναι μαζικό και καθολικό. Από ό,τι καταλαβαίνω έχει να κάνει με το περιβάλλον που δουλεύει το κάθε κινητό, αν είναι Android ή iOS ή αυτό. Και δεν είναι όλα blackout, ή στο ένα θα έχεις πρόβλημα ή στο άλλο, ή μήνυμα δεν μπορείς να στείλεις ή δεν μπορεί να σου ανανεώσει εύκολα τη ροή. Εντάξει, υπομονή σε λίγο, θα το φτιάξουν τα παιδιά εκεί στο Meta. Απλά εγώ το λέω να το γνωρίζετε. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Τσατραφίλιας εδώ να μας πει τα του καιρού. Καλώς τον. Μιλούς, είχες διαβουλεύσει τη συνταγή.
7: Ναι, ναι.
6: Έλα, πάμε τώρα, γιατί θα ξεκινήσουμε τα σημαντικά εδώ.
7: Ναι, λοιπόν. Συνταγή.
6: Εννοείται. Για τον καιρό, άφησε.
7: Μου λέει, βάζει μια μάρκα που θέλει τόσο το κίτρινο και το.
6: Πάμε από την αρχή. Είναι
7: το κίτρινο που είναι για πιλάφι.
6: Συνταγή για την κρεατόπιτα.
7: Ναι,
6: την κεφαλονίτικη.
7: Πρέπει να το κίτρινο για πιλάφι.
6: Το κίτρινο.
7: Και βάζει και το άσπρο που είναι για βραστό. Για να
6: που δένει, είναι για τις σούπες.
7: Μπράβο, για να δένει περισσότερο.
6: Για να ρουφάει.
7: Ακριβώς.
6: Εντάξει. Λύθηκε η απορία. Γιατί είχαμε τρύπα στη συνταγή, δεν ξέραμε πώς να μαγειρέψει.
7: Και σε είδα και το θυμήθηκα, την πήρα τηλέφωνο.
6: Με είδε από σημαίνει σου λέει, θα πεινάει.
7: Μου θυμίζει τη μάνα μου.
6: Το κάνεις καλύτερο.
7: Κάβει γι' αυτό,
6: δυνατό. Το Facebook, έχουμε Facebook Messenger, έχεις δει το κινητό σου.
7: Γιατί πράγμα.
6: Λειτουργεί, έχει κάτι θέματα, λέει.
7: Ποιος, μου έχει στείλει κανείς.
6: Όχι, δεν σου έχει στείλει κανείς, αλλά μπορεί να μην μπορείς να δεις εσύ τι γίνεται.
7: Τι έγινε.
6: Η ροή είναι κανονική, ανανεώνεται. Τα
7: έχουμε θέμα με το Facebook.
6: Αυτό λέω.
7: Κάτσε, το Γεωργίου είναι εδώ. Α, το Γεωργίου δεν είναι σήμερα.
6: Του ποιο είναι.
7: Και καλά, ότι έχει κολλήσει.
6: Άντε, γεια.
7: Άρα ναι, ισχύει.
6: Εντάξει, είσαι. Λειτουργεί.
7: Ωραία. Όχι, καθόλου.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα μας πει σε λίγο για τα του καιρού τα δικά μας. Εγώ διαβάζω ότι στα Βαλκάνια γίνεται ο κακός χαμός. Είχαν καύσωνες νωρίτερα, τις προηγούμενες ημέρες.
7: Μπουρίνια τώρα.
6: Και τώρα έχει μπουρίνια και έχουν και πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα από τις καταιγίδες αυτές.
7: Ναι.
6: Έχουν πλημμυρίσει εκεί.
7: Κάτι αρπάξαμε κι εμείς. Δηλαδή και της Κέρκυρας και της Κομωτινής. Και τώρα σε λίγο που θα έχουμε εδώ στη Μακεδονία και τη Θράκη που το έκτατο. Δηλαδή συμπεριλαμβάνει και αυτές.
6: Θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
7: μέχρι το Βραδάκι θέλει προσοχή και για χαλάζια και μπουρίνια. Μακεδονία, Θράκη. Γιατί έχει να κάψουν, δηλαδή έχει ζεστές συνθήκες που μέχρι να υποχωρήσει αυτός ο κάψωνας έρχεται και ο κρύος αέρας και αυτή η σύγκρουση των δύο διαφορετικών αερίων μαζών δημιουργεί αυτές τις αστάθειες.
6: Αυτά τα. Πώς να τα πει, τα δυνατά μπουρίνια.
7: Μπουρίνια να ήταν μπουρίνια. Δυνατά μπουρίνια τα οποία. Εντάξει. Κοίταξε. Πραγματικά σήμερα η Ελλάδα έχει χωριστεί στα δύο. Από τη Θεσσαλία και βορειότερα υπάρχει κίνδυνος για μπουρίνια και καταιγίδες. Και από τη Θεσσαλία και νοτιότερα ζούμε συνθήκες καύσωνα και μεγάλη επικινδυνότητα για πυρκαγιά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι εγώ περίμενα υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα στην Αττική. Την υπερτίμησα λίγο τα μοντέλα.
6: Ναι. Είχες πει ότι σήμερα θεωρητικώς θα ήταν χειρότερη.
7: Δεν έφτασε του 40 ακόμα και μου κάνει εντύπωση.
6: Δεν θέλω να στεναχωριέσαι, Γιώργο Τσατρεφίλια.
7: Ναι, όχι, μια χαρά.
6: Δεν θέλω. Αυτά, να πέφτεις έξω σε αυτά. Όχι, εσύ.
7: Ναι.
6: Υπηρεσία, να πέφτετε έξω, δεν πειράζει.
7: Ενώ είχαμε 42. Έφτασε στη Σπάρτη πριν από λίγο.
6: Πόσο?
7: 42. Και στη Λευκοχώρη και στη Λιβαδιά.
6: Εκεί το περιμένει.
7: Ναι. Είχαμε δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες.
6: Εδώ στην Αττική πόσο πήγε, 39.
7: Το μεγαλύτερο θερμοκρασία ήταν 39.
6: Το καταλάβαμε, η αλήθεια είναι ότι το καταλάβα. Η αίσθηση είναι και για παραπάνω.
7: Ναι, μόλις ξέρεις τι γίνεται τώρα.
6: Πόσες μέρες έχουμε τώρα ζέστη. Έχει προσθεθεί.
7: Εν τω μεταξύ, σόρευσε αρκετή και έχουμε και λίγο καυτό αέρα. Το νιώθετε και εσείς, δεν μπορείτε να το νιώθετε όταν βγαίνετε έξω.
6: Καθαρός είναι ο καυτός ή έχει και σκονίτσα.
7: Λοιπόν, έχουμε και σκονίτσα σήμερα. Το έχετε καταλάβει. Να δω. Λοιπόν, 39
6: το καταλάβαμε λίγο και το βλέπουμε και απ' έξω. Δηλαδή, όσοι βλέπουμε λίγο καλά. Μακριά.
7: Ωστόσο, κοίταξε να δεις τώρα. Τι
6: αυτό
7: γίνεται.
6: Θα το διαλύσει
7: παιδιά, αύριο θα είναι όλα παρελθόν.
6: Βοριάς,
7: ναι, αύριο θα μπουν βορδιάδες, ενισχυμένοι. Δηλαδή θα φτάσουμε 32 στην Αθήνα αύριο, από τους κοντά στους 39.
6: Αν εξαιρέσει το φόβο της φωτιάς, μεγάλη χαρά μου δίνεις με αυτές
7: λοιπόν,
6: τις ειδήσεις.
7: Ναι. Κοίταξε. Θα δροσίσει αρκετά από αύριο.
6: Από νωρίς στην Αττική.
7: Παιδιά, από σήμερα το βράδυ.
6: Από αργά
7: το βράδυ, σήμερα το καταλάβουμε.
6: Άρα θα μείνει δροσερό το πρωί.
7: Θα μείνει.
6: Για πες.
7: Και επίσης θα έχουμε και κακοκαιρίες μετά την Παρασκευή. Θα έχουμε και καλοκαιρίες.
6: Μετά θα έχουμε ύφος καταιγίδες.
7: Θα έχουμε καταιγίδες, θα έχουμε βροχές. Παιδιά, σήμερα τα έχουμε όλα και αύριο. Δηλαδή, ακραία ζέστη θέλει την έχουμε.
6: Ναι.
7: Χαλάζει θέλει το έχουμε. Κίνδυνο πυρκαγιάς θέλει το έχουμε. Σκόνη θέλει την έχουμε.
6: Από όλα έχει
7: μόνο χιόνι δεν έχουμε. Δεν μπορούσαμε.
6: Εντάξει, ρε Γιώργο. Να μην στα ζητήσουμε κιόλα.
7: Λοιπόν,
6: μέχρι εκεί που το πήγες, καλά είναι όμως.
7: Καλά ήταν, ναι. Λοιπόν, κοίταξε.
6: Ποικιλία, δεν βαριέσαι.
7: Θέλεις να σου πω ότι. Δηλαδή, πραγματικά ενδώσαμε σε αυτόν τον τρίτο καύσωνα. Δηλαδή, μέχρι στον πρώτο, στο δεύτερο που ήταν στη Δυτική Ευρώπη και στην Ιταλία, είμαστε μακριά.
6: Ναι.
7: Σε αυτό ενδώσαμε. Βέβαια, ήταν εξπρέσ. Δεν νομίζω δεν κουράστηκε ο κόσμος. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα και χθες.
6: Είναι να σου πω κάτι. Έχουμε φάει τόσο καύσωνα εδώ στην Ελλάδα, Γιώργο.
7: Ναι,
6: και δύο ώρες να έχει.
7: Ναι,
6: το ουφ είναι έτοιμο.
7: Ναι.
6: Δεν σε εκπλήσει.
7: Καλά, ο Έλληνας αλλά... είναι και λίγο το ουφ.
6: Έχει φάει πολύ καύσωνα.
7: Έχει φάει, εντάξει. Και δεν θα πει ο Γάλλος.
6: Έχει καεί, έχει ψηθεί, έχει ταλαιπωρηθεί. Εντάξει, έχει εξοπλιστεί, έχει κλιματιστικά, έχει αυτά.
7: Συμφωνώ. Δεν είμαστε σε μια χώρα όμως που έχουμε θάλασσες, που έχουμε το ένα, που έχουμε το άλλο. Κάπως παλεύεται. Εντάξει, δεν λέω. Πολύ.
6: Η αλήθεια είναι ότι παλεύεται σε κάποιες περιπτώσεις.
7: Στις πόλεις δεν παλεύεται καύσωνα.
6: Αλλά όταν είσαι στη μεγάλη πόλη και εργάζεσαι. Και δεν είναι no way out που λένε στο χωριό μου. Εκεί θα το κάνεις το ουφ.
7: Είναι
6: και πιο πολλοί εκεί ζουν. Δεν ζουν στις παραλίες και στα χωριά.
7: Επειδή το καλοκαίρι όμως φεύγει και πολλοί κόσμος. Εντάξει, ναι. Αυτός μπαίνει στην πόλη.
6: Τώρα
7: όμως,
6: η φάση αυτή έχει βρει πολύ κόσμο σε διακοπές. Αυτό είναι
7: αλήθεια. Είναι αυτή και ζορίζεται πολύ κόσμο στην πόλη.
6: Άργησε
7: και
6: ευτυχώς.
7: Ναι.
6: Άλλες χρονιές, σου θυμίζω ότι από το Μάιο είχαμε 38 άρια.
7: Εδώ είχαμε.
6: Και καύσωνα είχαμε. Πότε ήταν που είχαμε Μάιο καύσωνα, πέρσι.
7: Και πέρυσι είχαμε. Ναι. Λοιπόν, και το 23 είχαμε και το 24 και το 22 είχαμε. Δεν θυμάστε με τα 45 άρια με τις φωτιές.
6: Πώς δεν θυμόμαστε.
7: Στη Βαρυπόπη ήταν το 24.
6: Νομίζω, ναι.
7: 23.
6: Μπορεί να ήταν και το 23 στην
7: Βαρυπόπη. Τη φωτολογική δικό είμαι λίγο πρέπει να τα.
6: Να τα σημειώνεις.
7: Ναι, δεν το έχω. Γενικά.
6: Δεν πειράζει.
7: Γιατί νομίζω ότι περνάει τόσο γρήγορα ο χρόνος που λες, παιδί μου, πότε ήταν καλοκαίρι, πότε ήταν Χριστούγεννα.
6: Ναι, εντάξει, αυτό συμβαίνει.
7: Θα το βγάλω από μέσα μου αυτό. Λοιπόν, ναι, καλά μου λέω τώρα. Ναι.
6: Να λες λοιπόν, τα δικά σου, Γιώργο, γιατί αυτά
7: λίγο.
6: Κάνουν καλό. Λένε, όλοι οι ψυχαναλυτές το λένε
7: ναι,
6: αυτό.
7: Ναι. Να τα λες. Είναι και πολύ θρόνα ωραία. Ο φίλος μου Δημήτρης που είναι.
6: Είχε ένα ραντεβού, κόλλησα στο ραντεβού. Μετά ο Πειραιάς είναι ο χάος. Ακόμα. Άνοιξε ο δρόμος μένα, αλλά. Είναι και ώρες που μπαίνουν, βγαίνουν καράβια, γιατί κάνουν. Καταλαβαίνεις.
7: Α, έχει τέτοια πράγματα.
6: Α, το είναι γολγοθάς.
7: Ναι,
6: είναι εκδρομή.
7: Λοιπόν,
6: δεν πειράζει μια μέρα.
7: Σου έλεγα για τη μεταβολή την αυριανή που θα έχουμε πτώσεις θερμοκρασίες και τα δοθήσεις.
6: Που θα έχουμε μια άνοιξη αύριο.
7: Έτσι.
6: Το λες και άνοιξη.
7: Άνοιξη ψυχολογική.
6: Γιατί λίγο το έχεις αυτό. Όλα ψυχολογικά είναι. Όλα μια ιδέα είναι.
7: Λοιπόν, ναι.
6: Ψυχοδιαλύσεις.
7: Και μετά έχουμε
6: κατηγορία. Τι πρόγνωση. Γι' αυτό είμαστε παρέα, ρε παιδιά. Τι παρέες να κάνουμε.
7: Βροχές καταιγίδες.
6: Περιμένεις να ακούσουμε το άλλο. Όχι.
7: Δεν υπάρχει πίστα μπορώ να πω το καιρό και να φύγω.
6: Γιώργο Στατραφείο.
7: Πρέπει να γίνει ανάποδα όλο.
6: Και πρέπει να είναι άρρωστο.
7: Με τη μάνα μου για το κλασέ.
6: Πρέπει να είναι άρρωστο. Ξεκίνησε, μιλούσα εγώ. Έλεγε με τη μαμά.
7: Έπρεπε
6: να
7: πουλήσει
6: την απορία. Ζεσταίνεται το παιδί. Όλο ο κόσμο ζεσταίνεται.
7: Περισσότερο από χθε. Γιατί κάποιοι μου λέγανε ότι χθε νιώθανε περισσότερο το χθεσινό από το σημερινό.
6: Ναι.
7: Είναι ο καθένα του θερμοστάτη. Φέτο, σήμερα

0: θα τα αντέξουν.
1: Και μετά πάμε σε δροσερά
0: θα
1: πράγματα.
0: Θα μας λυτρώσει νομίζω.
1: Το σουκού θα είναι καλό. Θα μας
0: το σουκού θα ανέβει, αλλά τόσο όσο.
1: Ναι, μια χαρά. 34-35.
0: Θα τις κάνουν τις βουτιές τους και δεν θα ψηθούν ο κόσμος.
1: Όχι, όχι, όχι, θα είμαστε καλά.
0: Όπως πρέπει. Είναι καλοκαίρι όπως πρέπει από σουκού. Και μετά από Δευτέρα, τι βλέπεις.
1: Κοίταξε, λίγο περισσότερη ζεστούλα από Δευτέρα. Δεν φαίνεται να γίνεται καύσωνας πάλι.
0: Ναι.
1: Θα είναι ήπια τα πράγματα. Δεν βλέπω κάτι το ακραίο προς τον παρόν.
0: Εντάξει. Δεκτών.
1: Προσοχή σήμερα για τις πυρκαγιές σε Φθιώτιδα, Βιωτή, Αττική, οπωσδήποτε και Ανατολική Πελοπόννησο. Ζεστή σημερινή ημέρα από αύριο ανάσα δροσιάς.
0: Τέλεια.
1: Και τα μπορεί για το απόγευμα στην Βόρεια Ελλάδα, προσοχή.
0: Εντάξει. Και αύριο και την.
1: Και να
0: πέντε
1: και πορτοκαλάδες.
0: Πορτοκαλάδες, έτσι.
1: Όχι, γιατί εμείς εδώ για το αίμα, που λέει η γιαγιά μου.
0: Ναι.
1: Κάνει καλό στο αίμα.
0: Κάνει καλό στο αίμα.
1: Πορτοκαλάδι. Μου στείλε, μου στείλε.
0: Έστειλε γιαγιά.
1: Ωραία, στείλε.
0: Ναι, αλλά κοίτα την τουρα σε λεγγύη γεννητό, ρε παιδί.
1: Κοίτα μου, ποιο για πορτοκαλάδα.
0: Έτσι. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, τετραφίλες, κυρίες και κύριοι. Τελείωσε αυτή η σεμνή εκπομπή. Λειψή σήμερα. Μπακούρι Έλξα, αλλά τι να κάνουμε. Στη ζωή μέσα είναι όλα αυτά. Λοιπόν, φεύγουμε γιατί καθυστερήσαμε. Πώς το καταφέρνουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα για δελτίο ειδήσεων με Βίκτορα Σάμουιλ και αμέσως μετά η αγαπημένη σας Φωτεινή Πιπηλή. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, πριν τα διόδια Αφιδνών. Στο έργο της κατάσβεσης συνέβαλαν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 20 οχήματα. Από αέρος συνέδραμαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, τα οποία εκτελούσαν προγραμματισμένη έμφορτη περιπολία και πραγματοποίησαν άμεσα ρήψη νερού. Τονίζεται πως λόγω της φωτιάς η Ελλάς έχει θέσει ήδη σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ειδικότερα έχει διακοπή κυκλοφορία στον παράδρομο της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος του Αγίου Στεφάνου έως το ύψος του Καπανδρητίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η φωτιά στην περιοχή Άνω Κεράσοβο Ετωλοακαρνανίας. Οι εκτεταμένοι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στον Πειραιά ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί διαρροή παρά τις αρχικές αναφορές. Προληπτικά είχαν εκενωθεί γειτονικές πολυκατοικίες. Στο μεταξύ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους δρόμους του Πειραιά, στον ηλεκτρικό αλλά και το τραμ. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον ο Σωκράτης Φάμελος, καθώς παρέδωσε επιστολή ανεξαρτητοποίησης στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής, εν αντιθέσει με τον Βασίλη Κόκαλη, που παρέδωσε νωρίτερα την έδρα του. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 10 βουλευτές και χάνει την τέταρτη θέση με βάση την κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων από την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται πλέον σε 53. Οι εκλογές θα γίνουν σίγουρα το 2027. Πιθανότατα την άνοιξη, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε πως η μάχη κατά της πρωτοφανούς ακρίβειας είναι καθημερινή και προσδιόρισε στο 1 δισευρό το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σημείωσε πως οι όποιες παρεμβάσεις θα αφορούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης, κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια με 160 ψήφους υπέρ και 63 κατά. Η αίτηση άρσης της ασυλίας αφορά σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Από τις 2 Οκτωβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι δίκες των 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε την προηγούμενη εβδομάδα ποινική δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ταχύς προσδιορισμός των συγκεκριμένων υποθέσεων έγινε βάσει της νέας διάταξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία προβλέπει την ταχεία εκδίκαση σχετικών υποθέσεων. Πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και τον θώρακα από αμβλή όργανο φαίνεται να δέχθηκε ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου, που βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας χθες το βράδυ. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Αύριο λίγο μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το πενταήμερο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας,

0: Στοιχείως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και να διαμορφωθούν 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προειδοποιώντας για 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, 42 στην Ανατολική Πελοπόννησο και την Ανατολική Στερεά, 41 στην Αττική και Καμπουρίνια από το απόγευμα σε Μακεδονία και Θράκη. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας καθίσταται η υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Αττική, την Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο. Το μέτρο ισχύει και για τη διανομή δεμάτων και φαγητού με δίκυκλα και πατίνια. Ράλι ανόδου καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνεται η ανησυχία για νέες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους του Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Σε υψηλό 6 εβδομάδων εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent πριν από λίγο στα 94,02 δολάρια το βαρέλι, ενώ στα 86,79 κυμαίνεται το αμερικανικό αργό. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού Μέρι Λίντα στο χειροκομείο Αθηνών, όπου φιλοξενείται τα τελευταία χρόνια. Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο, αφήνοντας παρακαταθήκη σπουδαία τραγούδια. Παράλληλα, στη μακραπορία της συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βορειανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοδική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.

Έφυγε και ο άλλος σύνδεσμος από το υπέροχο αυτό ζευγάρι του Μανώλη Χιώτη με τη Μέρι Λίντα. Και γιατί ήταν υπέροχο, εκτός ότι ήταν η Μέρι Λίντα μπριόζα, καμία σχέση με Μπουζουξού τότε της εποχής, ήταν πολύ καλοβαλμένη, ενώ ήταν εκτελεστές, ερμηνευτές μιας μουσικής που για την αστική τάξη της εποχής εκείνης, της δεκαετίας του 60, δεν τέριαζε και πολύ. Κατάφερε αυτό το υπέροχο ζευγάρι, γιατί και οι φωνές τους ήταν έξοχες, να βάλουν το μπουζούκι, το παρεξηγημένο, το λαϊκό, το μπανάλ, το χασικλίδικο, το του καταγωγείου, στα σαλόνια του Κολονακίου. Συνειδητοποιήστε αυτό που σας λέω, οι πιο παλιοί μπορείτε να το αντιληφθείτε. Πραγματικά άνοιξαν μεγάλες πόρτες, κυριολεκτικά σαλόνια στο μπουζούκι, αυτοί οι δύο. Σήμερα εξέλιπε και η τόσο γλυκιά, χαριτωμένη, μπριόζα Μέρι Λίντα, όπου την απολαμβάναμε στη μεγάλη της ηλικία να διηγείται τη ζωή της με πάθος, αλλά ας την ακούσουμε και θα συνεχίσουμε.

Δεν άνοιξε μόνο όμως το ζευγάρι ο Μανώλης Χιώτης και η Μέρη Λίντα τα σαλόνια της αθηναϊκής κοινωνίας εκείνης της εποχής, όπως η ίδια είχε διηγηθεί, και δεν μπορεί δηλαδή κανείς να μην αντιληφθεί το μέγεθος της επιτυχίας του ζευγαριού, άνοιξαν κυριολεκτικά και τα σαλόνια, σε εισαγωγικά, οι αίθουσες του Λευκού Οίκου των Ηνωμένων Πολιτειών, παρακαλώ. Όπως είχε πει σε μια συνέντευξή της παλιά στην εφημερίδα Real, η Μέρη Λίντα είχε επισκεφθεί για να τραγουδήσει από κοινού στο Λευκό Οίκο με το Μανώλη Χιώτη. Είχανε πάει τότε για περιοδίες στην Αμερική. Ένα βράδυ λοιπόν υποψιάζομαι εκεί στη μαγική Αστόρια, θα τους είδε ο υπουργός του Προέδρου, αλλά όχι η Αστόρια, είναι στη Νέα Υόρκη, οπότε αυτοί πήγανε στη Ουάσιγκτον, αλλά εν πάση περιπτώσει τους άκουσε και τους χάρηκε ένας υπουργός του Προέδρου Λίντον Τζόνσον, ένα σοχάρα, και τους πρότεινε να τραγουδήσουν στα γενέθλια του Προέδρου. Προσέξτε, θυμηθείτε Μέριλιν Μονρόε να τραγουδάει το Happy Birthday to You στον Τζον Κένεντι και η Μέρη Λίντα με τον Μανώλη Χιώτη να τραγουδούν το Happy Birthday to You στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Λίντον Τζόνσον, όπου περιέγραψε ότι η βραδιά εκείνη ήταν συγκλονιστική και τόλμησε η Μέρη Λίντα να σηκώσει κυρίες του Λευκού Οίκου καθήμενες στο επίσημο δείπνο να χορέψουν «Παρακαλώ Χασάπικο».

Ακούτε Αλφα Radio 989, μην ξεχαστείτε. Στη ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Ρέκα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη, ο Βίκτορ Σαμουήλ και η Νίνα Ζαφυροπούλου. 212-212-4800, 6947-989-989, ο αριθμός Viber και το mail ONER, παπάκι, Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή.

0: Και όπως πολύ σωστά μου θυμίζει η ακροάτρια Σοφία, έφυγε ακόμα μια μεγάλη καλλιτέχνηδα, ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό, και μου προσθέτει η συγκεκριμένη είχε και πολύ δύσκολη ζωή. Καλό της ταξίδι, θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Όντως η ίδια η Μέρι Λίντα, σε εποχές που οι γυναίκες δεν μιλούσαν, είχε τολμήσει και είχε διηγηθεί τη φρικτή κακοποίηση που υπέστη από το δεύτερό της σύζυγο, ο οποίος την ξυλοκοπούσε βάναυσα, αλλά ταυτόχρονα εκφράζοντας και την ευγνωμοσύνη της, αυτό το κάθαρμα σε εισαγωγικά, μόνο και μόνο γιατί της χάρισε την αγαπημένη της κόρη, την Ευαγγελία. Είναι η πολλωστή φορά που μια μεγάλη ερμηνεύτρια διηγείται την προσωπική της τραγωδία με κακοποιητές συζύγους. Να σας θυμίσω την αξέχαστη Τζένι Βάνου, που και αυτή καταταλαιπωρήθηκε πολύ. Και μπάση περιπτώσει ήταν ένα δίδαγμα ζωής η Μέρι Λίντα, η οποία συνειδητά, δεν είναι ότι την παράτησαν, συνειδητά επέλεξε από το 2018 να φιλοξενηθεί στο γυροκομείο των Αθηνών, όπου θα έχετε παρακολουθήσει αξέχαστα γαλέντια που χάριζε η ίδια, γιατί είχε ζωντάνια μέσα της έως και την πολύ μεγάλη της ηλικία, ευχαριστώντας τους οικότροφους στο γυροκομείο Αθηνών σε χωροεσπερίδες, όπου πρώτη και καλύτερη τραγουδούσε αυτή. Καλό της ταξίδι λοιπόν, να ξέχαστη θα μείνει, γιατί αυτά είναι ιστορικά τραγούδια, και το δικό της το ατομικό, και από κοινού με τον Μανώλη Χιώτη. Και τώρα σιγά σιγά θα πάμε προς τις διαφημίσεις, Κωνσταντίνε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση, και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Για το γόνατο,
7: Αρθρολέν.
6: Για τη μέση,
7: Αρθρολέν.
6: Για τις αρθρώσεις,
7: Αρθρολέν.
6: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
7: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Θα μείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Οπότε μπορείτε να χαρείτε τον ήλιο, ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρια για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε λοιπόν? Μπείτε και εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια. Και να σας θυμίσω ότι η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας, ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή σας. Βλέπω, ανοίξαμε ωραία παρέα με τις ακροάτριες και τους ακροατές αναφορικά με τον αποχαιρετισμό μας την Μέρι Λίντα, διότι εδώ έχουμε τη Τζέννη, πολύ διαβασμένη σας βρίσκω αγαπητή Τζέννη, η οποία λέει το εξής. Jimi Hendrix, ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, είχε εκφράσει τεράστιο θαυμασμό για τον Μανώλη Χιώτη. Μύθοι και ιστορικές μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο Hendrix έμεινε έκπληκτος από την ασύλληπτη ταχύτητα, τη δεξιοτεχνία και τη μελωδικότητα με την οποία ο Μανώλης Χιώτης έπεσε μπουζούκι. Μπουζούκι ακούσαμε και τώρα παρακάλεσα τον Κωνσταντίνο Ρέκα έτσι στον αέρα να ακούσουμε κιθάρα Jimi Hendrix, αφού η Τζέννη είναι τόσο ενημερωμένη, να την ευχαριστήσουμε μουσικά.

Λοιπόν, εγώ σε ακροατές και ειδικά ακροάτριες δεν χαλάω ταξίδι, γιατί έχω ένα πονεμένο μήνυμα τώρα από τη Μαρία Έρη, η οποία μου λέει: καλησπέρα σας. Βάλτε σας παρακαλώ το εσύ της Μέρης Λίντα, γιατί είμαι στο δρόμο και οδηγώ. Δηλαδή η γυναίκα είναι και ευγενής, δεν μας λέει είμαι στο δρόμο και οδηγώ και ζεσταίνομαι και πεθαίνω από τον καύσωμα και είμαι και μπλοκαρισμένη στα φανάρια. Θα ήθελα λοιπόν, λέει, να το ακούσω. Ευχαριστώ, Μαρία. Εμείς ευχαριστούμε.

0: Μισό λεπτό, γιατί έχουμε ανοίξει διάλογο. Η Μάρια Έρμα σε ευχαριστεί. Εμείς σε ευχαριστούμε. Εμείς δεν χαλάμε κατήρι, σας έχω πει έτσι κι αλλιώς. Βρίσκομαι και εγώ σε προδιακοπών διάθεση. Σας υποσχέθηκα να κάνω πιο ανάλαφρη την εκπομπή με πιο πολλά μουσικά ακούσματα, γιατί καταλαβαίνω ότι είστε κι εσείς οι ίδιοι σε αυτό το mood που λέμε σε άψογα ελληνικά. Η Ελένη, άλλη ακροάτρια. Για να συμπληρώσω, τι λέει η Ελένη, και είναι και νέα κοπέλα. Για να συμπληρώσω τη φίλη Τζένι, ο Χέντριξ μάλιστα δεν ήξερε καν το όνομα του Χιώτη και τον είχε περιγράψει ως τον τύπο με το λεπτό μουστάκι. Πραγματικά φέρτε στο μυαλό πως ήταν ο Μαλότζη. Εκείνο το μουστακάκι, το σεσιλιάνικο να πούμε, αλλά ήταν τόσο γλυκός άνθρωπος κι αυτός. Τόσο πολύ που η Μέρι Λίντα μέχρι που πέθανε δεν συγχώρησε ποτέ τον εαυτό της, που δεν ξανάσμιξε με τον Μανώλη Χιώτη. Τα είχε πει όλα αυτά σε υπέροχες συνεντεύξεις. Λοιπόν, προσέξτε τώρα γιατί... Σήμερα είναι μια πολύ κρίσιμη μέρα, οφείλουμε όλοι να τσακιστούμε, συγγνώμη δηλαδή, αλλά έτσι πρέπει να μιλάμε, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες της πολιτείας και ειδικότερα του αρμόδιου Υπουργείου κλιματικής κρίσης και προστασίας, σε πάση περιπτώσει, να αποφεύγουμε οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Είναι πολύ άσχημες οι συνθήκες, κάνει πάρα πολύ ζέστη, όχι τόσο όσο περιμέναμε, αλλά κάνει πάρα πολύ ζέστη. Μία παράκληση προς την περιφέρεια Αττικής. Εγώ κατανοώ απολύτως την αγωνία της περιφέρειας Αττικής και των αρμοδίων να μην ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά από εμπριστή ή από απροσεξία. Συνέβη πριν από 2 χρόνια απόπειρα εμπρισμού εκεί στο άγαλμα της Αθηνάς Κουλοχέρας που λέγαμε παλιά, που μία, δεν ξέρω εγώ τι ήταν, επιχείρησε να βάλει φωτιά. Τα κατανοώ όλα αυτά. Γι' αυτό και είναι θεόκλειστο το πεδίο του Άρεως. Δηλαδή έχει κατεβάσει ρολά για την επικινδυνότητα. Όλα αυτά εγώ τα κατανοώ και τα σέβομαι, δεν ασκώ κριτική. Όμως από την άλλη, φανταστείτε όλους τους ανθρώπους που έχουν ως σταγόνα δροσιάς, ειδικά τις απογευματινές βραδινές ώρες, αυτό το μικρό μοναδικό μας πάρκο. Δηλαδή μήπως πρέπει να γίνει μια ειδικότερη διευθέτηση του προβλήματος του υπαρκτού, ότι πρέπει να προστατευτεί το πράσινο στο πεδίο του Άρεως, και απ' την άλλη να μην αποκόπτονται σε όλες τις ημέρες του καύσωνα οι περίοικοι ή οι περιπατητές από αυτή την ανάσα δροσιάς. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να υπάρχουν 2 πυροσβεστικά, γιατί εδώ που τα λέμε δεν είναι και ένα δάσος σαν τον Ημιτό. Δεν έχει πεύκα πελώρια και πολύ πυκνά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είναι τόσο πυκνός δάσος. Είναι περισσότερο ένα καλοβαλμένο πάρκο. Μήπως λοιπόν κάτσει η περιφέρεια και μελετήσει ένα πρόγραμμα προστασίας από τους πυρομανείς ή τους απρόσεκτους αντικοινωνικούς και ταυτόχρονα να λειτουργεί ως λυτρωτικό το πεδίο του Άρεως. Γιατί σκεφτείτε, στην πυκνοκατοικημένη περιοχή Κυψέλη και λοιπά, δεν υπάρχει άλλο δρομολόγιο ανάσας και δροσιάς πλην του πεδίου του Άρεως. Θέτω τον προβληματισμό μου, από εκεί και πέρα πιστεύω κάποιος μπορεί να μας ακούσει και να βρεθεί μια λύση, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Βάλει το τζιγκλάκι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Θα σταθούμε στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Είδατε και ακούσαμε και τον Γιώργο Τσατραφίλια να μας περιγράφει πόσο επικίνδυνο είναι σήμερα αυτό το μείγμα. Από χθες δε οι αρμόδιοι του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης μας είχαν εκφράσει δημόσια την ανησυχία τους ότι είναι ακριβώς οι ίδιες συνθήκες που έκαψαν ζωντανούς τους ανθρώπους στο μάτι. Άρα λοιπόν είναι άσχημα τα πράγματα. Θα μείνουμε στην επικαιρότητα αφού κάνουμε ένα... έτσι ονειρικό, αστρικό μουσικό διάλειμμα για να υποδεχθώ τον κύριο Χαράλαμπο Κοντοέ, είναι ο Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεσκόπησης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, για να μας δείξει, να μας αποδείξει για μία ακόμα φορά πόσο μπροστά είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και πώς μας προστατεύει με πολλαπλούς τρόπους, που κάποιοι από τους οποίους δεν είναι και τόσο γνωστοί.

Ο Τζόνι μου λέει, δεν είναι ίδιες οι συνθήκες σήμερα με το μάτι, γιατί τότε είχαμε Τσίπρα, συγγνώμη γιατί μου χάθηκε το, τότε είχαμε Τσίπρα να μας διαβεβαιώνει ότι όλα είναι καλά και στα κανάλια δείχνανε πτώματα καμένα. Μη μας το θυμίζετε, αυτό είναι από τις πιο μαύρες στιγμές της πολιτικής ζωής του τόπου. Μη μας το θυμίζετε, το ξέρουμε, το έχουμε κατανοήσει, το φέρνουμε στο νου μας, εκείνη τη βραδινή κοροϊδία της πολιτικής ηγεσίας του τόπου, την ώρα πραγματικά που τα κανάλια ήδη άρχισαν να δίνουν τις πρώτες σακούλες για να μπουν συνεχεία τα καμένα πτώματα.

Κάθε φορά που αναφέρομαι στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, δεν ξέρω γιατί, ενώ στην ουσία ασχολείται μεταξύ άλλων και με σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, εμένα η πρόοδος αυτού του Εθνικού Ιδρύματος μου δημιουργεί έτσι μια αίσθηση ασφάλειας, γι' αυτό και έχω αυτό το υπέροχο τραγούδι.

0: Πολύ σύγχρονη τεχνολογία. Fire Hub είναι το αντικείμενο της συζήτησής μας με τον κύριο Χαράλαμπο Κοντοέ, Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεσκόπησης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλησπέρα κύριε Κοντοέ.
1: Καλησπέρα κυρία Πηλή. Ήθελα να σας πω ότι είναι τηλεπισκόπηση. Είναι δηλαδή η επισκόπηση εκ του μακρόθεν, από μακριά.
0: Τι είπα εγώ? Α, είπα τηλέπι, ναι, από το εντυρίμι του λόγου.
1: Τηλεσκόπηση, χωρίς όμως να κάνετε και μεγάλα λάθος, γιατί πρόκειται από το τηλεσκόπιο, φαντάζομαι, και έξω και είπατε τηλεσκόπηση. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστούμε πραγματικά για τα καλά λόγια. Και ναι, να νιώθετε ασφαλείς, και νομίζω ότι πρέπει να νιώθουμε ασφαλείς, γιατί ιδρύματα σαν το αστεροσκοπείο και άλλα ιδρύματα βέβαια της χώρας είναι εδώ για αυτό το σκοπό. Να δώσουμε κατά το δυνατόν έγκυρες και έγκυρες πληροφορίες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το κακό πριν συμβεί. Και αυτό κάνουμε στην ουσία και στο τμήμα μας εδώ, στο κέντρο πηγιών, δηλαδή στο κέντρο δορυφορικής τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών και μέσα από το σύστημα FireHub που είπατε.
0: Ναι, να μιλήσουμε. Το σημαντικό με το Εθνικό Αστεροσκοπείο είναι ότι εσείς, επειδή είστε και πρακτικό Ινστιτούτο, σε αντίθεση ας πούμε με άλλους δημόσιους επιστημονικούς φορείς που δεν έχουν και πρακτική ανταπόδοση ή έρευνα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, προβλέπετε και το μέλλον και οργανώνεστε επί του μέλλοντος. Θέλω λοιπόν να μας μιλήσετε τι είναι αυτό το Fire Hub.
1: Ωραία. Βασικά να πούμε ότι όλη αυτή η γνώση η οποία δίνεται καθημερινά στη διαχείριση των κρίσεων, όλων των κρίσεων, αλλά στην προκειμένη περίπτωση τέλος πάντων για τις βασικές πυρκαγιές, είναι βασισμένη σε μια ιστορική γνώση η οποία έχει καταγραφεί από τα δορυφορικά συστήματα. Γνωρίζουμε τι έχει συμβεί στο παρελθόν, υπό ποιες συνθήκες συνέβησε, με ποια δεδομένα γεωγραφίας και ανθρωπογεωγραφίας και με ποια δεδομένα καιρού. Και επειδή είπατε προηγουμένως ότι θυμίζει τη συνθήκη του...
0: Δεν το είπα εγώ, το Υπουργείο, το αρμόδιο το είπε.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Σήμερα πραγματικά ζούμε η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα η οποία είναι με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πραγματικά από τις υψηλότερες της εποχής. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχω ζήσει και επειδή και ενημερώσαμε έγκαιρα και για την πυρκαγιά στο Μάτι τη δεδομένη στιγμή, είχαμε έναν πολύ ισχυρό δυτικό άνεμο. Πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα τη δεδομένη στιγμή, ο οποίος τέλος πάντων ίσχυε σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε δηλαδή να δούμε τέτοιον άνεμο σε αυτή την κατεύθυνση που στην ουσία δηλαδή χτύπησε την ακτή, ενώ συνήθως οι άνεμοι είναι βορειοδυτικοί. Βορειοανατολική, συγγνώμη, μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρόνο. Παρ' όλα αυτά, για να περάσω στο ερώτημά σας, για να μην το. Δεδομένου ότι καλά θα είναι να μαθαίνουμε από αυτό. Αυτό το οποίο κάνει το FireHub είναι ότι μαθαίνει από αυτή την ιστορία.
0: Μισό λεπτό, κύριε Κοντοέ, είναι ευκαιρία να μας το αναλύσετε, γιατί ακόμα υπάρχουν κενά για την καταστροφή την εθνική στο Μάτι. Τι σχέση έχει ο δυτικός άνεμος και γιατί είναι τόσο επικίνδυνος?
1: Κοιτάξτε τι συνέβη. Έτυχε τώρα τη δεδομένη στιγμή που ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά. Εγώ ήμουν στο γραφείο μου στην Πεντέλη. Η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε λίγο παραπάνω, εκεί στην περιοχή στο
0: Ντράφι. Από τον εγκληματία, τον που έκαψε ξερόκλαδα.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα τι συνέβη τη δεδομένη στιγμή, εκείνο το απόγευμα. Είχαμε έναν άνεμο, ο οποίος είχε μεγάλη ταχύτητα. Και όπως ξέρετε, το καλοκαίρι, τις περισσότερες φορές, και γι' αυτό και οι πυρκαγιές όλες, αν δείτε το αποτύπωμα των πυρκαγιών και στην Αττική, αλλά και ειδικότερα στην Αττική, είναι μια κατεύθυνση βορρά-νότος ή βορρά-νότιο-ανατολική. Διότι τι φυσάει συνήθως? Φυσάει το Μελτέμι. Το Μελτέμι τι είναι? Βόρειος άνεμος. Πώς συμπαρασύρει την πυρκαγιά? Από το βορρά προς νότο. Αν δείτε όλες οι πυρκαγιές και μέχρι η τελευταία μεγάλη πυρκαγιά που κάψε για δεύτερη φορά την Αθήνα, από ψηλά από το Διόνυσο μέχρι κάτω την Παλίνη, έχει το ίδιο αποτύπωμα, είναι από το βορρά προς τον νότο, όλη την ανατολική πλευρά. Δεν χτυπάει όμως τις ακτές. Γιατί η ακτή για να χτυπηθεί πρέπει ο άνεμος να είναι από δύση προς ανατολή, όπως και συνέβη εκείνο το απόγευμα. Που είχαμε ένα φαινόμενο ανέμου, το οποίο είχε να συμβεί, να καταγραφεί 30 και πλέον χρόνια. Ήταν ένα ακραίο.
0: Τι λέτε?
1: Από την άποψη όχι απλά της ταχύτητας αλλά και της κατεύθυνσης. Όλες οι πυρκαγιές που το σύστημα FireHub έβλεπε τη δεδομένη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, γιατί αποτυπώνει εκείνη τη στιγμή σε δυναμικό χρόνο όλη την επικράτεια, η ίδια πυρκαγιά, η ίδια κατεύθυνση πυρκαγιά στο ίδιο αποτύπωμα ήταν στην Κινέτα, ήταν στην Πάτρα, ήταν δηλαδή, ήταν, φανταστείτε, μία γραμμή Δύση-Ανατολή. Έτσι πήγαινε το μέτωπο. Ένα ποτάμι Δύση-Ανατολή. Λοιπόν, τι συνέβη στο Μάτι, για να για να καταλάβουμε λιγάκι.
0: Ήσασταν στο γραφείο σας, λέτε εσείς, στην Πεντέλη.
1: Εγώ ήμουν στο γραφείο μου και εκείνη την ώρα το σύστημα Φάρχα, επειδή το έχουμε ανοιχτό και εμείς και το παρακολουθούμε και τα λοιπά, έδωσε αυτό το συναγερμό εκεί δίπλα σε εμάς.
0: Ναι.
1: Στην Πεντέλη.
0: Ναι.
1: Παρακολουθήσαμε το αποτύπωμα και πραγματικά βλέπαμε ότι αυτό κάθε 5 λεπτά, γιατί κάθε 5 λεπτά της ώρας παρακολουθούμε την επιχειρησιακή αυτή εικόνα που δουν οι δορυφόροι μέσα από κάποιες επεξεργασίες προφανώς που έχουμε κάνει εμείς για να τα παίρνουμε αυτά σε όλο το Πανελλήνιο. Αυτές οι πυρκαγιές στο Πανελλήνιο, σας λέω, Κινέτα, Πάτρα, σε κάποιο δήμο εκεί κοντά και Μάτι, εκεί όπως ξέρετε, ήταν κάποιες γραμμές από Ανατολή προς Δύση. Κάποια μέτωπα τα οποία ήταν σαν να φανταστείτε μια γραμμή να την τραβάς από Δύση προς Ανατολή, που όσο πέρναγε η ώρα μεγάλωνε αυτό το μέτωπο, αυτό το μήκος. Αυτό το μήκος βρήκε αυτή την κοιλάδα, είδατε, που φτάνει και χτύπησε το μάτι, που αυτή λειτουργήσε, είναι αλήθεια, και επιτάχυνε και την ταχύτητα με την οποία κατέβηκε προς τα κάτω, προς την ανατολική ακτή. Προς εκεί, προς την περιοχή δηλαδή, προς το μάτι, ακριβώς από πάνω υπήρχε αυτή η κοιλάδα, την οποία ακολούθησε η φωτιά με μεγάλη ταχύτητα και χτύπησε ακριβώς τον οικισμό. Μάλιστα πέρασε και την λεωφόρο Μαραθώνος πολύ εύκολα, γιατί η ταχύτητα ήταν μεγάλη και ο άνεμος ήταν υψηλός και τα δέντρα και τα πέφκα πετάξαν την πυρκαγιά την άλλη μεριά του δρόμου και έφτασε μέσα στον οικισμό. Αυτού του τύπου οι πυρκαγιές δεν λέμε ότι πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι σπάνιες και δεν θα ξυμούν πάλι, ή ότι πρέπει να είμαστε σε κατάσταση συναγερμού μονίμως, διότι οι οικισμοί σαν το μάτι στην Ανατολική αλλά και στην Δυτική Αττική είναι πάρα πολλοί. Έχουμε πολλούς παραθεριστικούς οικισμούς που είναι κάτω από τα πέφκα και εμείς σε έργο που μας ανέθεσε στη συνέχεια η Περιφέρεια Αττικής τους αποτυπώσαμε έναν προς ένα και δώσαμε τον κίνδυνο σε επίπεδο σπιτιού. Ξέρουμε δηλαδή σε αντίστοιχους οικισμούς σαν το μάτι ποιο σπίτι κινδυνεύει περισσότερο, ποιο σπίτι κινδυνεύει λιγότερο, αν είναι πυρήμαχα τα υλικά του, αν είναι εκτεθειμένο στην καύση μια καθάριστη ύλη, αν το οδικό δίκτυο είναι λίγο και περιορισμένο και δεν μπορούν να προσεγγίσουν οχήματα. Όλα αυτά τα σχέδια κινδύνου μετά το μάτι έχουν γίνει για όλους τους οικισμούς της Αττικής, Ανατολικής και Δυτικής, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν τέτοιο υψηλό κίνδυνο. Αυτή είναι η ιστορία, αν θέλετε, η οποία στην ουσία οδήγησε στο τραγικό μάτι και μία από τις υπηρεσίες του συστήματος Φάρχαμπ, γιατί το Φάρχαμπ έχει πολλές υπηρεσίες, είναι αυτό το οποίο περίπου σας είπα. Δηλαδή κάθε 5 λεπτά της ώρας εμείς δίνουμε για όλο και το Πανελλήνιο μία επιχειρησιακή εικόνα του πώς εξελίσσεται το φαινόμενο και ταυτόχρονα έχουμε ήδη για συγκεκριμένες περιοχές σε πολύ υψηλή ανάλυση, σε επίπεδο οικίας, μετρημένο τον κίνδυνο, για το κατά πόσον μία γειτονιά, ένα οικοδομικό τετράγωνο, μία αυλή, κινδυνεύει περισσότερο ή λιγότερο, που αυτός ο κίνδυνος δεν είναι κατά πόσον θα καεί πιο εύκολα ή πιο δύσκολα κάτι. Αλλά είναι και τα κοινωνικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν αυτή τη γειτονιά, αυτό το οικοδομικό δράγον. Είναι μεγάλοι άνθρωποι, είναι παιδιά, είναι ηλικίες οι οποίες μπορούν να προστατεύσουν τους λιγότερο, τους πιο ευάλωτους. Όλα αυτά τα μεγέθη, όπως και για τις πλημμύρες το έχουμε κάνει και για άλλες καταγραφές, αλλά και για την πυρκαγιά έχουν δοθεί και υπάρχουν αναλυτικά σχέδια κινδύνου αυτού του τύπου. Και αυτό είναι μια υπηρεσία του συστήματος Firehub, έτσι για να το βάζω λίγο στο πνεύμα.
0: Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα να μας πείτε πώς ξεκίνησε αυτό το Fire Hub, το οποίο είναι καθαρά ηλεκτρονική διαδικασία, η οποία όμως μετά μεταφράζεται σε απόλυτη συνεννόηση με πυροσβεστική, με το αρμόδιο Υπουργείο, τοπική αυτοδιοίκηση και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Θα τα πούμε, κύριε Κοντοέ, μετά το διάλειμμα, παρακαλώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Judith, come get your kid.
4: She's not home.
5: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πότε εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από ό,τι καταλάβαμε, στην Πεντέλη. Έτσι, σωστά κατάλαβα?
2: Ξεκινήσαμε, ναι, βέβαια, οι εγκαταστάσεις μας είναι ούτως ή άλλως στην Πεντέλη. Εκεί είναι το αστεροσκοπείο, εκεί είναι το Ινστιτούτο μας. Ξεκινήσαμε, επειδή το FireHub έχει πολλές διαφορετικές υπηρεσίες, σας ανέφερα μόνο λίγες από αυτές. Ξεκινήσαμε το επιχειρησιακά μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία να το αναπτύσσουμε αυτό περίπου το 2011. Μας πήρε 3 με 4 χρόνια για να φτιάξουμε μια υπηρεσία η οποία να έχει μια πιστότητα και μια αξιοπιστία για αυτή την παρακολούθηση σε εθνική κλίμακα της επιχειρησιακής εικόνας της εξέλιξης της πυρκαγιάς. Βέβαια, βεβαίως, στην πορεία, ενώ αυτό βελτιώνονταν με μοντέλα, με τεχνητή νοημοσύνη και με ένα σωρό άλλες τεχνολογίες τις οποίες κουβαλάει επάνω του και με την ιστορία, ξέρετε, η ιστορία σε έναν τόπο πώς ξεσπάει και πώς εξελίσσεται μια πυρκαγιά είναι μια γνώση η οποία δεν μεταφράζεται εύκολα από τα φυσικά μοντέλα, ενώ με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η νοημοσύνη του ανθρώπου, φανταστείτε, μπορείς να ξέρεις ότι υπό την ίδια συνθήκη ή υπό παρόμοιες γεωγραφικές περιοχές, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της περιοχής, δεν σημαίνει ότι θα ξεσπάσει ή υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος να ξεσπάσει κάτι. Είναι χαρακτηριστικά του τόπου. Τα κοινωνικο-οικονομικά του μεγέθη, ο τρόπος χρήσης της περιοχής, οι αφαιρεσίες σε έναν τόπο, η ιστορικότητα του, με ποια συχνότητα πιάνει μια πυρκαγιά. Όλη αυτή η γνώση δεν μεταφράζεται σε φυσικά μοντέλα. Μεταφράζεται όμως σε μοντέλα βαθιάς μάθησης, τεχνητής νοημοσύνης, που αυτή η ιστορικότητα έχει μπει σε αυτά τα συστήματα. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι τα συστήματα στην εξέλιξή τους, αυτά του FireHub, μπορεί να σας πούνε σήμερα ότι αύριο πυρκαγιά θα έχετε σε μια συγκεκριμένη γειτονιά της Αττικής και δεν θα έχετε στη διπλανή της. Και μπορώ να σας πούμε την ίδια ακρίβεια και εκεί που θα υπάρξει και εκεί που δεν θα υπάρξει. Πολύ σημαντικό για τον επιχειρησιακό φορέα, ο οποίος πρέπει να χωροθετήσει δυνάμεις για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της επόμενης ημέρας. Αυτά είναι οι υπηρεσίες του συστήματος. Είναι, ας πούμε, η υπηρεσία του κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς την επόμενη μέρα είναι μια υπηρεσία η οποία δίνεται σε μια ανάλυση 500x500 μέτρα. Φανταστείτε ένα οικοδομικό τετράγωνο, δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε. Η υπηρεσία παρακολούθησης της επιχειρησιακής εικόνας της εξέλιξης πυρκαγιάς σε όλο το Πανελλήνιο κάθε 5 λεπτά της ώρας. Βεβαίως, να πούμε πάλι ότι το Εθνικό Αστεροσκοπείο για να τα κάνει αυτά επενδύει όχι μόνο σε επιστήμη και σε τεχνολογίες, αλλά και σε υποδομές. Εδώ στο Ινστιτούτο μας συγκεντρώνουμε δορυφορικά δεδομένα χιλιάδες καθημερινά από τα προγράμματα Κοπέρνικους, λειτουργούμε το παγκόσμιο hub του Κοπέρνικους, έχουμε δικές μας κεραίες συλλογής δορυφορικών δεδομένων, ούτως ώστε να υπάρχει μια συνεχή συστηματική αντικειμενική ενημέρωση από το διάστημα για το ποια είναι η επιχειρησιακή εικόνα.
1: Εσείς δηλαδή συλλέγετε αυτά τα στοιχεία και έχετε ταυτόχρονη και άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, κύριε Κοντοέ?
2: Εμείς ανακοινώνουμε ακριβώς ό,τι παράγουμε στη στιγμή που το παράγουμε, το ανοίγουμε και το έχουμε ανοιχτό και στις υπηρεσίες, αλλά ακόμα και στις κοινωνικές ομάδες και στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και στην περιφέρεια Αττικής. Άρα τα συστήματά μας εντελώς ανοιχτά και η πληροφόρηση, μάλιστα δε κάποια από αυτά τα συστήματα, όπως σας είπα προηγουμένως, το σύστημα FireHub για αρκετά χρόνια ολόκληρα.
1: Το ποιο σύστημα, το FireHub?
2: Το σύστημα, όχι όλα αυτά στο σύστημα FireHub, αλλά η υπηρεσία παρακολούθησης ανά 5 λεπτά της ώρας της εξέλιξης της πυρκαγιάς, η έγκαιρη ενημέρωση ότι κάπου ξέσπασε μια πυρκαγιά. Αυτά όλα τα συστήματα καλήσαμε στο τραπέζι και τα φτιάξαμε για χρόνια χέρι-χέρι με τους ανθρώπους της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα δε κέντρα επιχειρήσεων ενημερώνονταν και συμβουλεύονταν αυτά τα συστήματα σε πραγματικό χρόνο μέσα από το ίντερνετ, όπως τα ανοίγουμε τα συστήματα. Οι υπηρεσίες μας είναι ανοιχτές.
1: Δηλαδή τώρα εσείς μπορείτε να ξέρετε σε ένα λεπτό, ενάμιση, αν έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στη Βάλια Κάλτα.
2: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι παλαιότερα είναι αλήθεια ότι Και υπήρχαν και περιπτώσεις όπου η ενημέρωση του συστήματος ήταν νωρίτερα από την επίσημη ενημέρωση του κέντρου, για τον απλούστατο λόγο ότι, μια και είπατε βάλια κάλλα, για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχουν πυρκαγιές οι οποίες πιάνουν σε δυσπρόσιτες περιοχές που είναι μακριά από κατοικήσιμες ζώνες ή χωριά κτλ.
1: Άρα δεν τις βλέπει κανείς.
2: Δεν τις έβλεπε το ανθρώπινο μάτι ή ο παρατηρητής μέχρι που έφτανε πολύ κοντά στον οικισμό, αλλά ήδη είχε κάψει αρκετό κομμάτι. Οι πυρκαγιές εισερχόμενες από γειτονικές χώρες, έχουν πάρα πολλές τέτοιες πυρκαγιές όπως ξέρετε, και από την περιοχή εκεί, τέλος πάντων, τη βόρεια προς την Αλβανία κτλ. Και άλλες περιοχές. Παρόλο που η Βόρεια Ελλάδα δεν υποφέρει τόσο από πυρκαγιές, παρόλα αυτά είχαμε εισερχόμενες πυρκαγιές, τις οποίες αντιμετώπισε το σύστημα και ανείχνευε πριν καλά-καλά και περάσουν ακόμα στην επικράτεια. Ωστόσο, να πούμε το εξής, ότι όσο εξελίσσεται ο μηχανισμός αντιμετώπισης και βελτιώνεται ο μηχανισμός αντιμετώπισης των πυρκαγιών, η χρησιμότητα της έγκαιρης ανίχνευσης περιορίζεται πλέον από την άποψη ότι ο μηχανισμός ενημερώνεται. Είναι αλήθεια, και με περιπολίες και με οχήματα που έχουμε τώρα και με UAV συστήματα κτλ. Και πολλές από τις πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, πρέπει να πω, αντιμετωπίζονται πολύ νωρίς και πολύ νωρίς σταματούν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το να η αξία ενός συστήματος που παρακολουθεί κάτι που είναι σε εξέλιξη για ώρες να μην είναι τόσο σημαντική. Καταλάβετε, να είναι πιο σημαντική η αξία της υπηρεσίας που θα πιάσει πυρκαγιά αύριο, που πρέπει να είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω την περίπτωση κινδύνου αύριο, παρά η υπηρεσία του ότι κάτι εξελίσσεται για 6, 10 ώρες, 2 ημέρες, 3 ημέρες που τα έχουμε ζήσει, όπως ξέρετε αυτά, στην Ελλάδα. Οπότε πλέον εκεί η διασπορά των μετώπων και η ενημέρωση που είναι τα μέτωπα και προς τα που κινούνται σε μια σχετική τα δυναμική εικόνα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για την καταπολέμηση. Οπότε λοιπόν τι γίνεται σήμερα. Σήμερα είμαστε σε ένα σημείο όπου αντιμετωπίζουμε, και να το πούμε αυτό και να ευχηθούμε ότι θα συνεχίσει να είναι έτσι, τις πυρκαγιές πολύ στην έναρξή τους. Θα το έχετε δει, δεν τα έχουμε ακούσει.
1: Ναι, φέτος είναι εξαιρετική η άμεση επέμβαση. Ωραία, αναγνωρίζεται από όλους.
2: Πρέπει να τα πούμε όπως είναι τα πράγματα και έτσι όπως συμβαίνουν. Με αποτέλεσμα περισσότερη αξία να έχει μια υπηρεσία του που κινδυνεύει να ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά. Σήμερα, για παράδειγμα, δείτε το χάρτη κινδύνου που έχουμε βγάλει για σήμερα σε αυτή την υψηλή ανάλυση. Πρέπει να δείτε, ότι θα δείτε δηλαδή, ότι η Δυτική Αττική, η Κεντρική Εύβοια και Νότια, η Δυτική Ελλάδα σε πολύ συγκεκριμένα σημεία και η Νότια Πελοπόννησο, αν μη τι άλλο, στην περιοχή της Λακωνίας και όχι της Μεσημείας τόσο και της Αρκαδίας, έχουν πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και άλλες περιοχές που δεν εμφανίζουν κίνδυνο. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να ξέρουμε σήμερα πού θα έχουμε και πού δεν θα έχουμε κίνδυνο σε μια τέτοια πολύ δύσκολη μέρα όπως η σημερινή. Έτσι χωροθετούνται οι δυνάμεις καλύτερα. Έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με πιο έγκαιρα τρόπο, ας πούμε, και άμεσο μάλλον, αυτό θέλω να πω, τρόπο, την αντιμετώπιση και την κατάληψη της πυρκαγιάς.
1: Κατανοητά όλα. Έχω ένα μήνυμα από τον κύριο Σιλιανόπουλο, ο οποίος ρωτάει, υπάρχει εφαρμογή που λέμε σε σύγχρονα ελληνικά Fire Hub για το δημόσιο, αυτό εννοεί, ή μόνο μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, δηλαδή μπορεί να μπει ο πολίτης?
2: Ναι. Υπάρχει το σύστημα Fire Hub στο Εθνικό Σωσκοπείο, αν μπείτε στο κέντρο μας, υπάρχει ανοιχτή υπηρεσία. Και όχι μόνο αυτή, υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες καταγραφής ιστορικών πυρκαγιών της τελευταίας 40 κοντά ετία. Δηλαδή, μπορεί να πάει κάποιος στην περιοχή του και να δει τα τελευταία 40 χρόνια ποιες πυρκαγιές έχουν συμβεί, με ποια συχνότητα έχουν συμβεί, να καταλάβει ποια είναι η πιο ευάλωτη περιοχή εκεί που ζει. Αν πάτε εδώ στην Ανατολική Αττική, εδώ στην Μπεντέλη, ας πούμε, στην περιοχή που ξεκινάει, σας λέω ότι στο ίδιο σημείο έχουμε καταγράψει πυρκαγιές που εμφανίζονται περίπου στο ίδιο σημείο κάθε 6 χρόνια. Ξεκινάνε, υπάρχουν αποτυπώματα πυρκαγιών που έχουν συμβεί με συχνότητα και 4 και 5 φορές στο ίδιο σημείο κάθε 6 χρόνια. Τι συμβαίνει όμως, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ανεξέλεγκτο.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι, η αυθαιρεσία,
1: η ανθρώπινη ηλικιότητα και η ανθρώπινη κακότητα.
2: Είναι Και βεβαίως μετά και όποιες άλλες εγκληματικές ενέργειες γίνονται και πέρα από εκεί, τριγύρω, παντού, ξέρετε. Παντού, είναι συνδυασμός όλο αυτό.
1: Σας ευχαριστώ. Ήταν πολύτιμη πραγματικά η ενημέρωση. Συγχαρητήρια για μία ακόμα φορά. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κοντοέ. Εύχομαι το υπόλοιπο καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Αλφα Radio 989.
1: Και μετά το μουσικό διάλειμμα, Βίκτορ Σαμοήλ για τις ειδήσεις στις 5. Μουσική με υπογραφή Αφροδίτη Σιμίτη.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε δασική έκταση στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Λίγο μετά τις 4, σε στάλει μήνυμα του 112

0: ειδικής δεν φαίνεται μέχρι αυτή την ώρα να απειλούνται παρακείμενα σημεία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλφα Radio 989 και μετά τη διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής, ο θάνατος του Σταύρου Γεωργίου φαίνεται να προήλθε από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις όπως και κακώσεις στον θώρακα. Το θύμα δέχτηκε ανελαίητα χτυπήματα και ο θάνατός του επήλθε ακαριαία, δηλώνουν πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ύπαρξης και συνεργού αφήνουν οι αρχές. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον και ο Σωκράτης Φάμελος, καθώς παρέδωσε πριν από λίγο επιστολή ανεξαρτητοποίησής του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής εν αντιθέση με τον Βασίλη Κόκαλη, που παρέδωσε νωρίτερα την έδρα του. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 10 βουλευτές και χάνει την τέταρτη θέση με βάση την κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων από την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται πλέον σε 53. Την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε η Ολομέλεια με 160 ψήφους υπέρ της άρσης, 63 κατά και 6 παρών. Η αίτηση άρσης της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Από τις 2 Οκτωβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι δίκες των 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε την προηγούμενη εβδομάδα ποινική δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ταχύς προσδιορισμός των συγκεκριμένων υποθέσεων έγινε βάσει της νέας διάταξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία προβλέπει την ταχεία εκδίκαση σχετικών υποθέσεων. Νέα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ βρίσκονται επιποδός για την αποκατάσταση. Η διακοπή ηλεκτροδότησης ξεκίνησε μετά τις 3 το μεσημέρι και αρχικά επηρέαζε τις περιοχές όπως η Κυψέλη, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι, στου Ζωγράφου και τον Γκίζη. Λίγο μετά τις 4, τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση παρουσιάστηκαν και στο Μενίδη αλλά και τη Μεταμόρφωση. Η πυροσβεστική έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες σε πολλές περιοχές στην Αττική. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Αύριο, λίγο μετά τις 11, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8%. Ράλι ανόδου καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνεται η ανησυχία για νέες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους του Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Σε υψηλό 6 εβδομάδων εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent πριν από λίγο στα 93,56 δολάρια το βαρέλι, ενώ στα 86,59 κυμαίνεται το αμερικανικό αργό. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού Μέρι Λίντα στο γυροκομείο Αθηνών, όπου φιλοξενείται τα τελευταία χρόνια. Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο, αφήνοντας παρακαταθήκη σπουδαία τραγούδια. Παράλληλα, στη μακρά πορεία της συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
1: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοδική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς ανατολικά περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.

την υπογεννητικότητα, αυτή τη μάστιγα που ταλανίζει όχι μόνο τη χώρα μας. Θα μου πείτε, εμείς είμαστε και μικρή χώρα, οπότε έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά και την Ευρώπη. Λοιπόν, πρέπει να φέρουμε τον Μαρκ Άντονι, αυτό τον υπέροχο Λατίνο τραγουδιστή, να τον εγκαταστήσουμε εδώ, να φέρει και τους φίλους του εν ανάγκη, διότι μόλις προχθές ο Μαρκ Άντονι μας ανακοίνωσε μέσω Instagram, παρακαλώ, ότι απέκτησε το 8ο του παιδί. Το φαντάζεσαι, στην εποχή μας ο Μαρκ Άντονι κάνει παιδιά. Βέβαια όχι με τις ίδιες γυναίκες, γιατί είναι ατακτούλης. Τώρα οι γυναίκες είναι ατακτούλης, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Γιατί μπορώ να σας πω ότι ο Μαρκ Άντονι έχει ήδη 2 παιδιά με την Τζένιφερ Λόπεζ, έχει άλλα 2 με την Ντέπι Ροσάντο, άλλα 2 με την Νταϊνάρα Τόρες και τώρα με την Άντια Φερέιρα άλλα 2, σύνολο 8. Και γιατί το σκέφτηκα, γιατί ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια διαχρονικά είναι το υπέροχο τραγούδι που έγραψε για την Τζένιφερ Λόπεζ ο Μαρκ Άντονι. Ακούστε το, είναι υπέροχο, δηλαδή το λατρεύω.

0: κολλάει με το υπέροχο τραγούδι του Μαρκ Άντονι, το διαφημιστικό από τη ΔΕΗ. Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyyoutoloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyyoutoloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, υπάρχει μία έκφραση λαϊκή. Όταν κάπου γίνεται χαμός, ρε παιδί μου, και αποχωρήσεις για παράδειγμα, καλή ώρα ας πούμε τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, η λαϊκή ρίση λέει ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Παραιτήθηκε λοιπόν ο πρώην αρχηγός της πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Έχουν παραιτηθεί ήδη δεν ξέρω και εγώ πόσοι. Με τη φόρα που έχουν πάει ένας-ένας οι νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ το 23, παραλλάσσεται η λαϊκή ρίση, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, διότι έχω την αίσθηση ότι δεν θα υπάρξει καν τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Δηλαδή θα φύγουν όλοι μαζί και θα μείνει το κτίριο της Κουμουνδούρου χωρίς κάποιος να κλείσει την πόρτα, να κλειδώσει, να παραδώσει το κλειδί, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η δε πρώτη πολιτική πράξη της νυν καινούργιας φρέσκας προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αυτού που έχει απομείνει εν πάση περιπτώσει, των 10 βουλευτών, 10 τώρα καλά τους μετράω, 10 έχουν μείνει, μπορεί να είναι και λιγότεροι, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, η πρώτη μεγάλη πολιτική έτσι πράξη της Ρένας Δούρου είναι, της καινούργιας δηλαδή προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι έστειλε μία επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, όχι, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με συγχωρείτε, μία επιστολή με την οποία ενημερώνει ότι αποφασίστηκε να μην παραστεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι απέμεινε δηλαδή, στη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Και με την επιστολή της προς τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, η κυρία Δούρου τονίζει ότι η καθιερωμένη εκδήλωση πόρο απέχει από αυτόν τον σκοπό, από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτή νοσταλγή της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς, αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας. Όπου το κακό είναι ότι δεν μας λέει ονόματα. Δηλαδή, ποιοι είναι οι νοσταλγοί της Χούντας που καλούνται διαχρονικά στο Προεδρικό Μέγαρο? Ποιοι είναι οι εκπρόσωποι της ακροδεξιάς? Γιατί η Χρυσή Αυγή, που είναι με τη βούλα ναζιστικό ακροδεξιά, είναι στη φυλακή. Ποιοι είναι οι αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας? Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να μας πει ποιοι προσκαλούνται στο Προεδρικό Μέγαρο, που κατά την πολιτική ομάδα, την ηγετική του ΣΥΡΙΖΑ, επιτρέπεται να προσκαλούνται στο Προεδρικό Μέγαρο όλοι αυτοί. Γιατί τώρα νοσταλγούς Χούντας να τους καλεί στο Προεδρικό Μέγαρο, γιατί εκεί γίνεται η γιορτή της Δημοκρατίας όπως καταλαβαίνετε. Άρα εδώ λίγο έχουμε μπερδευτεί. Περιμένουμε λοιπόν από την κυρία Δούρου να κατονομάσει, γιατί καλούνται και εκπρόσωποι κομμάτων που έχουν εκλεγεί από τους Έλληνες πολίτες. Καταλαβαίνετε. Κυρίως καλείται το πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν έχει ενδιαφέρον να μας απαντήσει η κυρία Δούρου, γιατί τέτοιου είδους επιστολή δεν νομίζω να την έχει στείλει άλλος πολιτικός αρχηγός, με δεδομένο ότι όλοι αυτοί καλούνται δηλαδή από τον κύριο Τασούλα για πρώτη φορά στο Προεδρικό Μέγαρο, γιατί από ό,τι ενθυμούμε από το 1975 και εντεύθεν γίνεται, έχει καθιερωθεί αυτή η επίσημη δεξίωση στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου προς τιμήν της Δημοκρατίας που ανορθώθηκε εκ νέου το 1974. Και να θυμίσουμε ότι και επί η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛΗ, ΣΥΡΙΖΑ ΣΚΕΤΟ, πάλι γίνονταν οι δεξιώσεις προς τιμήν της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Εκεί πήγαιναν, δεν είχε σταλεί δηλαδή καμία ανάλογη επιστολή. Τώρα λοιπόν δημιουργείται ένα θέμα. Έχει κάποιες συγκεκριμένες προφορίες ότι πάνε χουντέοι. Εν πάση περιπτώσει, άμα πάρετε απάντηση να μας ενημερώσετε. Θα πάω τώρα σε ένα θέμα, το έχω θίξει και άλλες φορές, που αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι στην εποχή μας που η τεχνολογία κυριαρχεί, που η τεχνολογία σώζει ζωές, που η τεχνολογία μορφώνει, υπάρχουν πολλοί, δεν θα πω δεκάδες ή εκατοντάδες, θα πω χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι μάλλον ζουν στο σκότος της εποχής των σπηλαίων της παλαιολιθικής εποχής. Τι εννοώ? Άκουσα σήμερα ότι μόνο σήμερα καταγγέλθηκαν δύο αντίστοιχες με εκατοντάδες που έχουν προηγηθεί περιπτώσεις καταλύστευσης από δήθεν στελέχη του ΔΔΕ, το γνωστό κόλπο που σου λένε άνοιξε θεία γιατί θα πάθεις ηλεκτροπληξία, βγάλε όλα τα κοσμήματα, βάλ τα σε μία σακούλα, ό,τι χρυσές λίρες έχεις, ό,τι έχεις εν πάση περιπτώσει, γιατί θα την αχθείς στον αέρα. Να το καταλάβω ότι θα είχαμε συχνά φαινόμενα στην αρχή, εντάξει. Τώρα όλα τα μέσα, οι εφημερίδες, το διαδίκτυο, το Instagram, το Facebook, το Thunder, Tinder, πώς το λένε, το X, όλοι αναφέρονται δίνοντας και οδηγίες για την προστασία των πολιτών. Μην ανοίγετε την πόρτα, μην τσιμπάτε, δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τον ΔΔΕ. Δύο σήμερα φαινόμενα, όπου εδώ καταρρύπτεται για μια ακόμη φορά και ο μύθος ότι πέφτουν θύματα ηλικιωμένοι άνθρωποι. Εδώ έδωσε χρυσές λίρες μία μόλις 42 ετών. Η άλλη, η γιαγιά στη Μακεδονία, είχε κάτω από το στρώμα, πόσες φορές έχουμε πει, δεν βάζουμε ούτε λεφτά ούτε κοσμήματα, γιατί το πρώτο που πάνε οι διαρρήκτες, οι κανονικοί διαρρήκτες, όχι του ΔΔΕ σε εισαγωγικά, είναι το στρώμα, τα μαξιλάρια, το κοιτίο απορριμμάτων κλπ. Είχε ένα σωρό λίρες η γιαγιά, τις παρέδωσε κανονικά. Άρα τι σημαίνει? Ότι πραγματικά σε μια κοινωνία ανοιχτή, γιατί και στο τελευταίο χωριό έχει πάει τηλεόραση, έχει πάει το ίντερνετ, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πάρει είδηση από τι κινδυνεύουν. Αυτά ήθελα να πω, διαφημίσεις, συνεχίζουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
3: Για το γόνατο,
4: Αρθρολέν.
3: Για τη μέση,
4: Αρθρολέν.
3: Για τις αρθρώσεις,
4: Αρθρολέν.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
4: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Για πράσινο θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, για την υπέροχη ελληνική φύση, ειδικότερα τη μοναδικότητα στο Άγιον Όρος, με τον εκλεκτό μας καλεσμένο, τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο, πρόεδρο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, καθηγητή βοτανικής και οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Και τώρα θα σας μιλήσω πάλι για το πράσινο λάδι, την εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και η οποία συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Έχετε ήδη καταλάβει ότι η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Και καλησπερίζω τον καθηγητή που μας είχε τάξει ότι θα μας μιλήσει ειδικότερα για το θησαυρό στα Βότανα, στο Άγιον Όρος. Καλησπέρα, κύριε Δημόπουλε.
9: Καλησπέρα, κύριε Βετελή. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή και για όλα τα καλά που λέτε για τα πράσινα. Και για την ανακύκλωση που είπατε του λαδιού, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται με το τηγανό λαδό. Έτσι, όπως πρέπει να κάνουμε μεγάλη ανακύκλωση και στο νερό, αλλά και σε όλα τα απόβλητα, προκειμένου να μην ρυπαίνουν το περιβάλλον.
0: Ναι. Να πάμε όμως τώρα στα Βότανα.
9: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Που είναι κάτι πολύ αγαπησιάρικο γενικά στον ελληνικό λαό, σε αντίθεση με άλλους λαούς που δεν έχουν αυτή την προσωπική. Η συνεπαρχία δε καθημερινή επαφή με τα λογής Βότανα που υπάρχουν.
9: Κοιτάξτε, αν μιλήσουμε τώρα, πρώτα απ' όλα η Ελλάδα, όπως είπατε, είναι ένας θησαυρός βιοποικιλότητας, μοναδικό απόθεμα βιοποικιλότητας, με το 20% των φυτών μας που δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Και κατά αντιστοιχεία λοιπόν τώρα και στο Άγιον Όρος, το οποίο έχουμε αυτή την αρμονία φύσης και έλλειψης της ανθρώπινης δραστηριότητας όπως γίνεται στα υπόλοιπα βουνά της Ελλάδας, πραγματικά έχουμε έναν θησαυρό, όπως είπατε, ο οποίος δεν έχει την μεγάλη χρήση και δραστηριότητα από τον άνθρωπο εδώ και χιλιάδες χρόνια. Επομένως έχουμε μία χλωρίδα, ένα φυτικό θησαυρό που βεβαίως αποτελείται και από πάρα πολλά φυτά τα οποία έχουν αρωματικές και φαρμακευτικές ιδιότητες. Και αυτά είναι είτε κοινά είδη που τα συναντάμε και εκτός του Αγίου Όρους, όπως είναι το Πασκόμιλο, η Ρίγανη, το Θυμάρι, το Δενδρολίβανο, ή και κάποια ακόμα είδη τα οποία είναι μοναδικά και τα συναντάμε μόνο εκεί και πουθενά άλλου στον κόσμο. Γιατί όπως όλα μας τα βουνά, Έτσι και ο Όλυμπος από τη μια και το Ρωσάθος από την άλλη έχουν κάποια τοπικά ενδημικά. Δηλαδή φανταστείτε ότι στο όρος Άθος, που είναι ένα χαμηλό σχετικά βουνό συγκριτικά με τον Όλυμπο, έχουμε 54 ενδημικά, άρα της Ελλάδας, άρα φυτά τα οποία ξεφεύγουν στην εξάπλωσή τους και από το όρος Άθος, και 22 από αυτά είναι μόνο εκεί. Δηλαδή φανταστείτε ένα μικρό βουνό, ένα μικρό όρος όπως είναι ο Άθος και η Χερσόνησος του Άθο, έχει 22 τέτοια τοπικά ενδημικά. Δηλαδή είδη τα οποία έχουν γεννηθεί εκεί, δημιούργησαν ένα γενετικό κώδικα ο οποίος είναι μοναδικός, άρα γενετικό απόθεμα, και ένα κομμάτι από αυτά τα τοπικά ενδημικά, όπως λέμε, με την πολύ περιορισμένη εξάπλωση, είναι βεβαίως και αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Άρα έχουμε πολλά επίπεδα, ξέρετε, που πρέπει να προστατεύουμε τη χλωρίδα μας, πέρα από τη χρήση που πρέπει να γίνεται για ως αρωματικά, ως φάρμακα της παραδοσιακής ιατρικής, αλλά και ως αυταξία, αν το θέλετε, των φυτών τα οποία υπάρχουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Τι θα μου πείτε, σας λέω σήμερα, όταν υπάρχουν άλλα πράγματα και προτεραιότητες. Όμως πρέπει να τα λέμε.
0: Όχι. Είναι προτεραιότητα η προστασία της φύσης και η προστασία του εθνικού μας θησαυρού. Δεν το διαπραγματευόμαστε. Το τυχερό σε αυτή τις κατηγορίες μοναδικών βοτάνων στο Άγιον Όρος είναι ότι είναι σε μια περιοχή που δεν υπάρχουν ορδές να τα ξεριζώνουν, κύριε καθηγητά, είμαι σίγουρη.
9: Κοιτάξτε, να σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει και ένα φυτό που λέγεται, είναι το τσάι του βουνού. Ένα συγκεκριμένο είδος, το οποίο λέγεται συντερίτης, είναι το γένος που υπάρχει στα άλλα βουνά, και το άλλο είναι αθώα. Το αθώα έχει να κάνει με το άθος. Έτσι λοιπόν βρήκα ένα πράγμα που το θεωρούν ενιγματική περίπτωση, γιατί φανταστείτε ότι ήταν 200 περίπου χρόνια πριν, με μαρτυρίες, όπου αυτό το φυτό πήγαιναν από τότε και το ξερίζωναν. Και τότε λοιπόν είχαν απομείνει πολύ μικροί πληθυσμοί του είδους, του τσαγιού, φανταστείτε.
0: Ναι.
9: Γιατί και από τότε οι μοναχοί μπορεί να μην το ξερίζωναν, όμως υπήρχε ένας συγκεκριμένος άνθρωπος που ερχόταν από την Κωνσταντινούπολη, γι' αυτό σας το διαβάζω ακριβώς πως είναι, ήταν Γάλλος, ο οποίος πήγαινε. Και υπάρχει μαρτυρία λοιπόν του 1839, όπου πήγε ένας Γερμανός, διευθυντής του Βοτανικού Κήπου του Γκέτιγκεν, να συλλέξει φυτά, και ξαφνικά του είπανε, ναι, 4 χρόνια πριν είχε έρθει ο Γάλλος που λεγόταν Άουχερ, έτσι, ο οποίος ουσιαστικά ξεπάτωσε τους πληθυσμούς. Και βεβαίως αυτό, ξέρετε, είναι ενδεικτικό του ότι από τότε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι στην προσπάθειά τους να πάρουν γενετικό θησαυρό από μια περιοχή και να την πάνε κάπου αλλού, δεν δίσταζαν να μετακινηθούν από την Κωνσταντινούπολη στο Άθος, και ουσιαστικά να μεταφέρουν εκεί τα φυτά, αποξεραίνοντάς τα και βέβαια πουλώντας τα κτλ. Άρα είναι μια ανοιγματική περίπτωση που σήμερα συνεχίζουμε να έχουμε μικρούς πληθυσμούς, γιατί το θέμα είναι και με το τσάι του βουνού. Δεν έχουμε πρόβλημα να μαζεύουμε τα κομμάτια τα οποία τα χρησιμοποιούμε σαν φέψιμο. Το θέμα είναι να τα ξεριζώνεις.
0: Αυτό
9: να
0: είναι το έγκλημα.
9: Χάνεται για πάντα. Ακριβώς.
0: Να κάνω ένα τζιγκλάκι να βάλω τώρα. Ένα δευτερόλεπτο είναι. Ναι.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Άρα έχει μοναδικότητα στα βότανα το Άγιον Όρος, κύριε Δημόπουλε.
9: Ακριβώς. Πέρα από το ότι οι μοναχοί, καταλαβαίνετε ότι για λόγους παραδοσιακής ιατρικής, και επειδή ακριβώς τα πολύ παλιά χρόνια δεν είχαν πρόσβαση, άρα χρησιμοποιούσαν το φυτικό τους απόθεμα προκειμένου να το χρησιμοποιούν για παραδοσιακά ως φάρμακα, όπως ακριβώς συνηθιζόταν στο 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά φανταστείτε πολύ περισσότερο σε αυτή την κλειστή κοινότητα, τη μοναστηριακή κοινότητα του Αγίου Όρους. Άρα να το πρώτο παράδειγμα, που και τότε, παρά που δεν έχουμε ζώα στο Άγιον Όρος, δεν έχουμε κοπάδια ζώων τα οποία να βόσκουν, έχουμε όμως ηλιστρικές επιδρομές από το παρελθόν, όπου κατακριστικά οι άνθρωποι συνέλεγαν φυτά για εμπορικούς σκοπούς. Ενώ ο διευθυντής του Βοτανικού Κήπου, που σας είπα, του Γκέντιγκεν, πήγαινε για να συλλέξει για επιστημονικούς σκοπούς, όπως κάναμε και εμείς για το βιβλίο μας, εκείνοι οι άλλοι το χρησιμοποίησαν για εμπορικούς σκοπούς, για να αποκομίσουν κέρδη, με αποτέλεσμα να μειωθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός του. Άρα, Το
0: τώρα
9: τσάι,
0: δεν κινδυνεύει όμως από αυτά, κύριε Δημόπουλε.
9: Όχι, γιατί πρώτα απ' όλα υπάρχουν πια κανόνες που ρυθμίζεται ακόμα και για να βγάλεις από την Ελλάδα και πολύ περισσότερο από το Άγιο Όρος. Υπάρχει στο τελωνείο με το που βγαίνεις. Σου ελέγχουν ακριβώς τι φυτά βγάζεις από εκεί. Εμείς δηλαδή που είχαμε πάει με αυτοκίνητο του εργαστηρίου μας, τις φυτοθήκες όπως λέγονται εκεί που βάζουμε τα φυτά για να αποξηρανθούν, μας τα έλεγξαν, τους δείξαμε χαρτί από το πανεπιστήμιο και το τι έρευνα κάνουμε, αλλιώς μπορούν να στα κατάσκουν. Και αυτό είναι καλό γιατί έχουν πια κανόνες, γιατί κάποτε ήταν πλήρως ανεξέλεγκτη η συλλογή από οποιονδήποτε έμπαινε. Άρα τώρα είναι καλά τα πράγματα, όχι μόνο στο Άγιον Όρος και συνολικότερα, γιατί είναι υποχρεωτικό για να βάλεις ένα μουσείο ανά την Ευρώπη ή και στις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου, οφείλεις να έχεις άδεια από την χώρα στην οποία μπήκες για να συλλέξεις. Άρα αυτό νομίζω είναι καλό που γίνεται, βεβαίως δεν είναι εύκολο. Ναι, βέβαια δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να ελέγξεις όλα τα βουνά της Ελλάδας, αλλά θεωρώ ότι κάποιος που έρχεται έχει το φόβο και ζητάει πάντα άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Κύριε Δημόπουλε, θα τα ξαναπούμε από Σεπτέμβρη. Να είστε καλά, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
9: Και
0: τελειώσαμε πολύ ειλικρινά και σας ευχαριστώ. Μην βάλεις ακόμα το ποτ πουρί από αυτά που έχω ετοιμάσει. Θα βάλεις κάτι από την Αφροδίτη Σιμίτη, έτσι να περάσουμε μουσικά ευχάριστα. Και μετά έχω ένα θέμα το οποίο είμαι σίγουρη θα αγγίξει τους περισσότερους, διότι μπαίνουμε πλέον στο πιο σημαντικό μήνα των πανηγυριών, τον Αύγουστο. Εντάξει.
8: Αλφα Radio 989.

Λοιπόν, είπα προηγουμένως ότι μπαίνουμε πια στο μήνα των πολλών πανηγυριών, με προεξάγοντα φυσικά τα πανηγύρια για το 15 Αύγουστο. Αλλά αν πάτε, δεν ξέρω, εγώ ταξιδεύω πολύ συχνά στην Πελοπόννησο, ειδικά στη Δυτική Πελοπόννησο, όπου χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω στις κολόνες, στα καφενεία, στους φούρνους, τις αφίσες που προαναγγέλουν συνολικά δεκάδες πανηγύρια. Παλιά λοιπόν θυμάμαι, επιχείρησα, ήταν το φαινόμενο Έφη Θόδη, τώρα μιλάμε πριν από 25 χρόνια, και αποφάσισα ότι πρέπει να ακούσω την Έφη Θόδη. Και ήταν σε ένα ύψωμα εκεί, σε ένα βουνό στο Άργος. Πήγαμε λοιπόν, είχε παιδιά τόσο πολύ κόσμο τότε, μιλάμε για χιλιάδες κόσμου, όπου ούτε Έφη Θόδη άκουσα, ούτε επιχείρησα ποτέ να την ακούσω, γιατί όπου πήγαινε τότε γινόταν κυριολεκτικά της τρελή στο πανηγύρι. Εν πάση περιπτώσει, είναι από τα πιο γραφικά και ευχάριστα στιγμιότυπα του αυγουστιάτικου καλοκαιριού να διαβάζεις τους καλλιτέχνες, όπου οι περισσότεροι είναι με κλαρίνο, πρωταγωνιστής είναι συνήθως μια ωραία κοπελίτσα. Τώρα αν έχει φωνή όχι, δεν ξέρω, ορισμένες όμως έχουν φωνάρες για τα δημοτικά, και είναι πάντα και αυτός με το κλαρίνο. Σας λέω για Πελοπόννησο, τώρα τι σημαίνει από πάνω δεν γνωρίζω, αν γνωρίζεις δεν μπορείτε να μας ενημερώσετε. Και γι' αυτό παρακάλεσα μία πολύ ειδική στο θέμα των πανηγυριών, την κυρία Ζωή Μάργαρη, η οποία όμως έχει επιστημονική ιδιότητα, είναι λαογράφος και είναι κύρια ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας στην Ακαδημία Αθηνών, αλλά έχω προετοιμάσει και την σχετική εισαγωγή. Φανταστείτε ότι έψαχνα να βρω πανηγυριώτικα τραγούδια στο YouTube. Τώρα καταλαβαίνετε, έχασα το μισό πρωινό. Πάμε.

χαρά Βέρα τη βλέπεις πιο πολύ όχι στα χωριά της Πελοποννήσου. Πιάνουμε πρωτεύουσες, δηλαδή πάμε Νάφλιο, Άργος, Πύργο, μπορεί να πάμε και Αμαλιάδα, σίγουρα Καλαμάτα, Κυπαρισία, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πάμε στη συνέχεια,

τα κλασικά πανηγύρια υπάρχει δομή, δηλαδή δεν είναι τίποτα τυχαίο. Ξεκινάνε οπωσδήποτε με κλαρίνο, με καλαματιανό, με τσάμικο, οπωσδήποτε. Ρέουν τα πλήθη στις πίστες. Μετά όσο φουντώνει το κέφι, έρχεται το πιο μπαρόκο, δημοτικό, λαϊκό, σκυλάδικο πολλές φορές, όπου εκεί ξεφαντώνουν κυριολεκτικά, και αφού ξεφαντώσουν και με αυτό, μετά μεγάλη επιτυχία, το έχω παρατηρήσει, έχουν τα νησιώτικα, και είναι εντυπωσιακό πως η νεολαία ειδικά χορεύει πάρα πολλά, γνωρίζει δηλαδή πολλά, όχι μόνο τα τραγούδια αλλά και τα βήματα για τα νησιώτικα που είναι τελείως διαφορετικά. Και μετά εννοείται προς τα ξημερώματα πέφτει το βαρύ λαϊκό, το πολύ μπουζούκι, το πολύ σκυλέ. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μάργαρη Ζωή, τη λαογράφο, γιατί θα μας μιλήσει γενικότερα για την εθνολογική σημασία των πανηγυριών, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι λαογραφικό στοιχείο, είναι πολιτισμικό στοιχείο. Μην κοιτάτε τώρα πως έχουν εξελιχθεί με την παρουσίαση τη μουσική που σας έκανα, τα ξέρετε και οι ίδιοι, αλλά το πανηγύρι είναι πολύ συνδεδεμένο αρχικά με τις θρησκείες και τις θρησκευτικές εορτές. Έτσι λοιπόν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, ανεξαρτήτως το αν μας αρέσει να πηγαίνουμε ή δεν μας αρέσει, αν και νομίζω ότι ελάχιστοι Έλληνες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να διατρέξουν διάφορα πανηγύρια όταν κάνουν, επιλέγουν δηλαδή διακοπές να πάνε στον τόπο τους. Θυμάμαι ένα υπέροχο πανηγύρι που έζησα περίφημο στην Ίσυρο, που ήταν ό,τι εκλεκτότερο από μουσικά ακούσματα. Εκεί δεν είχε δηλαδή όλα τα σύγχρονα, είχε καθαρά τοπικά νησιώτικα, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί πολλοί συμμετέχοντες φορούσαν αυτές τις συγκλονιστικές, στολές που χαρακτηρίζουν ειδικά τα νησιά της Δωδεκανούσου, φορώντας και όλα αυτά τα κολιέ που έχουν από την παράδοσή τους στην οικογενειακή, από μανάδες, γιαγιάδες και προγιαγιάδες, όλα αυτά τα πολύ μεγάλα αυθεντικά χρυσά φλουριά, τα τεράστια, τα οποία είναι διακριτά ιδίως στις δωδεκανησιακές ορτάς και πανηγύρις.

0: Βεβαίως ιστορικά τα πιο σημαντικά πανηγύρια, κυρίες και κύριοι, είναι τα πανηγύρια στο 15 Αύγουστο, όπου εκεί είναι η σύναξη του λαού προς τιμή της Παναγίας, που εξακολουθεί για την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, ανεξαρτήτως του βάθους της θρησκευτικότητάς τους, η Παναγία να εκπροσωπεί την έννοια της μάνας αυτού του ιερού προσώπου. Και έτσι λοιπόν δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει έστω και για λίγο να βιώσει σε ένα πανηγύρι του 15 Αυγούστου, όπου βέβαια συνοδεύεται και από την απαραίτητη γουρνοπούλα και από την πύρα, η οποία καταλαβαίνετε ότι ποτέ δεν μπορεί να είναι ζεστή. Παρόλα αυτά υπάρχει μια γενική ευθυμία, μια γενική ευοχία και όλοι μαζί ολοκληρώνουν την τιμή προς την Παναγία τα ξημερώματα κατά τις 5 το πρωί, τις 6 κλπ. Βάλε διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: εβδομάδα. Εγώ σας είπα την άποψή μου για τα πανηγύρια, ότι είναι must να μετέχεις τουλάχιστον σε δύο από αυτά, ειδικότερα του 15 Αυγούστου. Έχω ένα μήνυμα εδώ απελπισμένου που μένει, λέει, είναι στη Χαμολιά, που είναι Ανατολική Αττική. Μαζεύω πευκοβολώνες στο δάσος της Χαμολιάς, κάθε τρεις μέρες είναι γεμάτο, δεν τελειώνει. Από το 2023 υπολογίζω ο κόπος και ο ιδρώτας μου γύρω στα 10.000 ευρώ. Δεν έχω πάρει φράγκο, ούτε πρόκειται να πάρετε. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ό,τι που μπορούμε να βοηθήσουμε θα πρέπει να βοηθάμε. Τώρα από εκεί και πέρα, αν δεν έχετε δήμαρχο, δεν έχετε κοινότητα, δεν έχετε τμήμα της διεύθυνση της περιφέρειας, τι να σας πω, καλή υπομονή. Βάλε ένα ωραίο τραγούδι από Αφροδίτη Σιμίτη, να επιστρέψουμε στα κανονικά ελληνικά, γιατί πλέον ακούγονται πάρα πολύ και στην Ελλάδα τα ξένα τραγούδια, οπότε δεν υπάρχει καμία έκπληξη.
1: Αλφα Radio 989.

0: soleil.
1: Βρέθηκε η κυρία Μάργαρη, μην χάσουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με μία λαογράφο και μάλιστα επίπεδο Ακαδημίας Αθηνών. Καλησπέρα κυρία Μάργαρη.
2: Καλησπέρα, σας ζητώ συγγνώμη που
1: δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, συμβαίνει.
2: Ένα πολύ μεγάλο διεθνές συνέδριο όμως και δυστυχώς προείδρευα σε μια συνεδρία, οπότε τρέχοντας κατάφερα να είμαι μαζί σας. Χαίρομαι
1: όχι,
2: πολύ και
1: ξέρετε, θα κάνουμε, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, είναι εθνολογικής σημασίας, θα ανανεώσετε το ραντεβού να είστε πιο ελεύθεροι από Δευτέρα με την κυρία Ζαφυροπούλου, για να μην σας καταπιέζω, γιατί καταλαβαίνω ότι όταν είστε προεδρεύουσα σε διεθνές συνέδριο είναι πολύ σφιχτός ο χρόνος σας, κυρία Μάργαρη.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Τώρα έχω βγει, είμαστε στο διάλειμμα, είμαστε μια χαρά. Μπορούμε να
1: ταιριάσουμε βεβαίως, για όσο θέλετε. Βεβαίως. Λοιπόν, τη σημασία του πανηγυριού στον ελληνικό πολιτισμό.
2: Αχ, τι ωραία ερώτηση και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι σαν να ξέρετε και τι λέμε στο συνέδριο με την ερώτηση που κάνετε κυρία Πεπίλη. Το πανηγύρι είναι το πιο σημαντικό γεγονός για την παραδοσιακή κοινωνία. Είναι η στιγμή που οι κοινότητες παλαιότερα συνευρίσκονταν κυρίως με αφορμή την εορτή του Προστάτη Αγίου της κοινότητας, δηλαδή της μεγάλης εκκλησίας που βρισκόταν στην καρδιά του χωριού, στην πλατεία, γύρω από την οποία στεγνόταν ένα πολύ μεγάλο γλέντι. Ένα γλέντι στο οποίο η κοινότητα είχε τη δυνατότητα να ξανασυγκεντρωθεί και να ξαναδηλωθεί στο πέρασμα του χρόνου. Τώρα θα μου πείτε, φτάνουμε στον 21ο αιώνα και τα πράγματα αλλάζουν και αυτό δεν γίνεται πια μόνο στα χωριά αλλά και στις πολιτείες. Τα πράγματα διατηρούν αυτή τη διάσταση της προσπάθειας να συνευρεθούμε με μια πολύ σημαντική αφορμή με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τα πολύ κοντινά αλλά και τα πιο μακρινά που έχουμε την ίδια καταγωγή και να ανανεώσουμε τους δεσμούς που έχουμε μαζί τους. Με αυτή λοιπόν τη λογική, δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και τώρα, παρότι περισσότεροι άνθρωποι δεν μένουν στους τόπους καταγωγής τους, μερικοί μόνο και το καλοκαίρι να ταξιδεύουν στο χωριό για να βρεθούν στο πανηγύρι της κοινότητας. Και ακόμα και όταν δεν γίνεται με αυτή τη λογική μιας επιστροφής στον τόπο καταγωγής, το εντοπίζουμε με νέα παιδιά τα οποία ταξιδεύουν σε ξένους τόπους με τους οποίους δεν συνδέονται. Γιατί έχουν ακούσει πως γίνονται εξαιρετικά πανηγύρια, πολύ σημαντικά, όπως την Ικαρία, και επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους στο νησί για να βρεθούν κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που πανηγυρίζουν και να βιώσουν από κοντά τη μέθεξη αυτού του πανηγυριού.
1: Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Μόλις προανέφερα που έχω τύχει εγώ στην Ίσυρο σε ιστορικό πανηγύρι και εντυπωσιάστηκα από τη νεολαία που μετύχε. Άρα λοιπόν επιβεβαιώνομαι ότι κάτι δεν είναι τυχαίο. Πώς εξηγείτε λοιπόν ότι η σύγχρονη νεολαία συμμετέχει στα δρόμενα αιώνων?
2: Πράγματι, η παρατήρησή σας είναι απόλυτα σωστή και ξέρετε στους Έλληνες λαογράφους αυτό είναι και ένα ζήτημα που αξίζει να σημειώσουμε ότι συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μας. Γιατί παλιότερα λέγαμε ότι όλα αυτά τα έθιμα σιγά σιγά σβήνουν, χάνονται και ανταυτού βλέπουμε τη νέα γενιά μαζικά να συμμετέχει σε αυτά. Και όχι μόνο στα γλεντικά κομμάτια των πανηγυριών, αλλά και στα κομμάτια της προετοιμασίας τους. Δηλαδή στα δύσκολα κομμάτια της ετοιμασίας του χώρου, του καθαρισμού, του ασπρίσματος, του μαγειρέματος, της προετοιμασίας, της προσφοράς, του φαγητού, που είναι δύσκολα, δεν είναι ευχάριστα μέσα στο κατά καλό καιρό. Το ενδιαφέρον που, όπως σημειώσατε, διακρίνει αυτή τη νέα γενιά, είναι πως κατάφερε μέσα στις νέες συνθήκες να βρει το χώρο της μέσα στο πανηγύρι. Να βρει ένα τρόπο να κοινωνικοποιείται, να έρχεται σε επαφή με ανθρώπους της γενιάς της, να λειτουργεί και ως ενδιάμεσος με εκείνους της μεγαλύτερης αλλά και με εκείνους της ακόμα πιο μικρής που έρχονται και να συνομιλεί με την παράδοση με το δικό της τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι πια και σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, το κλασικότερο παράδειγμα, η πρωτεύουσά μας, επειδή υπάρχει αυτή η διάθεση των νέων να συμμετέχουν σε τέτοιου τύπου πανηγυρικές, μουσικοχορευτικές κυρίως εκδηλώσεις, οι Δήμοι έχονται αρρωγή αυτών των προσπαθειών, διοργανώνοντας όπως έκανε ο Δήμος Αθηναίων πρόσφατα, αλλά και άλλοι πολλοί Δήμοι της πρωτεύουσας, τέτοιες εκδηλώσεις με τη μορφή του πανηγυριού. Μιλούμε πια λοιπόν και για αστικά πανηγύρια, έτσι τα ονομάζουμε στη λαογραφία, τα οποία παρότι δεν είναι ίδια με τα παλιά, έχουν μια πολύ βαριά σημασία για τη νέα γενιά. Βρίσκει το χώρο της, βρίσκει τον τρόπο της και κατορθώνει στον 21ο αιώνα να γλεντά και μέσα από αυτά τα γλέντια να ανανοηματοδοτεί την παράδοση, δίνοντάς της νέες διαστάσεις που την κάνουν ζωντανή και δυναμική και θαλερή στο παρόν.
1: Επίσης είναι πολύ σημαντικό και το παρατηρούμε ειδικότερα όσοι έχουμε στο παρελθόν τουλάχιστον πηγαίνοντας στα μπουζούκια τα λεγόμενα, με την κλασική έννοια που τραγουδάνε βέβαια οι πρώτες φίρμες, καταλήγει πάντα η νυχτερινή διασκέδαση με μιλιούνια νέων παιδιών να χορεύουν νησιώτικα και καλαματιανά μέσα στο μπουζουξίδικο.
2: Έτσι, έτσι όπως το λέτε, είναι πολύ ωραία η παρατήρησή σας. Η νέα γενιά έρχεται, μπορεί να ξεκινήσει και να χορεύει με χορούς που είναι λίγο πιο σύγχρονοι, είναι νεότεροι, είναι αυτοί οι χοροί που δεν είναι κυκλικοί, δεν είναι οι χοροί που πιανόμαστε, χορεύουμε χωριστά παρότι κοιτιόμαστε. Στο τέλος της βραδιάς, μετά την κορύφωση του γλυντιού, ναι, θα αρχίσουν αυτά τα δυνατά σμιξήματα, θα πιαστούμε από τα χέρια και θα χορέψουμε, όπως είπατε, τα νησιώτικα που κυριαρχούν σε αυτά τα γλέντια τώρα πια, ειδικά τα αστικά, είτε κλασικά μας σιρτά, είτε καλαματιανά, είτε και άλλων περιοχών, αισθανόμενοι ότι κάνουμε κάτι πολύ ζωντανό. Δεν αισθανόμαστε ότι βουτάμε στο παρελθόν, αισθανόμαστε αντιθέτως ότι αυτό είναι ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που είναι ζωντανό και μέσα από αυτό μπορούμε να εκφραστούμε, να επικοινωνήσουμε, να συγχαρογηθούμε και να ανασυγκροτηθούμε σαν ομάδα με τους φίλους μας, αλλά και με μακρινότερους ανθρώπους που μοιραζόμαστε την ίδια κουλτούρα. Μπορεί να μην τον ξέρω τον συγχωρευτή με τον οποίο θα βρεθώ στον ίδιο κύκλο, αλλά αισθάνομαι ότι είμαι ένα κομμάτι αυτού του πολύχρωμου ψηφιδωτού του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικότητας.
1: Πώς εξηγείται ότι η Ελλάδα διατήρησε παρά τις ταλαιπωρίες της, όλα αυτά που έχουν συμβεί στους τελευταίους αιώνες, διατήρησε αυτή τη στενή σχέση με τα πανηγύρια και δεν τα ξέχασε, γιατί αστικοποιήθηκε το 70% του ελληνικού πληθυσμού. Φύγαν από τα χωριά, αλλά μέσα τους κρατάνε ζωντανό το χωριό. Αυτό είναι ο συνεκτικός κρίκος για να τρελαίνονται για τα πανηγύρια του, ειδικά του καλοκαιριού.
2: Όπως το λέτε, ο εξαστισμός και η αστικοποίηση λειτουργήσαν καταλυτικά. Γιατί οι άνθρωποι άφησαν το αγροτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο είχαν μάθει να ζουν και βρέθηκαν σε ένα περιβάλλον που ήταν εχθρικό, ήταν ξένο. Οπότε το να συνευρεθούν με ανθρώπους αρχικά της ίδιας καταγωγής, κυρίως μέσα από δράσεις πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων, και να ξαναθυμηθούν τον κοινό τόπο καταγωγής μέσα από ένα κοινό γλέντι και μια συνέβρεση, λειτουργούσε ευεργετικά. Ενδυνάμωνε την ταυτότητά τους, τους έκανε να αισθάνονται ασφαλείς, αν και μακριά από τον τόπο καταγωγής, και ταυτόχρονα να πηγαίνουν αυτή την παράδοση παρακάτω, καθώς συνομιλούσε και με τις παραδόσεις ανθρώπων που είχαν έρθει από άλλα μέρη της χώρας. Εκεί λοιπόν, στα μεγάλα αστικά κέντρα, συναντούμε αυτές τις ζυμώσεις μεταξύ των διαφορετικών τοπικών πολιτισμών, οι οποίες δίνουν, αν θέλετε, μορφώματα τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κυριαρχούν προφανώς αυτά που μας ενώνουν, οι κυκλωτικοί χωροί, όπως λέει και το τραγούδι, όμως δεν χάνεται η τοπικότητα και τώρα πια αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως οι άνθρωποι από τα αστικά κέντρα επιστρέφουν στους τόπους καταγωγής και ξαναφέρουν αυτά τα ανανοηματοδοτημένα δεδομένα και σε χωριά, σε κοινότητες που παραδοσιακά το χειμώνα μπορεί να μην κατοικεί πια κανένας. Αλλά το καλοκαίρι ζωντανεύουν, γεμίζουν, ανοίγουν όλα τα σπίτια και όλοι οι άνθρωποι συνευρίσκονται γύρω από έναν χορό, στο χοροστάσι, δίνοντας νέο νόημα στον τόπο καταγωγής τους, ο οποίος κινδύνευε, αν δεν υπήρχαν όλες αυτές οι διαδικασίες, να έχει παραμείνει ένας ερειπιώνας, ο οποίος σιγά σιγά θα κατέρεε.
1: Και ξέρετε, μιας και αναφερθήκατε, εγώ έχω ταξιδέψει πολύ στα ορεινά εγκαταλελειμμένα χωριά, τα πέτρινα αυτά τα υπέροχα που συνδέονται με πέτρινα γεφύρια, στην Πίνδο, Χαλίκι, Γαρδίκι, αυτά τα μοναδικά μέρη όπου δεν υπάρχει ψυχή το χειμώνα. Ένας φύλακας μόνο, δήθεν φύλακας, γιατί εκεί μόνο αρκούδες και λύκοι φτάνουν. Το χειμώνα άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει να πάει να κλέψει, δηλαδή να βανδαλίσει. Όπου το καλοκαίρι σφίζουν από ζωή ακριβώς γι' αυτό το λόγο που λέτε εσείς.
2: Έτσι. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Αυτή είναι η σπουδαιότητα του λαϊκού πολιτισμού, ότι κατορθώνει, χάρη στις δυναμικές του, να πηγαίνει παρακάτω ακόμα και εκεί που θεωρούμε ότι τα πράγματα σιγά σιγά χάνονται. Πούμε άλλο ένα παράδειγμα που έχει ενδιαφέρον, να θυμίσουμε την πρόσφατη περιφέτεια που είχαμε με την πανδημία, όπου όλα αυτά πρακτικά για λόγους ασφαλείας και προστασίας της δημόσιας υγείας είχαν απαγορευτεί. Το θυμόμαστε όλοι. Έχουν περάσει μόλις 4 χρόνια, 5 από τότε που τα ζήσαμε. Αμέσως μετά, την πρώτη χρονιά που επετράπη να γίνουν τα πανηγύρια, η ζέση των ανθρώπων ήταν πολλαπλάσια, γιατί η απαγόρευση, η αδυναμία να τελέσεις κάτι τόσο σημαντικό, το έκανε πάρα πολύ δυνατό. Ήθελες απαραίτητα να το ξαναζήσεις, να το ξαναφέρεις στη ζωή, όχι μόνο για σένα αλλά και για τους αγαπημένους και για το δώσμο όλο, για να αναδείξεις ότι αυτό δεν έχει πεθάνει, είναι εδώ. Περάσαμε μια πανδημία και τα καταφέραμε.
1: Άρα τα πανηγύρια ποτέ δεν πεθαίνουν.
2: Ποτέ δεν πεθαίνουν, μας ενώνουν.
1: Να είστε καλά, κυρία Μάργαρη, σας ευχαριστώ, συγχαρητήρια και για το συνέδριο, θα τα πούμε και άλλη φορά. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, να ευχηθούμε καλά πανηγύρια και καλές διακοπές σε όλους.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης. Εδώ ολοκληρώνεται ο χρόνος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί ο Βίκτορ Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων 6.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989.

0: πριν τα δύο διαφυδνών. Εν τω μεταξύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της τροχέας από το ύψος του Αγίου Στεφάνου έως το ύψος του Καπανδρητίου. Σε κατάσταση κοκκινού συναγερμού λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, τίθενται αύριο η Αττική, η Εύβοια και η Ρόδος, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε εξέλιξη φωτιά και σε αύριο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά στα Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, δεν φαίνεται μέχρι αυτή την ώρα να απειλούνται παρακείμενα σημεία. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε δίκη ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, εισηγείται σύμφωνα με πληροφορίες ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha Radio 989 και μετά τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, ο θάνατος του Σταύρου Γεωργίου φαίνεται να προήλθε από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις όπως και κακώσεις στον θώρακα. Το θύμα δέχτηκε ανελαίτητα χτυπήματα και ο θάνατός του επήλθε ακαρία, δηλώνουν πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ύπαρξης και συνεργού αφήνουν οι αρχές. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον και ο Σωκράτης Φάμελος, καθώς παρέδωσε πριν από λίγο επιστολή ανεξαρτητοποίησης στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 10 βουλευτές και χάνει την τέταρτη θέση με βάση την κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων από την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ οι ανεξάρτητοι ανέρχονται πλέον σε 53. Την άρση ασυλίας του Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε ολομέλεια με 160 ψήφους υπέρ. Η αίτηση άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Ενημέρωση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Αττικής, τις οποίες είχε νωρίτερα γίνει διακοπή, έδωσε ο διαχειριστής. Συγκεκριμένα, έως αυτή την ώρα θα έχει αποκατασταθεί το ρεύμα στους Ζωγράφους, στον Κίζη, στα Εξάρχεια, το Κολονάκι και την Κυψέλη, ενώ στις 18:30 στη Μεταμόρφωση, τον Νέο Ηράκλειο, την Ιωνία και το Μενίδη, και έως στις 19:30 σε Λούτσα, Πικέρμη και Σπάτα. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Αύριο λίγο μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το πενταήμερο Ιανουαρίου, το πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, είχε ως αποτέλεσμα ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού Μεριλίντα στο Χειροκομείο Αθηνών, όπου φιλοξενείται τα τελευταία χρόνια. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μπουφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοδική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
2: Here's what happened.
3: What?
2: Say it.
4: Who are you?
2: Monk. I never missed an episode. I was kind of obsessed with the show.
5: Monk.
2: I still got it.
5: Κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, την τελευταία edition από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, εισηγείται σύμφωνα με πληροφορίες ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρουλιάς προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Ο κύριος Μητρουλιάς εισηγείται την παραπομπή και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων, κυρίως από το χώρο του πυροσβεστικού σώματος. Ο καύσωνας έφτασε στο αποκορύφωμα του σήμερα με τον υδράργυρο να ξεπερνά τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου.

0: Factory Edition Tasnim, επικαλούμενος στρατιωτική πηγή. Η Ιρανική προειδοποίηση έρχεται μετά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν Ιρανικές υποδομές εάν το Ιράν επιτεθεί σε πλοία στο στενό του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε νωρίτερα στην ανάρτησή του στο Truth Social από εδώ και στο εξής: κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα επιτίθεται εναντίον ενός πλοίου στο στενό του Ορμούζ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μια γέφυρα ή μια μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται δίπλα ή μέσα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον ο Σωκράτης Φάμελος, καθώς παρέδωσε πριν από λίγο επιστολή ανεξαρτητοποίησης στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 10 βουλευτές και χάνει την τέταρτη θέση με βάση την κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων από την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται πλέον σε 53. Την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε η Λομέλεια με 160 ψήφους. Η αίτηση άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Στη σύλληψη ενός 43χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή Γιαννούζη Αγρινίου, προχώρησαν στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της πυροσβεστικής. Τα 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8%. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 60 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού Μέρι Λίντα στο γυροκομείο Αθηνών, όπου φιλοξενείται τα τελευταία χρόνια. Άφησε ανεξίδηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο, αφήνοντας παρακαταθήκη σπουδαία τραγούδια. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση 2 τραμ που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη γέφυρα Εράσμου στο Ρότερνταμ. Η δημόσια εταιρεία μεταφορών δήλωσε ότι δεν μπορεί ακόμη να προσδιορίσει τα αίτια της σύγκρουσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
1: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοδική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989.

sahabat Mano, kita pindah ke

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τάπα, τσούρο, κλαδαμαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

bitter with trouble.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, εισηγείται σύμφωνα με πληροφορίες ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρουλιάς προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Στην ίδια εισήγηση προτείνεται ακόμη η παραπομπή του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Γοραστού, καθώς και τριών ακόμη μη πολιτικών προσώπων, κυρίως στελεχών του πυροσβεστικού σώματος. Σε κατάσταση κινητοποίηση τίθενται αύριο η Αττική, η Εύβοια και η Ρόδος, καθώς για τις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο καύσωνας έφτασε στο αποκορύφωμά του σήμερα με τον υδράργυρο να ξεπερνά τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκό Χώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δικτύου Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μέχρι τις 6 η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 40 βαθμούς σε 28 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου, που αντιστοιχούν περίπου στο 5% του συνόλου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Alfa Radio 989 και μετά τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, ο θάνατος του Σταύρου Γεωργίου φαίνεται να προήλθε από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπως και κακώσεις στον θώρακα. Το θύμα δέχθηκε ανελαίητα χτυπήματα και ο θάνατος του επήλθε ακαρία, δηλώνουν πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο.

0: εκείνων που βρίσκονται δίπλα ή μέσα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. Την άρση ασυλία τη Προέδρου τη Πλεύση Ελευθερία, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε η Ελομέλεια με 160 ψήφου υπέρ. Η αίτηση άρση τη ασυλία τη κυρία Κωνσταντοπούλου αφορά σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτρια και εισαγγελέα οι τρεις που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου στον Δήμο Πύλου Νέστορος. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη, έναν πρώην πρόεδρο τοπικής κοινότητας και τον αδελφό του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για 7 εμπρισμούς από πρόθεση σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις κατά τα έτη 2024 και 2025. Ορισμένοι από τους κατηγορουμένους φέρεται να αντιμετωπίζουν και την κατηγορία της εκβίασης. Εν τω μεταξύ, στη σύλληψη ενός 43χρονου προχώρησαν στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής. Κατηγορείται ότι προκάλεσε πύρκαγια από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε οικόπεδο χώρο στην περιοχή Γιαννούζια Αγρινίου. Τα 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση δύο τραμ που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη γέφυρα Εράσμου στο Ρότερνταμ. Η δημόσια εταιρεία μεταφορών του Ρότερνταμ δήλωσε ότι δεν μπορεί ακόμη να προσδιορίσει τα αίτια της σύγκρουσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
1: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοδική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.
2: Wrong with me? You've always thought there's something wrong with me, haven't you? Always.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Gas or Trash.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, εισηγείται σύμφωνα με πληροφορίες ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρουλιάς προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Στην ίδια εισήγηση προτείνεται ακόμη η παραπομπή του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Γοραστού, καθώς και τριών ακόμη μη πολιτικών προσώπων, κυρίως τελεχών του πυροσβεστικού σώματος. Νέα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε περιοχές της Σαλαμίνας, τον Γέρακα, το Μαρκόπουλο και τη Σκάλα Οροπού, ενώ το ρεύμα είχε διακοπεί νωρίτερα και σε κεντρικότερα σημεία της Αττικής. Αυτή την ώρα αναμένεται η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο Ήλιον και το Περιστέρι. Από τη διακοπή ρεύματος έχουν επηρεαστεί καταστήματα, ενώ σημειώνονται προβλήματα και στη λειτουργία ορισμένων φωτεινών σηματοδοτών σε κεντρικούς δρόμους, δημιουργώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται αύριο η Αττική, η Εύβοια και η Ρόδος, καθώς για τις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Την ίδια ώρα, συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο καύσωνας έφτασε στο αποκορύφωμά του σήμερα με τον υδράργυρο να ξεπερνά τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδος, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δικτύου Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μέχρι τις 6 το απόγευμα η θερμοκρασία είχε ξεπεράσει τους 40 βαθμούς σε 28 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου, που αντιστοιχούν περίπου στο 5% του συνόλου. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελο, και την ίνη ηγεσία του κόμματος, με επίκεντρο την επιλογή του να ανεξαρτητοποιηθεί και να μην παραδώσει τη βουλευτική του έδρα. Πηγές προσκύμενες στο Σωκράτη Φάμελο απάντησαν στις βολές της Κουμουνδούρου, που ανέφεραν ότι οι βουλευτικές έδρες ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο. Όμως, δυστυχώς, σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου, είπαν οι πηγές προσκύμενες στο Σωκράτη Φάμελο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha Radio.

0: Ένα κρατούμενοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως οι τρεις που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου στον Δήμο Πύλου Νέστορος. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη, έναν πρώην πρόεδρο τοπικής κοινότητας και τον αδελφό του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για 7 εμπρισμούς από πρόθεση σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις κατά τα έτη 2024 και 2025. Ορισμένοι από τους κατηγορουμένους φέρεται να αντιμετωπίζουν και την κατηγορία της εκβίασης. Εν τω μεταξύ, στη σύλληψη ενός 43χρονου προχώρησαν στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής. Κατηγορείται ότι προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή Γιανούζια Γρινίου. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, που πέθανε σε ηλικία 90 ετών, θα απευθύνουν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες την Παρασκευή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Γυροκομείου Αθηνών, έπειτα από επιθυμία της εκλειπούσας, ενώ πρόκειται να ταφεί στο πρώτο νεκροταφείο. Η Ουάσιγκτον και το Ριάντ αναμένεται να ανακοινώσουν ότι κατέληξαν σε συμφωνία που θα επιτρέψει στη Σαουδική Αραβία να αναπτύξει πυρηνική ενέργεια για πρώτη φορά. Οι δύο χώρες κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει τη λειτουργία πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από αμερικανικές εταιρείες στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, όπως δήλωσε στο CBS News ένας τοπικός αξιωματούχος που έχει γνώση της συμφωνίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 στις 10 η εκπομπή του Γρηγόρη Ψαριανού. Καλό σας βράδυ.
1: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοδική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

τραγούδι της Ειρήνας που αποχαιρετήσαμε. Μάνος Κατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, το τραγούδι της Ειρήνας, και θα σας πω και μια σύντομη ιστορία για τη Μεριλίντα και με τη Μεριλίντα.

Η Μαρία Δημητρακοπούλου γεννήθηκε το 1936 στον πύργο της Ηλίας και μας αποχαιρέτησε χτες από το γυροχομείο Αθηνών. Κρίμα. Μία μεγάλη σπουδαία τραγουδίστρια, μία μεγάλη ψυχή, μία μεγάλη φωνή, μία μεγάλη φίλη μας έφυγε μόνη της στο γυροκομείο.

με ακροτήρια, μοιάζουν με παλιότερους ανθρώπους και μοιάζουν και με ανθρώπους που ίσως έρθουν από πολύ μακριά στη σκέψη μας και ξαναφύγουν γρήγορα. Η Μέρι Λίντα είχε συνδέσει το όνομά της, η Μαρία Δημητρακοπούλου ως Μέρι Λίντα είχε συνδέσει το όνομά της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο ζούσαν και μαζί για αρκετά χρόνια. Χωρίσανε, έγινε μια μπουρμπουτσουλού και χοντρό που τα σπάσανε και τσακωθήκανε, που τη ζήτησε να του δώσει πίσω ένα βραχιόλι που της είχε χαρίσει για να το δώσει σε μια ξαδέρφη του, ξέρω κάτι τέτοιο, ένα παραμύθι τέτοιο. Τον διαολόστηλε η συντρόφισσα και χωρίσανε. Μετά το μετάνιωσε η Μέρη, ήθελαν να ξαναβρεθούνε. Στο Χιώτη του φωνάζανε, ξέρω εγώ που είναι η Μέρη, ξαναβγήκαν κάνα δύο φορές μαζί, φώναζε ο κόσμος από κάτω, φίλησέ την, φίλησέ την, δεν έγινε το αυτό. Δεν ξανασυναντηθήκανε, δεν ξαναβρεθήκανε, γιατί τα είχαν κάνει θάλασσα.

0: Το τηλεφωνικό κέντρο δεν το χρειαζόμαστε τα βράδια. Την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε μεσημερό απόγευμα και την παράλληλη που θα είμαστε πάλι απογευματάκι, γιατί θα σας πούμε πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα για τέλη Ιουλίου και όλο τον Αύγουστο. Αλλά τα μηνυματάκια σας μπορείτε να τα στέλνετε στο 6947-989-989 στο Viber. Η Μέρι Λίντα δεν συνεργάστηκε μόνο με τον Μανώλη Χιώτη, έκανε τεράστια πράγματα. Τον Μανώλη Χιώτη τραγούδησε σε δεκάδες δίσκους, σε εκατοντάδες τραγούδια, σε ταινίες, σε σκηνές, μουσικές σκηνές, δηλαδή τα κάνανε όλα, δηλαδή, αλλά τελείως, εντελώς όλα.
1: Θα πάρω μια βαρκούλα μανούλα μου στον κάτω Γαλατά και στην Αθήνα θα έρθω καρδούλα μου καβαλά στο νοτιά.
0: Και με το Μανώλη Χιώτη, τον αγαπημένο της, στο μπουζούκι, στο τετράχορδο ηλεκτρικό μπουζούκι που από τους τεκέδες και τους χασικλίδες και από την παρανομία το έκανε, που ήταν τρίχορδο, το έκανε τετράχορδο και ηλεκτρικό και το έβαλε στο ψυχικό, στη Φιλοθέη, στο Κολονάκι, στην Γλυφάδα, παντού. Η Μέρι Λίντα είναι δεμένη και συνδεδεμένη και κολλημένη με τον Μανώλη Χιώτη, αλλά συνεργάστηκε τραγουδώντας μεγάλα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη που ακούσαμε το πρώτο, την Απαγωγή που ακούμε εδώ, του Μίκη Θεοδωράκη

χαρούμενα, λαμπερά, καλοκαιρινά τραγούδια, αισιόδοξα, και η Μέρι Λίντα πάντα χορεύοντας και όχι μεγάλου αναστήματος αλλά μεγάλου διαμετρήματος, ξανθιά και τσαχπίνα και γελαστή και υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη.

Σας φέρνω τα άστρα του ουρανού και τον αυγερινό. Χτες και προχθές είχαμε ροκές, έτσι, και όχι μόνο, αλλά υποκληθήκαμε στα μεγάλα ξένα τραγούδια και σε μεγάλους ξένους καλλιτέχνες, αγαπημένους μας, αδερφούς μας, καλλιτέχνες της όλο καριέρας ή συγκροτήματα. Σήμερα είναι ακόμα πιο ροκ το πρώτο

Τεσσάρο, με τη Μέρι Λίντα, τον Μανώλη Χιώτη, τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Νίκο Γκάτσο, τον Πάνο Κοκκινόπουλο, την Ευτυχία Βαγενοπούλου. Είναι εντελώς ροκ, μιλάμε.

Ακούτε και ψηλή, σχεδόν γυναικεία δεύτερη φωνή από τον Μανώλη Χιώτη, έτσι. Ο οποίος Μανώλης Χιώτης παίζει σε όλα τα τραγούδια, όλο αυτό το πρώτο μισάωρο, το ροκ που λέμε. Ο υπέροχος Μανώλης Χιώτης με το τετράχορδο ηλεκτρικό μπουζούκι παίζει και στα δικά του τραγούδια όπως αυτό, αλλά και στου Μίκη και στου Μάνου, που ακούμε και θα ακούσουμε.

μες στην τρελή χαρά, έτσι, το τραγουδάκι, λαμπερό και χαρούμενο και μπιλμπιλωτό, αλλά με μια βαριά, βαθιά θλίψη, και περιμένει με λαχτάρα στην καρδιά να γυρίσει μια βραδιά.

Κάνε τα δάκρυ σου χαρά και το γαϊμό σου του γυαλού Μαργαριτάρη, υπέροχη στίχη του Νίκου Γκάτσου, το τραγούδι, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Εδώ ο Μανώλης Χιώτης παίζει λίγο πιο πίσω, λίγο ύπουλα, ε. Γιατί σε πολλά τραγούδια τέτοια αυτού του κλίματος και της ατμόσφαιρας ο Μάνος Χατζηδάκης δεν ήθελε πολύ μπροστά μπουζούκια βέβαια, και μάλιστα σε ένα δίσκο ολόκληρο είπε να με συγχωρεί το όργανο μπουζούκι που δεν το μεταχειρίζομαι, δεν το χρησιμοποιώ πολύ συχνά, και ειδικά στο δίσκο στα Πέριξ με τη Βούλα Σαββίδη έχει στο πιστό φιλογράφη να με συγχωρεί το όργανο μπουζούκι που δεν θα το τιμήσω εδώ σε αυτό το σύνολο τραγουδιών. Θα σας πω μια ιστορία. Το 1993 η Νένα Βενετσάνου κυκλοφόρησε ένα προσωπικό δίσκο που λεγόταν «Πόλης του Νότου». Σε αυτό το δίσκο τραγουδούσαν 2-3 άλλοι συνάδελφοί της και ένα τραγούδι είχε τραγουδήσει η Μέρι Λίντα σε αυτό το δίσκο, «Πόλης του Νότου», της Νένας Βενετσάνου, 1993. Η Μέρι Λίντα είχε να τραγουδήσει, να βγει σε πάλκο ή γενικά να εμφανιστεί 5 χρόνια, με 6, 8, 10, πολλά χρόνια ήτανε, είχε αποσυρθεί και είχε εξαφανιστεί στο σπίτι της και ούτε συνεντεύξεις ούτε τίποτα. Όταν άκουσα, εγώ τότε ήμουνα στον Flash, ναι, το 93, ναι, ήμουνα στον Flash, είναι 61 τότε. Λοιπόν, όταν άκουσα το δίσκο «Πόλης του Νότου» της Νένας Βενετσάνου και άκουσα τη Μέρι Λίντα, τρελάθηκα. Μου έφυγε το σκάλπ. Τρελάθηκα, έπαθα σοκ, ανατρίχιασα, με έπιασε τρεμούλα. Έψαξα να βρω το τηλέφωνό της. Βρήκα από το Μακαρίτη το φίλο μου και ραδιοφωνικό παραγωγό τον Κώστα Κοτούλα, που είχε κάνει και παραγωγές δίσκων, όπως έχουμε κάνει και εμείς και πολλοί άλλοι, πολύ περισσότερους και πολύ καλύτερους βέβαια. Βρήκα τον Κώστα Κοτούλα και του λέω: «Ρε Κώστα, επειδή εσύ ήσουν σε αυτήν την ιστορία με την Νένα Βενετσάνου που τραγούδησε και ένα τραγούδι Μέρι Λίντα, μήπως έχεις το τηλέφωνο της Μέρι Λίντα?» «Ναι», μου λέει, «το θες ακριβώς?» Λέω: «Το θέλω, θα είναι μια ιστορία, κάτι σκέφτηκα». Μου το έδωσε. Την πήρα τηλέφωνο και της είπα: «Σας παρακαλώ πάρα πολύ κυρία Λίντα, γεια σας, λέγομαι Γρηγόρης Ψαριανός, μπαμπλά μπλα μπλα, ήμουνα στο 1984, τώρα είμαι στο Flash, μπλα μπλα, στο ραδιόφωνο και άκουσα το τραγούδι αυτό και θέλω να σας δω να μιλήσω». «Ναι αγόρι μου», λέει, «ευχαρίστως όποτε θες». Πήγα, τη βρήκα και της είπα: «Πρέπει να ανέβετε στο πάλκο και να ξανατραγουδήσετε». Ήτανε 1993 τέλος. 93 τέλος και όλο το 94 είχαμε στήσει ένα υπέροχο πρόγραμμα στα 9-8 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, κατέβαινα στα σκαλάκια κάτω απέναντι από το από το εδίον του Πάρεως που λέει ένας φίλος μου, απέναντι λοιπόν από το άγαλμα της Αθηνάς που είναι πάνω στην ψηλή άσπρη μαρμάρινη κολόνα, υπέροχο άγαλμα της Αθηνάς, το λάτρευα από μικρός που το έβλεπα. Απέναντι ακριβώς ήταν τα 9-8, ένα υπόγειο που το είχαν δύο φίλοι και κάναν διάφορα προγράμματα, πολλά και ποικίλα. Εκεί είχα κάνει και εγώ κάτι προγραμματάκια, είχα καλέσει τον Άκη Πάνου που είχε ξαναγυρίσει μετά από το Επιγόντως, μετά από 10 χρόνια είχε ξαναγυρίσει να τραγουδήσει, κάναμε ένα πρόγραμμα ολόκληρο και εκείνη τη χρονιά με τη Μέρι Λίντα 1,5 σεζόν ήτανε το 9-8 τίγκα, μέχρι τη σκάλα έξω τίγκα. Έγινε τότε λοιπόν ένας διπλός δίσκος που υπήρξε και υπάρχει, μπορεί να τον βρείτε σε CD ή όπου θέλετε τον βρείτε, η Μέρι Λίντα σε 9-8. Όταν αποφάσισε να μου πει ναι, μου είπε: «Αγόρι μου, αχ Γρηγόρη μου, τι μου κάνεις τώρα, τι είναι αυτά που μου λες, πώς να ανέβω τώρα μετά από τόσα χρόνια?» Της λέω: «Τώρα πλάκα μου κάνετε, τώρα με δουλεύετε, εσείς είσαστε η σκηνή η ίδια», λέω. Μου λέει: «Εντάξει, θα το σκεφτώ λίγο μετά», μου λέει την άλλη μέρα, μου λέει: «Εντάξει, δέχομαι απλώς υπό έναν όρο. Θέλω να είναι μαζί μου. Η μουσική θα τους βρούμε μαζί όλους, τους μουσικούς. Αλλά θέλω μπουζούκι να είναι ο Θανάσης Βασιλάς». Λέω: «Ποιος είναι αυτός?» Μου λέει: «Ένας πιτσιρικάς που είναι ο Χιώτης μετεμψύχωση. Δηλαδή είναι ένας καινούριος Μανώλης Χιώτης». Ο Θανάσης Βασιλάς, αν μας ακούει, χαιρετίσματα Θανασάκο μου, έχω να τον δω και να τον ακούσω σχεδόν από τότε. Έχει παίξει πολλές φορές, σε πολλές εκπομπές, σε δίσκους πολλούς, πάρα πολλούς. Είναι ένας εξαιρετικός μουσικός μπουζουξής, με τετράχορδο, σαν το Χιώτη, είναι σαν να παίζει ο ίδιος ο Χιώτης. Όπως ο Γεωργάκης ο Κοντογιάννης ήταν σαν να παίζει ο ίδιος ο Ζαμπέτας ή ο Μανώλης ο Πάπος ή και ο Καραντίνης που μοιάζει πότε με τον ένα, πότε με τον άλλον, πότε με τον παράλλον, τους έχει όλους. Οι Μανώλιδες, ο Καραντίνης και ο Πάπος τους έχουν όλους. Δεν είναι σαν κάποιον, είναι σαν όλους. Ο Θανάσης Βασιλάς λοιπόν ήταν ο μόνος όρος που έβαλε η Μέρι Λίντα για να, να κάνουμε μαζί αυτό το πρόγραμμα που ήταν ένα υπέροχο, υπέροχο, καταπληκτικό πρόγραμμα από αυτά που είσαι κάθε μέρα εκεί, ιδίως όταν το έχεις επιμεληθεί εσύ και ιδίως όταν είναι πάνω στη σκηνή η Μέρι Λίντα, την οποία λάτρευα, θαύμαζα και δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα δεχτεί να το κάνει. Δέχτηκε, το έκανε και έσκησε. Αχ, κυρία Λίντα, το κυρία το λέμε παραβολικά κάπως, συμβολικά, έτσι. Γεια σας, αγαπημένοι μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Ζεν το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
4: Τι ψάχνει στο first date?
5: Έναν έξυπνο.
6: Ατύχει.
3: Ρομαντικά.
7: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα?
6: Τα μάτια.
3: Απρόβλεπτα.
7: Έπρεπε να χαπιεί.
8: Δεν φοράς παντελόνι.
3: Επικά. First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5 παρα 20 το απόγευμα. Στο Star.
9: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: και αυτό της θάλασσας, όπως το μοιάζει και εσείς σαν θάλασσα, όπως το της σιρήνας που ακούσαμε, όπως η απαγωγή, είναι όλα θαλασσινά. Ακούμε και Μανώλη Χιώτη και Μάνο Χατζηδάκη και Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό είναι Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, τα Θαλασσοπούλια με τη Μέρι Λίντα. Είχα επιμεληθεί αρκετά προγράμματα, αλλά είμαι περήφανος για 2-3 από αυτά. Είναι καμιά 20 προγράμματα, εκτός από δίσκους και παραγωγές άλλες και εκτός από τα ραδιόφωνα 40 χρόνια και μπλα μπλα μπλα και μπλα μπλα. Αλλά για 2-3 προγράμματα είμαι πραγματικά περήφανος. Για το πρόγραμμα που κάναμε, με που ξανακατεβήκαμε με τον Άκη Πάνου στα 9-8, μετά από πολλά χρόνια που είχε παίξει στην Κυψέλη, στο Επιγόντος. Το πήγα στην Ξάνθη, τον βρήκα και τον έπεισα και εκείνον, που πιο δύσκολος άνθρωπος δεν υπήρξε ποτέ, και κάναμε 2 χρονιές, 2 σεζόν υπέροχα προγράμματα σε 9-8 του Άκη Πάνου, για το πρόγραμμα, τα προγράμματα στο Μετρό, το ελληνικό σινεμά τραγουδά για πάντα, όπου είχαν παρελάσει 25 ηθοποιοί του 94 πρώτες φίρμες, χωρίς να πάρουν μία έτσι για την πλάκα τους, για το γούστο τους. Και το τρίτο ήταν αυτό με τη Μέρι Λίντα.
1: Αχ, τα χαράματα, σιγά σαν τρέμο παίζει πουλιά.
0: Ροδιά τετράκλωνη, ένα σπουδαίο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Πάνου Κοκκινόπουλου. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Κοκκινόπουλο, ξέρει αυτός. Ροδιά τετράκλωνη, Μίκης Θεοδωράκης, Πάνος Κοκκινόπουλος με τη Μέρι Λίντα. Το έχει πει και ο Μπιθικότσης αριστουργηματικά, αλλά εδώ τιμούμε σήμερα τη Μέρι Λίντα, τη Μαρία Δημητρακοπούλου από τον πύργο.

Και βέβαια ο Μπιθικότης τραγούδισε όλο τον επιτάφιο, τον οποίο τραγούδισε και η Νάνα Μούσκουρη, πρώτη η Νάνα Μούσκουρη σε ενορχιστρώσεις του Μάνου Χατζηδάκη, τον επιτάφιο του Μίκη Θεοδωράκη και του Γιάννη Ρίτσου, αλλά τον τραγούδισε και εξαιρετικά και η Μεριλίντα, ολόκληρο τον επιτάφιο και τα 8 τραγούδια.

τα περιστέρια αυτά και με αυτή τη ροδιά την τετράκλωνη ξαναστέλνουμε φιλιά και χαιρετίσματα στο Θανάση, στο Θάνατο Κοκκινόπουλο, στο Θανάση Κοκκινόπουλο του Πάνου που έγραψε εδώ τα λόγια.

Λοιπόν, εδώ ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Πάνος Κοκκινόπουλος και η Μεριλίντα, και έρχεται ο Μάνος Χατζηδάκης με το τραγούδι της

με ορχήστρα ελαφράς μουσικής από πίσω, έτσι, Μάνος Χατζηδάκης. Αυτές οι ορχήστρες που παίζανε τότε, που πρωτομάστορες σε αυτές τις ορχήστρες ήταν ο Μίμης Πλέσας, κοίτα τώρα που κόλλησα. Θα το θυμηθούμε. Ο Κώστας Κλάβας.

δεν πειράζει που αφιερώνουμε έτσι ολόκληρο μισάωρο και κάτι, 40 λεπτά σχεδόν, στην μεγάλη μας Μέρι Λίντα που αποχαιρετήσαμε χθες. Εδώ ήταν, είπαμε, Μάνος Χατζηδάκης και ξανά Μίκης Θεοδωράκης, ένα υπέροχο τραγούδι. Επίσης είχα φυτέψει μια καρδιά. Μίκης Θεοδωράκης, Νίκος Γκάτσος. Και εδώ με μεταλλόφωνα και τέτοια και ελαφρά μουσική από πίσω και κρουστά.

φαριά και αντρικά και με την, αυτή την επική παγκόσμια φωνή. Το έχει τραγουδήσει και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πιο βαρύ, πιο αντρικό, πιο λαϊκό. Εδώ είναι ελαφρό, με τις ορχήστρες ελαφράς μουσικής από πίσω και τελικά. Με φιολιά και μεταλόφωνα και ξυλόφωνα και ξύστρες και χρούτς χρούτς και αυτές τις ορχήστρες που είπαμε, που είχαν επιμεληθεί διάφοροι μεγάλοι μουσικοί και ενορχιστρωτές. Εδώ νομίζω το έκανε ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης την ενορχίστρωση. Και πίσω η Πούλα Γρατζουνάκη, ο Χιώτης, έτσι. Πίσω από τα βιολιά και τα πνευστά, τα φλαμπούτσα που έλεγε ο Γιώργος Αμπέτας. Από αυτό το παλιό μας το κρασί που ήπιαμε και εμείς ή πιέτε και εσείς, δεν ξέρω αν θα πιούν οι επόμενοι. Νομίζω ότι θα πίνουν συνεχώς από αυτό το παλιό μας λαμπέρο, πεντακάθαρο κρασί. Είτε είναι κρύο, είτε παγωμένο, είτε δροσερό, είτε λευκό, είτε ροζέ, είτε κόκκινο. Και κλείνουμε με δύο τελευταία, το αφιέρωμα στην μεγάλη μας Μεριλίντα, με Μανώλη Χιώτη βέβαια.

2-10-97-989-989 είναι το Viber, ο αριθμός στο Viber που μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. 6947-989-989. 989 είναι και ο Αλφα.

0: με θέλεις πάνω.
1: Εκτός από το τετράχρονο ηλεκτρικό μπουζούκι και αυτό το λαμπερό ήχο, ο Μανώλης Σιώτης έφερε και όλες τις μελωδίες, μάμπο, ρούμπες και τα λοιπά από τη Λατινική Αμερική, από τις λατινόφωνες χώρες, τις ισπανόφωνες κυρίως, από Αργεντινή, Ουρουάη, Βραζιλία, Ισπανία, Πορτογαλία. Όλο αυτό το πράγμα το έφερε και το ενσωμάτωσε στο ελληνικό τραγούδι και στην καρδιά μας.

υπέροχες δεύτερες από πίσω, ο Μανώλης Χιώτης, ο οποίος θα μας κλείσει το πρόγραμμα με τις περασμένες μας αγάπες. Χιώτης Μάμπο.

να δεις τώρα, πήγα να πω Αθήνα 984 FM στέρεο. Άκου να δεις τώρα. Ωρε φίλε. Καλά που δεν είπα για τη μάχη στα Δερβενάκια να μου και τον Κολοκοτρώνη. Χαιρετίσματα στον δράμα Λιτιμάνα. Στον Αλφα λοιπόν, στη Νέα Κηφισιά, Αλφα Radio, στους 9.89 θα είμαστε και αύριο και μεθαύριο στην Παρασκευή 10 με 12 και από την άλλη εβδομάδα θα είμαστε μεσημερό απόγευμα, έτσι, και μετά βλέπουμε.

Η Πόπη Μαντζίκα είναι στην διεύθυνση των ήχων και στους συντονισμούς και στα κόλπα όλα. Και είπαμε έτσι, Αλφα Radio 989 μαζί σας και απόψε και αύριο και μεθαύριο και βλέπουμε ο Γρηγόρης Ψαριανός. Ευτυχώς θυμήθηκα το όνομα που με ρώταγε χθες ο άλλος ο φίλος

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, σας έχουμε φέρει και κάτι βιβλιαράκια. Θα σας φέρνουμε και θα σας χαρίζουμε διάφορα βιβλία. Είναι κάποια που θέλω να σας τα προτείνω να τα βρείτε και να τα φιλομετρήσετε, ακόμα καλύτερα να τα διαβάσετε. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα. Προσέξτε, είναι ένα χοντρό βιβλιαράκι, είναι 500-400 τόσες σελίδες, πόσες είναι. Τι λέω εγώ, 610. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα. Ένα εξαιρετικό βιβλίο από τις... να σας πω τώρα για να ξέρουμε τι λέμε. Από τις εκδόσεις Ενάλιος, έτσι. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα. Εξαιρετικό βιβλίο που έχουν επιμεληθεί και έγραψαν ο Εμμανουήλ Μάριος Οικονόμου και ο Νικόλαος Κυριαζής. Πώς ζούσαν οι Αθηναίοι το χρυσό αιώνα, λίγο πριν, λίγο μετά, τι κάνανε, τι τρώγανε, πού πηγαίνανε, τι ώρα κοιμόντουσαν, τι ώρα ξυπνάγανε, τα πάντα όλα, πώς το κάνανε όλα. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα, εκδόσει Ενάλιος. Ένα αριστουργηματικό βιβλιαράκι που έγραψε ένας φίλος μου, ο οποίος έχει φύγει εδώ και χρόνια. Το έγραψε ο Χάρης Λίτας και είναι το έργο και η ζωή του Επίκουρου. Ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες παγκόσμιους φιλοσόφους, τον οποίον δεν διδαχτήκαμε ποτέ στα σχολεία μας. Έτσι, δεν διδαχτήκαμε ποτέ στα σχολεία μας. Όπως και πολλά άλλα πράγματα, ενώ διδαχτήκαμε πολλά παραμύθια, διάφορες παπαριές και φούμαρα, πάρα πολλά σπουδαία πράγματα και πολύ σπουδαία πράγματα δεν τα διδαχτήκαμε ποτέ. Όπως την ιστορία, τις φιλοσοφίες, τα δόγματα, τις κύριες δόξες και όλα όσα διασώθηκαν από τον μεγάλο αυτό αρχαιοέλληνα φιλόσοφο, τον Επίκουρο. Το βιβλίο λέγεται «Λάθε βιώσας». Είναι από τις κύριες δόξες. Είναι μια φράση, ένα σήμα φράσης από τον Επίκουρο, «Λάθε βιώσας». Είναι το κέντρο της φιλοσοφίας του. Και ο τίτλος του βιβλίου, υπότιτλος «Η επικούρια τέχνη» του Εφ Ζιν, του φίλου μου, του Χάρη Λίτα. Άρε Χάρη, γεια σου ρε Χαρούλη, όπου γεννάσαι. Από τις εκδόσεις Κέντρος. «Λάθε βιώσας, η ζωή και το έργο του Επίκουρου». «Η επικούρια τέχνη» του Εφ Ζιν, του Χάρη Λίτα. Ψάξτε το. Κατά καιρούς σας διαβάζω παραμύθια του James Thurber, ενός υπέροχου, πολύ σπουδαίου φιλόσοφου και συγγραφέα από το Οχάιο, ο οποίος γεννήθηκε στο Οχάιο και πέθανε στη Νέα Υόρκη. Τα πολλά τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν τυφλός πια και έχει γράψει 4-5 εξαιρετικά βιβλία. Ένα από αυτά είναι «Η μύθη για την εποχή μας». Σας διάβασα χθες το «Λύκο και το κοριτσάκι». Έχω διαβάσει κατά καιρούς σχεδόν όλα τα παραμύθια του. Είναι, πώς να σας πω, πατέντα του Έσωπου τα παραμύθια του James Thurber. Αξίζει να το ψάξετε. «Μύθη για την εποχή μας» και το «Άσπρο ελάφι» και τα δύο σε ένα, σε μετάφραση του φίλου μου του Σωτήρη Κακίση, αριστουργηματική μετάφραση από τις εκδόσεις Νεφέλη και από τις εκδόσεις από 4-5 εκδοτικούς οίκους έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο του James Thurber. Και άλλο ένα που θέλω να σας συστήνω να ψάξετε να βρείτε είναι του Hervé Letellier, που έχει τίτλο «Όλα τα μανιτάρια τρώγονται», τρεις τελίτσες, και από κάτω με μικρά γραμματάκια «Αν και ορισμένα μόνο για μία φορά». Είναι ένα βιβλίο, «Όλα τα μανιτάρια τρώγονται», σε μετάφραση εξαιρετική του Αχιλλέα Κυριακίδη. Γεια σου Αχιλλέα, γεια σου Σωτήρη, φιλιά στους μεταφραστές μας, τους υπέροχους σπουδαίους μεταφραστές. «Όλα τα μανιτάρια τρώγονται» λοιπόν, του Hervé Letellier, από τις εκδόσεις Όπερα, σε μετάφραση του Αχιλλέα Κυριακίδη. «Όλα τα μανιτάρια τρώγονται, αν και ορισμένα μόνο μία φορά». Μία πρώτη και τελευταία δηλαδή. Ψάξτε να τα βρείτε. Στη δεύτερη ώρα μετά τις 11 θα σας χαρίσουμε 3 βιβλία και θα σας πούμε από πού θα τα πάρετε. Θα τα πάρετε από ένα βιβλιοπωλείο που είναι στο κέντρο της Αθήνας, στην Πατησίων. Γιατί πού να τρέχετε τώρα εδώ πέρα? Εδώ πέρα είμαστε στα σύνορα, ας πούμε. Νέα Κηφισιά και γέφυρα Καλυφτάκη και τρέχα γύρευε πως θα έρθετε εδώ να τα πάρετε. Θα σας τα αφήσουμε σε ένα κεντρικό ωραίο βιβλιοπωλείο στην Πατησίων. Να περάσετε να τα πάρετε από εκεί. Αυτά όλα θα γίνουν μετά τις 11. Πρώτα ο Θεός. Η κυρία Emma Chaplin και το Spente le Stelle. Τώρα που ακούμε ένα έτσι κλασικίζον, λίγο όπερα, λίγο ένα τέτοιο πράγμα, να σας πω, να εξομολογηθώ ότι δεν έχω δει ακόμα την Οδύσσια, αλλά τι είδα χτες το βράδυ. Ξέθαψα κάτι DVD από αυτά που δίνανε οι εφημερίδες που τα μαζεύαμε από εδώ και από εκεί, και έχουμε κάτι κούτες DVD και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Λέω δεν θα τα πετάξω, δεν θα τα πουλήσω, δεν θα τα κάνω, θα τα κρατήσω. Και ας αποφασίσουν οι αρχαιολόγοι του μέλλοντος τι θα τα κάνουν αυτά. Μαζί μου θα τα πάρω. Λοιπόν, και έκατσα και είδα την αριστουργηματική ταινία του Μίλος Φόρμαν. Μίλος Φόρμαν, τσέχικης καταγωγής, Αμερικανός, τσεχοαμερικανός δηλαδή. Η κορυφαία ταινία του βέβαια είναι «Τη φωλιά του κούκου», έτσι, με τον Τζακ Νίκολσον και τους υπέροχους σπουδαίους τοπιούς που παίζουν εκεί στο άσυλο, στο τρελοκομείο, μια αριστουργηματική ταινία. Εγώ τώρα τι μου ήρθε και έκατσα χθες και είδα του Μίλος Φόρμαν το «Αμαντέους». Που το είχα δει 2 φορές, 3 πριν από 120 χρόνια και το ξαναείδα χθες το βράδυ μετά όταν έφυγα από εδώ. Ψάξτε να το βρείτε, να το δείτε το «Αμαντέους», αξίζει. Μικρή σύντομη ιστορία και διάφορες τσαχπίνικες λεπτομέρειες της ζωής του ξάδερφός μου, παλιός βέβαια, από τους πολύ παλιούς ξάδερφους μου, του Wolfgang Amadeus Mozart. Με υπέροχους ηθοποιούς, σκηνικά, κοστούμια, μουσικές, σου λέω τώρα, δεν σου λέω τίποτα τώρα, μιλάμε. Καλησπέρα, Μαρία Άντζελα. Νόμιζα ότι ήταν η Μαρία Άντζελα Μελάτο, αλλά θυμήθηκα ότι ήταν η Μαρία Άντζελα που είχε πάρει και χθες μας και στείλει ένα μηνυματάκι. Είπα Μαρία Άντζελα Μελάτο. Να δείτε την ταινία. Καλά, θα σας πω μετά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αφιερωμένο στις αγαπημένες φιλενάδες μου, συναδέλφισες εδώ στον Αλφα. Έχουμε ξανασυναντηθεί και σε άλλα ραδιόφωνα και σε τηλεοράσεις, σε εφημερίδες, στο χαμός στην Αφροδίτη Σιμίτη και στη φωτεινή πιπηλή.

και η Φωτεινή και η Αφροδίτη και εγώ θα κάνουμε διάφορες αλλάξω ραδιοφωνιές την επόμενη εβδομάδα και όλο τον Αύγουστο, γιατί άλλοι λείπουν, άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Εμείς θα κάνουμε διάφορες μετακινήσεις μπρος πίσω από το μεσημέρι στο βράδυ. Hold on, dear memories, γεια σου Μαριάντζελα λοιπόν, και σε σένα το χαρίζουμε το τραγουδάκι. Η Μαριάντζελα Μελάτο λοιπόν είναι μια σπουδαία, υπέροχη, πανέμορφη, σπουδαία και πολύ χυμώδης και εκτυφλωτική Ιταλίδα, από αυτές τις μεγάλες Ιταλίδες. Μαριάντζελα Μελάτο μπορείτε να την απολαύσετε σε πολλές ιταλικές ταινίες, με τον Βιτόριο Γκάσμαν, με τον Αλμπέρτο Σόρντι, με τον... αλλά κυρίως με τον Τζιανκάρλο Τζανίνι στην ταινία «Η κυρία και ο ναύτης». Ψάξτε να το βρείτε, να δείτε τη Μαριάντζελα Μελάτο και τον Τζιανκάρλο. Έχουν ναυαγίσει και η Μαριάντζελα και ο Τζιανκάρλο, και ξέρετε

Κάποιος κάπου το καλοκαίρι, έτσι. Κάποιος και κάποια κάπου το καλοκαίρι θα μας ακούτε, ή από μακριά ή από κοντά, ή έρχεστε ή φεύγετε. Καλά να περνάμε. Είναι η εξαιρετική φίλη μας, η Simple Minds.

Θα σας ξαναπώ άλλη μία φορά τα βιβλία που σας προτείναμε να ψάξετε να βρείτε, γιατί είναι για το καλοκαίρι, δεν υπάρχουν καλύτερα, δηλαδή όχι υπάρχουν, αλλά είναι μέσα στα 400 καλύτερα που μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε φέτος το καλοκαίρι. James Thurber, Μύθοι για την εποχή μας και το άσπρο ελάφι, σε μετάφραση Σωτήρη Κακίση από τις εκδόσεις Νεφέλη, και όχι μόνο, και από άλλους εκδότες έχει κυκλοφορήσει. Λάθε Διώσας, το έργο του Επίκουρου, η επικούρια τέχνη του Ευζήν, από τις εκδόσεις Κάκτος, από τις εκδόσεις Κέντρος, συγγνώμη, του Χάρη Λίτα, του φίλου μου, που κάπου θα μας ακούει από πολύ μακριά. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα, του Εμμανουήλ Μάριου Οικονόμου και του Νικόλαου Κυριαζή, από τις εκδόσεις Ενάλιος. Και όλα τα μανιτάρια τρώγονται, απλώς μερικά μόνο μία φορά, του Hervé Letellier, μετάφραση του Αχιλλέα Κυριακίδη, από τις εκδόσεις Όπερα. Είπαμε, μετά τις 11 θα σας χαρίσουμε τρία βιβλιαράκια.

δάκρυα για φόβους και φοβίες. Tears for Fears, το συγκρότημα, το τραγούδι λέγεται Shout. Τα βιβλία που θα σας χαρίζουμε θα τα παίρνετε από το βιβλιοπωλείο Golden Page, χρυσή σελίδα, Golden Page, στο κέντρο της Αθήνας, Πατησίων 135. Και εκεί θα βρείτε και πολλά άλλα βιβλία ενδιαφέροντα να σκαλίσετε, να ψάξετε και να πάρετε σε πολύ καλές τιμές. Αλλά και αυτά που θα σας χαρίζουμε εμείς από απόψε και εφ' εξής, δεν θα τα έρχεστε να τρέχετε τώρα στη Νέα Κηφισιά εδώ στα σύνορα της Αθήνας, του αστικού ιστού δηλαδή που λέμε, του άστεως, έτσι. Πατησίων 135, Golden Page λέγεται το βιβλιοπωλείο. Εκεί θα αφήνουμε τα βιβλία που θα σας χαρίζουμε. Πώς θα τα χαρίζουμε? Θα λέμε το βιβλίο και όποιος ενδιαφέρεται θα στέλνει ένα μηνυματάκι στο 6947-989-989 στο Viber και θα παίρνουμε το όνομά του, θα το δίνουμε στο βιβλιοπωλείο, θα αφήνουμε και το βιβλίο και θα περνάτε από εκεί να το παίρνετε. Τα βιβλία είναι οι καλύτεροι μας φίλοι, εσύ. Καλά, καλύτεροι φίλοι μας είναι και οι σκύλοι, οι γάτες, τα καγκουρό, ξέρω διάφορα, οι πιγκουίνοι. Έχουμε πολλούς καλούς φίλους. Και ένα πολύ ωραίο που έχει υποθεί είναι ότι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου είναι η γυναίκα. Μην αρχίσουν τώρα διάφοροι να μου λένε σεξιστές και φαλοκράτες και τέτοια και να χεστούμε εδώ πέρα, έτσι. Είπαμε εγώ, ο κατζέντες, τον μπούλο έξω, όξω. Να συμπληρώσουμε ότι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου είναι η γυναίκα. Βέβαια, να πούμε ότι αντικειμενικά και φιλοσοφικά ομιλώντας, ο άντρας και η γυναίκα δεν είναι ίση, που λέει ο Σαββόπουλος, απλώς γιατί η γυναίκα είναι ανώτερη. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι διάφορες κυριούλες που λένε ότι οι γυναίκες, η ισότητα των γυναικών και 8 Μαρτίου, η μέρα της γυναίκας και κάτι τέτοιες βλακίες. Η μέρα της γυναίκας είναι κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το φαγητό. Και πριν τον ύπνο, κατά τη διάρκεια του ύπνου και μετά τον ύπνο. Αυτές οι μέρες που λέμε είναι η μέρα του δίσκου, η μέρα του υπόθετου, η μέρα της γάτας, η μέρα του πιγκουίνου, η μέρα της μπριζόλας και διάφορα τέτοια. Η μέρα της γυναίκας, δηλαδή, έλεος. Πώς το ανέχονται αυτό οι γυναίκες? Δηλαδή, εντάξει, είπαν, η μέρα του πατέρα. Είναι δυνατόν να μου λένε εμένα, τα παιδιά μου, μπαμπά χρόνια πολλά τη μέρα του πατέρα? Ή στη μάνα τους, τη μέρα της μάνας τους, δηλαδή τη μέρα της μάνας, η μέρα της μητέρας, η μέρα του πατέρα και η μέρα της γυναίκας και η μέρα του άντρα και η μέρα που δεν είναι άντρας ούτε γυναίκα, που είναι και τα δύο ή τίποτα από τα δύο. Τέλος πάντων, αυτή η εκπομπή είναι συμπεριληπτική. Ξαναλέω, τα βιβλία που θα σας χαρίζουμε δεν θα τρέχετε από εδώ να τα πάρετε. Θα παίρνετε, θα στέλνετε ένα μηνυματάκι στο 6947-989-989, θα αφήνει το ονοματάκι σας και εμείς θα αφήνουμε και το ονοματάκι σας και το βιβλίο που έχετε, που σας έχουμε χαρίσει, στο βιβλιοπωλείο Golden Page, Πατησίων 135, στο κέντρο της Αθήνας. Είναι μεταξύ Ιθάκης και Κεφαλινίας, αν ξέρετε από εκεί, Πατήσια, Κυψέλη και Πατησίων και τα ρέστα.

0: Υπέρο, λέει η Μαριάντζελα. Από τη Μαριάντζελα Μελάτο εμπνεύστηκαν το όνομά μου οι γονείς μου. Τέλειο.
1: Η ώρα είναι 11.

Αλφα Radio 989. Την εκφώνηση την κάνει ο σύντροφός μου, ο αδερφός μου, ραδιοφωνικός παραγωγός και εκφωνητής σε όλων των ειδών της εκφωνήσης, σε τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, για εφημερίδες, για σουβλάκια, για υπεροκεάνια, για ό,τι θέλετε, ο Ξενοφών Ραράκος. Γεια σου, Ξενοφώντα. Είναι από αυτή τη μεγάλη παλιά φουρνιά του 1984, έτσι. Εκεί γεννηθήκαμε, εκεί μεγαλώσαμε με τα ραδιόφωνα. Και εγώ και ο Ξενοφώντας και ο Γιάννης ο Λόλος έχει φύγει, ο Γιάννης και ο Ιάσονας ο Τριανταφυλλίδης έχει φύγει και ο Ιάσονας. Τώρα μην αρχίσουμε τέτοια. Και όλοι οι άλλοι, πολύ, ο Δημήτρης Χατζόπουλος, ο Άγγελος ο Πυριώχος, η κόλαση, δηλαδή τώρα τι να λέμε τώρα, ο Άκης Κοσόνας, ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, η Μπίλιο Τσουκαλά, ο Αλέξανδρος Γιώτης, τέλος χωρίς του κεφόν. Δηλαδή, πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε από αυτό την μεγαλοφή σύλληψη του Δημάρχου Αθηναίων τότε, το 87, του Μιλτιάδη Εύερτ, που έδωσε τα κλειδιά ενός νέου ραδιοφώνου πρωτοποριακού, ανοιχτού και ελεύθερου στο Γιάννη Τζανετάκο και έγινε μια μεγαλειώδης έτσι ραδιοφωνική υπερπαραγωγή που κράτησε δυστυχώς μόνο 2 χρόνια και κάτι. Μετά σκορπίσαμε, άλλοι πήγανε στο Μέγκα, άλλοι πήγανε στον Αντένα, άλλοι πήγανε στο Sky, άλλοι πήγανε στο Διάολο, άλλοι πήγανε αλλού, άλλοι δεν πήγαν πουθενά, άλλοι πήγαν σε ραδιόφωνα, άλλοι σε τηλεοράσεις, άλλοι σε εφημερίδες, άλλοι στη Βουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο, στο... Κόλαση, μιλάμε, κόλαση. Λάμπη Σταγματάρχης, Θανάση Λάλλης. Μπορώ να θυμηθώ τώρα καμιά εκατοστή ονόματα τώρα, μα κάτσω και θα σκαλίσω λίγο. Μαΐου του 1987 έγινε η πρώτη εκπομπή στο 1984. Ήμασταν εκεί και είμαστε και γι' αυτό περήφανοι που συμμετείχαμε σε αυτό το μεγάλο πείραμα, σε αυτό το αριστουργηματικό ραδιοφωνικό project που δεν είχε το τέρι του και που κράτησε μόνο 2 χρόνια για κάτι, άντε πες 2,5 χοντρικά, και μετά δεν ξανά έγινε τίποτα σαν αυτό. Όλα ήταν αλλιώς. Ιδιωτική ραδιοφωνία, ελεύθερη ραδιοφωνία εντός εισαγωγικών, μη κρατική ραδιοφωνία, όπως θέλετε την πείτε, αλλά Αθήνα 1984 δεν ήταν. Ούτε ο Αθήνα 1984 ο μετέπειτα ήταν ποτέ Αθήνα 1984. Πρώτα απ' όλα, μετά από λίγο, έγινε Αθήνα 1983.

Κάρλος Σαντάνα έχει φτιάξει αυτό το εξαιρετικό κομματάκι, την κομματάρα αυτή, και πώς θα λένε αυτό το τραγουδάκι, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων δεν πειράζει. Κάρλος Σαντάνα είναι όλο το project. Smooth.

Δύο βιβλία θα σας χαρίσουμε, το ένα, τρία θα σας χαρίσουμε. Τα δύο είναι για το Διογέννη, το γνωστό Διογέννη με το πιθάρι, έτσι. Φύγει, κάνει πιο εκεί για την κρύβη στον ήλιο, τα θυμάστε αυτά, έτσι. Που ζούσε σε ένα πιθάρι με το σκύλο του, μπλα μπλα μπλα. Και όποιος παίρναγε από εκεί καταλάβαινε περί τίνος πρόκειται. Ήταν μια μεγαλειώδης φυσιογνωμία αυτός ο άστεγος, ας πούμε, ο πώς να το πούμε, αυτός που μένει στο δρόμο, στα γεφύρια, στις κούτες, στα πεζοδρόμια, αλλά έμενε σε ένα πιθάρι. Ήταν δηλαδή γνωστής διευθύνσεως. Αν τον έψαχνε η αστυνομία, η δίωξη, δεν ξέρω ποιος τον έψαχνε, δεν θα μπορούσε να το βρει στο πιθάρι του. Ήταν πολύ γνωστό ότι έμενε σε αυτό το πιθάρι. Πιθάρι και πουθενά γωνία. Λοιπόν, πρώτο, Διογέννης ο αντισυμβατικός, Ζαν Μανουέλ Ρουμπινό, ο συγγραφέας. Είναι ένας καθηγητής στα γαλλικά πανεπιστήμια και στις Βρυξέλλες. Ο Ζαν Μανουέλ Ρουμπινό έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, Διογέννης ο αντισυμβατικός, από τις εκδόσεις Ενάλιον. Περιμένουμε, ποιος ενδιαφέρεται, όποιος στείλει μηνυματάκι, το πήρε, περνάει η Παρτισίων 135 και το παραλαμβάνει από εκεί. Εμείς θα πάρουμε μόνο το ονοματάκι του. Διογέννης ο αντισυμβατικός, του Ζαν Μανουέλ Ρουμπινό. Μετάφραση από τα γαλλικά του Αριστίδη Λαβρέντζου.

αυτό το τραγούδι το λατρεύω, γιατί μας δίνει έτσι μια άκρη να καταλάβουμε πού είναι οι ρίζες μας και αν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε, να ξαναβρούμε την αρχή από τις ρίζες μας. Back to my roots είναι ο μέγιστος Richie Havens. Θυμάστε που τραγούδαγε στο Woodstock το Freedom και είχαν σπάσει τα πεζοδρόμια στη Βουκουρεστίου όταν έγινε η προβολή της ταινίας του Woodstock και μπήκαν οι μπάτσοι και τα διαλύσανε και έπεσε ξύλο γιατί ήταν χούντα. Χούντα κανονική, όχι τις μαλακίες που λένε τώρα κάτι τύποι ότι έχουμε χούντα. Χούντα κανονική. Και τραγούδαγε ο Richie Havens το Freedom και γινότανε κόλαση μέσα και έξω από το παλάς στη Βουκουρεστίου και πλακώσαν εκεί πέρα οι χουντέοι και έγινε το μαλευράς. Διακόπηκε η ταινία, παραλίγο να φάει ξύλο σκηνοθέτης, όσοι είχαν έρθει από την Αμερική για να τιμήσουν την πρώτη προβολή στο κεντρικό κινηματογράφο της Αθήνας. Χούντα μιλάμε, μαύρη, έτσι 68-69 που ήταν αυτό. Το Woodstock ήταν το 68, αν θυμάμαι καλά. Το 69 ήταν η ταινία, κάπου εκεί. Τέλος πάντων, ένα χρόνο μπρος πίσω. Ανάλογα πως τη βλέπεις την εποχή, από μπρος ή από πίσω. Back to my roots, λοιπόν.

έναν μεγάλο Ρίτσι Χέιντενς. Τους περισσότερους από αυτούς που ακούω, όχι τους περισσότερους, τους μισούς περίπου τους έχουμε χαιρετήσει, έτσι. Γεια σας, χάρηκα.

σύντροφος ο Βλάσης Κόντης, σύντροφος, φίλος, ξάδερφος, συνάδελφος, συμπολεμιστής, συμπαραστάτης, συνοδοιπόρος, σύντεκνος, δεν ξέρω. Ο Βλάσης ο Κόντης, λοιπόν, ο Βλάσης ο Κόντης μας ευχαριστεί για την ωραία παρέα και δηλώνει το ενδιαφέρον του για το βιβλίο «Διογένης ο αντισυμβατικός». Βλάση, θα δώσουμε το ονοματάκι σου στο βιβλιοπωλείο. Το βιβλιοπωλείο λέγεται Golden Page, χρυσή σελίδα, Πατησίων 135. Από εκεί θα το πάρεις. Θα γράφουμε εδώ απάνω μπροστά στην πρώτη σελίδα το ονοματάκι σου, θα το γράψω από τώρα. Μην τυχόν πιο μου το κλέψει κανένας και το χάσεις. Λοιπόν, Βλάσης Κόντης, μάλιστα. Πατησίων 135, περνάς από εκεί, το τσιμπάς.

πάει το πρώτο βιβλίο. Τσακ, το βάζουμε στην άκρη. Το δεύτερο, πάλι για το Διογέννη, έχει τίτλο «Διογέννης και κοινική». Ξέρετε, οι σχολές, οι μεγάλες φιλοσοφικές σχολές είναι η Σοκρατική, η Προσοκρατική, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Επικούρη, του Κήπου, του Επίκουρου κλπ. Είναι η Στοική, είναι διάφορες σχολές. Η Κοινική ήταν μια σχολή στην οποία ανήκε και ο Διογέννης, ο οποίος έμενε στο πιθάρι που λέγαμε με το σκύλο του. Ένας αρχαίος οδηγός στην κοινική φιλοσοφία. Διογέννης και κοινική, με υπότιτλο «Πώς να λες όχι». Επιλογή κειμένων και εισαγωγή από τον MD User από τις εκδόσεις Διόπτρα, του φίλου μου του Κώστα Παπαδόπουλου. Το βιβλιοπωλείο της Διόπτρας είναι στη Σόλωνος, αλλά το βιβλιοπωλείο, το Golden Page, από που θα παραλάβετε όποιος πάρει πρώτος το βιβλίο, Διογέννης και κοινική, πώς να λες όχι, ένας αρχαίος οδηγός στην κοινική φιλοσοφία, από τις εκδόσεις Διόπτρα.

λέει ο συγγραφέας, βασιζόμενος σε αυτά που έλεγε και διακήρυται και προπαγάνδιζε ο Διογένης, ο παλιός μας, ο παππούς, ο προπάπους μας, λέει προτιμώ όσους λένε καμία πρόοδος παρά όσους λένε ναι.

Βέβαια, εμείς μερικές φορές θα έπρεπε να προτιμάμε αυτούς που λένε ναι παρά αυτούς που λένε όχι. Να προτιμάμε αυτούς που λένε ναι σε κάποια πράγματα παρά αυτούς που λένε όχι σε όλα. Γιατί το δεύτερο είναι μεγάλη μπαρούφα. Βεβαίως και πρέπει να λες όχι σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά μην το παραχέζουμε.

Η Μαρία Αντωνάτου και η Αλεξάνδρα και η Στέλλα δεν πρόλαβαν το πρώτο βιβλίο, αλλά μπορεί να προλάβουν το δεύτερο. Διογέννης και Κοινική, πώς να λες όχι. Τσακ, αχ. Να, μας την έπεσε η Μαρία Άντζελα που λέγαμε. Οκ, η Μαρία Άντζελα, γράφω το ονοματάκι σου. Είσαι η πρώτη που έστειλε την καρδούλα και δήλωσες παρούσα για το Διογέννη από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορούν πολλά υπέροχα βιβλία για αρχαίους φιλόσοφους και για αρχαίους Έλληνες και για Ρωμαίους και για και Μάρκο Αβρίλιο έχει και Επίκτητο έχει και χαμός γίνεται, έχει καμία σαρανταριά βιβλία μικρού σχήματος, αλλά είναι υπέροχα, πάρα πολύ ωραία και πολύ προσεγμένα.

λέει μια φίλη, μιλάμε συνέχεια για τα ονόματα όλα, έτσι, είναι μια φίλη, λέει, περίμενα ποιος είναι ο διαγωνισμός και ποιο είναι το quiz, ποια είναι η ερώτηση για να απαντήσω, να κερδίσω το βιβλίο. Δεν θα κάνουμε τέτοια, θα τα χαρίζουμε τα βιβλία στον πρώτο ή στον όποιον ενδιαφερόμενο. Αυτά τα πες ένα νούμερο από το 1 στο 120 και λέει το 73 και το πήρε το βιβλίο το 73 η Μαρία. Όχι, όποιος ενδιαφέρεται, τσακ, μου πρώτος θα βλέπουμε ότι ενδιαφέρεται, τσακ, να τώρα, Διογέννης και Κοινική από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ποιος είπαμε, Μαριάντζελα Μελάτο, όχι, Μαριάντζελα Κουτσιάνη. Πατησίων 135, έτσι θα το πάρετε από το Golden Page, το βιβλιοπωλείο.

θα βάλουμε και σινεμά αργότερα. Θα σας κόβουμε και εισιτήρια για σινεμά. Τώρα είχαμε σκοπό να σας βάλουμε καμιά δεκαρία εισιτήρια για την Οδύσσια. Εδώ γελάνε. Πρέπει να κλείσετε μετά από καμιά εβδομάδα, άμα θέλετε εισιτήριο στα Max, στα σινεμά ή γενικά όπου παίζετε. Αλλά καλό είναι να δείτε την ταινία στα Max. Τα σινεμά δεν είναι διαφήμιση, είναι απλώς ότι έτσι είναι γυρισμένη η ταινία και ο ήχος και η εικόνα και τα πάντα, και αξίζει να το δείτε σε σύστημα Max. Την Οδύσσια του Νόλαν, λοιπόν, θέλω να σας χαρίσουμε καμιά 30 εισιτήρια, 20, 10, 4, 2, 1, 0. Δεν έχει κανένα. Γιατί είναι sold out όλα τα εισιτήρια σε όλους τους κινηματογράφους, για μια εβδομάδα και βάλε.

δρόμος για την κόλαση που είναι στρωμένος, ξέρετε με τι, με διάφορες εξυπνάδες και δώρα και κόλπα και τέτοια και με υποσχέσεις και ξέρετε με πόσες απατεωνιές και κόλπα και μαϊμουδιές είναι στρωμένος ο δρόμος για την κόλαση. Ο Chris Rea είναι εδώ, ξάδερφος. Σας ευχαριστούμε για τις ευχές σας και για το καλή αρχή. Είναι η τρίτη μέρα σήμερα, η τρίτη αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν, γιατί έχουν προηγηθεί καμιά, πόσες είναι, 365, περίπου 20.000 μέρες είναι οι προηγούμενες ώρες. Είναι, άμα βάλουμε τις μέρες είναι τόσες, άμα βάλουμε τις ώρες είναι 60-70.000 ώρες. Τώρα σε αυτή τη φάση είναι η τρίτη ώρα, μάλλον το τρίτο δίωρο, από τις 10 ως τα μεσάνυχτα κάθε βράδυ στον Αλφα 989 μαζί σας ο Γρηγόρης Ψαριανός. Με τα συγχωρήσουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Τηλεφωνείς στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Έχει μείνει άλλο ένα βιλιαράκι να σας δώσουμε απόψε, αλλά θα σας δίνουμε εισιτήρια κινηματογράφους για ταινίες, θα σας προτείνουμε ταινίες, θα σας στέλνουμε σε κινηματογράφους με τους οποίους έχουμε μια καλή σχέση από τα παλιά τα χρόνια, αλλά και με νεότερους κινηματογράφους που έχουν πολύ πιο σύγχρονο ήχο και φως από ό,τι είχαν παλιά. Θα σας προτείνουμε και θεατρικές παραστάσεις και θα σας κόβουμε και εισιτήρια για θέατρα και θεατρικές παραστάσεις, όχι μόνο επειδή οι σκηνοθέτες ή οι ηθοποιοί είναι φίλοι και γνωστοί και μπλα μπλα μπλα και θα τους διαφημίζουμε τις παραστάσεις και τα λοιπά και επειδή μας αγαπάνε θα μας δίνουν και εισιτήρια, αλλά και επειδή, κυρίως επειδή οι παραστάσεις θα αξίζουν τον κόπο, έτσι. Γιατί έχω κάτι γνωστούς, κάτι φίλους που έχουν κάτι, κάνουν κάτι παραστάσεις. Εντάξει, καμιά δουλειά δεν τρώει, αλλά είναι λίγο μπαρούφες. Δεν λένε και πολύ ξεχωρά. Θα μου πεις προσωπικά γούστα είναι αυτά. Με έχετε δίκιο, τι να κάνουμε τώρα. Έχω τα δικά σας τα γούστα ή εσείς τα δικά μου. Όποιος θέλει να ζει, ούτε γούστα θέλει. Αλλά εμείς θα σας προτείνουμε θεατρικές παραστάσεις που μας λένε κάτι ή μας είπαν κάτι ή τις είδαμε και μας άρεσαν. Ταινίες επίσης, σε σινεμά, σε θέατρα. Θα τα βάλουμε και αυτά στο... από αύριο, έτσι, από Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός, έτσι, πρώτα ο Θεός και μετά η βοηθή του.

0: Γεια σου Γρηγόρη μας, καλώς ήρθες από προχτές, λέει ο φίλος μας ο Κώστας, ο Χατζή κτλ. Είχα δίκιο, λέει, που σε πίεζα να γυρίσεις στο ραδιόφωνο. Σε ακούω, λέει, από τον Best, που στο 92,6. Στον Best ήταν από τους τελευταίους σταθμούς σιδηροδρομικούς ραδιοφωνικούς και πρώτων βοηθειών που έχω περάσει. Έχουμε περάσει. Αλλά όπως έλεγε ο μπάρμπας του Μάριου στη Χαλκιδική, τίποτα δεν έχετε περάσει, δεν έχετε ζήσει εσείς 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Αριστούργημα, βιβλίο που σκίζει και αξίζει τον κόπο, όπως και τα άλλα δύο που σας δώσω για το Διογέννη από τις εκδόσεις Διόπτρα και από τις εκδόσεις Ενάλιο. Εδώ είναι από τις εκδόσεις Ψυχογιός, που Ψυχογιός είναι από το Ψυχογιός, ο Πατάκης, ο Λιβάνης, ο Καστανιώτης, το Μετέχμιο. Αυτά είναι τα μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα, οι μεγαλοεκδότες που λέμε, έτσι. Ο Ψυχογιός έχει εκατοντάδες best seller, αλλά εμείς δεν θα ζήνουμε τώρα κάτι μυθιστορήματα 800 σελίδες που γράφει η Λούλα Σούλα, έτσι, που είναι 850 σελίδες, πώς έφυγε η αγάπη μου και κάτι παριές. Δεν θα σας δίνουμε τέτοια. Θα σας δίνουμε λογοτεχνία με, δεν μπορώ να το πω αυτό, πώς το λένε αυτά, μωρέ, βαριά λογοτεχνία ή δοκίμια ή ιστορικά βιβλία ή ιστορικές περιγραφές και αναδρομές στα βάθη των αιώνων, στα πιο βάθη των αιώνων, δηλαδή πριν από δισεκατομμύρια και εκατομμύρια χρόνια, όταν με το σύμπαν άρχισε η μεγάλη έκρηξη, το Big Bang και τα λοιπά, ας πούμε, τότε γίνανε τα... άρχισαν να διαλύονται τα διάφορα αστέρια, που μερικά από αυτά που βλέπουμε τώρα δεν υπάρχουν πια, γιατί μέχρι να έρθει το φως από εκεί που στο διάλογο που ήταν αυτά τα αστέρια, μέχρι να έρθει εδώ έχουν πεθάνει αυτά τα αστέρια. Ξέρετε, ο ουρανός είναι ο χάρτης του παρελθόντος, αν δεν το έχετε υπόψη σας. Όλα τα αστέρια που βλέπουμε στον ουρανό δεν υπάρχουν, είναι όχι όλα, αλλά είναι πάρα πολλά που τα βλέπουμε μια χαρά, αλλά δεν υπάρχουν τώρα πια. Και τα αστέρια είναι ήλιοι, κάθε αστέρι γύρω του έχει πλανήτες και λοιπά, ηλιακά συστήματα. Τώρα δεν θα κάνουμε ανάλυση το σύμπαν, έτσι, γιατί είμαστε μια πορδί που στο... ούτε κόκκος άμμου δεν είμαστε στο... όχι στο σύμπαν, στο ηλιακό μας, ούτε στη γη. Τέλος πάντων, δεν θα το κάνουμε τώρα φιλοσοφική τέτοια σύνδεση, που είναι ανατριαστική και φοβιστερή κιόλας. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Άμα σας συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες, θα χάσουμε τον ύπνο μας. Αυτό το βιβλίο που θα σας χαρίσουμε, το τρίτο για απόψε, το τρίτο το μακρύτερο, το τρίτο το. Είναι του Άντριου Νόλ. Κνόλ γράφεται με δύο L. Άντριου H. Νόλ. Μια σύντομη ιστορία της γης, παρακαλώ. Θα σας φύγει ο τάκος, το τσερβέλο, το σκάλπ. Άμα το διαβάσετε αυτό, κάθε σελίδα είναι ανατριχύλα. Είναι τα στοιχεία της χημίας μέσα, οι πλανήτες, οι απλανήτες, οι αστέρες, τα ηλιακά συστήματα, τα εκατομμύρια γαλαξίες, είναι γάματα, μεγάλα γράμματα, είναι όταν εσείς πηγαίνατε, εγώ πηγαίνω, ερχόμουνα, γίνεται, είναι ένα βιβλίο κόλαση από τις εκδόσεις Ψυχογιός, μια σύντομη ιστορία της γης, μετάφραση του Μιχάλη Μακρόπουλου. Μια σύντομη ιστορία της γης, του Άντριου Νόλ. Αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο για απόψη. Μια σύντομη ιστορία της γης από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Θα σας διάβαζα και τα οπισθόφυλλα, μια περίληψη για κάθε βιβλίο, αλλά δεν χρειάζεται, όποιος πάρει το βιβλίο το διαβάσει ο ίδιος όλο, από μπρος και από το ολόκληρο και από πίσω, και τα οπισθόφυλλα και όλα. Και όποιος δεν το κερδίσει από εδώ, δεν του τύχει να είναι από τους ενδιαφερόμενους, μπορείτε να ψάξετε να βρείτε, αξίζει τον κόπο. Οχ, τσακ, αμέσως. Η Μαρία Αντωνάτου. Το πρόλαβα, λέει, από τις εκδόσεις ψυχογιός. Μάλιστα το πρόλαβα. Αλλά δεν είναι τώρα τη σούλας μπούλας, το όμορφο μικρό καλοκαίρι με τον αγαπημένο μου. Ξέρεις, αυτό θα πω, είναι κάτι που είναι κάτι κοπέλες που γράφουν 10 βιβλία το χρόνο. Όχι Άρλεκιν. Τα Άρλεκιν ήταν αριστουργήματα μπροστά σε αυτές τις μπαρούφες που κυκλοφοράνε. Οι οποίες είναι όλες πλούσιες αυτές οι κυριούλες. Είναι ζάπλουτες. Δηλαδή πουλάνε 50.000 βιβλία. Και είναι πιο βιβλίο το πιπί και το μιμί και το πιπί. Τρέχα γύρευε. Και είναι 850 σελίδες από τις εκδόσεις Μαλαπέρδας και πουλάει 80.000 αντίτυπα. Best seller, δηλαδή πιο best δεν γίνεται. Καλοδιάβαστα όσοι τα αγοράζετε αυτά. Δεν θα σας δίνουμε τέτοια. Αυτά που θα σας δίνουμε είναι σαν αυτά που είπαμε και κάτι άλλο παρόμοια. Δοκίμια, πολιτικά, ιστορικά και λογοτεχνία. Λογοτεχνία διαλεγμένη, ελληνική ή ξένη. Μια σύντομη ιστορία της γης του Άντριου Νόλ από τις εκδόσεις ψυχογιός το παίρνει και το υπογράφουμε τώρα, γράφουμε το ονοματάκι της απάνω, η Μαρία Αντωνάτου. Άντε, καλό βράδυ, καλοδιάβαστα και καλό βράδυ, θα σας πούμε σε μισή ώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: The Big Boss.

Ο Μπρους Σπρίγκστιν είναι ένας σύντροφος από την Αμερική, ο μεγάλος αρχηγός, the big boss, ο τεράστιος φίλος και σύντροφος. Υπάρχει ένα βιβλίο εξαιρετικό, θα σας πούμε, μπορεί να σας το βρούμε και να σας το χαρίσουμε γι' αυτό, για τον Μπρους Σπρίγκστιν. Όπως και κάτι βιβλία για άλλους Αμερικάνους που έχουν ενδιαφέρον, τη Μισελ Ομπάμα. Να σας πούμε να ψάξετε να βρείτε τον Ένοχο. Ένοχος είναι το βιβλίο που αναφέρεται στο πραξικόπημα που κάναμε στην Κύπρο το 1974, που ήταν αφορμή να γίνει εισβολή των Τούρκων και να επικιστεί με Τουρκούς από τα βάθη της Ανατολίας η Κύπρος, και να έχουμε μεγάλα θύματα όχι μόνο τους Ελληνοκύπριους αλλά και τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι χάσανε τα πάντα γιατί θέλαν να κάνουν κουμάντα ο Ετσεβίτ, ήταν το Πασόκ της Τουρκίας, ο Ντεμιρέλ ήταν η Νέα Δημοκρατία της Τουρκίας, η Τσιλέρ, τα Αμερικανάκια της Τουρκίας, ο Ζαλ, η Χούντα της Τουρκίας, ο Ερντογάν, Τουρκία. Τώρα μην αρχίσουμε, τώρα μην το ξύνουμε, εντάξει, το σταματάμε εδώ, σύμφωνοι. Λοιπόν, αλλά για να συνεχίσω από εκεί που το σταμάτησα, Ένοχος λέγεται το βιβλίο που έγραψαν ο Μιχάλης Ιγνατίου και ο Κώστας Βενιζέλος, που αναφέρεται στο Κυπριακό και σε όλες τις αλητίες που γίνανε στην Τουρκία. Ξεκίνησαν από τις δικές μας αλητίες, μετά οι Τούρκοι ξέσκησαν τα πάντα, ήταν να κάνουν ένα προγεφύρωμα από την Κυρίνια στη Λευκοσία, έτσι μια γραμμούλα να ελέγχουν για να έχουν μια επίβλεψη του χώρου, και τελικά κατέλαβαν το μισό νησί, το 39-40% της Κύπρου, με τις πλάτες των Αμερικάνων. Το βιβλίο λέγεται Ένοχος και αναφέρεται και στον Henry Kissinger και λοιπά και λοιπά, και στον Άγνιο και στον Νίξον και στους Αμερικάνους όλους, τους μεγάλους ηγέτες, πλανητάρχες και μη. Αλλά πάντα να θυμάστε ότι ξεκινάει από τη δική μας μαλακία που κάναμε με τον Ιωαννίδη και τον Σαμψόν, με την ανατροπή του Μακάριου κλπ. Ένοχος λοιπόν αναφέρεται στους Αμερικανούς, τους συγκεκριμένους επώνυμους Αμερικανούς που κάναν πλάτες τότε στον Ετσεβίτ, που ξαναλέω ήταν η κεντροαριστερά της Τουρκίας, σαν να λέμε Πασόκ. Ο Μπρους Σπρίγκστιν έχει γράψει αριστουργηματικά τραγούδια, πολλά, πάρα πολλά τα έχει τραγουδήσει ο ίδιος, αλλά υπάρχουν και δεκάδες τραγούδια που τα ακούμε υπέροχα, κολοσιαίες επιτυχίες, και δεν ξέρουμε ότι είναι του Σπρίγκστιν, όπως ας πούμε το Because the Night που λέει η Patti Smith είναι του Μπρους Σπρίγκστιν. Όπως το διάφορα, όπως ο Bob Dylan έχει γράψει εκατοντάδες τραγούδια που έχει πει ο ίδιος, και άλλα τόσα που τα έχουν πει 500 άλλοι και μπορεί ο ίδιος να μην τα πει και ποτέ, έτσι και ο Σπρίγκστιν έχει γράψει δεκάδες αριστουργηματικά τραγούδια που τα έχουν πει άλλοι. Το σύντροφο τον ακούσαμε και χτες στο Pastime Paradise, και απόψε Stevie Wonder. Να περάσουμε λίγο μια βόλτα από το σύντροφο.

Το Αλέξανδρος νούμερο 3, ο Αδριανός, ο Στάθης και η Μόνικα. Δεν προλάβατε τα τρία βιβλία, δυστυχώς. Μακάρι να είχαμε άλλα τρία και άλλα τρία και άλλα τρία, θα έχουμε αύριο. Λοιπόν, είπαμε τα βιβλία που πήρανε Διογέννης και Κοινική, η Μαρία Άντζελα. Το βιβλίο που πήρε Διογέννης, ο Αντισυμβατικός, ο Βλάσης Κόλδης. Το βιβλίο που πήρε η Μαρία Αντωνάτου, μια σύντομη ιστορία της γης. Τρία βιβλία σπουδαία, εξαιρετικά. Θα είναι στο βιβλιοπωλείο Golden Page και θα γράφουν στην πρώτη σελίδα μπροστά το ονοματάκι σας. Πατησίων 135, θα περάσετε να τα πάρετε και θα σκαλίσετε εκεί πολλά βιβλία που είναι σε πολύ καλές τιμές. Και αύριο θα σας φέρουμε βιβλία. Θα τα φέρουμε κάθε μέρα. Και θα βρούμε και τα εισιτήρια για τα σινεμά και για τα θέατρα και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Η ώρα είναι μεσάνυχτα παρά 20. Αλφα Radio 989. Ο αριθμός στο Viber για να στέλνετε μηνύματα.

Ειρήνης του ήχου, η Πόβη Μαντζίκα. Θα είμαστε μαζί για περίπου 20 λεπτά ακόμα. Δύο για την ακρίβεια. Φίλε, τώρα που είπα για ακρίβεια, εσύ υπάρχει μεγάλη ακρίβεια, έτσι, ε? Πραγματικά δεν είναι πολύ μεγάλη ακρίβεια, δεν είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα, δεν είναι η ακρίβεια. Και φταίει και η κυβέρνηση. Ή οποιαδήποτε κολοκυβέρνηση, γαμοκυβέρνηση, και αυτή και οι προηγούμενες και όλοι, φταίνε βέβαια. Οι εξουσίες βεβαίως, ναι, μάλιστα. Παρακαλώ εγώ. Αλλά ρε φίλε, δεν φταίμε κι εμείς για την ακρίβεια? Δηλαδή, εκτός από τα πολύ βασικά που δεν μπορεί να ανταλλάξει και που πρέπει να τους κάνουμε μεγάλο, να τους ζωρίσουμε πολύ για να τακτοποιήσουν μερικά πράγματα και να διευθετήσουν τις τιμές στα καύσιμα, στο ρεύμα, έτσι, στην ενέργεια. Είναι μερικά πράγματα που δεν εξαρτώνται από εμάς, ούτε και από τις κυβερνήσεις μας. Πάντα. Οι κυβερνήσεις βέβαια είναι υπεύθυνες για τους φόρους, για τα αυτά κτλ. Αλλά αυτοί που λένε καταργήστε τους φόρους, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη βλακεία. Γιατί άμα καταργηθούν, έρχομαι εγώ, τη ρίχνω τη χούντα κούλη, τους κρεμάω όλους και καταργώ όλους τους φόρους. Και μετά... Νοσοκομεία, σχολεία, συγκοινωνίες, υπηρεσίες, σκατά. Με την διαχείριση των φόρων ζούμε. Θα μου πεις ποιος την κάνει και ότι δεν είναι πολύ σωστή, και αυτό να το συζητήσουμε και να προσπαθούμε να τον διορθώσουμε, να πιέσουμε την κυβέρνηση, να την εκβιάσουμε, να τους πούμε... Καμό, η κυβέρνηση δεν άσε ξαναψηφίσω άμα δεν το μαζέψεις λίγο τον ειδικό φόρο και τέτοια μπούρου μπούρου. Γιατί ας πούμε το καύσιμο να το αγοράζουμε 30 ευρώ και να το πουλάμε 1,90 ή 2,20. Αυτά είναι μερικά πράγματα που μπορούμε να τα συζητήσουμε. Μπορεί η άποψη που έχουμε και την προβάλλουμε να μην είναι και σωστή, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση, να διευθετηθούν κάποια πράγματα. Αλλά για την ακρίβεια, στα γάλατα, στα τυριά, στα ψωμιά, στα σκατά, στα αυτά, στα τέτοια, εμείς φταίμε. Έχει το κασέρι 30 το κιλό, έτσι. Δεν θα πάρω κασέρι. Θα πάρω φέτα, γκούντα, έμενταλ, αλσχάιμερ. Θα πάρω ένα άλλο τυρί. Μέχρι να πατώσει, να πέσει η τιμή του στο κασέρι. Ανέβηκε η τιμή στη φέτα, κομμένη φέτα, φίλε. Και δεν πάνε να είναι και ελληνική. Θα τρώμε αλσχάιμερ που είπαμε πριν. Ή έχει ακρίβεινε πολύ το μοσχάρι. Δεν αγαπάς. Μας παρατάς. Θα φάμε χοιρινό. Ακρίβεινε το χοιρινό, θα φάμε κοτόπουλο. Ακρίβεινε το κοτόπουλο, δεν θα φάμε κανένα κρεατικό. Ούτε άσπρο ούτε κόκκινο. Για 10 μέρες. Όχι για πάντα. Για 10 μέρες. Ας πω πώς την πίνουνε. Ή έχει γάλατα, παιδικές τροφές και τέτοια, είναι λίγο δύσκολα. Είναι σαν την ενέργεια, σαν το αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα καύσιμα, πετρέλαια, βενζίνες, φυσικά αέρια και τα λοιπά. Αλλά υπάρχουν διάφοροι σύντροφοι, καλοί συνάδελφοι, που εξοργίζονται και φωνάζουν και λένε για τα συμφέροντα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι μια απάτη, και όχι ανεμογεννήτριες και όχι στα φωτοβολταϊκά. Αυτούς τους αφήνουμε στην άκρη, έτσι, γιατί πρόκειται για ηλίθιους. Πάει αυτό. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Συνεχίζουμε εμείς οι υπόλοιποι και λέμε, ακρίβεινε η ομπρέλα στην παραλία. Τι λέρε μαλακά, είχες και στο χωριό σου ομπρέλα? Εμείς όταν πηγαίναμε διακοπές το 40, το 50, το 60, το 70, το 80, το 92, είχαμε ομπρέλες και ξαπλώστρες. Να τις πάρουν τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες και να τις βάλουν στην αποθήκη. Έλεος πια. Ότι πω οι ξαπλώστρες πήγανε 30. Τι θέλεις μαλάκα την ξαπλώστρα? Πάρε μια πετσέτα και πει, κι άμα σε ενοχλεί αυτός με την ομπρέλα, δώσε μια κλωτσά στην ομπρέλα. Φώναξε για τον ΕΟΤ και το λιμενικό και την τουριστική αστυνομία. Δεν ξέρω ποιος κατάγεπες. Αυτά τι είναι εδώ οι ομπρέλες? Υπάρχει κατάληψη στην παραλία?
Άκουγα κάτι ιστορίες για κάτι περιοχές που είναι πανάκριβα διαμερίσματα και πολυκατοικίες στην παραλία, στο Γλυφάδα, στο Έδεμ, στα Στήρα, στην Άφπακτο, δεν ξέρω εγώ πού, ας πούμε, σε πολλά μέρη της Ελλάδας, και ότι αυτοί που είναι εκεί που έχουν αγοράσει, έχουν εδώ πρώτο τραπέζι πίστα, έχουν στείλει ομπρέλες μπροστά και τις μπετονάρουν κιόλας. Έτσι. Πώς κάτι επιχειρηματίες του μαύρου χρήματος μπετονάρουν και τσιμεντώνουν κάτι υπαλλήλους ή τους βυθίζουν στον πάτο της θάλασσας. Αυτοί τσιμεντώνουν τις ομπρέλες και δένουν και καρέκλες εκεί και πάνε και κάθονται κύριοι και δεν μπορεί να παρακάτσεις. Γιατί είναι του Βαγγέλα του Μπαγγέλα που έχει τις ομπρέλες. Ωραία. Μαζευτούμε εκεί να πάμε να τις κάνουμε τις ομπρέλες καλοκαιρινές. Διότι απαγορεύεται η κατάληψη του υγιαλού από οποιονδήποτε κερατά. Είτε είναι μεγαλοξενοδόχος, είτε είναι μεγαλοειδιοκτήτης παραθαλάσσιου διαμερίσματος ή βίλας κτλ. Ας είναι και αυτός εκεί βεβαίως να είναι, αλλά και εγώ θα κάτσω και δίπλα να ανταξίνω με την τζουγκράνα. Δηλαδή, για ποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω. Είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι στο χέρι μας να τα διευθετήσουμε. Αλλά, προσέξτε, εμείς οι πολίτες, όταν συμπολίτες μας, διπλανοί γείτονες, στείνουν ομπρέλες στις παραλίες, μούγκα στη στρούγκα, έτσι, κάνουμε γαργάρα, δεν λέμε τίποτα. Αν πάει κανένα ξενοδοχείο, κανένας μεγαλοκαρχαρίας του κεφάλαιου, που πίνει το αίμα του λαού με τον μπουρί της σόμπας και βάλει, ας πούμε, εγκαταστάσει εκεί, ξεσηκωνόμαστε με τις μαύρες σημαίες, κόκκινες σημαίες, το Στάλιν, το Μπουχάριν, τον ξέρω εγώ ποιον, κατεβάζουμε τσιτάτα του Μάρξ, του Έγγελς, του Τσεγκεβάρα, του Τσεγκεβάρα μας και ξαναβάρα. Κάτσε ρε φίλε. Γιατί δηλαδή άμα την κατάληψη την κάνει η σταθούλα δίπλα κάνουμε, ας πούμε, τουμπεκί ψιλοκομμένο, και άμα το κάνει ο μεγαλοξενοδόχος ξεσηκωνόμαστε και φωνάσουμε και όχι και 30 μέτρα από τον Αιγιαλό και... Δηλαδή κάπως να το βρούμε αυτή την ισορροπία. Εντάξει. Ακρύβεινε το σινεμά. Δεν ξαναπάμε σινεμά για 10 μέρες μέχρι να πέσει το τάλιρο. Λέω το. Ακρύβεινε το μπιφτέκι. Δεν τρώμε μπιφτέκια για 10 μέρες. Τρώμε κάτι, δεν παίρνουμε κοιμά, τίποτα. Θα τρώμε σόγια, μπιφτέκια σόγιας. Ακρύβεινε η σόγια, θα την κόψουμε και θα τρώμε μακαρόνια. Ακριβήνα τα μακαρόνια. Και έτσι κάνουμε και ένα διαιτολόγιο. Αλλάζουμε και τα φαγητά. Δεν τρώμε συνέχεια τα ίδια. Γιατί κάθε μέρα γουρνοπούλα, κάθε μέρα κοκορέτσι, κάθε μέρα, ας πούμε, μπριζολίτσες. Εντάξει, φίλε, φάει και καμιά φακή, κανένα ρεβίθι, καμιά φασολάδα που είναι και γαμό της φάσης. Θα μου πεις καλοκαίρι φασολάδα. Φάε μπριάμ, ξέρω εγώ. Ακρύβηνε τον μπριάμ. Πάρε μπάμιες. Δεν σας αρέσουνε, κακώς. Δεν υπάρχει, από τα ωραιότερα φαγητά είναι οι μπάμιες, έτσι. Γιατί δεν μπορώ να ακούω κάτι, είναι κάτι εχθροί της μπάμιας που μου τη δίνουν. Δεν τη γουστάρουν την μπάμια και ως ιδέα, γιατί τους απασχολεί μια μπάμια δική τους, δηλαδή. Με τα συγχωρήσεως. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους φίλους που στέλνουν μηνύματα, και μπορείτε να στέλνετε ό,τι μηνύματα θέλετε. Άμα θέλετε μπορείτε να κάνετε καταγγελίες, να με βρίζετε, ό,τι θέλετε να κάνετε. Λένε και πάρα πολύ συγχαρητήρια, μπράβο Σκίζης, είσαι ο καλύτερος. Αυτά, να σας πω την αλήθεια, δεν μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί καλύτερα να σε βρίζει κάποιος, να σου λέει τις χοντράδες σου και να συστρίβεις τη μούρη, γιατί έτσι διορθωνόμαστε. Άμα σου λένε πω μεγάλε γάμα, αγάπησες πάλι, ξέρω, έσκησες, πω τι είναι αυτά που λες, πού τα βρήκες, πού τα βρήκα, τα βρήκα, σιγά το δύσκολο. Δεν είναι τίποτα φοβερό, δηλαδή αυτά είσαι ο καλύτερος και ο καλύτερότερος και ο καλύτερότατος. Εντάξει, ωραία είναι, τη ζηλοβρίσκεις, αλλά γουστάρεις. Γουστάρεις, δεν είναι ότι δεν γουστάρεις.
και ο ηθοποιός και παίζεις, άμα σε χειροκροτάνε και σε αποθεώνουν, γουστάρεις. Εντάξει, να μην σε σηκώνει το πάγιο και λέω «Πού σου ρε ξεφτυλισμένε, πάρτα ρε, φύγε γαμώ την παράσταση» και τέτοια, δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Αλλά να σου λέει ο άλλος τώρα ότι αυτό δεν έπρεπε να το πεις έτσι, έπρεπε να το πεις λίγο αλλιώς. Για τη Μαρία των Ψεκιών αυτά που έγραψες δεν ήταν πολύ αυτά. Μου λέγανε πριν από ένα μισό χρόνο, τώρα μου λένε όλοι είχες δίκιο. Τον κακό σας τον καιρό. Συγγνώμη, τον κακό μας τον καιρό.

0: Αλφα Radio 989.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ή μιλάμε ή κλείνουμε. Είναι ωραία αυτά τα μηνύματα, τα ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και τα λοιπά, για την φροντίδα της παραλίας, για τις νατούρας περιοχές, για να προσέχουν το περιβάλλον, για τα πλαστικά. Είναι σωστά, ωραία είναι. Να τα ακούμε αυτά. Και αυτό, στηρώστε τα ζώα, και αυτό σωστό. Αλλά οι δήμοι και οι περιφέρειες, τώρα μια που το φέρει κουβέντα, νομίζω πρέπει να στηρώσουν τα κουνούπια τώρα. Γιατί γίνεται της πόπης, όχι της ματζίκα, της άλλης. Με το κάγκελο. Στηρώστε τα κουνούπια, γάμο, το σπίτι μου.

ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα στην Ελλάδα, που πουθενά αλλού δεν είναι τόσο πολύ αγαπητό και αγαπημένο και τόσο πολύ δημοφιλές, ούτε καν στη Γερμανία ίσως. Είναι οι Scorpions και τους αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι και χοντρορωκάδες και αγριορωκάδες και έχουν και καταπληκτικές μπαλάντες. Και παίζουν και κάτι κιθάρες και κάτι φωνάρες, και ο Klaus Meine και πώς το λένε και Klein Meine. Ρούντολφ Σένκερ και Klaus Meine, μεγάλες φυσιογνωμίες και το δεν κάνω πλάκα. Μερικοί είναι κάπως έτσι πιο διανοούμενοι, πιο ξέρω εγώ τι, και ψαγμένοι και κοροϊδεύουν τους Scorpions. Τον κακό τους τον καιρό. Είναι, οι Scorpions είναι και γαμώ τα συγκροτήματα. Άμα σας αρέσουν, άμα δεν σας αρέσουν, ακούστε τσι μπομ μπομ μπομ μπομ.

καλά, πολύ καλά κάνανε και έχουν έρθει 150 φορές στην Ελλάδα και έχουμε βαρεθεί να τους ακούμε για να τους βλέπουμε. Όχι, δεν βαριόμαστε, όχι, πλάκα κάνουμε. Αυτοί μπορεί να βαριούνται να έρχονται και να ξανάρχονται, αλλά επειδή ξέρουν ότι εδώ πέρα έχει ταλαβέρει πολύ, έρχονται και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν και εμείς που τους γουστάρουμε, έτσι. Και αυτούς και τον Nick Cave και διάφορους άλλους που μας έχουν πελάτες και έρχονται Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και παίζουν. Στην πλατεία Νερού, στην πλατεία Ξύλου, στην πλατεία Σφαλιάρας, στην πλατεία Κρέατος, στην πλατεία Πέτρας, όπου θέλουμε.

Ναι, και ξέχασα να σας πω ότι ακούσαμε το Me and My Monkey με τον Robbie Williams, ακούσαμε το I Will Survive, εξαιρετική διασκευή από τους Cake, έτσι. Ακούσαμε... τα άλλα σας θα πω.

υπάρχουν και πολύ λατρεμένοι Γερμανοί. Και για να σας πω και κάτι έτσι μεταξύ μας, εγώ τους γουστάρω τους Γερμανούς. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν και μαλάκες και Ναζί και φασίστες και κολογερμανοί και κολογερμαναράδες. Αλλά γιατί κολοελληναράδες δεν υπάρχουν, φασίστες και Ναζί δεν υπάρχουν, Έλληνες, βρωμοκουμούνια δεν υπάρχουν και παντού, που λέει ο λόγος τώρα, έτσι, μετασχωρήσεως. Δεν εννοώ για, για αλλού, λέω, μακριά από το μόνο που λέει σήμερα. Υπέροχοι Γερμανοί, Scorpions. Λοιπόν, τα φάφουμε μαύρα και φεύγουμε με τους Rolling του Stones. Πέτρα που κυλάει, μαλλί δεν πιάνει, έτσι θα ξαναπάμε αυτά. Καλά κάνουμε και είμαστε γυρολόγοι και ψάχνουμε και ψαχνόμαστε και ξαναψαχνόμαστε και αλλάζουμε γνώμη και αναθεωρούμε και είμαστε αναθεωρητές, ορκισμένοι αναθεωρητές. Αναθεώρηση στην αναθεώρηση. Δεν θα είμαστε τίποτα κολλημένοι, ας πούμε, σταλινοφασίστες, σωστοναζίδες ή ξέρω εγώ τι. Πέτρα που κυλάει. Είπαμε αυτό που έλεγε ο καταραμένος ο Λουκιανός μου, ο μεγάλος μου αδερφός, Θεός χωρίστον, μου λείπει πάρα πολύ. Και αυτός και ο Διονυσάκος μου, τα έχουμε πει αυτά τώρα, δεν μην κλείσουν τώρα έτσι μες στην αχώρια. Αλλά έλεγε ότι οι λήθοι είναι σταθεροί σε κάτι και δεν κουνιώνται ρούπι από εκεί. Οι έξυπνοι, οι σοφοί την ψάχνουν τη δουλειά, αλλάζουν γνώμη, δεν είναι κολλημένοι.

Αγαπημένα παιδιά, φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες και κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά και άντρες, γυναίκες και τα άλλα, καλό βράδυ, καλά μεσάνυχτα, καλή νύχτα να έχουμε, καλή νύχτα, καλό ξημέρωμα, ο Θεός μαζί μας και ευλόγησον.

ψάχνουμε και να ψαχνόμαστε και να δασκαλίζουμε τα πράγματα και να μην τα αφήνουμε στην τύχη τους, γιατί την τύχη τους και την τύχη μας τη φτιάχνουμε και εμείς λιγάκι, ε? Φιλάκια. Ουφ, πω κούραση ρε σύντροφε. Πολύ κούραση μιλάμε. Άντε, καλό ξημέρωμα και τα λέμε αύριο το βράδυ στις 10.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.